Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Πέμπτη, 30 Απριλίου 2026, η τελευταία μέρα του Απρίλη. Τον αποχαιρετούμε για να καλωσορίσουμε το Μάη. Ο καιρός σήμερα φαίνεται ανοιξιάτικος και λέω φαίνεται γιατί άλλα προβλέπει προς το απόγευμα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και το Σαββατοκυριακό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου όπου βρίσκεται το στούντιο του Πολίτικα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις λοιπόν, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Όμως διαβάζω στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι χειμωνιάτικο το σκηνικό την Πρωτομαγιά, η πρόβλεψη για την Κρήτη, και διαβάζω σχετικά, η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει από το απόγευμα της Πέμπτης, κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, σταδιακά θα επεκταθεί νοτιότερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σύμφωνα με πρόγνωση του Δημήτρη Γιακόπουλου, την Πρωτομαγιά τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα θα είναι ισχυροί βόρειο-βορειοανατολικοί άνεμοι, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ και οι πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στις πρωινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, τις βόρειες Ποράδες, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Το Σαββατοκύριακο, 2 με 3 του Μαΐου, θα περάσει με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους έως τα 8 μποφόρ και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, ενώ με τοπικές βροχές θα επιμείνουν κυρίως στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

Οπότε αναμένουμε Σαββατοκύριακο βροχερό και κρύο, για την εποχή βροχερό και κρύο. Την Πρωτομαγιά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα εδώ στην Κρήτη, αύριο δηλαδή. Όπως γνωρίζετε εσείς που μας ακούτε καθημερινά, αυτή είναι η πρώτη στη σειρά ζωντανή ενημερωτική εκπομπή στο πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8, που μεταδίδεται για να σας προσφέρουμε τη δική μας εκδοχή στην ενημέρωση και την πληροφόρηση που μπορείτε να έχετε για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Εστιάζουμε σε γεγονότα που δεσπόζουν στην επικαιρότητα και σας ενημερώνουμε για άλλα που συμβαίνουν καθώς η μέρα ξεκινά και εξελίσσεται. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους καλούς συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να αναφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε μέσω Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή με μήνυμα κειμένου στον αριθμό 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στη 18η εβδομάδα του 2026 και στην 120η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6.30 και θα δει στις 8.03 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου, του Αγίου Δονάτου και η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων της Αγίας Αργυρής. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Αργυρή, ο Ασημάκης, η Ασημίνα, η Ασημένια, η Μαλαματή, η Μαλαματένια, ο Δονάτος, η Δονάτα, ο Ιάκωβος, η Ιακωβίνα και ο Γιακουμής. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Απρίλιο, στις 30 του μήνα, από τον Διεθνή Οργανισμό για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, τον ISCA, στο πλαίσιο της καμπάνιας Now We Move, δηλαδή τώρα κινούμαστε, η οποία συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τον Αθλητισμό. Ο ISCA προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ, αλλά να ανεβαίνουν από τις σκάλες για λόγους άσκησης και υγείας, τονίζοντας ότι το ανέβασμα με τις σκάλες προκαλεί την καύση περισσότερων θερμίδων, 2 έως 3 φορές περισσότερων θερμίδων σε σχέση με το βάδισμα. Όπως αναφέρει, το 59% των Ευρωπαίων ασκείται σπάνια ή καθόλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, και όπως επισημαίνει, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι πιο επικίνδυνη ακόμα και από το κάπνισμα για την υγεία του ατόμου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασανσέρ, σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις οι ανελκυστήριες και χιλιόμενες σκάλες τίθενται εκτός λειτουργίας, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης ακόμα και των πιο πολυάσχολων να κινηθούν χρησιμοποιώντας τις σκάλες. Τις σχετικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα έχει αναλάβει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Πράσινες Διαδρομές, η οποία καλεί τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τα καταστήματα να κλείσουν μερικούς από τους ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις τους και να καλέσουν τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους να κινηθούν τη συγκεκριμένη μέρα από τις σκάλες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή ιατρικές παθήσεις.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Η UNESCO, ο οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα, ανακήρυξε την 30η Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα της τζαζ μουσικής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού τον Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι. Σκοπός του εορτασμού είναι να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της τζαζ ως μορφή τέχνης και μέσω επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο Αμερικανό τζαζίστα Herbie Hancock και πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την τζαζ φωνή ελευθερίας. Η 30η Απριλίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα τζαζ επειδή συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα της τζαζ που εορτάζεται κάθε Απρίλιο στις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν τη γενέθλια χώρα της τζαζ μουσικής.

Έχουμε στην επικαιρότητα την υπόθεση, ξεχωριστές υποθέσεις είναι αυτές, 4 παιδιών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Στέλιο Χτενιαδάκη, τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, και μας είπε ότι η κατάστασή τους είναι σταθερή. Αυτό βλέπω και σήμερα, ότι αναφέρεται σε όλα τα ειδησιογραφικά sites, είναι σταθερή η κατάστασή τους. Δίνει όμως μάχη για τη ζωή της και η 12χρονη που χθες τραυματίστηκε μαζί με τον πατέρα της σε τροχαίο που έγινε στη Μεσαρά, και ένα 6χρονο παιδί από την Ολλανδία, ο οποίος φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, και ένας 12χρονος από τα Χανιά που μεταφέρθηκε εσπευσμένα προχθές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και χθες μιλήσαμε με τον κύριο Κτηνιαδάκη και μας είπε για το φόρτο το οποίο υφίσταται η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Και μας είπε έτσι, θίξαμε το θέμα, θα έλεγα επιφανειακά αν θέλετε, περιληπτικά, συνοπτικά. Σήμερα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα με τον κύριο Κτενιαδάκη για τα θέματα όχι μόνο της μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά για τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στη λειτουργία τους. Πάντως είναι η σταθερότητα, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Κτενιαδάκη, στην περίπτωση των παιδιών, είναι των δύο παιδιών αυτών που μιλήσαμε, δηλαδή το παιδί από την Ολλανδία και του 4χρονου που δαγκώθηκε από σκύλο. Μας είπε ότι μπορεί να δώσει αισιοδοξία, δίνει αισιοδοξία στους γιατρούς αυτή η σταθερότητα, οι οποίοι κατόπιν θα πρέπει να προχωρήσουν στις άλλες ιατρικές ενέργειες για να γίνουν καλά τα παιδιά. Για το θέμα του 4χρονου που δαγκώθηκε από σκύλο, δικό του σκύλο, της οικογένειας σκύλο, και αυτό είναι που γεννάει απορίες, γιατί δεν είναι το μόνο παιδί το οποίο του έχει επιτεθεί σκύλος, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια. Θέλησα να μάθω περισσότερα, γι' αυτό επικοινώνησα με τον εκπαιδευτή σκύλων, τον κύριο Βασίλη Σαρή, με τον οποίο θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής τη δυνατότητα να μιλήσουμε, για να δούμε τι είναι αυτό που κάνει ένα οικόσιτο ζώο, ένα οικόσιτο σκύλο, ένα δεσποζόμενο σκύλο, τι είναι αυτό που τον κάνει επιθετικό. Όπως στην περίπτωση αυτού του παιδιού. Θυμάστε και πριν από μερικές μέρες ένα άλλο παιδί στο Αγρίνιο επίσης είχε πέσει θύμα επίθεσης από σκύλο. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει αυτά τα πολύ προσφυλή ζώα, όπως είναι οι σκύλοι, τα πολύ φιλικά ζώα, να φέρονται κάποιες στιγμές με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή παιδιών της οικογένειας.

Χθες παρουσιάστηκε και στο Ηράκλειο το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα. Και την παρουσίαση, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα artnews.gr, την έκανε η κυρία Στέλλα Μανουσογιωργάκη, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Εκεί ήταν και ο κύριος Βασίλης Ζάχαρης, διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Μίλτος Λογιάδης, μαέστρος και καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και ο Φραγκίσκος Κουντεντάκης, επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν βέβαια στο έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός και φυσικά η οικονομία. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας έδωσε το περίγραμμα του νέου πολιτικού φορέα που αναμένεται να ανακοινωθεί και πρέπει, όπως ανέφερε, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι στα θέλω αυτών που τον συγκροτούν. Μίλησε για μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης με στόχο ένα προοδευτικό πολύχρωμο, όπως είπε, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα που θα συνδυάζει την εμπειρία αλλά και τη φρεσκάδα νέων ανθρώπων που θα εκφράσει αποτελεσματικά αυτό που ονομάζουμε κυβερνός αριστερά της εποχής μας, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα για να αλλάξει η χώρα, να τα αλλάξουμε όλα εάν χρειαστεί. Δεν μας είπε τον τρόπο, γιατί αν είναι με τον προηγούμενο τρόπο, ευχαριστούμε την άποψή μου, την προσωπική εκφράζω τώρα και ας με επιτρέψετε, ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε. Τώρα, αν ο νέος πολιτικός φορέας θα λειτουργήσει και ως κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τον κύριο Τσίπρα, αυτό θα το δούμε.

απείλησε για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ και μπαμ, το πετρέλαιο πάλι εκτοξεύτηκε στα ύψη. Σε υψηλό τετραετίας το πετρέλαιο, εκτόξευση του Brent στα 125 δολάρια το βαρέλι, παρακαλώ, και ανισχύες αγορές μετά την απειλή Τραμπ για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ, όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα earthnews.gr. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από 5% στέλνοντας το Brent βόρειας θάλασσας κοντά στα 125 δολάρια σε νέο υψηλό τετραετίας σήμερα Πέμπτη, ενώ τα χρηματιστήρια υποχώρησαν μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών μπορεί να διαρκέσει για μήνες, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση αυτή την εβδομάδα για την επαναλειτουργία του κρίσιμου στενού του Ορμούζ, ωστόσο ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να αμφισβητεί την ειλικρίνεια των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Τραμπ έδωσε εντολή σε αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας να προετοιμαστούν για ένα μακροχρόνιο αποκλεισμό με στόχο να εξαναγκάσουν το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας την Τρίτη, συζητήθηκαν μέτρα για την σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση του αποκλεισμού για μήνες, εάν χρειαστεί, περιορίζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στους Αμερικανούς καταναλωτές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο Αξιός: «Ο αποκλεισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Τους πνίγουμε οικονομικά και θα γίνει ακόμα χειρότερο. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Τόνισε επίσης ότι η ναυτική επιχείρηση δεν θα τερματιστεί εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στο Ιράν, γράφοντας: «Δεν μπορούν να οργανωθούν, δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια συμφωνία χωρίς πυρηνικά, καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα». Ενώ δημοσίευσε την εικόνα του με όπλο, παρακαλώ, συνοδευόμενη από τη φράση «No more Mr. Nice Guy». Πραγματικά είναι στο επικοινωνιακό του αυτός ο Τραμπ είναι φοβερός showman. Φοβερός showman. Η προοπτική να παραμείνει κλειστό για μήνες στο στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, όθησε τις τιμές του αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Brent για παράδοση Ιουνίου σημείωσε άνοδο 6,8% φτάνοντας στα 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 3% ξεπερνώντας τα 110 δολάρια. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να θεωρούν πως η κρίση θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αρχικά εκτιμάτο.

Και πράγματι οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, με 126 δολάρια το Brent. Σίγουρα θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το κύμα, να το πούμε έτσι, γιατί παρουσιάζεται η αύξηση στις χρηματαγορές, το κύμα μετά από αυτό το μπαμ διαχέεται και φτάνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στη ζωή κάθε χώρας. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η νέα αύξηση ορατή, ή μάλλον το πω διαφορετικά, αισθητή στις τσέπες μας. Πάντως σίγουρα θα την αισθανθούμε, όπως αισθανόμαστε και κάθε αύξηση. Τώρα, εάν αυτή η νέα αύξηση οδηγήσει και την κυβέρνηση να πάρει νέα μέτρα, δεν αποκλείεται. Εξάλλου και ήδη οι κυβερνητικοί παράγοντες δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα αν υπάρξουν νέες ανατιμήσεις λόγω των εξελίξεων στον Περσικό κόλπο. Τώρα 126, 125, 126 δολάρια σήμερα το βαρέλι το Brent. Μπορεί αύριο να πέσει. Κάπου θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η όλη ιστορία. Όμως όσο τραβάει ο αποκλεισμός εκεί στα στενά του Ορμούς, τόσο και οι πιθανότητες αυξάνουν να έχουμε τις ανατιμήσεις αυτές που σας περιέγραψα προηγουμένως. Και τόσο και πιο πολύ αυξάνονται επίσης οι πιθανότητες να αναγκαστεί η κυβέρνηση εκ των πραγμάτων να πάρει νέα μέτρα για να τα αντιμετωπίσει. Όμως τα μέτρα αυτά, μην ξεχνάμε ότι είναι πάντα υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συζητούσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Σφακιανάκη, και λέγαμε ότι καλώς αφενός πήρε η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα, όμως τα επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζει το πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί το πρωτογενές πλεώνασμα είναι αυτό το οποίο μειώνει τις δαπάνες, οι οποίες στη διάρκεια των επόμενων χρόνων δεν πρέπει να ξεπεράσουν το 30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, και δίνει και μία κινητικότητα στην αγορά. Ελπίζουμε αυτό το... είναι μάλλον το μόνο αντίδοτο που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους κατοίκους των χωρών μελών τους. Φαντάζομαι ότι παρόμοια μέτρα παίρνονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα απλώς τα πράγματα είναι πιο ευαίσθητα, αν θέλετε, επειδή έχουμε αυτό το μεγάλο χρέος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το δημόσιο χρέος εννοώ, και θα πρέπει κάποια στιγμή να εξαλειφθεί. Δεν ξέρουμε σε χρόνια θα εξαλειφθεί, αλλά πάντως το θέμα είναι να το κρατάμε σταθερό και ενήμερο, μάλλον σταθερά μειούμενο και ενήμερο. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη αναγκαστική μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Όχι αναγκαστική, απαραίτητη.

Στην επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι βεβαίως και ο ηλικιωμένος που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ των Πετραλώνων, στο Κεραμικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών και άρχισε να πυροβολεί με τα όπλα που, με τα όπλα που κρατούσε και τραυμάτισε συνολικά 5 άτομα. Και έχουν εγερθεί θέματα για την ασφάλεια των υπαλλήλων. Εχθές πραγματοποίησαν μάλιστα και κινητοποίηση, όπως κινητοποίηση πραγματοποίησαν και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Και τα νεότερα σχετικά με τον ηλικιωμένο είναι ότι η προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε από τον ανακριτή 89χρονος που κατηγορείται για τους προβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα σε γραφείο του ΕΦΚΑ στο Κεραμικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας 5 άτομα. Και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα τανέα.gr, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα, ενώ αναμένεται η απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, τόσο εντός δικαστικού καταστήματος όσο και με πυροβόλο όπλο. Παράλληλα, του αποδίδονται πλημεληματικές πράξεις όπως οπλοχρησία κατά εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων. Μετά την απολογία του θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση με το ενδεχόμενο προφυλάκησης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα. Επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλα και σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχισε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα, αποφάσισα να πάω. Φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος. Είναι κωμικοτραγικό, όντως. Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάνη ώστε να τη μεταφέρει κάτω από την καμπαρτίνα του χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κατέθεσε ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου 5 χρόνια από Ρωμά στην περιοχή της Καλαμάτας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μετασκευή των όπλων, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε προχθές. Παράλληλα φαίνεται πως είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό. Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι προς την Αγκώνα της Ιταλίας. Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στον ΕΦΚΑ Κεραμικού παρέδωσε στις αρχές μία βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης. Κατά την έρευνα στις αποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σε 5 φακέλους. Στη βαλίτσα του υπήρχαν ρούχα, φάρμακα, ξηραφάκια, πιεσόμετρο και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί για μακρά παραμονή στο εξωτερικό. Μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο της Πάτρας, βρέθηκε πάνω του ένα περίστροφο με 6 φυσίγγια, 8 επιπλέον φυσίγγια και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια εντοπίστηκαν ένα όπλο ρέπλικα και 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια. Κοντά στο πρωτοδικείο που κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί βρήκαν 8 κυνηγετικά φυσίγγια που φέρεται να πέταξε μετά τους πυροβολισμούς. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα άνω των 70 ετών, τόσο στο στάδιο της προφυλάκησης, όσο και κατά τις εκτέλεσεις της ποινής μετά την καταδίκη. Έτσι, για τον 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και το πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 άτομα, αναμένεται να αποφασιστεί είτε η προσωρινή του κράτηση, είτε ο κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι δικαστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον κατοίκον περιορισμό εφόσον δεν κρίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα λόγω του ιστορικού του και προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν αποφασιστεί προφυλάκηση, ενδέχεται να οδηγηθεί στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού.

δίνεις τα θέματά σου με καραμπίνες και όπλα. Έτσι. Τα λύνεις με διαδικασίες, νόμιμες και νομικές διαδικασίες. Και ο κύριος αυτός, υπάρχουν οι πληροφορίες, έχουν δημοσιευθεί κιόλας, ότι έπαιρνε 2 συντάξεις. Μάλλον η πλεονεξία τον έφαγε. Και ένας φανατισμός, εν πάση περιπτώσει, και μια προκατάληψη που θα έπρεπε να την είχε βγάλει από το μυαλό του. Από την πλευρά του, ο ΕΦΚΑ, χθες ο διοικητής του ΕΦΚΑ, είπε ότι ζητούσε να πάρει σύνταξη που παράνομα θα έπαιρνε, αν την έπαιρνε. Δεν μπορούσε να την πάρει. Είχε μόνο, λέει, 400 ένσημα. Και ήθελε να πάρει σύνταξη. Ενώ ήδη, επαναλαμβάνω, είχε 2 συντάξεις από το εξωτερικό. Εκεί τον οδήγησε προφανώς ο φανατισμός. Τι άλλο.

αλλάξουμε εντελώς θέμα και να αναφερθούμε σε μια ομιλία στη διαδικτυακά, συνέντευξη μάλλον ήταν, απλώς ήταν θα έλεγα ομαδική, του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος μίλησε για ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για τη γεωργία. Γράφει λοιπόν στο σελίδα earthnews.gr: «Σαφές μήνυμα αλλαγής φιλοσοφίας για τον πρωτογενή τομέα, με αιχμή τη μετάβαση από ένα μοντέλο διαχείρισης ενισχύσεων σε ένα μοντέλο παραγωγής αξίας και προοπτικής», έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας διαδικτυακά στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης Θεσσαλίας που διοργάνωσαν στη Λάρισα η Εφημερίδα Ελευθερία και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο κύριος Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη για μια νέα εθνική εκκίνηση στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλείται να υπερβεί τον παραδοσιακό του ρόλο και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την περιφέρεια. «Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για τον πρωτογενή τομέα, μια νέα εθνική εκκίνηση που δεν θα χτιστεί όμως σε κενό αέρος. Θα πατάει σε στέρεες βάσεις», είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, τονίζοντας ότι δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε κρίσεις και ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα Υπουργείο Πληρωμών. Θα γίνει ένα Υπουργείο Προοπτικής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται υποχώρηση της στήριξης προς τους παραγωγούς, τονίζοντας ότι η αλλαγή κατεύθυνσης δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τα εργαλεία που στηρίζουν τον παραγωγό και ότι η νέα μας προσέγγιση δεν είναι λιγότερες επιδοτήσεις, είναι πιο δίκαιες, πιο αξιόπιστες και ταυτόχρονα περισσότερη παραγωγή, περισσότερη αξία, περισσότερη προοπτική για τον πρωτογενή τομέα, είπε.

σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι για κανένα άλλο λόγο. Να πάρω μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής, οι γιατροί για το παιδί που δέχτηκε την επίθεση του σκύλου της οικογένειας, η επικατάστασή του είναι σταθερή. Αυτό γεννά αισιοδοξία για την περαιτέρω πορεία της υγείας του. Αλλά όπως σας είπα επίσης, θέλησα να μάθω γιατί ένα σκυλί το οποίο έχουμε στο σπίτι μας και το μας κάνει παρέα του, το αγαπάμε, μας αγαπάει. Ο σκύλος είναι πραγματικά ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, το πιστεύω αυτό. Σου δίνει πάντα αγάπη ανιδιοτελή.

0: γιατί κάποια σκυλιά ορισμένες φορές γίνονται επιθετικά. Και έχουμε πολλές περιπτώσεις, και στο παρελθόν είχαμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, που ένα σκυλί επιτέθηκε σε ένα παιδί. Οικόσιτο, δεσποζόμενο σκυλί. Για να μας λύσει λοιπόν αυτή την απορία, κάλεσα χθες τον κύριο Βασίλη Σαρή, που είναι γνωστός εκπαιδευτής σκύλων στο Ηράκλειο, για να το συζητήσουμε το θέμα, έτσι να δούμε ποιες είναι οι αιτίες. Κύριε Σαρή, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Σαρή, τι είναι αυτό που κάνει ένα σκυλί να επιτεθεί σε ένα παιδί, και μάλιστα ένα σκυλί που έχουμε στην οικογένειά μας?
1: Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί.
0: Να τους πούμε, λοιπόν.
1: Το σημαντικό πρέπει να πούμε ότι ένα σκυλί, όλα τα ζώα, ένα σκυλί, αφού μιλάμε για σκυλιά,
0: ναι,
1: είναι διακρινέστατο. Δεν κάνει τίποτα χωρίς κάποια αιτία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν κακά σκυλιά. Υπάρχουν λάθος ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ράτσες οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες και κάποιες είναι λιγότερο ή περισσότερο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω τι σκυλί ήταν αυτό που επιτέχει.
0: Αυτό από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, ήταν pitbull, παύλα, ντόγκο, αργεντίνο. Τώρα δεν ξέρω, ήταν μια μίξη ας πούμε των δύο ρατσών, δεν ξέρω.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, ήταν πάντως αυτής της ράτσας.
1: Ωραία, μπορεί να μην γνωρίζουν και να είπαν κάτι λάθος, αλλά ας μιλήσουμε από σας το είπαν ότι είναι pitbull με τον Αργεντίνο.
0: Ναι.
1: Το pitbull είναι ένα πολύ παρεξηγημένο σκυλί, mm-hmm, ότι είναι φωνιάς, ότι είναι δολοφόνος και όλα αυτά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά, είναι μια ψυχούλα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα πρόβλημα σοβαρό, να επιτίθεται σε άλλα ζώα. Ναι, αυτό είναι το μειονέκτημά του, αλλά ποτέ στους ανθρώπους. Όλα αυτά που κυκλοφορούν είναι φωνιάδες. Βασικά, για να σα πω πιο απλά, εάν ένα pitbull είναι επιθετικό, σίγουρα έχει ένα ανώμαλο ιδιοκτήτη πίσω του.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό.
0: Δηλαδή, όταν λέτε ανώμαλο, εννοείται ότι είναι ιδιότροπος.
1: Ψυχασθενή.
0: Μάλιστα. Τόσο πολύ.
1: Το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ. Είναι ψυχούλες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λάθος αυτό που λένε για τα pitbull.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, όσο ήταν το Αργεντίνο, είναι μια διαφορετική φυλή, μεγαλώσουμε, η οποία σκυρεί πιο έτσι έντονο χαρακτήρα επίθεσης, φύλαξης κλπ.
0: Ναι.
1: Τώρα, το γεγονός ότι δεν ξέρω αν το σκυλί όταν δάκωσε το παιδί ήταν δεμένο ή ελεύθερο.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε κι εμείς.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, αν το σκυλί ήταν της οικογένειας, ήταν κάποιες άλλες οικογένειες.
0: Λένε ότι είναι της οικογένειας. Λένε ότι ήταν της οικογένειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν της οικογένειας.
1: Κάπου άκουσα ότι ήταν του αδερφού του.
0: Αυτή την πληροφορία εμείς δεν την έχουμε, εντάξει.
1: Κάπου δεν θυμάμαι που το άκουσα, ναι, το διάβασα. Επίσης ότι ήταν στο σπίτι της γιαγιάς στην αυλή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, πείτε μας όμως, όλοι αυτοί οι παράγοντες, ναι, που λέτε, πώς επηρεάζουν, αυτό θέλω να μας
1: πω. Θα σας το πω.
0: Ναι.
1: Εάν το σκυλί φερρυπίν ήταν δεμένο κάπου,
0: mm-hmm,
1: όταν είναι δεμένο ένα σκυλί γίνεται πολύ πιο επιφυλετικό και πιο επιθετικό.
0: Μάλιστα.
1: Εάν επίσης υπάρχει φαγητό μπροστά του και δει κάποιο κόκαλο που είναι τρελαίνεται τα σκυλιά για αυτό το πράγμα και πήγε το παιδί να χαϊδέψει ποτέ στο σκύλο, το σκυλί νομίζω ότι θα του πάρει το κόκαλο και αμύνθηκε. Όμως αυτό που άκουσα ότι το κατάφαγε στο κεφάλι και στην πλάτη, δεν είναι απλά μια δαγκονιά, μια προειδοποίηση, δεν ξέρω να καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι,
1: είναι μια επίθεση κανονική.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Τώρα, μπορεί το παιδάκι, γιατί έχω δει πολλά παραδείγματα παιδιά τα οποία βαστάνε κάποιο ξύλο να παίξουν, δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν σε ένα ζώο, να πλήσει το ζώο. Όμως δεν μπορεί αυτό το ζώο ξαφνικά να έγινε κακό. Θα έχει δείξει κάποια δείγματα από πριν. Απλώς δεν τα διάβασαν οι ανθρώποι.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε. Ύστερα δεν μπορώ να δεχτώ. Δηλαδή τα σκυλιά είναι τόσο καλά. Δηλαδή και ένα κακό σκυλί θα σεβαστεί την όμορφη και αγνή άβρα ενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το συντάξω το μυαλό μου. Κάτι άλλο συνέβη που εμείς δεν γνωρίζουμε ή δεν λένε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί ξαφνικά να κλείσει να καταστρέψει. Άλλο να δαγκώσω, να ρίξω μία δαγκανιά από άμυνα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν ένα σκυλί είναι φοβικό, ανασφαλή, εκγενετής, αυτό προϋποθέτει το γίνεται ότι το σκυλί βλέπει τα πάντα μαύρα και ανά πάσα στιγμή μπορεί να δαγκώσει από άμυνα, όχι από κακία. Αλλά δεν ξέρω το σκυλί αυτό, ότι δεν μπορώ να βρω λεπτομέρειες για να εξηγήσω.
0: Ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: φαίνεται πολύ παραξενάκι και τα κακά σκυλιά, δηλαδή οι φύλακες σκύλοι,
0: mm-hmm,
1: έχουν ένα σεβασμό απέναντι σε ένα παιδί, σε ένα μικρό ζωντανό, σε ένα σκυλάκι. Δεν είναι τόσο επιθετική. Ξέβονται, γιατί υπάρχει κάθε άνθρωπος που βγάζει μία άβρα.
0: Ναι.
1: Την οποία παίρνει ο σκύλος, την αντιλαμβάνει και λειτουργεί ανάλογα. Ένα παιδί είναι αφελέστατο, αλλά τόσο μαλακιά και χαλαρή η άβρα του, που δεν νιώθει ο σκύλος απειλή. Για να το κάνει κάτι συνέβη. Έχω δει πολλά παιδιά να χτυπάνε με βέργες, με ξυλαράκια, με κλαδιά, σκυλιά.
0: ναι.
1: να είναι δεμένα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι κάτι είχε το σκυλί μπροστά του σαν φαϊτό ή σαν κόκαλο και πήγε το παιδί και αμύρισε. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη ζημιά που του έκανε.
0: Ναι, ναι, όντως, του είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, όντως.
1: Εκτός και αν το σκυλί ήταν εκπαιδευμένο σε φύλαξη,
0: ναι.
1: γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν εκπαιδεύομαι ένα σκυλί σαν φύλακα ή σωματοφύλακα, πρέπει να ξέρουμε ότι αλλάζει τελείως η ψυχολογία του σκύλου απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι η φύλαξη, η εκπαίδευση του σκύλου για καθήκοντα ασφαλείας μπορεί να μας βοηθάει να μας νιώθουμε καλά ότι έχουμε ένα σκύλο δίπλα μας που μας προστατεύει. Αλλά η ψυχολογία του σκύλου μετά την εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία του σκύλου πριν την εκπαίδευση. Γιατί του βάλαμε πράγματα στο μυαλό του που πρέπει να κάνει και τα βλέπει αυτός επίσης όταν τα μάθαμε σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν το σκύλο ήταν εκπαιδευμένο, γιατί ένα σκύλο που είναι φύλακας εκπαιδευμένος. Όταν είναι δεμένος κάπου. Δεν πιάνεται, δεν πείθεται, δεν ξέρω να μου καταλαβαίνει, είναι κακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό έμαθε να κάνει. Δεν ξέρω τώρα, λέω τώρα εγώ εικασίες που μπορώ να σκεφτώ γιατί έγινε αυτό. Πάντως, ναι. ο σκύλος δεν έκανε κάτι χωρίς κάποιο λόγο. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Σιγουρότατο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κακό σκυλί. Υπάρχει λάθος ιδιοκτήτης. Σε ένα σκύλι το οποίο είναι κακό, υπάρχουν σκύλια τα οποία γεννιούνται με τρομερές φοβίες, με ευαισθησίες, με χαρακτήρα κακό. Αυτό όμως αντιλαμβανόμαστε από την αρχή. Άρα, ένα τέτοιο σκυλί δεν το αφήνουμε στο σπίτι μας ούτε με το παιδί μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να μάθουμε πώς έγινε όλη η ιστορία αυτή, η διαδικασία με
0: ναι, λεπτομέρειες ομολογουμένως δεν ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο ναι, ότι ήταν τις οικογένειες.
1: Ναι,
0: ναι γιατί, αν μπούνε, γιατί αν δεν μπουν εκείνοι οι οποίοι είχαν το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε και εμείς δεν θα μάθουμε έτσι. Ναι. Γιατί μπορεί να μην το πούνε ούτε στην αστυνομία, δεν ξέρω.
1: Και δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω ούτε να κατηγορήσω το παιδί,
0: όχι,
1: ούτε τους γονείς.
0: Όχι, μα δεν κατηγορούμε κανένα.
1: Περιγράφουμε. Ούτε το σκύλο όμως.
0: Ναι.
1: Αλλά για όλα υπάρχει το γιατί, η αιτία. Εάν δεν μάθαμε πώς έγινε το σκηνικό, πώς μπορούμε να πούμε το σκηνικό είναι λάθος ή είναι το παιδί. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Πριν παράδειγμα, μπράβο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μου το πήρατε από το στόμα.
1: Που σκοτώσανε τρία ροτβάιλερ, σκοτώσανε στη Βέρη κάπου απάνω ένα παιδάκι.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ένα το ροτβάιλερ, δεν θα είχε σκοτωθεί το παιδί.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για πείτε.
1: Αν ήταν, επειδή λοιπόν υπάρχει ο νόμος της αγέννης, ο ανταγωνισμός, ανταγωνιστήκαν τα 3.000 το θύραμα και το φτάσανε εκεί που το φτάσανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι το αίσθημα του ζώου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι το αίσθημα του ζώου, καταλαβαίνω. Δηλαδή,
0: ναι,
1: ναι. φαντάζομαι τώρα ένα παιχνίδι, αυτά τα μπαλάκια ή τα τσουβαλάκια που δίνουμε στα σκυλιά και παίζουν. Να το κρατάνε 2-3 σκυλιά μαζί. Δεν το αφήνουν. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό συνέβη με το παιδί λοιπόν. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Τότε, το είσαι σήμερα παιδάκι, το καημένο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντα λοιπόν υπάρχουν αιτίες. Δεν φταίει ο σκύλος.
1: Το σωστό είναι να πούνε πώς έγινε όλη η ιστορία. Εγώ δεν αντιλέγω ότι ο σκύλος μπορεί να είναι κακός χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κακός χαρακτήρας δεν το δείχνει ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη. Το δείχνει από πριν. Άρα εμείς πρέπει να διαβάσουμε που έχουμε το σκύλο και τον αγαπάμε, να διαβάσουμε το χαρακτήρα του και να προσέχουμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Σίγουρα υπάρχει κάποια αιτία που έγινε. Δεν υπάρχει.
0: Κύριε Σαρή, ένας ο οποίος αποκτάει ένα σκύλο. Πότε πρέπει, πιστεύετε εσείς, να τον εκπαιδεύει και πότε δεν πρέπει.
1: Η καλύτερη εκπαίδευση στο σκύλο είναι πολύ καλή κοινωνικοποίηση, η οποία ξεκινάει από κουτάβι.
0: Μάλιστα.
1: Να θορύβους μέσα στην πόλη, σε καφετέρια, σε ταβέρνες, παντού, να έχει κοινωνικότητα. Ο σκύλος να μην μάθει να φοβάται, να απειλείται από πουθενά. Όταν ο σκύλος έχει πολλές εμπειρίες στο κεφάλι του, εικόνες πολλές, είναι πολύ πιο φυσιολογικός και ισορροπημένος.
0: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Επίσης, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό μια ιδέα, μήπως ο σκύλος δάγκωσε το παιδί. Το παιδί ούρλιαξε. Έτρεξε η γιαγιά και άκουσα ότι έμενε στο σπίτι της γιαγιάς να πιάσει το παιδί και τραβούσε το παιδί από το στόμα του σκύλου και ο σκύλος από αντίδραση όπως κρατάει ένα παιχνί δεν το άφηνε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά, πολλά, πολλά. Δεν ξέρω αν δεν μπορώ να δώσω
0: ναι,
1: το
0: βέβαια,
1: εικόνα
0: καταλαβαίνω.
1: Που είναι,
0: αν δεν, έχουμε...
1: δεν μπορώ να εκπράσω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εσείς
1: πάντως,
0: λέτε τώρα τα γενικά.
1: Το...
0: Λέτε τα γενικά αυτά που έχετε ζήσει και εσείς μέσα
1: είναι,
0: από
1: την... Δεν ξέρω την περίπτωση αυτή. Αυτή ναι. που έγινε με το ροτβάιλερ στην Βέρεια αμέσως εδώ και απάντηση.
0: Ναι.
1: Τρία σκυλιά το θύραμα το ξεσχίσανε γιατί ήταν ανταγωνιστικά. Τι το πάρει.
0: Ναι.
1: Επίσης, και πρόσεχε, το ροτβάιλερ δεν είναι κακό σκυλί. Απλώς είναι πολύ πιο ευαίσθητο και πολύ πιο εσωστρεφής χαρακτήρας, κατάλληλος για φύλακα, δηλαδή δεν δίνεται εύκολα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό θα να σας πούμε τη διαφορά της δράσης. Έτσι. Και τον ντόγκαρντ γιατί είναι το ίδιο στήλ είναι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, και τα οποία είναι λιγότερο αγαθά, είναι το αίσθημα της φύλαξης, περισσότερο από ένα γερμανικό ποιμενικό ή ένα λαμπραντόρ ή ένα κόλλε ή οτιδήποτε. Αυτές είναι οι διαφορές. Αλλά το πίτι μπουλ ξεχάσετε το. Δεν είναι κακό σκυλί. Λάθος ανατροπία. Αλλά πρώτος πρέπει να μάθουμε τι έγινε τώρα με αυτή την περίπτωση, πώς έγινε για να μπορούμε να
2: πούμε. Για να μπορείτε να πείτε εσείς ακριβώς.
1: Βέβαια, δεν μπορώ να καταδικάσω ούτε το παιδί, ούτε τη γιαγιά, ούτε τον σκύλο, αν δεν ξέρω πώς έγινε.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι αντικείμενο είχε μπροστά του, κάποιο φαγητό. Το παιδί πήγε αφαλέστατα, πού να ξέρει ένα παιδάκι 4 χρονών, και ο σκύλος αντέδρασε. Και πάλι παράλογο. Αλλά αυτό θα έπρεπε να το ξέρουν οι γονείς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ένα πράγμα που μαθαίνουμε στο σκυλί μας, για να το ακούει και ο κόσμος, είναι πάνω απ' όλα να μάθει να μας εμπιστεύεται. Από όταν είναι κουτάβι λοιπόν και τρώει το σκυλί μας, το κουταβάσι, βάνομαι το χέρι μέσα στο μπολάκι, χαϊδεύομαι το σκυλί, πιαρώμαι την τροφή του, τελειώνω το χέρι, το χαϊδεύομαι, να μάθει ότι δεν απειλείται.
2: Γιατί
1: είναι το αίσθητο του ζώου αυτό, να προφυλάξει το φαγητό του.
2: Ναι. Κύριε Σαρή, όταν κάποιος θέλει να πάρει ένα σκύλο για φύλακα, όπως λέτε, είναι ορθότερο να τον εκπαιδεύει ή να τον αφήνει στο μόνο του
1: σκύλο? Θεωρώ να αφήσει να λειτουργήσει το αίσθηκτο.
2: Το αίσθηκτο.
1: Το αίσθηκτο. Μου είχε κλείσει να τον πειράξει λίγο στο χώρο που ζει, ούτως ώστε να αντιδράει εκεί ω σαν φύλακας. Αλλά σα λέω ειλικρινά, εγώ από την εμπειρία μου, έχω περάσει πολλά σκυλιά σαν φύλακας, η ψυχολογία του σκύλου αλλάζει μετά.
2: Αλλάζει
1: θα
2: μετά.
1: Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όχι προς εμάς, γιατί αυτό του μάθαμε. Να προσέχει εμάς. Άρα τι κάνει ο σκύλος, τους βλέπει όλους εχθρούς.
2: Εχθρούς.
1: Εχθρούς. Κατάλαβες. Δεν θα δακώσει χωρίς λόγο, γιατί αυτό θα πει και η ισορροπία χαρακτήρα, αλλά να ξέρετε ότι αλλάζει η ψυχολογία. Του βάζει πράγματα στο μυαλό του που δεν τα είχε πριν.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτή είναι που μπορεί να παραξηγηθώ από πολλούς ανθρώπους που το λέω, αλλά η πείρα μου αυτό λέει.
2: Ναι.
1: Έχω φτιάξει πάρα πολλούς σκύλους.
2: Το ξέρω.
1: Ένα εκπαιδευμένο σκύλος. Ένας εκπαιδευμένος σκύλος σε λάθος χέρια βγάζει πολύ τρομακτικά αποτελέσματα. Να το ξέρετε.
2: Μάλιστα.
1: Διότι ο σκύλος πλέον και τότε την εποχή που παλιά που ήταν σκύλος επίδειξης. Εφέ.
2: Ναι.
1: Το εγώ έχω ένα σκύλο δίπλα μου φωνιά. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αν έχετε κάποια νεότερα πώς έγινε το σκηνικό, μπορώ να δώσω καλύτερη
2: ακριβώς. Βέβαια, σίγουρα.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
1: Πάντως σίγουρα ο σκύλος.
2: Πάντως και αυτά
1: το
2: που μας είπατε.
1: Για κάποιο λόγο.
2: Και αυτά που μας είπατε είναι πολύ διαφωτιστικά, κύριε Σαρή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Όχι, να είστε αν καλά. Θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Κύριε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα και σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Σαρής, είναι εμπειρότατος εκπαιδευτής σκύλων και ακούσατε τι είπε, μάλλον εγώ συμπεραίνω από αυτά που είπε, ότι για άλλη μια φορά ο παράγοντας, ο καθοριστικός είναι ο άνθρωπος και όχι ο σκύλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούσατε, είναι πώς θα χειριστείς το σκυλί, ειδικά αν το έχεις εκπαιδεύσει, και πώς θα παρατηρήσεις το σκυλί, πώς συμπεριφέρεται. Το σκυλί δεν φταίει, αυτό είπε ο κύριος Σαρής. Οι άνθρωποι που τα έχουν πρέπει και να τα προσέχουν και να τα παρατηρούν, να τα ψυχολογούν και αναλόγως να συμπεριφέρονται σε αυτά. Γιατί τα σκυλιά, ακούσατε, είναι κοινωνικά ζώα. Τα εκπαιδευμένα τους βάζεις άλλα, γίνονται εχθροί, εκεί χρειάζεται ένα καλό αφεντικό όταν είσαι ένα εκπαιδευμένο σκύλο. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής αυτής που ακούτε αυτή την ώρα, που είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα από τον Πολίτικα 89,8, στη ρυθμίση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης, στο μικρόφωνο ο Νίκος ο Αγγελάκης. Σας έλεγα λοιπόν ότι χθες μιλήσαμε με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Κτηναδάκη, και μας είπε για την πορεία των δύο παιδιών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Δηλαδή του τετράχρονου από τα Χανιά που δέχτηκε επίθεση από σκύλο, ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε προηγουμένως με τον εκπαιδευτή σκύλων, τον κύριο Σαρή, και μας είπε γιατί ένα οικόσιτο σκυλί μπορεί να γίνει επιθετικό. Και την άλλη περίπτωση του παιδιού που τραυματίστηκε σε νεροτσουλήθρα σε ξενοδοχείο. Μας είπε ότι ήταν σταθερή η κατάσταση. Θα το ρωτήσουμε και σήμερα, να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί και να μιλήσουμε, γιατί έκαναμε μια πρώτη αναφορά. Γι' αυτό κάλεσα σήμερα τον κύριο Κτηναδάκη, να μιλήσουμε αναλυτικότερα για τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Γιατί έκαναμε μια μικρή αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Κύριε Κτηναδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που δεχθήκατε να μιλήσετε και πάλι μαζί μας για να ενημερώσουμε και να πληροφορήσουμε τον κόσμο σχετικά με τα θέματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Να πούμε ότι η κατάσταση των δύο παιδιών παραμένει σταθερή και σήμερα θα έχουμε, νομίζω, νεότερα για την πορεία της εξέλιξής τους.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα έχουμε νεότερα λοιπόν στη διάρκεια της ημέρας. Χθες λέγαμε ότι η σταθερότητα γεννά αισιοδοξία, έτσι δεν είναι, κύριε Κτηναδάκη?
1: Σαφώς, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν κάποιοι βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πάντα υπάρχει η ανησυχία για την πορεία και την εξέλιξη.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Κτηναδάκη, χθες μας είπατε για κάποια θέματα που αντιμετωπίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να τα επαναλάβετε και να μας πείτε και τι άλλα θέματα είναι εκείνα που κάνουν δύσκολη, σας δυσκολεύουν εν πάση περιπτώσει στο έργο σας για να προσφέρετε τις υπηρεσίες προς το κοινό, προς τους πολίτες.
1: Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο νοσοκομείο είναι η μεγάλη πληρότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή το νοσοκομείο λειτουργεί με πληρότητα του 86-87% σε οριακά σημεία για τη λειτουργία του, και αυτό έχει αποτυπώνεται φυσικά και στην πίεση την οποία δέχεται όλο το σύστημα και το προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στο νοσοκομείο, αλλά και το ίδιο το νοσοκομείο έχει φτάσει στα όρια του από πλευρά λειτουργίας του. Ο κόσμος πιέζει πάρα πολύ, έρχεται πάρα πολύ στο νοσοκομείο, είναι πολύ περισσότερος από ό,τι πριν. Πίεση τόσο στο τμήμα επειγόντων και πίεση ακόμη περισσότερο στις εισαγωγές και στα χειρουργεία, τα οποία έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Και όλα αυτά με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού η οποία υπάρχει, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν νοσηλευτές οι οποίοι να έρχονται να εργαστούν στα νοσοκομεία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς σαν μεγάλο νοσοκομείο, αλλά και όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.
0: Είναι οι νοσηλευτές είναι οι μόνες ειδικότητες οι οποίες χρειάζεται το νοσοκομείο για να λειτουργήσει εν πάση περιπτώσει χωρίς να πιέζεται, ή υπάρχουν και άλλες ειδικότητες?
1: Κοιτάξτε, από πλευράς γιατρών εμείς είμαστε καλυμμένοι. Δηλαδή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, επειδή προσφέρει συνθήκες εργασίας στους γιατρούς οι οποίες είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και φαίνεται ότι από πλευράς γιατρών δεν έχουμε πρόβλημα, και έτσι είναι σε όλες τις ειδικότητες. Το πρόβλημα δημιουργείται σοβαρά στις νοσηλευτικές ειδικότητες και δημιουργείται, και φυσικά υπάρχουν και κάποιες υποειδικότητες οι οποίες παρουσιάζουν κάποια προβλήματα, αλλά το βασικό πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές.
0: Τι πιστεύετε εσείς, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους σπουδαστές, τους νέους αν θέλετε, να μην θέλουν να κάνουν νοσηλευτική, ας πούμε, για να δουλέψουν κάποτε σε ένα νοσοκομείο?
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες εργασίας ενός νοσηλευτή και η αντίστοιχη αποζημίωση η οποία δέχεται για την εργασία του είναι, και τα δύο είναι σε σημεία τα οποία δεν είναι...
0: Είναι αντιστρόφως ανάλογα,
1: Βέβαια. Δηλαδή όταν ένας εργαζόμενος έχει να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα και τέτοια θέματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ένας νοσηλευτής και η αντίστοιχη πληρωμή του είναι σε επίπεδο το οποίο είναι πλέον πολύ χαμηλό, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αντένδειξη για οποιονδήποτε να σκεφτεί και να εργαστεί στον τομέα της νοσηλευτικής. Από την άλλη μεριά είναι μια δουλειά η οποία, για μην λέμε όλα τα αρνητικά, και τα θετικά της δουλειάς είναι ότι η ευχαρίστηση η οποία παίρνεις ορισμένες φορές, γιατί βλέπεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου, ειδικά στην νοσηλευτική βλέπεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου, νομίζω ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη δουλειά. Οπότε ναι μεν είναι μια δουλειά η οποία προσφέρει την ψυχική ανάταση σε ορισμένες φορές, αλλά είναι με πολύ μεγάλη κούραση και πολύ χαμηλή οικονομική ανταπόδοση.
0: Εχθές μιλώντας μας για τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, μας παρουσιάσατε κάποια δομικά, οργανωτικά προβλήματα, να τα πω έτσι, τα οποία παρουσιάζονται και σε άλλα σημεία υπηρεσίας του νοσοκομείου.
1: Δομικά προβλήματα, τι εννοείτε?
0: Όταν λέω, δηλαδή, μας λέγατε χθες ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια, ας πούμε, και δεν υπάρχει
1: μια
0: εντατικής φροντίδας και καλύπτονται από τη ΜΕΘ. Ναι.
1: Υπάρχει περασμένο όριο σε κάθε νοσοκομείο, υπάρχει ένα περασμένο όριο ανάπτυξης της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών. Η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχει μια πληρότητα η οποία είναι γύρω στο 30%. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, δόξα τω Θεώ, είναι χωρίς ασθενείς ή με πολύ λίγους ασθενείς. Αλλά υπάρχουν περίοδοι, όπως είναι χθες για παράδειγμα και προχθές, που πραγματικά φτάνουμε σε ένα σημείο υπερβολικής πίεσης και υπερβολικής κόπωσης και του προσωπικού και υπερβολικής πίεσης από πλευράς χωροταξίας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα κρεβάτια. Τα κρεβάτια καθορίζονται από το αριθμό των νοσηλευτών και γιατρών τα οποία έχεις.
0: Mm-hmm.
1: Δεν καθορίζονται από το πόσα χώρους μπορείς να έχεις. Χώρους μπορεί να έχεις όσους θέλεις. Το ζητούμενο είναι πάντα το υγειονομικό προσωπικό.
0: Υποθέτω ότι όλα αυτά είναι εν γνώση του Υπουργείου Υγείας, έτσι δεν είναι, κύριε Χτενδάκη?
1: Φυσικά είναι γνώση του Υπουργείου Υγείας και είναι και γνώση δική μας, γιατί και εμείς πρέπει καθημερινά με αυτό το θέμα να ασχολούμαστε και με αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε κοντά. Δηλαδή πρέπει να μην τα αφήνουμε αυτά τα θέματα να δημιουργούνται όσο μπορούμε. Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και περιπτώσεις και περίοδοι οι οποίες πραγματικά η πίεση η οποία ασκείται είναι υπερβολικά υψηλή.
0: Καλείστε δηλαδή σε πολλές των περιπτώσεων να παίρνετε αποφάσεις διοικητικές, να το πω έτσι, στη στιγμή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς η πίεση στα νοσοκομεία είναι, κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά του γιατρού ειδικά σε νοσοκομεία υψηλής πίεσης είναι απόφαση η οποία πρέπει να πάρεις σύντομα. Δηλαδή να εκτιμήσεις όλα τα δεδομένα και πολύ σύντομα να πάρεις απόφαση βάσει της εμπειρίας και βάσει της γνώσης οποίας έχεις αποκομίσει. Το ίδιο συμβαίνει και στη διοικητική θέση. Δηλαδή δεν μου φαίνεται παράξενο ότι αναγκάζομαι να πάρουμε μια απόφαση σύντομη, γιατί και ο γιατρός έτσι έχω συνηθίσει να κάνω.
0: Ποιο πιστεύετε εσείς ότι θα έπρεπε, ποιο από αυτά τα θέματα που εν πάση περιπτώσει σας απασχολούν, πιστεύετε ότι θα έπρεπε αύριο το πρωί που λέει ο λόγος να λυθεί? Κύριε Χτενιδάκη, μας ακούτε? Μάλλον έπεσε η γραμμή, Δημήτρη, δεν μας άκουσε. Από τα θέματα τα οποία μας είπατε, ποιο πιστεύετε ότι εσείς θα ήταν καλό να λυθεί που λέει ο λόγος αύριο το πρωί? Ούτε τώρα μας ακούει. Πάλι έχουμε ένα πρόβλημα με την... Ναι, έχουμε οριστικό πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Χτενιαδάκη.

0: Κύριε Χτενιαδάκη, αποκαταστάθηκε και πάλι η επικοινωνία μας. Αυτό που σας ρώτησα είναι ποιο πιστεύετε ότι είναι το θέμα του νοσοκομείου, το οποίο εάν ήταν δυνατόν να γινόταν αύριο το πρωί, θα το προτείνατε.
1: Όπως σας είπα, το νοσηλευτικό,
0: το μόνο θέμα. Μάλιστα.
1: Ναι, το μόνο είναι αυτό. Από την άλλη μεριά, έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην επέκταση και την διάνοιξη του νοσοκομείου από διάφορες πηγές. Φτιάχνουμε 5ο όροφο στην ογκολογική, ετοιμάζονται τα ΤΕΠ. Ήδη φτιάξαμε την μονάδα νεογνών σε πλέον την πλήρης ανακαίνιση, ώστε να μπορεί σύντομα να εξυπηρετήσει τα νεογνά. Οπότε οι δραστηριότητες έχουμε συνεχώς και συνεχώς έχουμε μεγαλύτερο σχεδιασμό. Αλλά αν είχαμε παραπάνω νοσηλευτές, θα μπορούσαμε και να ανοίξουμε τα τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε συνεπτυγμένα, αλλά και να ανοίξουμε και άλλες δραστηριότητες οι οποίες κάνουμε.
0: Μάλιστα. Υποθέτω ότι πολλά από αυτές τις βελτιώσεις, να το πούμε έτσι, στη λειτουργία του νοσοκομείου, είναι και αποχορηγίες, έτσι δεν είναι?
1: Όσον αφορά τα κατασκευαστικά, όχι. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών είναι μέσω του RRF. Το ίδιο ήταν ο 5ος όροφος της ογκολογικής, το οποίο ήταν το πρώτο έργο το οποίο είχε εγγενιαστεί από το RRF στην Κρήτη και το είχε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τότε. Τα υπόλοιπα έργα, το έργο της μονάδας εντατικής θεραπείας νεογνών είναι δικό μας έργο, κάτι το οποίο το κάνουμε με ιδία χρήματα, δηλαδή του νοσοκομείου. Και όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε είναι με βάση της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας. Δεν έχουμε αποχορηγίες κάτι. Οι αποχορηγίες, το τελευταίο πράγμα το οποίο υπάρχει είναι το PET scan, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο νοσοκομείο πριν 3 χρόνια.
0: Και το οποίο λειτουργεί, γιατί κάποια στην αρχή προβλήματα είχαν παρουσιαστεί, λειτουργεί σήμερα?
1: Συνεχίζει να έχει προβλήματα, λειτουργεί, αλλά το κόστος λειτουργίας του είναι πολλαπλάσιο από τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, ενός PET scan, σε ένα άλλο μέρος της χώρας. Δηλαδή το κόστος λειτουργίας του σε σχέση με το αντίστοιχο μηχάνημα της Αθήνας είναι 3,5 φορές πάνω. Λόγω της μεταφοράς του ραδιενεργού υλικού από την Αθήνα προς το Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Το αναλώσιμο υλικό δηλαδή είναι αυτό που επιβαρύνει το κόστος.
1: Βέβαια, και επιβαρύνει το κόστος πάρα πολύ και φεύγει πάνω από τα όρια τα οποία πραγματικά αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Δηλαδή φτάνει το φάρμακο να μας στοιχίζει μόνο του το φάρμακο γύρω στα 760 ευρώ, ενώ όλη η εξέταση μαζί στοιχίζει γύρω στα 350 ευρώ.
0: Υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το θέμα, κύριε Χτενιαδάκη?
1: Έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες και με την Aegean και με άλλες εταιρείες σχετικά με το να δούμε αν μπορεί να γίνει μεταφορά μέσω άλλων αεροπορικών εταιρεών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Χτενιαδάκη, εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εκείνο που έχω να προσθέσω είναι ότι, και ευχαριστώ για την ευκαιρία, είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο αρνητικοί με τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Τα δημόσια νοσοκομεία προσπαθούν υπερβολικά, παραπάνω από τις δυνάμεις τους, να προσφέρουν στον κόσμο το επίπεδο υγείας το οποίο τους αντιστοιχεί. Απ' την άλλη μεριά, πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε στα τμήματα επιγόντων με το παραμικρό ή να μην πηγαίνουμε στις άλλες δομές οι οποίες ήδη υπάρχουν πρωτοβάθμιες φροντίδας υγείας. Υπάρχουν δομές πρωτοβάθμιες φροντίδας υγείας και στο Ηράκλειο και σε όλες τις πόλεις, στις οποίες μπορούμε να πηγαίνουμε και να μην επιβαρύνουμε τα νοσοκομεία με πράγματα τα οποία είναι λιγότερο σημαντικά σε σχέση με αυτά τα οποία χρειάζονται τη φροντίδα του νοσοκομείου. Αυτό μόνο θα ήθελα να μείνει σαν μότο.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κύριε Χτενιαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω να συμβάλαμε στο να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και να γίνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ακόμα καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα λαμπρά νοσοκομεία της Ελλάδος το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, να γίνει ακόμα καλύτερο. Ο εχθρός του καλού λέει το καλύτερο. Ορίστε.
1: Με διάφορες μετρήσεις είμαστε το κορυφαίο νοσοκομείο.
0: Το κορυφαίο.
1: Ελλάδα, αλλά
0: Είπαμε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο αναπληρωτής διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Στέλιος Κτενιαδάκης. Καταρχάς μας είπε ότι παραμένει η κατάσταση των δύο παιδιών σταθερή. Ναι, αυτό γεννά αισιοδοξία, αλλά και από την άλλη μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται στη ΜΕΘ, δηλαδή στη μονάδα αντατικής θεραπείας. Είναι κρίσιμη. Το να είναι κάποιος στη ΜΕΘ, στη μονάδα αντατικής θεραπείας, είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Και γεννάει αισιοδοξία στο πλαίσιο αυτής της κρισιμότητας. Έτσι. Και το άλλο είναι, ακούσατε, το κορυφαίο θέμα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Η αλήθεια είναι ότι για να γίνεις νοσηλευτής πρέπει για να το έχεις, να έχεις ένα αίσθημα αλτρουισμού, να έχεις ένα αίσθημα ενσυναίσθησης. Δεν γίνεσαι εύκολα νοσηλευτής, και ειδικά στην Ελλάδα, όπου, ακούσατε, η αμοιβή είναι αντιστρόφως ανάλογη των καθηκόντων. Εκείνοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να κάνουν πράγματα, ας τα κάνουν και ας δώσουν το κίνητρο στους νέους ανθρώπους να ακολουθούν την νοσηλευτική. Και ακούσατε, υπάρχουν και βελτιωτικές κινήσεις για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις είναι το κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Κτενιαδάκη. Να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Δυστυχώς έσβησε το κοριτσάκι του τροχαίου χθες στην Μεσαρά. Δυστυχώς. Άλλο ένα θύμα σε αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται σε αυτή τη χώρα. Πότε επιτέλους θα θυσιάζουμε νέους, ειδικά, ιδιαίτερα ανθρώπους σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αδιανόητη, εν πάση περιπτώσει, ατμόσφαιρα που έχουμε δημιουργήσει εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων. Και μας το έλεγε χθες ο κύριος Στενιαδάκης στη χθεσινή κουβέντα που κάναμε, όχι στη σημερινή, ότι στην Μεσαρά συμβαίνουν περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα τροχαία από ό,τι συμβαίνουν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Και το έχουμε ξαναπεί. Η περιοχή χρειάζεται επιμόρφωση κυκλοφοριακής αγωγής και χρειάζεται και αστυνόμευση. Υποτίθεται ότι θα δημιουργεί το εκεί μια υποδιεύθυνση. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, θα το ψάξουμε να δούμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάθε τρεις και λίγο να θρυνούμε ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και να πάμε σε μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, μια σημαντική εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Είναι η εκδήλωση για το ετήσιο βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, στις 8 το βράδυ στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου θα γίνει η φετινή εκδήλωση και για αυτή θα συνομιλήσουμε τώρα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και γνωστό ηρακλειώτη δικηγόρο, τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε για αυτή τη σημαντική εκδήλωση.
1: Καλημέρα και από μένα και εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, για πείτε μας, φέτος ποιος θα πάρει το βραβείο, τι περιλαμβάνει η εκδήλωση?
1: Να πούμε ότι ο σύλλογος αυτός που ιδρύθηκε πριν από κάποια χρόνια, τον αρχικό του στόχο, είχε τη διάδοση του έργου του ΙΤΕ. Διότι είχαμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε σε θέση και δεν είμαστε και ακόμα και το ομολογώ σε θέση να ξέρουμε στο εύρος τι γίνεται σε αυτό το ίδρυμα, στον τομέα της έρευνας, που είναι κορυφαίο και η έρευνα έχει εφαρμογή.
0: Είπαμε
1: λοιπόν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου να δίδεται κάθε χρόνο ένα βραβείο σε κάποιο ερευνητή.
0: Ναι.
1: Σχηματίζεται μια επιτροπή, η οποία είναι μια επιτροπή κρίσης, που συγκροτείται από αξιόλογους και επώνυμους ηρακλειώτες, να τους πω, γιατί εκείνοι αποφασίζουν σε ποιον θα δώσουν κάθε φορά το βραβείο. Είναι ο πρόεδρος του συλλόγου του ΙΤΕ, ο φιλόλογος ο Ζαχαρίας ο Καραταράκης, ο οποίος είναι και που έχουν την ιδέα του συλλόγου, πρωτεργάτης, Μαρία Μαμπακάκη, αντιπρίτανης και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ευάγγελος Χαρκανάκης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που δίδει και το βραβείο, Νικόλαος Καθαράκης, πρίτανης και καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Ελευθέριος Οικονόμου, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρος επιτιμή του ΙΤΕ, Γεώργιος Παπαθεοδόρου, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και επίσης διεκεκριμένο μέλος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Σταβερναράκης, ο πρώην πρόεδρος του Ίδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής ιατρικής Πανεπιστημίου Κρήτης, η Δελίνε Χαρλάπη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Βασίλης Χαρμαντάρης, ο τωρινός πρόεδρος του ΙΤΕ, καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η επιτροπή είχε να επιλέξει ανάμεσα σε πολλούς και άξιους υποψήφιους. Κατέληξε και μάλιστα ομόφωνα να προτείνει για το βραβείο τον κύριο Μιχαήλ Μιλωνάκη, ο οποίος επιλέχθηκε για την καινοτόμα επιστημονική έρευνα που κάνει. Είναι γεννημένος στα Χανιά του 1993, ένας νέος άνθρωπος.
0: Νέος άνθρωπος. Μιχαήλ Μιλωνάκης λοιπόν, να ξαναπούμε το όνομα. Ναι.
1: Ναι. Τι έχει κάνει και τι είναι το στοιχείο το οποίο έκανε την επιτροπή να τον επιλέξει από πολλούς άλλους, αναλαμβάνω, επιστάξιους. με το διδακτορικό της ερευνητή στο ΙΤΕ, με αντικείμενο τις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές του στη βιοιατρική αποκόλληση. Η βιοιατρική πλέον βοηθάει αφάνταστα, το βλέπουμε στην καθημερινότητα μας όλοι.
2: Σίγουρα.
1: Και οι οπτικές τεχνολογίες, που ομολογώ εγώ ως δικηγόρος δεν μπορώ να αποτυπώσω με ακρίβεια το μέγεθος και την έκταση των τεχνολογιών, θα μας πει κάποια πράγματα φαντάζομαι ο ίδιος Δευτέρα.
2: Mm-hmm.
1: Έχει σπουδάσει φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του διδακτορικό τμήμα την Επιστήμη και Μηχανική Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία πάντα με το ΙΤΕ. Και εκείνο το οποίο μας λέει στο, στο βιογραφικό του είναι ότι η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση με τόπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική wavelength και έχει διδακτορική διατριφή που αφορά την ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής που οδηγεί σε ένα, οδήγησε σε ένα διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
2: Μάλιστα.
1: Έχει διακρίσεις, υποτροφίες.
2: Μάλιστα. Το να, πάρει, το να έχει και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει καταφέρει κάτι πολύ πρωτότυπο, έτσι, πρωτοφανές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μας ενδιαφέρει η έρευνα να οδηγεί σε εφαρμογή.
2: Σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή,
2: να μπορεί να εφαρμοστεί. Να μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Ναι, να οδηγήσει. Ναι, ακριβώς.
2: Ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα να σας πω ότι θα έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες.
2: Βεβαίως, θα μας πείτε για το πρόγραμμα.
1: Ναι. Ο καθηγητής της νεολογικής φιλολογίας, κύριος Στέφανος Κασλαμάνης, ο οποίος είναι γνωστός σε όσους ασχολούνται.
2: Σαφώς, από τα μεγαλύτερα ονόματα της φιλολογίας.
1: Ναι, είναι όντως και έχει ασχοληθεί με κάτι που έχει πάρα πολύ σχέση με το Ηράκλειο,
2: mm-hmm.
1: το Κάνδακα τον παλιό, γιατί υπήρξε υπότροφος ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, με διδακτορικό δίπλωμα από τη φιλοσοφική και ήταν... και διατέλεσε καθηγητής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο. Έχει πάρα πολλά έργα και κυρίως εκείνο που κάνει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την ομιλία του ενόψει του ημέρα στο Ηράκλειο είναι ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ηράκλειο. Με Βενετία σημαίνει Χάνδακα, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Εκείνος λοιπόν θα έχει μία ομιλία με θέμα σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας στην επαύριο της απελευθέρωσης, ο ερωτόκριτος του Γιώργου Σεφέρη. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω, θα είμαστε πιο ίδιοι.
2: Βέβαια, εννοείται. Το βράδυ της Δευτέρας.
1: Η δεύτερη ομιλία είναι του καθηγητή της πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, Μιχάλη Νικηφόρου, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
2: Ναι.
1: Για όλους μας, από ποια διάσταση και αν το δει.
2: Είναι πολύ ενδιαφέρον
1: από την να μιλάει στη μονική μέχρι τη λαϊκή.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, η οικονομία των καφέ. Διαπτωτική και τεχνολογική αλλαγή για το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Νομίζω ότι είναι αυτό. Ένα εντυπωσιακό θέμα που ένας καθηγητής πολιτικής οικονομίας θα του δώσει τις διαστάσεις.
2: Ακριβώς. Τον είχα ακούσει να πω, κύριε Καλογερόπουλε, ότι να σας διακόψω λίγο, συγγνώμη. Τον είχα ακούσει τον κύριο Νικηφόρο, συμπτωματικά τον είχα ακούσει μέσα στο αυτοκίνητό μου σε μια ραδιοφωνική συνέντευξή του στο ραδιόφωνο το κρατικό, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Πρέπει να
2: πω στους ακροατές μας ότι πραγματικά αξίζει, εφόσον μπορούν τη Δευτέρα, να πάνε να τον ακούσουν εκεί στην εκδήλωση που τα κάνετε. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει.
1: Ναι, και οι δύο ομιλητές έχω αυτή την αίσθηση, θα εντυπωσιάσουν το κοινό και θα έχουμε επιστρέψει όσοι δούμε εκτός λόγω του τριημέρου. Η Δευτέρα λοιπόν, το απόγευμα είναι μια καλή μέρα, μια καλή βραδιά για να απολαύσουμε μαζί με όσα είπε προηγουμένως και τη μουσική πλευρά της εκδήλωσης.
2: Βεβαίως.
1: Όπου η Μαρία Κώτη, γνωστή σε όλους μας, θα τραγουδήσει το λαού του Γιάνγκου Χερέτη με ερωτόκριτο.
2: Μάλιστα. Εύχομαι να πάει όλα καλά και σε αυτή την εκδήλωση που είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα πάνε όλα καλά
1: για
2: την
1: ΕΜΑΝΕ.
2: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε
1: και
2: πάρα πολύ.
1: Πραγματικά παρακινώ.
2: Κι εγώ.
1: Μας
2: μαζί με εσάς.
1: Να παρακολουθούν αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι αλήθεια ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο κάθε φορά.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι πλέον γεγονός. Ναι,
2: ακριβώς.
1: Πάντα επιτυχές.
2: Κοντεύει να γίνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν θα ήταν ατυχές να λέγαμε ότι είναι θεσμός πλέον.
1: Θεσμός, ναι, ακριβώς.
2: Ακριβώς, είναι θεσμός. Ακριβώς. Κύριε Καλογερόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό τριήμερο και εσάς και στους ακροατές.
2: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Ήταν ο κύριος Απόλλων Καλογερόπουλος, γνωστός Ηρακλειώτης δικηγόρος και είναι και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στο Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλήσαμε για το φετινό βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ο Δόκτωρ Μιχαήλ Μιλωνάκης θα είναι ο φετινός βραβευτής και θα παραλάβει ένα βραβείο το οποίο συνοδεύεται και από το ποσό των 3.000 ευρώ. Αν και καθαρά, εγώ πιστεύω ότι αυτές τα 3.000 ευρώ είναι καθαρά συμβολικό, διότι αυτό που έχει κάνει ο κύριος Μιλωνάκης, όπως μας το περιέγραψε ο κύριος Καλογερόπουλος, είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας.

Βλέπω τώρα ένα άρθρο στην μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα τανέα.gr, η οποία είναι, έχει ως πηγή το Πολίτικο, από την Ιταλία, το γνωστό μέσο ενημέρωση, θα πω εγώ, περιοδικό, site, πηγή ενημέρωση, σε πάση περιπτώσει, το Πολίτικο. Ενεργειακός εφιάλτης στην Ευρώπη δεν γνωρίζει πόσα ακόμα καύσιμα διαθέτει, κρίσιμο διάστημα για αερομεταφορές. Καταλαβαίνετε πόσο κέριος και κρίσιμος είναι αυτός ο τίτλος. Αναλογιστούμε αυτά που λέγαμε το πρωί, ότι ανέβηκε στα 126 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς αγορές. Και επισημαίνω το Brent, γιατί το Brent είναι αυτό που ενδιαφέρει την Ευρώπη. Και γράφει το σχετικό δημοσίευμα: καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καθυλώνουν αεροσκάφη και οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, η ευρωπαϊκή προσπάθεια αποτροπής ελλείψεων καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν συναντά ένα πρόσμενο εμπόδιο. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσα αποθέματα διαθέτει η Ήπειρος. Όπως αναφέρει το Πολίτικο που παρουσιάζει το σχετικό θέμα, η αναστάτωση προκύπτει την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει δραματικά το λογαριασμό των ορυκτών καυσίμων για την Ευρώπη και απειλεί να διακόψει τις ροές μέσω των στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου διάβλου για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως σε αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν δήλωσε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως σε αυξημένες

Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, αλλά δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσο έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Οι ευρωπαϊκές αρχές δεν κινούνται πλήρως στο σκοτάδι. Τα δεδομένα για τα κρατικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι γενικά διαφανή και ενημερωμένα, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Αλλά πέρα από αυτό, οι αξιωματούχοι που θέλουν να μάθουν πότε μπορεί να στερέψουν οι στρόφιγγες έχουν πολύ λίγα στοιχεία στη διάθεσή τους. Ένα τυφλό σημείο που ενέχει τον κίνδυνο να μην μπορούν να εντοπίσουν ελλείψεις ή να αναγκαστούν να λάβουν επίγοσες αποφάσεις βασισμένες σε ελλιπείς πληροφορίες. Αυτό που λέγαμε και το πρωί, βλέπετε εδώ υπάρχει ένας ορίζοντας Μάιος-Ιούνιος σύμφωνα με τη δημοσίευση, όμως λέγαμε το πρωί ότι το ντόμινο εξαρτάται και το κύμα θα διαδοθεί, εξαρτάται από το πόσο παρατεταμένος θα είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή αυτό βλέπουμε τώρα μέχρι Μάιο-Ιούνιο, εάν κρατήσει κι άλλο, τον Ιούλιο δεν θα έχουμε τίποτα από ό,τι φαίνεται. Μακάρι να κινδυνολογώ και να κινδυνολογεί και η δημοσίευση. Πάντως τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε. Εντάξει, εμείς διατηρούμε βέβαια πάντα την αισιοδοξία μας ότι θα λήξει σύντομα αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε να πάνε καλά και οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Έχει λάβει τις νέες προτάσεις, έλεγαν χθες, βρισκόταν χθες η σχετική είδηση στην επικαιρότητα. Οι Πακιστανοί από τους Ιρανούς την έχουν λάβει για να την διαβιβάσουν στην Ουάσιγκτον. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η Ουάσιγκτον απέναντι στις νέες προτάσεις του Ιράν, οι οποίες αφορούν, όπως έλεγαν οι χθεσινές πληροφορίες, όλα τα εκκρεμή ζητήματα.

νέα παρουσιάζουν και τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που έγινε για λογαριασμό του Μέγκα και που παρουσιάζει πτώσει στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική αλλαγή δηλώνουν, λένε τα νέα, ότι θέλουν 6 στους 10 Έλληνες, ωστόσο εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν πρέπει να πάει η χώρα σε πρόορες εκλογές ή να εξαντλήσει την τετραετία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βλέπει τα ποσοστά της να υποχωρούν σημαντικά στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το ΜΕΓΑ σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, χωρίς ωστόσο να απειλείται η πρωτιά της. Ειδικότερα στην πανελλαδική τηλεφωνική δημοσκόπηση που διενήρησε η μέτρο ανάλυση το διάστημα από 21 έως 27 Απριλίου, σε δείγμα 1.300 πολιτών με δικαίωμα ψήφου, στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία κεντρώνει το 21,5% από 23,8% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, με το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει λίγο στο 11,3% από 10,4%, με απώλειες ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 7,8% από 8% και με κέρδη η Ελληνική Λύση με 7,7% από 6,8%. Έπονται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜΕΡΑ 25 με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 1,8%, η Νίκη με 1,4% και οι Σπαρτιάτες με 0,4%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 8,1%, Άκυρο Λευκό δηλώνει ότι θα ψηφίσουν 3,2%, ότι δεν θα ψηφίσουν το 6,7%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος αυξάνεται

14,9%. Από 13% αυξάνονται οι αναποφάσιστοι. Και παραλαμβάνω, σας το λέω για άλλη μια φορά, οι αναποφάσιστοι βγάζουν τις κυβερνήσεις.

Μιλούσαμε χθες για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις επιχειρήσεις με τον πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιτελείου, τον κύριο Σφακιανάκη. Βλέπω σήμερα μια δημοσίευση, είναι σε πολλά sites αυτή η δημοσίευση. Εγώ τη βλέπω εδώ στην ιστοσελίδα τανέα.gr που λέει ότι τα φρέσκα, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, ληξιπρόθεσμα χρέη, δοκιμάζουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και λέει, έχει υπότιτλο, οι οφειλέτες για να ενταχθούν στη νέα ρυθμίση θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει όλα τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί από το 2024 και μετά. Και γράφει σχετικά, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με τα φρέσκα χρέη να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιτυχία της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων. Τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το πρώτο δίμηνο τα νέα χρέη ανήλθαν σε 2,136 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 8,98% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 1,96 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που άφησαν απλήρωτους νοικοκυριά και επιχειρήσεις το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου άγγιξαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συσσόρευση χρεών δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια για τους φορολογούμενους που σχεδιάζουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί η βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη ρύθμιση είναι η τακτοποίηση όλων των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων, ανάλογα εάν οι οφειλές είναι τακτικές ή έκτακτες. Αυτά γράφει η ιστοσελίδα τανέα.gr. Και εγώ θα σχολιάσω λέγοντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρέη, διότι ουδέποτε είχαμε αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Βλέπαμε πάντα, όχι βέβαια μόνο εμείς, αλλά εμείς λίγο παραπάνω, βλέπουμε πάντα το φόρο ως εχθρό ή κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Εντάξει, το δέχομαι αυτό. Αλλά ρωτάω, εάν δεν έχεις τη φορολογική συνείδηση να αποδώσεις τα χρέη σου προς το δημόσιο, πώς θα έχεις μετά απέτηση και το δημόσιο να σου παράσχει υπηρεσίες που πρέπει να σου παράσχει? Το πιο φρέσκο παράδειγμα, να το πούμε κι εμείς, είναι αυτό που μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Κτενιαδάκης, ότι δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα να ρίξεις στην υγεία και τα χρήματα αυτά να τα δώσεις σε αυτούς που δουλεύουν για την υγεία, πώς θα αποκτήσουν κίνητρο εκείνοι να γίνουν νοσηλευτές? Και λέω τώρα τους νοσηλευτές, γιατί όπως μας είπε και ο κύριος Τριαδάκης, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοσοκομείων σήμερα, ότι δεν έχουν νοσηλευτές. Πώς θα δώσεις κίνητρο στα νέα παιδιά να σπουδάσουν νοσηλευτές και να προσληφθούν στα νοσοκομεία, εάν τα χρήματα τα οποία παίρνουν είναι λιγότερα από αυτά τα οποία κάνουν? Και μάλιστα σε μια δουλειά με έντονο ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

Εδώ πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, όπως κάθε πρωί. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε μια όμορφη πρωτομαγιά, ένα όμορφο τριήμερο, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες. Και να σας ευχηθώ εκ των προτέρων καλό μήνα. Γεια σας.

0: και πίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 30 Απριλίου. Και βέρνουμε ολοταχώς προς ένα ακόμη τριήμερο. Ένα από αυτές τις ωραίες πέμπτες, ρε παιδί μου. Αυτές τις πέμπτες που τις γλυκοκοιτάζεις καιρό πριν. Λες δεν μπορεί, δεν γίνεται διαφορετικά, θα πλησιάσει η μέρα που θα πάει. Και εκεί που την περιμένεις την πέμπτη αυτή, σαν το κερασάκι, τσουπ, σου έρχονται 5 μετεωρολόγοι και στα κάνουν όλα τούμπα. Θέλω να μας χαλάσω την ψυχολογία, αλλά εμείς εκεί αντιστεκόμαστε. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα μετά τη χθεσινή ανάπαυλα. Χθες ό,τι ακούγατε ήταν σε επανάληψη, εννοείται. Εδώ συντονισμένοι για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο ο Χρήστος Κώστας.

Και είπα ότι χθες ήταν σε επανάληψη εκπομπή, γιατί προχθές Τρίτη, την ώρα που ήταν στον αέρα η εκπομπή, σας είχα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τον 89χρονο κυνηγό κεφαλών στο κέντρο της Αθήνας. Και μέχρι τότε τα στοιχεία που είχαν δοθεί από τις πρώτες πληροφορίες για το προφίλ του 89χρονου από τις ίδιες αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για μια διαταραγμένη προσωπικότητα, όπου είχε δηλωσιευτεί κατά το παρελθόν και σε ψυχιατρική και κλινική. Αυτά έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε. Δεν μας είχαν πει όμως ότι τον είχαν στείλει στο τρελάδικο τον άνθρωπο, γιατί δεν του δίναν σύνταξη. Αυτό είχαν παραλείψει να μας το πούνε.

Από την κυβέρνηση έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ με αυτό το περιστατικό, που όπως διαβάζω πολύ εύστοχα, άμεσα αναμένονται να είναι οι επιπτώσεις του περιστατικού με τον πυροβολισμό, γιατί το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζουν σοβαρά όποιος πολίτης πλέον επιθυμεί να πυροβολήσει υπάλληλο του ΕΦΚΑ να μπορεί να το κάνει και ψηφιακά μέσω του gov.gr. Κάθε πολίτης, αφού θα συνδέεται με το λογαριασμό του στην υπηρεσία, θα μπορεί να επιλέξει όχι μόνο τον αρμόδιο φορέα, αλλά και το συγκεκριμένο υπάλληλο που επιθυμεί να πυροβολήσει. Στη συνέχεια, απαντώντας στην επιλογή «Πυροβολήστε», θα προχωράει στο ψηφιακό πυροβολισμό με το αίτημά του να προχωρά στα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς που μπορούμε να αστειευόμαστε, γιατί δεν είχαμε σοβαρά θύματα. Και δεν είναι απαραίτητα να είχαμε νεκρούς, θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρά τραυματισμένους. Ευτυχώς έχουμε ελαφριά τραυματισμένους, τους 5 συνολικά, που έπεσαν θύμα τον πυροβολισμό του 89χρονου. Ο οποίος ως κεντέρης 89 ετών βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη στην Πάτρα. Τα έχει όλα μελετημένα. Πλήρης διάβγεια για το 89χρονο. Και όλα αποτυπωμένα σε χαρτί.

Φτάνε μέχρι και στο Στρασβούργο για να του φεκίσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προγραμμάτισε ταξίδι για να πάει στο Στρασβούργο.

89χρονος παραθέτει ένα χρονικό το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, πώς επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει εξασφαλίσει μια σύνταξη δύο λευκά τα φρόνητη κατά δήλωσή του, 2.600 δολαρίων. Έχει εξασφαλίσει επίσης σύνταξη γιατί πέρασε και από τη Γερμανία. Αλλά ενώ Αμερική και Γερμανία του τα πήγαν όλα μια χαρά, πήγε στην Ελλάδα, έφτασε στην Ελλάδα και δεν του έδιναν σύνταξη.

Προσέξτε τώρα. Η τραγική ηρωνία στην Αμερική δεν ήταν όπου κι όπου, ήταν στο Σικάγο. Επηρεασμένος λοιπόν από τη δεκαετία του 20-30 στο Σικάγο, μεσοπόλεμος, ήρθε στην Αθήνα και τα έκανε Σικάγο.

Σήμερα πέρασε την Ευελπίδων, κατηγορείται για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Γνωρίζοντας ότι σε ηλικία 89 ετών, πολύ λίγα. Ακριβώς, χειρονομία που έκανες. Ακριβώς, Γιάννη Δασκαλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς δεν έχουμε, μάλλον ευτυχώς λόγω εσουρού, δεν έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν τη χειρονομία που έκανες. Ο Γιάννη Δασκαλά, 89 ετών, σου λέει, αλλά από εδώ πάει και οι άλλοι, ναι, καταλάβατε τώρα. Χαιρετούσε δημοσιογράφους, χαιρετούσε τα τηλεοπτικά συνεργεία εκεί. Ήταν, παιδί μου, σαν να ήταν μια οποιαδήποτε ηλιόλουστη μέρα Πέμπτης και μάλιστα παραμονή Πρωτομαγιάς για τον ίδιο.

είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μη σου τύχει. Δηλαδή, μην βρεθεί στο διάβα. Όντως επιβεβαιώνει και η κόρη του 89χρονου ότι υπάρχει ζήτημα με την ψυχική υγεία του 89χρονου. Τουλάχιστον κατά δήλωσή της, έρχοντας να συνδεθούν με τα στοιχεία που αρχικώς έδωσαν από την αστυνομία όταν ερευνούσαν για να εντοπίσουν τον 89χρονο ότι κατά το παρελθόν έχει νοσηλευτεί με ψυχιατρικά ζητήματα που αντιμετώπιζε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί ο ίδιος να έχει μια διαφορετική οπτική για τη διεκδίκηση που κάνει από τον ΕΦΚΑ για να κατοχυρώσει την σύνταξή του. Από τον ΕΦΚΑ επιμένουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Για σύνταξη καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Το ζουμί της υπόθεσης είναι μη σου τύχει. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Μην πέσεις πάνω σε κάποιον ο οποίος σκέφτεται όπως σκέφτεται.

Μιας και μιλάμε για συνταξιούχους, ηλικιωμένους κτλ. Διάβαζα τη δήλωση της κυρίας Άννας Ευθυμίου,

Υφυπουργός η κυρία Ευθυμίου, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία έτσι με ιδιαίτερο στόμφο, θα έλεγα και κομπασμό, μας ενημέρωσε ότι από αυτή την κυβέρνηση, και είναι αλήθεια αυτό, δεν το αμφισβητούμε, δόθηκε δυνατότητα σε συνταξιούχους να εργάζονται. Και η κυρία Ευθυμίου πανηγύριζε χθες, ανακοινώνοντας τα στοιχεία για το πόσοι συνταξιούχοι πλέον εργάζονται. Ο αριθμός τους φτάνει τους 300.000. Και όχι μόνο αυτό. Μας λέει η κυρία Ευθυμίου ότι αυτός ο αριθμός των 300.000 συνταξιούχων που εργάζονται νόμιμα πλέον ενισχύουν και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των εισφορών και δίνουν και τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να παραμένουν ενεργοί και να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και δεν βρέθηκε κανείς να πει στην κυρία Ευθυμίου ή να ρωτήσει την κυρία Ευθυμίου αν έχει εξήγηση πως 300.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι άνθρωποι έχουν γράψει ένσημα και ένσημα και γι' αυτό είναι συνταξιούχοι στο εργασιακό τους βίο και μάλιστα σε νεαρότερες ηλικίες και όχι 65+, πως και γιατί αυτοί οι 300.000, όχι 5 και 10, 15 που μπορεί να είχαν μια πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, τους προέκυψαν έκτακτες ανάγκες που έπρεπε να τις καλύψουν γιατί το εισόδημα από τη σύνταξή τους δεν τους κάλυπτε, πως αυτός ο αριθμός τεράστιος των 300.000 συνταξιούχων αναγκάζεται σε ηλικίες 65, 70 και 75 ετών να εργάζονται σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν το ρωτάει αυτό. Όλοι πανηγυρίζουν γιατί δίνεται η δυνατότητα σε 300.000 συνταξιούχους μέχρι σήμερα, μπορεί να είναι και παραπάνω ο αριθμός αύριο μεθαύριο, να μπορούν να εργάζονται. Και όχι μόνο αυτό, να ξαναεισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ήδη έχουν εισφέρει 40 χρόνια εργασίας. Χαίρονται που είναι αναγκασμένοι οι ηλικιωμένοι να τρέχουν για ένα κομμάτι ψωμί γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξή τους. Και εμείς τώρα χειροκροτάμε γι' αυτό. Φοβερό.

Αλλά εμείς έχουμε κυβέρνηση πατερούλη. Και πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ότι μπορεί, μην το βλέπετε τώρα, Νέα Δημοκρατία, φιλελεύθερο κόμμα, καπιταλισμός κτλ. Τρίχες. Μιλάμε για καθαρά κομμουνιστική προσέγγιση. Κράτος πατερούλης. Και δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι. Διότι όταν η κυβέρνηση αναγκάζεται να φτιάξει, προσέξτε, Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων. Είναι τόσα πολλά τα επιδόματα που μοιράζει πλέον, που αναγκάζεται να κάνει Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων. Η οποία κυβέρνηση θα μείωνε δραματικά τα επιδόματα δια της αναπτύξεως, αν θυμάστε καλά, προεκλογικά. Τώρα φτιάχνει πλατφόρμα όσων δικαιούται χαρτζηλίκια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε αποσαφηνίσει βέβαια αν αυτή η πλατφόρμα που ανακοίνωσαν από την ΑΔΕ ότι θα αναπτύξουν για το Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων, αν αυτή η πλατφόρμα λοιπόν θα αναπτυχθεί με την κλασική πρακτική του επιτελικού κράτους ως φιλοσοφία διακυβέρνησης, δηλαδή με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Αλλά εντάξει, λίγο υπομονή. Πήγε την πηξίδα στα χέρια χθες από το Ηράκλειο. Θα τα σάξει όλα ο Αλέξης. Με πηξίδα την Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει με το εξώφυλλο αναχείρας. Τελευταίο σταθμός το Ηράκλειο χθες. Μέτρα εκλογική ύλη και στείνει το γαλλικής εμπνεύσεως διάδρομο επιστροφής. Το Ηράκλειο χθες, στο κυματοθέατρο Αστόρια, ήταν το καθαρότερο δείγμα αυτής της προσπάθειας. Προσπάθειες που αποτελείται από το εξής σκηνικό. Μία αυτοβιογραφία ως προεκλογική εξέδρα, η λογοτεχνική αναφορά ως προσκλητήριο, η Ιθάκη ενδεχομένως ως άλοθη, για να μην λεχθεί ακόμη η λέξη κόμμα, και κάπου εκεί έρχεται η πηξίδα. Α, μην ξεχάσω τον Όφη και την Ξαστεριά. Βολικές και κριτικά φορτισμένες λέξεις, έννοιες, Όφη, Ξαστεριά, για να κάνουν όλη τη δουλειά. Τη δουλειά της πολιτικής επαναφοράς. Δεν ξέρω βέβαια όταν η Ξαστεριά αναγγέλλεται από το Βήμα με κάμερες ή χειροκροτήματα, ξέρετε, για τα λοιπά. Αλέξη προχώρα, θέλει όλη η χώρα. Νάτος πρωθυπουργός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν είναι πράγματι Ξαστεριά ή ένα επικοινωνιακό δελτίο καιρού για ηθαγενείς.

κατάσταση έχει ως εξής. Από τη μία, ο Μητσοτάκης κρατά το μόνο σύνθημα που γνωρίζει πραγματικά, η δική του εξουσία, τον ευνηδιασμό, εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, λίγο μετά το καλοκαίρι, μέσα στην κόπωση, λίγο μετά την κόπωση, μέσα στη ζέστη, λίγο μετά τη ζέστη, μέσα στην κοινωνική αραίωση, τέλος πάντων. Η κάλπη περίπου σαν το κλιματιστικό, για να ψυχραθούμε όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Από την άλλη, ο Τσίπρας το μυρίζεται, γι' αυτό τρέχει, λαμβάνεστε. Γι' αυτό η Ιθάκη έγινε βαλίτσα ουσιαστικά, βαλίτσα περιοδίας, και η Ξαστεριά σύνθημα επιστράτευσης. Ο ένας δηλαδή, ο Αλέξης πουλάει Τσίπρα, πουλάει, ο Αλέξης πουλάει Τσίπρα, όχι, όχι. Ο ένας, ο Αλέξης πουλάει επιστροφή, ο άλλος πουλάει ευνηδιασμό. Πουλάει επιστροφή ως ανάγνωση ο Αλέξης Τσίπρας, πουλάει ευνηδιασμό ως θεσμική κανονικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η χώρα καλείται να χειροκροτήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τεχνικές πολιτικής πειθούς. Κάποιοι το βλέπουν ως πειθό, άλλοι το βλέπουν ως εξαπάτηση. Αλλά εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Είπαμε, είναι όλα θέμα οπτικής.

Και κάπως όλη αυτή τη σύγκρουση πολιτικών γιγάντων, ο Θεός και η μοίρα τους, τέλος πάντων, ναι, ο κόσμος καλύτερα να τα βγάλει πέρα. Καλύτερα να τα βγάλει πέρα, όπως για παράδειγμα με τα νέα στοιχεία για την έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, που σκαρφάλωσε στο 4,6%, παρακαλώ. Αυτό που θα τη θάσευαν, ξέρετε, ναι, εσείς, ναι. Για το κόστος των καυσίμων, όπου πλέον κινδυνεύουν οι αρωματαφορές και σε δεύτερο επίπεδο και ο υπόλοιπος κλάδος των μεταφορών. Με την τιμή των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές να εξακολουθεί να βρίσκεται στο Θεό. Τα αεροπορικά εισιτήρια να εκτινάσονται. Και εντάξει, μπορεί φέτος να μην πας διακοπές. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνεις κάθε χρόνο διακοπές. Κάνε λίγο κράτη. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά γίνονται και πολλές μεταφορές με αεροπλάνα προϊόντων. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις κράτη. Πρέπει να πας κάτι να επιβιώσεις, εν πάση περιπτώσει. Γενικώς το κόστος μεταφορικό θα επιβαρυθεί, θα το επιβαρυθεί ο πολίτης καταναλωτής. Είτε με αεροπλάνα, είτε με βαπόρια, είτε με ταλίκες. Δεν τον γλιτώνουμε. Και επειδή θα μειωθούν τα ταξίδια λόγω της αύξησης του κόστους, αν δεν ακυρωθούν κιόλας, διότι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν έχω καταλήξει τι αποθέματα έχουμε, δεν ξέρουνε. Μην ακούτε τίποτα. Δεν ξέρουνε. Το. Δεν ξέρουνε τι αποθέματα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο καυσίμων αεροπορικών εταιριών. Άλλος λέει 6 εβδομάδες, άλλος λέει 2 μήνες. Δεν ξέρουνε. Και είναι πρόδειλο ότι δεν ξέρουνε το γεγονός ότι δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ποια είναι τα αποθέματα που έχει η Ευρώπη. Μη σας κάνει εντύπωση σε ένα χρόνο, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός, να ακούσετε ένα κράχ, σου πει, οπ, τέλος, θα ανακαλύψουν ότι ξεμείνανε, γιατί δεν έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι τα πραγματικά αποθέματα. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε τουλάχιστον αύξηση των αεροπορικών ναύλων, αν όχι ακύρωση των πτήσεων, σε κάποιες περιπτώσεις, σημαίνει ότι χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό, μαντέψτε αλήθεια ποιες, θα έχουν επιπτώσεις. Αυτό δεν συγκινεί κανένα, όπως το αντιλαμβάνεστε. Εδώ τώρα, πηξίδες μας, αν θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν, οι θάγκες μας και πάει λέγοντας, με αυτό να ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διάφραση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολύ καλή σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικροφόνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που τα αφήσαμε πριν την διακοπή σε σχέση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα και για τις αερομεταφορές και για τις μεταφορές της ακτοπλοείας. Φυσικά και για τις οδικές μεταφορές. Καθώς φαίνεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μια πρωτοφανή αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα, και αυτό γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δεν ανεβάζει μόνο τις τιμές, αλλά αποκαλύπτει και ένα σοβαρό θεσμικό κενό. Ποιο είναι αυτό? Το περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα καύσιμα διαθέτει η Ήπειρος αυτή τη στιγμή. Ή υπάρχει μια σύγχυση. Αν μην πούμε κανείς δεν γνωρίζει, υπάρχει σίγουρα μια σύγχυση. Την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες είτε καθυλώνουν αεροσκάφη, είτε επανασχεδιάζουν τον προγραμματισμό τους για το καλοκαίρι, την ώρα που κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα της Ισπανίας, μέσω του Ισπανού Υπουργού Τουρισμού, καλούν τους πολίτες είτε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, είτε να προβούν τώρα σε αγορές, για παράδειγμα αεροπορικών εισιτηρίων, γιατί εκτιμούν ότι εάν και εφόσον εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια, αυτά θα είναι πανάκριβα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εξαιρετικά προβληματικό, ακόμη και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, φιλοξενώντας τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα και εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω λίγο με την αεροναυτιλία, γιατί η Ελλάδα κατεξοχήν τουριστική χώρα. Εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει αποθέματα, αλλά δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Υπόθεση εργασίας κάνουμε. Δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια σοβαρή αριθμία στα αεροπορικά σχέδια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα υπάρξει και αριθμία στους τουρίστες που θα φτάσουν στη χώρα μας. Κατ' επέκταση, αριθμία και στον τουριστικό κλάδο, στην τουριστική βιομηχανία.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια εισαγωγή στο σχόλιο που είπατε, ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς αποθεμάτων. Απλά εγώ θα δώσω δύο δεδομένα και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του χωρίς να είναι ιδιαίτερος γνώστης και αναλυτής των πραγμάτων. Κάθε μέρα χάνονται από την παγκόσμια προσφορά καυσίμων 15 εκατομμύρια τόνοι, βαρέλια πετρελαίου από το Περσικό κόλπο, λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμού και λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, και περίπου 500.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αν πολλαπλασιάσετε επί 60 μέρες όλο αυτό το ποσό, θα καταλάβετε γιατί ελλείψεις συζητάμε. Το 20 με 25% της παγκόσμιας παραγωγής και με διακίνησης καυσίμων, ενώ και πετρελαίου και LNG, περνάει μέσα από τα στενά του Ορμού. Αν έχουν κλείσει 60 μέρες, μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό το 20-25% πόσο θα επηρεάσει αύριο την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, η οποία θα δημιουργήσει ένα ντόμινο επιπτώσεων και σε άλλα προϊόντα, όχι μόνο τα ενεργειακά, ενώ λιπάσματα, αγροκτηνοτροφικά, γενικά οι μεταφορές, παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός, υπηρεσίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Γιατί έχει υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα στα αεροπορικά καύσιμα? Και δευτερευόντως, το οποίο δεν το αναφέρουν, αλλά θα το αναφέρω εγώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι στο LNG και όχι στο πετρέλαιο. Γιατί στο πετρέλαιο υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, 20 χώρες που παράγουν πετρέλαιο, και άλλες που είναι στον ΟΠΕΚ και άλλες που δεν είναι στον ΟΠΕΚ, και υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα. Αυτό που δεν υπάρχει στρατηγικά αποθέματα και υπάρχει περιορισμός στην παγκόσμια παραγωγή είναι το φυσικό αέριο. Με δεδομένο η Ευρώπη κινείται η οικονομία της κυρίως με φυσικό αέριο και ειδικά η Νότια και Νότια-Ανατολική Ευρώπη, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για μας η έλλειψη, δεν μιλάμε για τις υψηλές τιμές, μιλάμε η έλλειψη φορτίων LNG που δεν θα μπορούν να εφοδιάσουν τους θερματικούς σταθμούς επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παρένθεση. Πάμε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Τα αεροπορικά καύσιμα είναι καύσιμο πολυτέλειας, να σας το πω έτσι απλά. Γιατί? Γιατί κοστίζει η διήλυσή του αρκετά, πολύ περισσότερο από το να διηλύσει ένα ντίζελ, ένα πετρέλαιο κίνηση, ένα πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα. Δεν υπάρχουν αποθήκες μακράς αποθήκες, δεξαμενές μακράς αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων. Τα αεροδρόμια υπάρχουν μόνο όπου αυτά είναι για 2, 3, 5 μέρες. Τόσο έχει το κάθε αεροδρόμιο μια χωρητικότητα και μια αυτονομία προκειμένου να υποστηρίξει τις πτήσεις και τους προορισμούς. Αλλά σας λέω εγώ, πέστε με ένα μαγικό ραβδί, ότι εμείς μπορούμε και διηλίζουμε αργό σε αεροπορικό καύσιμο που το κάνει η Ελλάδα. Το θέμα είναι όταν θα φύγει το αεροπλάνο για να κάνει μια υπερατλαντική πτήση, πρέπει εκεί που θα πάει, στον προορισμό του, ακόμα και όχι υπερατλαντική, στο Λονδίνο σας λέω, εγώ στο Παρίσι, πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα από το αεροδρόμιο προορισμού. Αν το αεροδρόμιο προορισμού δεν έχει αεροπορικό καύσιμο, άρα το πρόβλημα παραμένει και στο αεροδρόμιο αναχώρηση, σε εμάς δηλαδή. Άρα θέλω να πω ότι η δίληση είναι περιορισμένη. Κυρίως εισάγει η Ευρώπη αεροπορικό καύσιμο, περίπου 35 με 40% τα εισαγόμενα αεροπορικά καύσιμα είναι από τις χώρες του κόλπου. Προσέξτε λίγο, από τις χώρες του κόλπου. Δεν είναι όπως είναι το 10-15% στα υπόλοιπα πετρελοειδή, στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα που έχει να κάνει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το αεροπορικό καύσιμο είναι σε ποσοστό 35-40%. Πολύ υψηλό. Ήδη σε πάρα πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε καύσιμα με αποτέλεσμα να γίνονται συγχωνεύσεις ή κατάργηση πτήσεων σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Θα σας πω στη Lufthansa, θα σας πω στην Air France, σε ιταλικές επίσης εταιρείες και σε low cost αεροπορικές εταιρείες, όπου το πρόβλημα ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει την εμφάνισή του. Σκεφτείτε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στην θερινή παύλα τουριστική περίοδο, ειδικά οι χώρες του Νότου, τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί και με τα αεροπορικά δρομολόγια και με τα πολύ υψηλά κόστη καυσίμων. Σκεφτείτε ότι το 30 με 35% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας είναι το καύσιμο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών, υπερδιπλασιάστηκε μάλλον η τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Σκεφτείτε ότι πριν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή το Φεβρουάριο σας λέω το 26, στήχησε ο τόνος ενός Jet Α1 περίπου 750 με 800 δολάρια ο τόνος. Τώρα αν πάτε να δείτε πόσο είναι, έχει ξεπεράσει τα 1900 δολάρια ο τόνος.
0: Φοβερή αύξηση.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για τα αεροπορικά ναύλα. Και δεν έχουμε δει όλη την εξέλιξη αυτού του εφιάλτη, αυτού του σεναρίου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι μείζον το πρόβλημα και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν τα παπαγαλάκια, συγγνώμη για την έκφραση παπαγαλάκια, που καθησυχάζουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και είναι υπό έλεγχο ακόμα και αυτά. Αυτά, ξέρετε, είναι εκ του πονηρού.
0: Εκ του πονηρού με στόχο τι? Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ σύντομα θα διαψευστεί η αισιοδοξία.
1: Θέλετε να σας πω 500 περιπτώσεις που μπορώ να σας πω τώρα, πόσες φορές έχουν βγει κυβερνητικά παπαγαλάκια ή δημοσιογράφοι παπαγαλάκια της κυβέρνησης που παπαγαλίζουν ένα αφήγημα και μετά διαψεύδονται. Αφήστε τώρα, μην μπούμε σε αυτή την πολιτική συζήτηση, ας μείνουμε στα ενεργειακά. Επειδή τα παρακολουθώ, ξέρετε, και τους ακούω τι λένε, και λένε μεγαλοποιούν, υπερβάλλουν. Άκουγα τώρα συγκεκριμένους συναδέλφους μου, σας λέω ας πούμε, και δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να εξειδανικεύσουν μια κατάσταση, ενώ η κατάσταση είναι εφιαλτική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και πρέπει να λέμε στους πολίτες τα πράγματα όπως είναι και όχι να τα αποκρύβουν. Όταν αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 110 δολάρια και μιλάμε ότι θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 120, δεν είναι ένα θεωρητικό σενάριο, είναι ένα πραγματικό, έτσι. Όταν βλέπουμε η τιμή του φυσικού αερίου δεν λέει να πάει κάτω από το 45 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, είναι κάτι πραγματικό. Όταν βγαίνουν οι αρμόδιοι φορείς και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και η Επιτροπή Ενέργειας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργησεν και λέει ότι τα αεροπορικά καύσιμα αντέχουν, η αποθήκευση δηλαδή των αεροπορικών, μέχρι μέσα Ιουνίου. Δεν τα λέω εγώ.
0: Έξι εβδομάδες.
1: Όσο βγαίνει, ναι. Μέσα Ιουνίου, καλά, δεν είπα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δεν τα λέει, καταλαβαίνετε, τα λένε οι αρμόδιοι και οι πιο ειδικοί από μένα και από εσάς. Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα και λένε ότι αυτά είναι υπερβολές, τρομοκρατούν τον κόσμο. ιστορίες. Τώρα καταλαβαίνετε.
0: Ερώτημα, κύριε Στουλή. Είναι... δύο ερωτήματα. Για να κλείσω το κεφάλαιο τουλάχιστον των αερομεταφορών. Εντάξει. Από θέματα σε επίπεδο Ευρώπης δεν βγάζουμε άκρη, είναι θολοτοπίο κτλ. Από θέματα σε επίπεδο χώρας, μιλάω για τα αεροπορικά καύσιμα, γνωρίζουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας.
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε και ούτε έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι και τα δύο μας δηληστήρια μπορούν και δηλίζουν αργό και το κάνουν αεροπορικό καύσιμο, ενώ υπάρχουν άλλα δηληστήρια στην Ευρώπη που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως οι δεξαμενές είναι περιορισμένες. Τι σημασία έχει. Αν υπάρξει πρόβλημα στη Γαλλία ή πρόβλημα στη Γερμανία, αυτό θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ντόμινο το πρόβλημα. Είναι αλληλένδετο. Γιατί ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη ενεργειακή αγορά. Που σημαίνει αν υπάρχουν ελλείψεις στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία ή όπου ή στην Ιταλία, αυτό το πρόβλημα θα μεταφερθεί και σε εμάς. Εμείς έχουμε μια περιορισμένη δυναμικότητα για παραγωγή αεροπορικού καυσίμου.
0: Δεύτερο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή βρισκόμαστε τώρα Μάιο πλέον, αν δεν έχει κάποιος προγραμματίσει ήδη τις διακοπές του, θα θέλει να προγραμματίσει να αγοράσει ένα εισιτήριο αεροπορικό ενδεχομένως για τον Αύγουστο, για τον Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο. Εσείς με την εικόνα όπως διαμορφώνεται με τα σημερινά δεδομένα, θα συστήνατε άμεσα να προχωρήσει σε αγορά εισιτήριου ή θεωρείτε ότι...
1: Ναι, εννοείται. Το έχω κάνει εγώ ήδη προσωπικά, έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να, αν έχει προγραμματίσει κάποιο.
0: Μέχρι ταξίδι, πιο ορίζοντα, θέλω να πω, ένας που προγραμματίζει ένα ταξίδι το Δεκέμβριο. Θα το συστήνατε τώρα να αγοράσει εισιτήριο ή να περιμένει γιατί.
1: Εννοείται. Όχι, τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν ξέρει ότι έχει μια επαγγελματική υποχρέωση ή ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε, καλό είναι να το κάνει τώρα, διότι σας λέω το καλοκαίρι και. Βάλε, θα υπάρχει τεράστια έλλειψη σε αεροπορικά καύσιμα που αυτό μεταφράζεται σε υπερύψηλες τιμές στα ναύλα, τα αεροπορικά. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Μάλιστα. Πάμε, κλείνω το κεφάλαιο των αερομεταφορών.
1: Καύσιμων αεροπορικών. Ναι.
0: Με αφορμή το αεροπορικό καύσιμο. Πάμε λίγο στην τιμή της βενζίνης σταθερά. Πάνω από τα 2 ευρώ, στα νησιά 2,20 και βάλε.
1: Ναι.
0: Βλέπετε...
1: Να πω μόνο ότι για κάθε 10 δολάρια που θα ανεβαίνει η τιμή του Brent, αυτό θα μεταφράζεται σε μία αύξηση της τάξης του 8 με 10 λεπτών της τιμής της αμόλυβης βενζίνης. Δηλαδή, όταν θα είναι πάνω από τα 100 δολάρια το Brent, που σημαίνει στα 110, στα 120, στα 130, ανάλογα 8
0: δεκάρικα, μετράμε δεκάρικα εμείς. Μετράμε δεκάρικα
1: λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεκάρικα, σωστά.
0: Στο κεφάλι τρώμε δεκάρικα, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, περίπου αυτό.
0: Αυτό θεωρείται ότι έχει ένα ταβάνι, δηλαδή κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα πιάσει ένα πλατό με την έννοια πια. Όχι γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη, αλλά αν αυξάνεται συνέχεια τιμή, κάποια στιγμή θα παγώσει η αγορά. Δηλαδή θα είναι...
1: Ισχύει αυτό που λέτε, γιατί όταν θα ξεπεράσει πάνω από μία τιμή, θα υπάρξει περιορισμός στις μετακινήσεις, περιορισμός στην παραγωγή, στη βιομηχανία εννοώ. Δηλαδή θα παγώσει η οικονομία για να
0: υπάρχει λοιπόν ένα sweet spot, ας το θέσω, ας το χαρακτήσω έτσι. Δεν είναι τόσο sweet βέβαια η αλήθεια, δεν είναι τόσο γλυκό. Ένα πικρό σημείο.
1: Ναι, πάνω από τα 150 δολάρια πάγωσε ο πλανήτης.
0: 150 δολάρια. Αυτό θεωρείται ότι είναι το σημείο αιχμής.
1: Αυτό λένε και οι ειδικοί οικονομικοί αναλυτές. Και έχουν υπάρξει ανάλογες εκθέσεις από διάφορους οίκους που λένε ότι πάνω από τα 150 μιλάμε για ένα παγκόσμιο οικονομικό σοκ, παγώνει ο πλανήτης απλά.
0: Μιλάμε περίπου, αν καταλαβαίνω καλά, από τις σημερινές τιμές, όταν θα φτάνει η τιμή της βενζίνης περίπου στα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Καλά το λέω.
1: Και παραπάνω, ναι, κάπου εκεί γύρω στα 2,5 ευρώ, σωστά. 2,5 ευρώ το λίτρο, μιλάμε όχι στα νησιά.
0: Όχι, βέβαια. Στα νησιά θα έχει πάει, αν έχει πάει 2,5 ευρώ στην Αθήνα, 3, στα νησιά θα είναι 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: 3 ευρώ.
1: Έχουν υπάρξει σενάρια και πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή πρωτόγνωρες τιμές. Που αυτές οι τιμές, καταλαβαίνετε, μιλάμε, θα συμπαρασύρει μια σειρά προϊόντων όλη την εμπορική αλυσίδα. Mm-hmm. Από λιπάσματα, κτηνοτροφικά προϊόντα, υπηρεσίες, τα πάντα. Μιλάμε έναν νέο οικονομικό αρμαγεδόνα. Δηλαδή η κρίση του 22 θα φαντάζει παιδική χαρά.
0: Παιδική χαρά, λέτε, του 22, με το lockdown. Ναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει, κύριε Στοδουλίδη, ένα σημείο όπου θεωρούμε ότι η κρίση αυτή, ακόμη κι αν τελειώσει, θα μπορούσε να σέρνει επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, ακόμα κι αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει η κρίση, θα βρει το Ιράν με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, τα απόνερα από αυτή την κρίση των 2 μηνών θα επηρεάσουν για τους επόμενους μήνες όλες τις τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Δεν θα πατηθεί ένα κουμπάκι επειδή θα λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και θα επανέλθουμε στα προ-κρίση. Θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί όλη αυτή η ενεργειακή αναταραχή που δημιουργήθηκε και λόγω των αρκετών καταστροφών ενεργειακών υποδομών στις χώρες του κόλπου, για να αποκατασταθούν, για να σας το πω έτσι απλά, για να αποκατασταθεί η κανονική, η ομαλή ροή καυσίμων, θέλει μήνες. Άρα σημαίνει ότι αυτούς τους μήνες δεν πρόκειται να επιστρέψουν οι τιμές στα καύσιμα στις τιμές που είχαμε πριν την κρίση που ξεκίνησε τον 1η Μαρτίου, πότε ξεκίνησε. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Mm-hmm. Το καλό σενάριο σημαίνει τέλος του χρόνου και να είναι σε επίπεδα διαχειρίσιμα, καταλαβαίνετε. Εάν συνεχιστεί η κρίση ή εάν και κλιμακωθεί, τότε εγώ θεωρώ θα είναι μία αναστρέψιμα τα πράγματα. Μία αναστρέψιμα.
0: Mm-hmm.
1: Σκεφτείτε να χτυπηθούν γενικά οι ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόλπου και στο Ιράν εκατέρωθεν. Τι θα συμβεί? Μπορείτε να το φανταστείτε, έτσι?
0: Απόλυτα. Θέλω να κλείσω με το κομμάτι του κόστου της ενέργειας, του ρεύματος δηλαδή. Πώς αντιστοίχως βλέπετε να διαμορφώνεται?
1: Κοιτάξτε, έκλεισε ο Απρίλιος με μια ελαφρά πτώση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος από τα 95 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 87, νομίζω 86, κάπου εκεί. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση τα πράσινα τιμολόγια θα κοιμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαμε αρχές Απριλίου. Όμως εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και λέω ότι τα μπλε θα πάρουν και άλλη αύξηση. Πήρανε 45 έως 55% τον προηγούμενο μήνα τα καινούργια συμβόλαια, τα καινούργια σταθερά συμβόλαια εννοώ. Νομίζω ότι πλέον οι εταιρείες προσπαθούν να αποτρέψουν τους πελάτες τους να κλειδώσουν μπλε τιμολόγια, διότι υπάρχει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, είναι high risk το σταθερό. Οπότε σε πηγαίνει σε κειμενόμενο.
0: Ακόμη και αν είναι αυξημένο 50% και συνεχώς φαντάζομαι ότι τα σταθερά όλο και θα τσιμπάνε για να μπορέσουν να ενσωματώσουν το κόστος της αύξησης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Χρυστοδουλίδη, κλείνοντας, την άποψή σας για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Την αρχή την έκανε ο κύριος Τσίπρας αναδεικνύοντας το ζήτημα της ΔΕΗ. Και υπήρξε και μια ηχηρή απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ήθελα την άποψή σας.
1: Σχετικά με την κρατικοποίηση, εννοείται.
0: Ακριβώς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τον σχετισμό του κύριου Τσίπρα, ότι το 1,3 δις που δίνουμε δεν επιστρέφει στους πολίτες. Αντιθέτως, ισχυροποιείνε μεν επιχειρηματικά τη ΔΕΗ, αλλά αυτό δεν αποτυπώνει.
1: Κοιτάξτε, μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα σας δώσω μια απάντηση μονολεκτική. Η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν είναι κρατική επιχείρηση, δεν είναι όπως ήταν πριν το 19. Οπότε κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, διότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα μέχρι το 2030. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να κάνουμε νεκρανάσταση. Ας έχει φροντίσει και ο κύριος Τσίπρας, τότε που υπήρχε το πρόβλημα με τη μικρή ΔΕΗ, με τη μεγάλη ΔΕΗ, όταν η ΔΕΗ αιμορραγούσε και ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει, έπρεπε να πουληθούν περιουσιακά τη στοιχεία, έπρεπε να πουληθεί ο ΑΔΜΙΕ. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Καλά κάνει η ΔΕΗ, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν έχει κανένα νόημα αυτά που λέει εκ του ασφαλούς ο κύριος Τσίπρας.
0: Απόλυτο σαφές.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει να κάνει αν επενδύει ή να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο η ΔΕΗ που συμμετέχει και το δημόσιο, έτσι, για να κάνει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στα Βαλκάνια ή στην κεντρική Ευρώπη, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συζητάμε, το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι γιατί πληρώνει ακριβά την κιλοβατόρα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Απολύτως σαφές αυτό που περιγράφεται. Σε ευχαριστώ θέμα. Κύριε Στοδουλίδη, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Στοδουλίδης, γνωστός ενεργειακός αναλυτής. Και με αυτή την συζήτηση, εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο Ενισμένο Ραδιοφωνικό του Πολιτικού 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τα καύσιμα, τη διαμόρφωση μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση από την έκρηξη των τιμών και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια λόγω τη αύξηση των τιμών των καυσίμων ή ακόμη και τη μείωση, δραματική μείωση των αποδεμάτων, τη αύξηση φυσικά των τιμών, τη διατήρηση μάλλον των αυξημένων τιμών στα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές και φυσικά το κόστος το ενεργειακό. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες, μιας και όπως όλα δείχνουν, ακόμη και αν αύριο λήξει η κρίση, οι επιπτώσεις στην αγορά, προκειμένου αυτή να αποκατασταθεί, να εξομαλυθούν δηλαδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, θα κρατήσουν για αρκετό καιρό, όπως εκτιμούν και οι ενεργειακοί αναλυτές. Πάμε στο θέμα της υγείας. Από χθες έχει ξεσπάσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη και όχι μόνο, αλλά και με αρκετούς από το χώρο των υγειονομικών, με φώτο την υπόθεση της ειδικευόμενης παιδιάτρου στη Σάμο και τις καταγγελίες της για τις εφημερίες και τη μετακίνησή της εκεί. Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε δημόσια τον Υπουργό Υγείας για bullying στην νεαρή γιατρό, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε με στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός μετακινήθηκε για 5 ημέρες, εξέτασε 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπεργασία ή υπερεφημέρευση. Η γιατρός τι έλεγε, ότι την είχαν στείλει στη Σάμο και επί 5-6 μέρες, ήταν η έκτη μέρα όταν ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πιάνανε πλοκή τη γυναίκα, εφημερία κόντρα εφημερία, επί 6 μέρες συνεχόμενες. Προσέξτε τώρα, ακόμη και δίκιο να έχει ο κύριος Γεωργιάδης, το οποίο αμφισβητείται από όλους τους υγειονομικούς, εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη και το διοικητή του νοσοκομείου της Σάμου, κανείς άλλος δεν διαψεύδει τους χειρισμούς της ειδικευόμενης ιατρού, ακόμη όμως και να έχουν δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης και ο διοικητής του νοσοκομείου της Σάμου, δεν απαντάνε στο εξής. Πώς, με ποια νομική κάλυψη, καθώς είναι εντελώς παράνομο και φυσικά επικίνδυνο, οδηγούσαν και υποχρέωναν την ιατρό σε 6 αλλεπάλληλες εφημερίες. Ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό. Αλλά ας αφήσουμε τον νόμο. Ας φύγουμε από τα στενά τυπικά όρια ενός νόμου. Πρακτικά, πρακτικά, έστω και ένα παιδί να δει στις 6 μέρες, όχι προσπάθησε να απαξιώσει το φόρτο εργασίας της ειδικευόμενης ιατρού ο κ. Γεωργιάδης, περιγράφοντας ότι εξέτασε μόλις 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπεργασία ή υπερεφημέρευση. Για κάντε το δικό σας επί 6 ημέρες, 24 ώρες. Τίποτα. Μύγες να βαράς. Μύγες να βαράς. Με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σου έχει καεί ο εγκέφαλος. Σου το αντιλαμβάνεστε. Εδώ πας στη δουλειά, ας πούμε, και είσαι 10 ώρες, αρχίζει και πες σοπά. Να ανοίξω λίγο το παράθυρο να δω, αν είσαι κανένα γραφείο κιόλας, να ανοίξω το παράθυρο να δω πώς είναι ο κόσμος έξω. Στο δεκάωρο. Δεν λέμε παραπάνω. Όχι να σε επί 6-24 ώρα ξαναλέμε να βαράς μύγες. Ούτε καν τα 19 παιδιά δεν εξετάσεις. Τίποτα. Ήταν εκεί και έπεσε το κινητό της. Λέω εγώ τώρα. Για κάνε το δικό σας. Να είσαι υποχρεωμένος, εγκλωβισμένος επί 6 μερόνυκτα. Να είσαι εκεί παρόν. Δεν μπορεί να πας σπίτι σου. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και όταν την άφησαν την κοπέλα να πάει σπίτι της, της είπαν, δηλαδή τέλειωσε τον παράσταση των εφημεριών, της είπαν πήγαινε σπίτι σου, αλλά να σε stand-by, γιατί μπορεί να χρειαστείς. Διότι δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Στο νοσοκομείο της Σάμου δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το παράνομο. Επιχειρηματολογεί και σοβαρά ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης. Δεν είναι μόνο το παράνομο των 5-6 εφημεριών. Δεν συζητάνε καν για το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να στείλουν από την Αθήνα, από το Αττικό νοσοκομείο, να στείλουν παιδίατρο στη Σάμο. Και δεν ρωτάει κανείς, και γιατί ρε αδερφέ, Υπουργέ Υγείας, άφησε το νοσοκομείο τη Σάμο χωρίς παιδίατρο. Για να αναγκαστείς να στείλεις όπως, υποχρεώνοντας αγροτικό παρακαλώ γιατρό. Ούτε καν παιδίατρο εννοώ μόνιμο. Κάνει το αγροτικό. Δηλαδή υποεκπαίδευση ακόμη.
και δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο της Σάμου και δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε για το αν η κοπέλα εξέτασε 19, 39, 59, 9 ή μείον 19 παιδιά. Και θέλουμε να τους πάρουμε στα σοβαρά δηλαδή και να κάνουμε μια σοβαρή αντιπαράθεση με επιχείρηματα. Και αυτά είναι τα επιχείρηματα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

αλλά έφτασα ο Υπουργός Υγείας και σε ένα άλλο εσχρότερο σημείο από αυτό που περιγράψαμε. Η ιατρός που έκανε το αγροτικό της, ενώ το αγροτικό δεν γίνεται σε κεντρικά νοσοκομεία, γίνεται, πως λέμε, στο στρατό παραμεθόριο, κάπως έτσι. Η ιατρός λοιπόν έκανε το αγροτικό της σε κεντρικό νοσοκομείο. Και δεν το έκανε γιατί κάποιος βουλευτής την εξυπηρέτησε ή της έκανε ρουσφέτη, ξέρετε, το γνωστό. Το έκανε διότι βάσει του νόμου είχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας την οποία αντιμετωπίζει. Και ο υπουργός απέκρυψε τη σοβαρή ασθένεια, αλλά δημοσίευσε το γεγονός ότι δεν φτάνει που δεν μας λέει και ευχαριστώ που την είχαμε στο Αττικό νοσοκομείο και δεν την είχαμε να κάνει αγροτικό σε κάποιο ακριτικό νησί. Μας βγαίνει και από πάνω. Αυτό ήταν το πνεύμα της ανάρτησης του κ. Γεωργιάδη, αποκρύπτοντας ότι η ιατρός πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Το αντιμετωπίζει, παιδί μου, ένα σοβαρό ασθένεια, η οποία όμως της δίνει τη δυνατότητα. Μην περιγράψουμε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Της δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται, αλλά πρέπει βάσει και του ιατρού εργασίας να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, η ιατρός αυτή έχει βεβαίωση από τον ιατρό εργασίας, ο οποίος περιγράφει ότι εξαιτίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την οποία έχει ανάγκη η ιατρός για την πάθησή της, δεν μπορεί να κάνει ανεξάντλητες εφημερίες. Επίσης, αυτές οι εφημερίες που αναγκάστηκε να κάνει στο νοσοκομείο της Σάμου, αν και μπαίνουμε τώρα σε πολύ πιο βαθιά ζητήματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων, απορρίθμισαν την κατάσταση της υγείας της. Διότι δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της στην ώρα της εργασίας, τις ανάγκες που είχε βάσει του πρωτοκόλλου για τη θεραπεία της. Και αυτά τα αποκρύπτει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να μας πείσει ότι κάναμε και χάρη στη γιατρό που έκανε το αγροτικό στην Αθήνα και όχι σε κάποιο ξερονήσι.

Και εντάξει, η γιατρός ήταν υπερβολική, λέμε εμείς. Η γιατρός ήταν βολεμένη και ξεβολεύτηκε, λέμε εμείς, βάσει του αφηγήματος Γεωργιάδη. Ο ιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα. Παραμένουμε στον χώρο της υγείας, αλλάζουμε. Όχι ακριβώς, πάμε σε δεύτερο θέμα από το χώρο της υγείας. Ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα, ο μοναδικός παρακαλώ ιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος εξωθήθηκε σε παραίτηση, γιατί δεν άντεχε ο άνθρωπος άλλο. Και αυτός είναι υπερβολή.

Παραιτήθηκε λοιπόν ο κύριος Λάμπρης, ιατρός ο οποίος χαίρει σεβασμού και εκτίμηση σε όλη την ιατρική κοινότητα. Όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και εκτός Χανίων, γιατί ο άνθρωπος ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές αερομεταφορές. Από και προς τα Χανιά, και τον γνωρίζει σχεδόν όλη η ιατρική κοινότητα της χώρας. Απίδησε ο άνθρωπος και σήμερα με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Και γιατί έφτασε στο αμήν? Προσέξτε, στην κυρία σύμπτωση με την συνάδελφό του, την αγροτική παιδίατρο, μάλλον την παιδίατρο που έκανε το αγροτικό της Σάμο, που έκλαιγε και χτυπιότανε, αλλά δεν συγκίνησε τον κύριο Γεωργιάδη. Για τις εφημερίες χτυπιότανε, που την πηγαίνανε κόντρα εμπλοκή. Ο κύριος Λάμπρης λοιπόν παραιτήθηκε, μαντέψτε γιατί, γιατί τον εξανάγκασαν σε διαρκείς εφημερίες. Σε ανάρτησή του, απειβδισμένος είπε: «Δεν έχω υπερδυνάμεις. Δεν γίνεται μετά από εφημερία, ενώ έχεις ήδη αυτά που έχεις δει, και να έχεις τη μεθεπόμενη ημέρα εφημερία και να είσαι σε ρεπό και να αναλαμβάνεις πάλι υπηρεσία. Δεν σέβεσαι εμένα», λέει ο ιατρός, «δεν σέβεσαι τίποτα. Σεβάσου το παιδί μου που δεν είχα που να τα αφήσω». Ο Γεωργιάδης συνεχίζει και κόβει κορδέλες. Ξέρετε, σε διάφορα. Λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πέσει κάποια λεφτά, πρέπει να μην το αφισβητήσουμε αυτό. Κάποια λεφτά σε υποδομές, αλλά δεν υπάρχει κόσμος να τις δουλέψει στις υποδομές. Τα μηχανήματα και τις υποδομές θέλουν ανθρώπινο δυναμικό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, και είναι, όχι απλά δεν υπάρχει, είναι εξαθλειωμένο και αυτό που υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποδομές κάποια στιγμή θα καταλήξουν σε άλλα χέρια. Τσουπ, φανίζονται ιδιώτες. Άντεξα, λέει ο κύριος Λάμπρης, το κρύο, την κούραση, τα πάντα, αλλά να μην σέβονται ούτε το ίδιο μου το παιδί. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το αντέξω. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αφήσει το παιδί του. Τον πηγαίνανε εμπλοκή με τις εφημερίες και ο άλλος που βάζει το όνομα σε ένα χαρτί, Λάμπρης εφημερία, Πέμπτη, Λάμπρης εφημερία, Παρασκευή, Λάμπρης εφημερία, Σάββατο και ούτω καθεξής, δεν σκέφτεται ότι αυτός ο άνθρωπος, πέρα από τις προσωπικές του ανάγκες, να φάει, να ξεκουραστεί, να κάνει ό,τι θέλει ρε παιδάκι, να μας δώσει και λογαριασμό, έχει κάποιους άλλους ανθρώπους που κρίνονται από τη δική του καθημερινότητα. Η οικογένειά τους δηλαδή.

Η είδηση της παραίτησης του κυρίου Λάμπρη έκανε το γύρο του διαδικτύου μετά τη δημοσιοποίηση της ανάρτησής του και τότε ξυπνήσανε. Τότε ξυπνήσανε γιατί σου λέει δύο περιστατικά άσχετα μεταξύ τους. Είπαμε ότι πάμε τώρα για τη γιατρό και προσπάθησαμε λίγο εκεί να του να αλλάξουμε λίγο το αφήγημα, αλλά πάλι το ξαναλλάξει για τον κύριο Λάμπρη. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα, το αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα με την ίδια αιτιολογία, τις εφημερίες. Και υπήρξε κινητοποίηση λοιπόν. Και έτσι πριν από λίγο κάλεσαν τον κύριο Λάμπρη και του έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί. Έπρεπε δηλαδή ο άνθρωπος να δηλώσει παραίτηση για να κινητοποιηθούν, αφού τους καλούσε καιρό τώρα. Ρε παιδιά, δεν πάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να παραιτηθεί για να κινητοποιηθούν, να τον ξεπαραιτήσουν.

Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα ανακληθεί η παρέτηση του κυρίου Λάμπρη μετά τη συνάντηση στο νοσοκομείο Χανίων υπό τον διοικητή, τον κύριο Μπέα. Ο κύριος Μπέας, δεν ξέρω, την Τετάρτη ας πούμε δεν αγχωνόταν για τον κύριο Λάμπρη, την Τρίτη, τη Δευτέρα και το καθεξής, για τον οποιοδήποτε κύριο Λάμπρη. Και έπρεπε να δημοσιοποιήσει την τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, όπως δηλαδή συνέβη και με την ιατρό που αναγκάστηκε να κάνει το βίντεο και να το αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ασχοληθούμε τις εφημερίες των γιατρών.

Αυτή είναι η κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα. Είναι μόνο αυτή η εικόνα? Όχι. Προφανώς δεν είναι η εικόνα μόνο με προβλήματα. Προφανώς έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί. Αλλά αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε σε αυτές τις αρνητικές καταστάσεις όσο επιμένουν ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο επιμένουν να τις αμφισβητούν, όσο επιμένουν να τις απαξιώνουν, όσο επιμένουν να μας λένε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αυτό τα κάνει χειρότερα τα πράγματα ακόμη και από το ίδιο το πρόβλημα. Καθεαυτό. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσεις και διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπου συζητήθηκε το θέμα για την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είχε αποφανθεί το προηγούμενο διάστημα. Απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο. Η εισήγηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Περιφερειακής Αρχής επί της πρότασης του Υπουργείου είναι αρνητική. Πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξυλούρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Όντως είμαστε στην συνεδρία ακόμα. Τώρα μιλάει ο κύριος Μαρινάκης, εκ μέρους της Λαϊκής Συμπήρωσης.
0: Πολύ γρήγορα, επειδή σας έχουμε διακόψει. Είναι... Ναι, για δώστε μας λοιπόν την εικόνα και πώς φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση.
1: Βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Αυτό φαίνεται ότι βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Και πιθανότατα μια πρόταση που έχει κάνει ο Σπύρος Βανέλης να γίνει μια αργότερα μια μονοθεματική συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Αυτό δεν το ξέρω αν θα αποφασιστεί ακόμα. Αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση κατά της καύσης. Το λέω έτσι ομά για να το ξεκαθαρίσω. Δεν δεχόμαστε τη στρατηγική μελέτη που προβλέπει ένα εργοστάσιο καύσης στην Κρήτη. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.
0: Προφανώς η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Άρα το ερώτημα.
1: Όχι, είναι γνωμοδοτικές, αλλά νομίζω ότι μια τεκμηριωμένη απόφαση είναι δύσκολο για όποια κυβέρνηση να την παραβλέψει. Γιατί υπάρχουν και άλλα βήματα μετά. Και θεωρώ ότι όσο πιο καλά τεκμηριωμένη είναι μια απόφαση, τόσο πιο δύσκολα απορρίπτεται. Και η πράξη μας έχει δείξει ότι γενικά γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις μας. Είναι όμως γνωμοδοτική η απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν είναι δεσμευτική. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κοντά στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία της μονάδας καύσης απορριμμάτων, ποια είναι η πρόταση της περιφέρειας?
1: Η πρόταση της περιφέρειας είναι να συνεχίσει η επεξεργασία των απορριμμάτων και τη διαλογή στην πηγή, τη διαλογή των σύμμικτων με τον εξοπλισμό που υπάρχει και τη μείωση του υπολείμματος που με ευρωπαϊκή οδηγία έχει κατέβει στο 10% που είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και δεύτερον, έχουμε ζητήσει την παράταση της ισχύως της διαλογής στην πηγή μέχρι το 40 που είναι νόμιμο και όχι το 30, το 2030 δηλαδή που ζήτησε και έκανε η κυβέρνηση. Νομίζω ότι μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση, η ΔΥΜ, θα πετύχουν τους στόχους ακόμη και του 10 ή λίγο πάνω από το 10%, έστω ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να συζητήσουμε ξανά για την ανάγκη κατασχεδίσεων εργοστασίου καύσης. Θεωρώ δηλαδή ότι η κυβέρνηση δική μας που είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική, που ήδη εφαρμόζεται, όχι βέβαια ικανοποιητικά όπως θα έπρεπε, αλλά εφαρμόζεται στην Κρήτη, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στην Κρήτη και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ, όχι τώρα, αλλά ποτέ, εργοστάσιο καύσης.
0: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επανέλθει ή θα υπάρξει μια ανάσχεση στον προγραμματισμό της?
1: Κύριε Κώστα, νομίζω ότι η απόφαση μας είναι τόσο τεκμηριωμένη και ισχυρή πολιτικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει ως πρόταση και θα συναντήσει όλη την Κρήτη απέναντι. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πια.
0: Μάθε, το κρατάμε αυτό, κύριε Ξυλούρη. Σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσετε τις εργασίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος και ενέργειας της Περιφερειάς Κρήτης, ο κύριος Ξυλούρης. Νωρίτερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρξε και παρέμβαση από το Ρουβίκονα, όπου ύψωσε πανό στέλνοντας μήνυμα για το εργοστάσιο καύσης ότι δεν πρέπει να περάσει, στέλνοντας μήνυμα και προς περιφερειακούς συμβούλους προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ παρόν ήταν και η τοπική κοινότητα Νέας Ελκαρασού. Η τοπική κοινότητα Νέας Ελκαρασού που βρίσκεται σε αναβρασμό το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας ακριβώς της πρόθεσης κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία μονάδας καύσης, διότι αυτή η μονάδα χωροθετείται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ελκαρασού. Για πάμε σε μουσική ανάσα για να εντοπίσουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Νέας Ελκαρασού, να ακούσουμε για ποιο λόγο και εκείνοι αντιδρούν.

0: Για να πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση με τον κύριο Ξυλούρη, να δούμε τι λέει, να ακούσουμε μάλλον τι λέει η τοπική κοινότητα της Νέας Αλκανασού μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Πάμε να σας ομιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσουλφά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουλφά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο αντιδρά η Νέα Αλκανασός μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο?
1: Η Νέα Αλκανασός ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχε εκφράσει τις απόψεις της, καλώντας ένα συμβούλιο και βγάζοντας και ένα ψήφισμα. Η αντίδρασή της έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρητικά βρισκόμασταν προ τον πυλών να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων βάσει ενός στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης, και χωρίς να κρύβουμε τα λόγια μας, είναι κρυπτό, διότι η διαβούλευση είχε τεθεί το θέμα υποδιαβούλευση μέσω καλοκαιρινή κραστόνης της διακοπής 15 Αυγούστου. Εμείς ήδη από τότε είχαμε συνεδριάσει, χωρίς να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι τεχνικός για να καταλάβεις ότι η χωροθέτηση του συγκεκριμένου εργοστασίου, όπως το περιέγραφε η μελέτη, φωτογράφησε την περιοχή του Μαύρου Σπηλιού στη Νέα Αλκανασό. Ανησυχήσαμε λοιπόν, βέβαια το μέγεθος του εργοστασίου αυτού, αν πρόκειται να κατασκευαστεί, ήταν τέτοιο που δεν θα αφορούσε μόνο την περιοχή της Νέας Αλκανασού, αλλά γενικότερα όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και όχι μόνο.
0: Έχετε αποσαφηνίσει ότι με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπαίνουν τίτλοι τέλους μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, ή θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα την έχει μάλλον, την πρόθεση μετά και από αυτή την απόφαση να επιμείνει στο σχεδιασμό?
1: Ο σχεδιασμός είχε να κάνει, η μελέτη αυτή αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε εκεί, το τι θέλει η κυβέρνηση να κάνει εκεί, και είναι τα εργοστάσια καύσης. Παράλληλα τρέχει και άλλη μία μελέτη η οποία έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό, προεδρομικό σχεδιασμό, και που αφορά τη θέση Μαύρος Σπήλιος, που είναι η θέση η οποία η μελέτη σημερινή φωτογραφίζει πιθανή χωροθέτηση του εργοστασίου. Άρα για εμάς, για την τοπική κοινωνία, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά η κοινή λογική λέει ότι αυτές οι δύο μελέτες συμπλέουν παράλληλα. Και τέμνονται μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, που το σημείο αυτό είναι η πρόθεση να παγιωθεί η περιοχή του Μαύρου Σπηλιού ως περιοχή αναπόσπασης επεξεργασίας απορριμμάτων για όλη την περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. Για την περιφέρεια της Κρήτης, συγγνώμη.
0: Το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά επανέρχεται η Νέα Αλκανασός ως χώρος υποδοχής αντίστοιχων δομών, σας προβληματίζει?
1: Φυσικά και μας προβληματίζει. Η Νέα Αλκανασός έχει γίνει αποδέκτης υπερτοπικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, όπως θέλουμε να λένε, αν και για εμάς η λέξη υψηλή, χαμηλή ή μεσαία πλέον δεν υπάρχει. Πάγια τακτική μας, πάγια θέση μας από εδώ και μετά είναι ότι καμία πλέον οπλούσια δραστηριότητα δεν θα λάβει χώρα, δεν θα έχει να κατασταθεί στην Αλκανασό. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτές που πρόκειται να έρθουν, αλλά έλεγχο σε αυτές που υφίστανται ήδη. Δεν μας ενδιαφέρουν πλέον τα πολιτικά ωφέλη που ποτέ δεν είχαμε αυτά που μας αναλογούν.
0: Και την ώρα.
1: Μιλάμε για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, για την υποθήκευση του μέλλον του δικού μας αλλά και των παιδιών μας. Τέτοιες δραστηριότητες, όταν έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο σχέδιο αστικής ανάπτυξης και μιλάω για την πιθανή απομάκρυνση του αεροδρομίου, τέτοιες δραστηριότητες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβαθμίσουν την περιοχή και να υποθηκεύσουν και την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν λόγο στις εξελίξεις, ο λόγος μας ξεκινάει από τώρα. Ο λόγος μας είναι η αντίθεση μας σε οποιαδήποτε πλέον οπλούσια δραστηριότητα πρόκειται να χωροθετηθεί στην περιοχή μας.
0: Κύριε Τσουλφά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Καλά. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τσουλφάς, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλκανασού, με αφορμή τις αντιδράσεις και από την Αλκανασό μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Θα δούμε αν η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτό το σχεδιασμό. Κρατάμε το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον ερμηνεύει τις προθέσεις από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης ο κύριος Ξυλούρης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, δεν μένουν πολλά περιθώρια στην κυβέρνηση να επιμείνει. Το αν επιβεβαιωθεί ή όχι αυτή η εκτίμηση του κυρίου Ξυλούρη μένει να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει χωρίσει τη χώρα σε 6 περιοχές, χωροθετώντας αντίστοιχου αριθμού μονάδες καύσης απορριμμάτων. Για ολόκληρη την Κρήτη χωροθετεί στο Ηράκλειο τη μονάδα Και όπως ακούσαμε, φωτογραφίζεται η θέση στα διοικητικά όρια της Νέας Αλικανασού, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και κόντρα φυσικά στον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό είναι το κλειδί, που είχε εκπονηθεί ήδη από το 2019, είχε αναθεωρηθεί στην πορεία των επόμενων ετών και σε καμία περίπτωση δεν προωθούσε, δεν περιέγραφε, δεν συνιστούσε την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων. Ένας περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος ουσιαστικά υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς με στόχο να έχουμε την αξιοποίηση των απορριμμάτων ώστε να μην οδηγούμαστε καύση. Και η κυβέρνηση έρχεται τώρα επί της ουσίας να ακυρώσει το σχεδιασμό. Και όταν λέμε να ακυρώσει το σχεδιασμό, δεν μιλάμε ότι απλά σκίζει ένα χαρτί και το πετάει, εντάξει, θα κάνουμε κάτι καινούριο. Όταν λέμε σχεδιασμό, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν πέσει στην Κρήτη, σε εταιρείες δηλαδή, για να αναπτύξουν έργα ακριβώς στην κατεύθυνση της διαλογής, της επεξεργασίας, της προεπεξεργασίας των απορριμμάτων, ώστε να μειώνεται ο όγκος τους και να μην οδηγούμαστε σε καύση. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση με μια μονοκονδυλιά και σβήνει το σχεδιασμό και ταυτόχρονα, όπως έχουμε περιγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν σβήνει απλά το σχεδιασμό, επί της ουσίας επαναπροωθεί κονδύλια για τον ίδιο λόγο, μάλλον για τον ακριβώς αντίθετο λόγο από αυτό που προωθούσε μέχρι πρότινος. Προωθούσε κονδύλια για να μην πάμε σε καύση και τώρα προωθεί κονδύλια για να γίνει καύση.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Αύριο Πρωτομαγιά. Ξέρω ότι όλοι ακόμη και αν δεν ψηφίζετε, το ξέρω, μόνο και μόνο στο άκουσμα της πρότασης χθες, θα πάτε στην Πρωτομαγιά και θα σκέφτεστε, ρε παιδί μου, τον πράσινο τον ήλιο. Ακόμη και αν δεν έχετε ψηφίσει ποτέ σας. Δύσκολο, στην Ελλάδα, κατά του 80-90, μην ψηφίσει πράσινο ήλιο, τέλος πάντων, αλλά ακόμη και εκείνοι που δεν, ναι, δεν έχουν τολμήσει ποτέ, αυτό που λέμε κοψοχέριδες, κοπημένα το χέρι, ναι. Είμαι βέβαιος ότι αύριο, όπου επιλέξετε να περάσετε την Πρωτομαγιά σας, θα πιείτε και μία στη υγεία του πράσινου ήλιου. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί. Όταν έρχεται η Πασοκάρα και προτείνει τετραήμερη εργασία με τις ίδιες μισθολογικές απολαβές, τιμή σένεκεν. Δεν πρέπει να πιείς μία αύριο για τον πράσινο τον ήλιο, για να δασκαλάγει. Τετραήμερη εργασία. Τι ωραίο, πόσο ωραίο ακούγεται αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Άρα Δευτέρα, Πέμπτη. Καλό, Παρασκευή είναι αύριο Πρωτομαγιά, δεν δουλεύουμε. Εμείς λοιπόν να το καθιερώσουμε πριν το Πασόκ. Το προτείνουμε εδώ. Αν θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το προτείνουμε εδώ στην διοίκηση. Πριν το Πασόκ να το καθιερώσουμε εμείς, Δευτέρα με Πέμπτη. Πώς φαίνεται.
1: Άρο.
0: Δευτέρα, Πέμπτη, 8 άρο. Αλλά τα ίδια λεφτά. Σ' αρέσει. Εμένα να δεις.

Είμαι σε αυτή η πρόταση πασοκάρα από τα παλιά, ρε παιδί μου. Το παλιό, το ορθόδοξο, το καλό, το πασόκ, εκείνο το 80. Πάρε. Αυτό θύμισε η πρόταση. Όχι γιατί στη βάση της δεν υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ένα σκεπτικό, αλλά ρε παιδί μου, το ακούς τώρα, ξέρω εγώ, πάρτε τα ίδια λεφτά με μία μέρα λιγότερη εργασία την εβδομάδα, αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι επιστρέφουν οι παλιές καλές εποχές. Με ή χωρίς Πασόκ, λοιπόν, να περάσετε όπως θέλετε αύριο, να το ευχαριστηθείτε. Καιρός τώρα, εντάξει, δεν σας πολιτάζουμε, αρχίζει από αύριο και χαλάει, λένε οι μετεωρολόγοι. Ας ελπίσουμε να προλάβουμε αύριο τουλάχιστον την Πρωτομαγιά. Τώρα για το Σαββατοκύριακο, για όσους το έχουν κολλήσει τρίμερο, δεν σας τάζω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να περάσετε όμορφα αύριο Πρωτομαγιά, ακόμη πιο όμορφα όλο το τρίμερο. Ραντεβού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία μέρα. Έτσι δεν είναι, 30 σήμερα, 30 του Απρίλη. Φεύγει ο Μάης, μάλλον φεύγει ο Απρίλης, έρχεται ο Μάης. Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος. Για πολλά πράγματα ισχύει αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα στην επανάληψη, το βράδυ δηλαδή. Και χαίρομαι, το ξαναλέω, που βρίσκεται τον χρόνο και τον τρόπο σε μία από τις τρεις μεταδόσεις να είστε μαζί μας. Είτε 12 με 1, είτε 8 με 9 το βράδυ, είτε 7 με 8 το πρωί της επόμενης.

Πολύ πλούσια επικαιρότητα, θα τη δούμε. Έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα που παίζουν πάρα πολύ ψηλά και βεβαίως κάπου εδώ αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να κερδίσουμε και το σημερινό στοίχημα που είναι ο χρόνος, ο μοναδικός μας αντίπαλος δηλαδή, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Μας ακούτε και διαδικτυακά, politika.gr. Κάνετε μία από τις τέσσερις επιλογές που έχετε στα ραδιόφωνα της οικογένειας της PR Media, δηλαδή Σφαίρα, Sport FM, Dirty και βεβαίως τον Πολίτικα, και μας ακούτε με διπλό κλικ πάνω στο σύνδεσμο του ραδιοφώνου μας. Είναι πολύ εύκολο. Μόλις μπείτε στο site θα το βρείτε, θα το εντοπίσετε απλά και πολύ απλά. Μπορείτε να μας ακούτε από το τηλέφωνο, από το αυτοκίνητο, από οπουδήποτε. Εντάξει, αν είστε αυτοκίνητο, ακούσα το ραδιόφωνο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συνδεδεμένοι μονίμως, να ξέρεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα τώρα έχουν πολλές εφαρμογές. Smart, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και πολλοί μου λένε ακούω Spotify, ακούω διάφορα ηχητικά, podcast κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για πολλούς φίλους, κυρίως για εκείνους που είναι αρκετή ώρα συνεχόμενοι μέσα στο αυτοκίνητο και ενδεχομένως εκείνη την ώρα αυτό που παίζουν τα ραδιόφωνα δεν τους ενδιαφέρει, οπότε μπορούν να βρουν και να ακούσουν κάτι άλλο επιλεκτικά. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής είναι και σήμερα στη δημοσιογραφική μου ομάδα. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά απέναντι. Η Ζέντα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Καλώς μας ήρθατε.

Γιώργος Κατζινάσιος είναι αυτό, να ξέρεις. Ε, μας πηγαίνει στο τμήμα ηθών, γιατί από εκεί την γνώρισα με αυτή τη μουσική, αλλά εγώ την αγαπώ πάρα πάρα πολύ και την έχω κάνει καλή.

Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά, να δούμε τι γίνεται και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε καλό νέο από το μέτωπο του πολέμου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σας το λέω, εκεί που φαινόταν ότι θα βρεθεί λύση, οι φρουροί της Επανάστασης δεν κάνουν πίσω

και βεβαίως πίσω δεν θα κάνει σε αυτή τη στιγμή ούτε η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής με το Ισραήλ. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης και έχουμε και ακτινογραφία αυτών των δημοσκοπήσεων που πάει σε βάθος. Έχουμε άγνωστο Χ, τη Μαρία Τιγκαριστιανού, η οποία προσπαθούν να τη μετρήσουν, να την εντοπίσουν, αλλού είναι το δείγμα, θα το έλεγα έτσι πάρα πολύ επηρεασμένο, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα Καριστιανού. Υπάρχει η πληροφορία και η αίσθηση και η άποψη από πολλούς ότι θα γίνει κόμμα. Αλλά προσέξτε, το κόμμα Καριστιανού, κάποιοι υποστηρίζουν μπορεί να είναι με μονοψήφιο νούμερο, κάποιοι υποστηρίζουν, τα λέγαμε και χθες και τα αναλύαμε, ότι μπορεί να είναι με διψήφιο. Αυτό, καταρχήν δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι είναι η Καριστιανού, είναι ένα πρόσωπο, ποια είναι τα πρόσωπα, λέει, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο Ηράκλειο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Το ίδιο και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο κόμμα της Ζωής, στο Ηράκλειο. Στο κόμμα της Φωνής Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου δεν παίζει ρόλο. Στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, διότι αν κατεβάσεις ένα ψηφοδέλτιο σε ένα νομό όπως είναι το Ηράκλειο, λέω τα δικά μας ρε παιδί μου, που τα ξέρουμε καλύτερα, έτσι, ή στο νομό Λασιθίου, και βάλεις σκιές, βάλεις μαγιό δηλαδή και μπουρνούζια όπως έλεγα και χθες, τι να το κάνεις αυτό. Δεν θα σου πάει τίποτα. Άμα βάλεις όμως ένα-δυο ηχηρά ονόματα, εκεί που είναι να πάρει το κόμμα, ξέρω εγώ, 500 ψηφοδέλτια, θα πάρει 1500. Διότι αν δουλέψουν 2-3 καλοί, έτσι, θα φέρουν κόσμο. Αλλά αυτό είναι ο άγνωστος Χ για το πώς θα πάνε τα κόμματα τελικά. Το ίδιο και η Καριστιανού. Αν κάνει ένα ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο με σημαντικές προσωπικότητες, ακούγεται ότι θα μετέχει ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, ακούγεται για κάποιον γνωστό δικηγόρο, ακούγονται για τους εμπειρογνώμονες αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί, λέει, στην υπόθεση των Τεμπών που εμφανίζονται στα κανάλια κλπ. Ακούγεται επίσης ένας επιχειρηματίας που έχει περάσει από διάφορα κόμματα στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί και με συνδικαλιστικά έτσι, ζητήματα. Αυτό θα είναι ένα καλό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Θα είναι καλό ψηφοδέλτιο για την Καριστιανού εδώ στο Ηράκλειο. Αν αυτή που είναι όχι την τελευταία στιγμή και πάει σε μεσοβέζικες λύσεις με καρικατούρες. Διότι παιδιά έτσι είναι τα πράγματα. Πρόσεξε. Η Bayern ή η Paris Saint-Germain, ας πούμε, που είδαμε και προχθές αυτό το τρομερό μάτι το 5-4. Γιατί είναι μεγάλες ομάδες επειδή φοράνε τη φανέλα. Φανέλα μπορεί να είναι βαριά, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι. Η Μπαρτσελόνα έχει βαριά φανέλα, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι. Παίζει σημασία ποιοι παίζουν μέσα. Και βέβαια παίζει σημασία ο coach. Για τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης πάντως που υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι την πιο ωραία ατάκα την είπε ο Γεωργιάδης, ότι αν έλεγες μετά από 7 χρόνια, εννοούσε ότι 7 χρόνια μια κυβέρνηση έχει φθορά, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Εδώ είσαι 7 χρόνια σχέση και έχεις φθορά, έχεις 7 χρόνια συνεργασίας και έχεις φθορά, όχι κυβέρνηση που εισπράττει όλο αυτό, ε? Λοιπόν, αν έλεγες λέει, μετά από 7 χρόνια ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά, γιατί προηγείται μόνο με double score, θα έλεγαν ότι παίρνεις ναρκωτικά. Κάναβη, είπε για την ακρίβεια. Ωραίο είναι, συμφωνώ σε αυτό. Ισχύει για οποιοδήποτε κόμμα. Δηλαδή, αν ήταν το Πασόκ, ας πούμε, μπροστά, ήταν κυβέρνηση το Πασόκ και ήταν δεύτερη Νέα Δημοκρατία και προηγείται με double score του δεύτερου, και έλεγε ότι το πρώτο κόμμα δεν πάει καλά γιατί προηγείται με double score μετά από 7 χρόνια. Ναι, μάλλον παίρνει ουσίες και εινοπνεύματα ή είσαι στον κόσμο των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Σε παρακαλώ, ετοίμασέ μου το αυτό το αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Γιώργο τον Ταλάρα να τα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί κάπως έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο. Και πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο για να μην το καθυστερήσουμε και στη συνέχεια θα δώσουμε και περαιτέρω διάσταση στο θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Φαϊλό Κρανιδιώτη, είναι μαζί μας. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά και πάντα η συζήτηση με τον κύριο Κρανιδιώτη, ακόμα και όταν τον ακούω σε άλλους συναδέλφους, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί οι τοποθετήσεις του πραγματικά έχουν βάθος και πλάτος. Γιατί έλεγα, για να το καλαμπούρισω λίγο, ότι κάποτε κάποιος είπε και έχει καταγραφεί ότι ο λόγος του συγκεκριμένου κυρίου, κάποιου άλλου που αναφερότανε, είναι λύσα του φίλου του Γαλακτομπούρικου. Είναι πολύ πλατής, αλλά δεν έχει καθόλου βάθος. Κύριε Κρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
0: Μας δίνει αφορμή για την επικοινωνία μας τη σημερινή η γνωστή ιστορία που έχει πάρει δημοσιότητα με την περίπτωση της συναδέλφου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και θέλω να μας πείτε λίγο, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, τι γίνεται με αυτή την ιστορία και πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Λοιπόν, η κυρία Πολύζου, η πελάτησά μου, στην οποία, η εντολέα της,

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία μέρα. Έτσι δεν είναι, 30 σήμερα, 30 του Απρίλη. Φεύγει ο Μάης, μάλλον φεύγει ο Απρίλης, έρχεται ο Μάης. Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος. Για πολλά πράγματα ισχύει αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα στην επανάληψη, το βράδυ δηλαδή, και χαίρομαι, το ξαναλέω, που βρίσκεται τον χρόνο και τον τρόπο σε μία από τις τρεις μεταδόσεις να είστε μαζί μας. Είτε 12 με 1, είτε 8 με 9 το βράδυ, είτε 7 με 8 το πρωί της επόμενης.

Πολύ πλούσια επικαιρότητα, θα τη δούμε. Έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα που παίζουν πάρα πολύ ψηλά και βεβαίως κάπου εδώ αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να κερδίσουμε και το σημερινό στοίχημα που είναι ο χρόνος, ο μοναδικός μας αντίπαλος δηλαδή, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Μας ακούτε και διαδικτυακά, politika.gr. Κάνετε μία από τις τέσσερις επιλογές που έχετε στα ραδιόφωνα της οικογένειας της PR Media, δηλαδή Σφαίρα, Sport FM, Dirty και βεβαίως τον Πολίτικα, και μας ακούτε με διπλό κλικ πάνω στο σύνδεσμο του ραδιοφώνου μας. Είναι πολύ εύκολο. Μόλις μπείτε στο site θα το βρείτε, θα το εντοπίσετε απλά και πολύ απλά. Μπορείτε να μας ακούτε από το τηλέφωνο, από το αυτοκίνητο, από οπουδήποτε. Εντάξει, αν είστε αυτοκίνητο, ακούσα από το ραδιόφωνο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συνδεδεμένοι μονίμως, να ξέρεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα τώρα έχουν πολλές εφαρμογές smart, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά, και πολλοί μου λένε ακούω Spotify, ακούω διάφορα ηχητικά, podcast κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για πολλούς φίλους, κυρίως για εκείνους που είναι αρκετή ώρα συνεχόμενοι μέσα στο αυτοκίνητο και ενδεχομένως εκείνη την ώρα αυτό που παίζουν τα ραδιόφωνα δεν τους ενδιαφέρει, οπότε μπορούν να βρουν και να ακούσουν κάτι άλλο επιλεκτικά. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρή είναι και σήμερα στη δημοσιογραφική μου ομάδα. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά απέναντι. Η Ζέντα Οικολοβούνη στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στον συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Καλώς μας ήρθατε.

Γιώργος Κατζινάσιος είναι αυτό, να ξέρεις. Μας πηγαίνει στο τμήμα ηθών, γιατί από εκεί την γνωρίσαμε αυτή τη μουσική, αλλά εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και την έχω κάνει χαλή.

Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά, να δούμε τι γίνεται και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε καλό νέο από το μέτωπο του πολέμου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σας το λέω, εκεί που φαινόταν ότι θα βρεθεί λύση, οι φρουροί της Επανάστασης δεν κάνουν πίσω. Και βεβαίως πίσω δεν θα κάνεις αυτή τη στιγμή ούτε η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής με το Ισραήλ. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης και έχουμε και ακτινογραφία αυτών των δημοσκοπήσεων που πάει σε βάθος. Έχουμε άγνωστο Χ, τη Μαρία την Καριστιανού, η οποία προσπαθούν να τη μετρήσουν, να την εντοπίσουν, αλλού είναι το δείγμα, θα το έλεγα έτσι πάρα πολύ επηρεασμένο, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα Καριστιανού. Υπάρχει η πληροφορία και η αίσθηση και η άποψη από πολλούς ότι θα γίνει κόμμα. Αλλά προσέξτε, το κόμμα Καριστιανού, κάποιοι υποστηρίζουν μπορεί να είναι με μονοψήφιο νούμερο. Κάποιοι υποστηρίζουν, τα λέγαμε και χθες και τα αναλύαμε, ότι μπορεί να είναι με διψήφιο. Αυτό, καταρχήν δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι είναι η Καριστιανού, είναι ένα πρόσωπο, ποια είναι τα πρόσωπα, λέει, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο Ηράκλειο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Το ίδιο και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο κόμμα της Ζωής, στο Ηράκλειο. Στο κόμμα της φωνής λογικής της κυρίας Λατινοπούλου δεν παίζει ρόλο. Στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, διότι αν κατεβάσεις ένα ψηφοδέλτιο σε ένα νομό όπως είναι το Ηράκλειο, λέω τα δικά μας ρε παιδί μου που τα ξέρουμε καλύτερα, έτσι, ή στο νομό Λασιθίου, και βάλεις σκιές, βάλεις μαγιό δηλαδή και μπουρνούζια όπως έλεγα και χθες, τι να το κάνεις αυτό. Δεν θα σου πάει τίποτα. Άμα βάλεις όμως ένα-δυο ηχηρά ονόματα, εκεί που είναι να πάρει το κόμμα, ξέρω εγώ, 500 ψηφοδέλτια, θα πάρει 1500. Διότι αν δουλέψουν 2-3 καλοί, έτσι, θα φέρουν κόσμο. Αλλά αυτό είναι ο άγνωστος Χ για το πώς θα πάνε τα κόμματα τελικά. Το ίδιο και η Καριστιανού. Αν κάνει ένα ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο με σημαντικές προσωπικότητες, ακούγεται ότι θα μετέχει ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, ακούγεται για κάποιον γνωστό δικηγόρο, ακούγονται για τους εμπειρογνώμονες, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί, λέει, στην υπόθεση των Ντεμπών που εμφανίζονται στα κανάλια κλπ. Ακούγεται επίσης ένας επιχειρηματίας που έχει περάσει από διάφορα κόμματα στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί και με συνδικαλιστικά, έτσι, ζητήματα. Αυτό θα είναι ένα καλό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Θα είναι καλό ψηφοδέλτιο για την Καριστιανού εδώ στο Ηράκλειο. Αν αυτή που είναι όχι την τελευταία στιγμή και πάει σε μεσοβέζικες λύσεις με καρικατούρες, διότι παιδιά έτσι είναι τα πράγματα. Πρόσεξε, η Bayern ή η Paris Saint-Germain, ας πούμε, που είδαμε και προχθές αυτό το τρομερό μάτι, το 5-4, γιατί είναι μεγάλες ομάδες, επειδή φοράνε τη φανέλα. Φανέλα μπορεί να είναι βαριά, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι, η Μπαρτσελώνα έχει βαριά φανέλα, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι, παίζει σημασία ποιοι παίζουν μέσα. Και βέβαια παίζει σημασία ο coach. Για τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης πάντως που υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι την πιο ωραία ατάκα την είπε ο Γεωργιάδης, ότι αν έλεγες μετά από 7 χρόνια, εννοούσε ότι 7 χρόνια μια κυβέρνηση έχει φθορά, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Εδώ είσαι 7 χρόνια σχέση και έχεις φθορά, έχεις 7 χρόνια συνεργασίας και έχεις φθορά, όχι κυβέρνηση που εισπράττει όλο αυτό, Λοιπόν, αν έλεγες, λέει, μετά από 7 χρόνια ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά, γιατί προηγείται μόνο με double score, θα έλεγαν ότι παίρνεις ναρκωτικά. Κάναβη, είπε για την ακρίβεια. Ωραίο είναι, συμφωνώ σε αυτό. Ισχύει για οποιοδήποτε κόμμα. Δηλαδή, αν ήταν το Πασόκ, ας πούμε, μπροστά, ήταν κυβέρνηση το Πασόκ και ήταν δεύτερη Νέα Δημοκρατία και προηγείται με double score του δεύτερου, και έλεγες ότι το πρώτο κόμμα δεν πάει καλά γιατί προηγείται με double score μετά από 7 χρόνια, ναι, μάλλον παίρνεις
ουσίες και εινοπνεύματα, ή είσαι στον κόσμο των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Σε παρακαλώ, ετοίμασέ μου το αυτό το αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Γιώργο τον Ταλάρα, να τα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί κάπως έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο. Και πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο για να μην το καθυστερήσουμε, και στη συνέχεια θα δώσουμε και περαιτέρω διάσταση στο θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Φάιλο Κρανιδιώτη, είναι μαζί μας. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά και πάντα η συζήτηση με τον κύριο Κρανιδιώτη, ακόμα και όταν τον ακούω σε άλλους συναδέλφους, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί οι τοποθετήσεις του πραγματικά έχουν βάθος και πλάτος. Γιατί έλεγα, για να το καλαμπούρισω λίγο, ότι κάποτε κάποιος είπε και έχει καταγραφεί ότι ο λόγος του συγκεκριμένου κυρίου, κάποιου άλλου που αναφερόταν, είναι λύσα του φίλου του Γαλακτομπούρικου, είναι πολύ πλατής, αλλά δεν έχει καθόλου βάθος. Κύριε Κρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα, να είστε καλά.
0: Μας δίνει αφορμή για την επικοινωνία μας τη σημερινή η γνωστή ιστορία που έχει πάρει δημοσιότητα με την περίπτωση της συναδέλφου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και θέλω να μας πείτε λίγο, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, τι γίνεται με αυτή την ιστορία και πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Λοιπόν, η κυρία Πολύζου, η πελάτησά μου, στην οποία, η εντολέας μου στην οποία αναφερθήκατε, συνοδευόμουν από εμένα την τρίτη κατά σειρά μήνυση της κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με αφορμή δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα και που έκανε σε βίντεο από στους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά τη μοίρασε και γραπτός την ίδια δήλωση, όπου αναφέρεται με τρόπο που ορθώς η κυρία Πολύζου θεωρεί προσβλητικό της φημής και της πολύψεως, της συκοφαντικό, διότι το λίγονται πολύ, της λέει ότι δήθεν ενορχίστρωσε, τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί βέβαια ακριβώς ενοιολογικά, και τα ελληνικά μου νομίζουν αρκετά καλά, ότι εκείνη πήγε, λέει, στην επιθεώρηση εργασίας και προετοίμασε την καταγγελία και κάτι τέτοιες, τέλος πάντων δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω. Όπως γνωρίζει όποιος, ένας πρωτοετής της νομικής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, ο εργαζόμενος πηγαίνει στην επιθεώρηση εργασίας, κάνει την καταγγελία του και υπογράφει. Έτσι όσο γνωρίζω, η κυρία Άννα Καρακίτσου, η εργαζόμενη, το όνομα της έχει δημοσιευθεί στα μέσα, γι' αυτό το αναφέρω, της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ήταν συνεργάνη και η οποία, γιατί στην αρχή αρνιώσαν ότι ήταν και εργαζόμενη, μετά μάθαμε ότι φαινόταν συνεργάνη. Είναι ενήλικη, έχει σώα στα σφρένας και δεν είναι κάποιο μειωμένου καταλογισμού άνθρωπος που την πήρε κάποιο το χεράκι και την πήγε. Οπότε αυτά θεωρώ ότι είναι λίγο ελαφρά να λέγονται. Λοιπόν, η καταγγελία είναι πραγματική από μια εργαζόμενη του κόμματος και το γιατί πήραν τόσες αναβολές στο τέλος αποφάσισε να κάνει αυτό το οποίο έκανε και ο κ. Κωνσταντοπούλου με μήνυση εμφέρωσης εργασίας. Αυτά τα γνωρίζουν όσοι θα έχουν διαβάσει τη δικογραφία. Εγώ δεν την έχω δει. Εγώ σχολιάζω αυτά που ακούω από τα μέσα. Αυτό πάντως που είναι σίγουρο είναι ότι αναφέρθηκε και πάλι με προσβλητικό τρόπο στην κυρία Πολύζου, αναφερόμενη και πάλι σε δηλώσεις δίθεν εγκληματική οργάνωση, για την οποία λέει ότι έχει κάνει και μήνυση. Και θέλω να σας πω, για να σας δώσω και μία μικρή είδηση, ότι μόλις λάβουμε γνώση της περίφημης αυτής μήνυσης που λέει ότι έχει καταθέσει από τις 23 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, κ. Κωνσταντοπούλου, καταλέει 15 προσώπων πολιτικών, αναφέρει μέσα και υπουργούς και την κυρία Πολύζου και άλλους δημοσιογράφους, τον κύριο Κουσούλο νομίζω, μόλις λάβουμε γνώση θα υποβληθεί άλλη μία μήνυση, αυτή τη φορά για ψευδή καταμήνυση, η οποία είναι και αυτεπάγγελτο αδίκημα. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και αγωγές, αστικές αγωγές για αποζημίωση. Ήδη για την μία από αυτές, για το ένα από αυτά τα περιστατικά, τα οποία συνέχονται μεταξύ τους ως βιωτικά γεγονότα, ως περιστατικά, έχει αποσταλεί και το εξώδικο που προβλέπει ο νόμος περί τύπου και θα ακολουθήσει και η πρώτη αγωγή αποζημίωσης για τη βλάβη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό που ήθελα επίσης να σας πω, αν συγγνώμη σας διακόπτω.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Είναι ότι για την πρώτη μήνυση που είχε υποβάλει η κυρία Πολύζου, η εντολέας μου, έχει ήδη αρθεί η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου και γνωρίζω ότι προχωράει μια προκαταρκτική προβλημένη έρευνα. Θα φτάσουν και οι άλλες μηνύσεις υποθέτω στη Βουλή, όπου εκεί ελπίζω να μην κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε στην πρώτη μηνύση, όπου ζητούσε να μην αρθεί η ασυλία της. Και το λέω αυτό γιατί εγώ έχω και μια ξεκάθαρη άποψη πάντοτε και πολιτικά έχω αυτή την άποψη, ότι τα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, υπουργοί, μέλη κυβερνήσεως, αρχή κομμάτων, όποιοι και να είναι, πρέπει να δικάζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ο τελευταίος πολίτης. Να τίθεται στη διάθεση της δικαιοσύνης. Δεν μπορούν να είναι, κάποιοι να είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Έτσι, να το
0: πολύ,
1: πω,
0: σωστά,
1: έτσι.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Ασεβόμενος. Λοιπόν, να μην καλυφθεί λοιπόν, να μην κρυφθεί πίσω από την ασυλία και με θάρρος και παρησία να έρθει να τεθεί στη διάθεση του φυσικού της δικαστή και να την κρίνει η δικαιοσύνη όπως θα έκρινε και τον τελευταίο πολίτη μέσα στη χώρα μας.
0: Κύριε Χρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν θέλω να τα μπερδέψουμε σήμερα στην ατζέντα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα ήθελα να σας ακούσω μια μέρα, να μιλήσουμε λίγο για τα πολιτικά, τι γίνεται, που πάμε. Και θα το πράξουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Χρανιδιώτη, λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις. Μου ήρθε μόλις εδώ μια νέα δημοσκόπηση που κάνει την εμφάνισή της σήμερα, είναι από έναν στατιστικολόγο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καρδούλα. Το δημοσιεύει, μου το έστειλε ένας φίλος τώρα. Μου λέει δες και αυτό. Και τον ευχαριστώ. Είναι στη Ζούγκλα. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και αυτή τη δημοσκόπηση, γιατί έχει έναν ενδιαφέρον. Είναι μια πανελλαδική δημοσκόπηση που έχει κάνει ο Νίκος ο Καρδούλας. Προσέξτε, δεν είναι κάποια εταιρεία, είναι κάποιος στατιστικολόγος, κάποιος επιστήμονας. Εγώ δεν πετάω τίποτα. Πραγματικά το λέω. Εδώ πάλι, προσέξτε, έχουμε κάτι που επιβεβαιώνει εμέσως πλην σαφώς αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα, διότι έχουμε και πάλι πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με ένα εύρος εκτίμησης ψήφου βάσει στατιστικού σφάλματος και ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί που απάντησαν, οι 95% απάντησαν με ένα ποσοστό ειλικρίνειας. Δεν ήθελαν δηλαδή να παραπλανήσουν τον δημοσκόπο και την ερώτηση. Δίνουν ένα εύρος διακύμανσης, προσέξτε, αυτό είναι χωρίς αναγωγή όμως, 21 με 26%. Στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει από 82 ως 104 έδρες. Στο ΠΑΣΟΚ δίνουν ένα εύρος διακύμανσης 13 με 17%. Προσέξτε, αν πάρουμε το ταβάνι, δηλαδή εκεί που ταβανώνει η διαφορά είναι στις 9 μονάδες. 26-17. Αν πάρουμε το κάτω ταβάνι, η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο είναι 8 μονάδες. Εάν πάρουμε το πάνω ταβάνι με το κάτω ταβάνι, τότε η διαφορά γίνεται 13 μονάδες. Γι' αυτό λέω ότι δεν πετάω τίποτα. Εντάξει, η διαφορά είναι, παιδιά, μεγάλη. Είναι μεγάλη η διαφορά. Πάμε τώρα, γιατί εδώ εμφανίζεται μία τάση του πώς οι πολίτες αντιδρούν στο ερέθισμα του κόμματος Καριστιανού και Τσίπρα. Το βλέπουν χαμηλά στην τρίτη-τέταρτη θέση, αντίστοιχα, με την κυρία Καριστιανού να δοκιμάζει τις αντοχές της μεταξύ 12,5% και 16,5%, ενώ ο Τσίπρας εμφανίζεται μονοψήφιος με 9,5% ως 12,5%. Δηλαδή το πάνω του ταβάνι είναι το 12,5%. Είναι κάτω από εκεί που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα επανεμφανιστεί με ένα κόμμα που θα είναι χαμηλότερο σε ποσοστά από όταν έφευγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον παρέδιδε με πολύ ψηλότερο ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα? Ότι κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια, ίσως, εντάξει, είναι μικρός βέβαια σε ηλικία, είμαστε μαζί, είμαστε του 74, έχουμε λίγες μέρες διαφορά μάλιστα, είναι και εκείνος γεννημένος τον Ιούλιο όπως εγώ. Εγώ αν είχα κάνει πρωθυπουργός μια θητεία και είχα κάνει αυτά που είχα κάνει, θα καθόμουν στο Λαγονίσι να πληρώνω 500 ευρώ ενίκιο και να απολαμβάνω τη θάλασσα. Το ότι δουλεύω στα 52 μου από το πρωί μέχρι το βράδυ σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνος δεν έχει ανάγκη να δουλέψει. Άλλωστε, μεταξύ μας, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δουλέψει και ποτέ στη ζωή του. Οπότε γιατί να μπαίνει σε κόπο? Όμως αφού θέλει να μπει σε κόπο, ο ελληνικός λαός του λέει καλώς τα παιδιά, θα πας από μονοψήφιο μέχρι 12,5. Από εκεί και κάτω τώρα έχουμε ελληνική λύση που δοκιμάζει ένα εύρος ανάμεσα στο 5,5 και το 8,5, Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 5 ως 8, η Φωνή Λογικής από 3 ως 6, άρα είναι πλέον στη Βουλή η Φωνή Λογικής, και η Πλείας που έχει το πιο αστάθμητο δείγμα, διότι εμφανίζεται με κάτω, να το πω όριο, τα 2,5, το 2,5, άρα δεν μπαίνει στη Βουλή με το 2,5%, και πάνω όριο το 5,5, που μπαίνει βέβαια στη Βουλή, μόλις περάσει το 3% έχει μπει στη Βουλή. Οι υπόλοιποι είναι τελειωμένοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει Μέρα 25, δεν υπάρχουν Δημοκράτες, δεν υπάρχουν Σπαρτιάτες, δεν υπάρχει Νίκη, δεν υπάρχει Αριστερά, δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Αυτό δείχνει η συγκεκριμένη μέτρηση. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και λάμψη σήμερα, όλα θα τα παίξουμε τα τηλεοπτικά, έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε από το Python, λάμψη τώρα, χαμός γίνεται εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά. Και σήμερα θέλω να σταθώ λίγο στα σπαρακτικά μηνύματα που έχουν κατακλείσει τους πάντες για την 12χρονη που έφυγε από τη ζωή. Θέλω να σταθώ στο θρήνο για το 13χρονο που σκοτώθηκε στην Ηλία με πατίνι. Η υπόθεση με τα πατίνια, παιδιά, ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους πριν από αρκετά χρόνια που το είχαμε φρενάρει το θέμα όταν άρχισαν να κατακλείζουν τους δρόμους και τις πλατείες του Ηρακλείου. Το πετύχαμε τότε. Κάναμε πολύ μεγάλη φασαρία τότε από την τηλεόραση Κρέτα, από την εκπομπή μου, την πρώτη θέση, αλλά και από τη ραδιοφωνική πηξίδα που τότε φιλοξενείτο στο ραδιόφωνο του Sky. Δυστυχώς στην Ελλάδα μόλις το αφήσεις κάτι χαλαρώνει. Θέλω να σας πω ότι έχω γίνει μάρτυρας ως οδηγός παρολίγων ατυχήματος, όχι μία και δύο αλλά πολλές φορές και σε μένα, διότι δυστυχώς τα παιδιά που καβαλάνε τα πατίνια δεν έχουν αίσθηση. Προχθές δηλαδή μπροστά μου πήραν μια στροφή, έτσι, για να βγουν σε κεντρικό δρόμο στην περιοχή που μένω, όπου χωρίς να ελέγξουν μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και βγήκαν στον κεντρικό δρόμο, όπου δεν σας κρύβω ότι πάγωσε το αίμα μου. Θεώρησα ότι η επόμενη σκηνή που θα έβλεπα θα ήταν ένα αυτοκίνητο να τους παρασύρει, να τους διαλύει, και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να νομοθετήσει σύντομα η πολιτεία προκειμένου να περιοριστεί ή να αλλάξει η χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, η χρήση του πατινιού, δηλαδή του ηλεκτρικού πατινιού. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή και είναι κρίμα νέοι άνθρωποι να φεύγουν ή να τραυματίζονται και να το έχουν κουσούρι, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλη τους τη ζωή, και ένας άνθρωπος που οδηγός θα βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορημένου ή θα φέρει το ηθικό βάρος στη συνείδησή του ότι σκότωσε ή χτύπησε ένα νέο παιδί. Η ιστορία με τα πατίνια δεν πάει άλλο, θα τα πούμε σε λίγο και στο δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία και τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα. Καλωσορίζω, γυρίζω σελίδα, καλωσορίζω τον αγαπητό μου καθηγητή, τον κύριο Ζαχαρία τον Καραταράκη, όπου πάντα έχω τη χαρά όταν συνομιλώ μαζί του, είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά. Δάσκαλε, καλώς σε βρίσκω.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Θα κάνουμε μια παρένθεση στη βαριά ειδησιογραφία και θα πούμε, παρότι και νωρίτερα ο Νίκος Αγγελάκης, ο καλός συνάδελφος, αλλά και η Αγάπη η Πεχινάκη, ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, που αφορά την πρωτοβουλία των φίλων είτε και το βραβείο.
1: Ναι, Κώστα. Κοίτα, Κώστα, θα ήθελα να πούμε γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια αυτά έχουν καταφέρει κάτι σημαντικό. Ποιο είναι αυτό το απλό? Να γνωρίσουν η κοινωνία του Ηρακλείου και ο επιχειρηματικός κόσμος αυτό το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, που πολλοί δεν ξέρουν ότι έχει μεν έδρα το Ηράκλειο και έχει 5 Ινστιτούτα στο Ηράκλειο, αλλά παράλληλα έχει ένα Ινστιτούτο στο Ρέθυμνο, ένα στα Χανιά, ένα στην Πάτρα, ένα στην Αθήνα, ένα στα Ιωάννια. 10 Ινστιτούτα με πολλούς ερευνητές, με πολλούς διάφορους ανθρώπους που ασχολούνται με την έρευνα, και ότι κατορθώνουν ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90%, να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από ανταγωνιστικές έρευνες. Έτσι λοιπόν, Κώστα, σου εκφράζω ένα παράπονο. Γιατί ξεκινήσα μια ομάδα ανθρώπων, των οποίων ο Κωνσταντόπουλος Αντίνος ο δημοσιογράφος, ο Καλογερόπουλος Απόλλωνας, η Κατερίνα Ζωγραφιστού, ο Βελγάζης ο Δημήτρης, να κάνουμε, και βέβαια ο Κρήτων ο Διαλυνάς, να κάνουμε το Ίδρυμα αυτό. Με πλήγωνε να βλέπω ότι γνωρίζουν όλοι τα τσικό του όφη και καλώς τα γνωρίζουν. Και αγνοούν και δεν ξέρουν ένα λαμπρό επιστήμονα του ΙΤΕ, που πολλοί και υποψήφιοι για Νόμπελ. Έτσι. Ξεκινήσαμε ήδη, έχουμε οργανώσει 11 εκδηλώσεις και έχουμε εκδώσει και 5 βιβλία τα οποία μοιράζουμε δωρεάν. Τι έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα. Δευτέρα 4 Μαΐου. Επιδιώκουμε πάντα να έχουμε δύο επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους. Έτσι είναι ο Στέφανος Κακλαμάνης, που ήταν καθηγητής στο Ρέθυμνο νεοελληνικής φιλολογίας και παρά το ότι είναι κριτικός, έχει μια τεράστια προσφορά στα κριτικά γράμματα. Ήδη έχει εκδώσει 4 μελέτες, έχει οργανώσει 5-6 συνέδρια για την κριτική αναγέννηση των ορτόκτων και κάθε χρόνο είναι στη στέγη Βιτσέντς Κορνάρος στη Σιτία. Θα μιλήσει λοιπόν για τον ορτόκτο του Γιώργου Σεφέρη. Γιατί ο Σεφέρης και ο Παλαμάς βέβαια ήταν εκείνοι που πρώτοι είδαν ότι ο ερωτόκριτος δεν είναι μόνο ένα λαϊκό ανάγνωσμα με ευρεία κυκλοφορία, αλλά είναι από τα μεγαλύτερα ποίηματα του κόσμου. Τα μεγάλα, αν βάλαμε 10 κλασικά έργα, είναι μέσα σε αυτά. Εκείνος λοιπόν θα μας μιλήσει επίσης. Επίτρεψε μου Κώστα, δεν ξέρω τι...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα προλάβετε να φέρετε να τα πείτε.
1: Όχι, να πω ότι ο Σεφέρης λάτρεψε την Κρήτη.
0: Σωστό, το έχετε πει πολλές φορές.
1: Ναι, και ότι μια από τις τελευταίες ομιλίες έγινε στην αίθουσα που θα γίνει στο επιμελητήριο και η δική μας εκδήλωση. Επίσης, θα μιλήσει ένας Ηρακλειώτης, ο Μιχάλης ο Νικηφόρος, ο οποίος διαπρέπει στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, και θα μιλήσει η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή, το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα η οικονομία κάτι δεν πάει καλά, γιατί έχουμε τεράστια κατανάλωση και μικρή παραγωγική βάση. Και πρέπει η κυβέρνηση και όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι? Ότι αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ζωή μας, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία. Επίσης, με χορηγία του επιμελητηρίου, θα δοθεί ένα βραβείο 3.000 ευρώ σε ένα ερευνητή, το Μιχάλη Μιλωνάκη, που είναι από τα Χανιά, αλλά έχει σπουδάσει στο Ηράκλειο, έχει τελειώσει το φυσικό τμήμα και η έρευνα του είναι για τον έλεγχο της διάδοσης του φωτός σε πολύ μέσα. Είναι θαυμάσιο, έχει πάρει και διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και μετά θα ακολουθήσει 10-15 λεπτά, θα τραγουδήσει η αγαπημένη Μαρία Ικώτη, που είναι γνωστή για το τραγούδι της, και θα παίξει λαγούτο ο Γιάνγκος Χερέτης για το τραγουδίσει αυτός. Αυτή είναι η εκδήλωση και πιστεύω ότι αξίζει όλοι μαζί και οι ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ώρα, μέρα, τόπο.
1: Ναι.
0: Με ελεύθερη είσοδο. Δευτέρα, το λέω εγώ ξανά. Έτσι.
1: Και θα δίνουμε και δωρεάν το τελευταίο βιβλίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Που έχουμε βγάλει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν.
1: Επίτιμο μέλος στον Τίτο Πατρίκιο κτλ.
0: Σωστό.
1: Δευτέρα, 8 η ώρα στο επιμελητήριο.
0: Ευχαριστώ πολύ, δάσκαλε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση.
1: Εγώ, Κώστα, να είσαι πάντα γερός.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Για.
0: Λοιπόν, μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όσοι πιστοί, προσελθούν.

Επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής και αξίζει να σταθούμε για λίγο. Έχουμε εισέλθει, προσέξτε, τις τελευταίες ώρες σε μια περιοχή έντονων αταράξεων για την τιμή του πετρελαίου. Τι συμβαίνει? Η τιμή του Brent υποχώρησε ξαφνικά στα $111 από τα 126 που είχε εκθυναχθεί λόγω καταστροφής ζήτησης, αποδέσμευσης αποθεμάτων και εκτίμησης για λιγότερο ακραίο σοκ προσφοράς. Το αρχικό ράλι προκλήθηκε από το φόβο αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ και πιθανής κλιμάκωσης ξανά υπ' Ιράν με δημοσίευμα για αποστολή πυράβλων. Διελιστήρια στην Ασία περιόρισαν την παραγωγή λόγω υψηλών τιμών, ενώ εταιρείες όπως η Sinopec διέθεσαν αποθέματα στην αγορά. Αγοραστές από Ασία και Ινδία στράφηκαν σε φθηνότερα βαρέλια από Ρωσία, Καναδά και Βραζιλία, μειώνοντας την πίεση στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Η Morgan Stanley εκτίμησε ότι η εκτόξευση των τιμών αφαίρεσε 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημιρεσίως από τη ζήτηση, καθώς βιομηχανίες και μεταφορές περιορίζουν τώρα την κατανάλωση. Λοιπόν, προσέξτε, $126, 111 είναι πραγματικά περιοχή έντονων αναταράξεων, έτσι. Καλό που έπεσε, αλλά καταδεικνύει πώς είναι τα πράγματα και πόσο ευμετάβλητες είναι οι σταθερές γενικότερα αυτή την ώρα στην αγορά.

Έχουμε επίσης άσχημη είδηση από την Eurostat πριν από λίγο, η οποία Eurostat καταγράφει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 4,6. Καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτό. Είχαμε 3,4 το Μάρτι και ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυτή την ώρα με κύριο καύσιμο τις τιμές της ενέργειας είναι στο 3%. Είμαστε 50% πάνω, 51-52% πάνω αυτή την ώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες, μάλλον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

να σας δώσω λίγο έτσι ένα δείγμα του πώς έχουμε πάει από τον Απρίλιο του 25, δηλαδή ένα χρόνο πριν ήμασταν στο 2,6, τώρα είμαστε στο 4,6, και να σας δώσω και μια δεύτερη σταθερά ότι η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στο 6,2, πολύ ψηλά πάνω από 4 είναι το Βέλγιο στο 4,3, πολύ ψηλά η Κροατία 5,4, το Λουξεμβούργο είναι στο 5,9, η Λιθουανία στο 4,9, η Σλοβακία είναι στο 4%. Καλά επίπεδα πληθωρισμού συναντούμε στη Φιλανδία με 2,3, στη Μάλτα με 2,4, στην Ολλανδία με 2,5, διάρρη μπροστά έχει η Ιταλία της Μελόνι, έτσι Τζόρτζια Μελόνι εκεί, 2,5 είναι η Γαλλία, επίσης πολύ καλά, και η Γερμανία στο 2,9%. Αυτές οι χώρες πάνε καλά. Οριακά πάνω από το 3% βρίσκουμε την Εστονία με 3,3, την Ιρλανδία με 3,6, την Ισπανία με 3,5, την Κύπρο παρακαλώ με 3%, που φιγουράρει ουσιαστικά πρώτη σε αυτό το κλαμπ που γράφουν το τριάρι μπροστά. Επίσης με τριάρι μπροστά είναι η Αυστρία αλλά και η Πορτογαλία. Στο 4 που είμαστε εμείς, που δηλαδή δεν είμαστε καλά, εκτός από το Βέλγιο που προαναφέραμε, 4 μπροστά έχει και η Λιθουανία, ενώ 4, όπως είπα, έχει και η Σλοβακία. Και μετά από εκεί και πέρα, τα χειρότερα που όπως τα περιγράψαμε λίγο νωρίτερα στην συγκεκριμένη κατηγορία, και βεβαίως δίνουν έντονο πόνο στην τσέπη μας και προβληματισμό στα επιτελεία.

0: Επιτρέψτε μου να αλλάξω λίγο σελίδα. Έχω ένα πολύ ωραίο θέμα στο politica.gr. Είναι ο άθλος του Θεοχάρη Αθητάκη που περπάτησε 30 ώρες από την Ανώπολη στο Ηράκλειο. Σηκωθείτε από τον καναπέ, λέει. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο θέμα. 67 ετών, στα χρόνια δεν βλέπει κανένα εμπόδιο, ούτε και στα πόδια όμως. Είναι ένας πραγματικά άθλος και μάλιστα με συμβολικό σκοπό ακολουθούντας τα βήματα του Δασκαλογιάννη, όπως είπε ο ίδιος. Μίλησε εδώ στο κεντρικό μας δελτίο. Έχουμε το απόσπασμα, μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε. Μίλησε λοιπόν εδώ στη φιλία της Αριδάκη. Ξεκίνησα την Κυριακή 6 ώρα, 6 παρα 5 συγκεκριμένα το πρωί. Έφυγα από Ανώπολη, ανέβηκα πάνω στο βουνό από το Μουρί και πιο πάνω κατέβηκα από το δρόμο που είναι Ύμπρο, καλό Λάκκο. Μπήκα στο δρόμο αυτό, πέρασα από την Ύμπρο, από Ασκήφου, έφτασα στην Κράπη και εκεί κατέθεσα στεφάνι που έχει μνημείο για τη μάχη της Κράπης. Εκεί ήμουνα μέχρι το μεσημέρι. Για να τον ακούσουμε λίγο, γιατί πραγματικά είναι για να τον ακούσεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κύριε Αθητάκη, καταρχάς συγχαρητήρια από τη δική μας πλευρά. Νομίζω ότι είναι ένας άθλος που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε εμείς και να το επιχειρήσουμε. Και θα θέλαμε να μας περιγράψετε τη διαδρομή αυτή, πώς τη διασχίσατε, δηλαδή αν ήταν πεζός, περπατώντας, και τις δυσκολίες που συναντήσατε.
2: Ναι, τη διαδρομή αυτή την είχα προγραμματίσει καιρό βέβαια και είχα κάνει και μια προπόνηση το προηγούμενο Σάββατο, όχι αυτό το πριν τρεις μέρες. Πριν 10 μέρες, πώς ήταν το προηγούμενο Σάββατο, είχα κάνει μια πορεία εδώ στα Χανιά, ας πούμε, προς το Στέλνο, 136 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος να κάνω αυτή την πορεία. Η πορεία που έκανα από την Ανώπολη έχει συμβολικό χαρακτήρα για να τιμήσω τη μάχη της Κράπης, αλλά και το δρόμο του Δασκαλογιάννη, που γεννήθηκε στην Ανώπολη Σφακίων. Ο Δασκαλογιάννης είναι το σωνύμιο, το όνομά του είναι Ιωάννης Βλάχος. Mm-hmm. Αλλά του δώσανε το όνομα Δασκαλογιάννης επειδή ήταν δάσκαλος, γραμματιζούμενος εκείνης της εποχής, το όνομα του μικρό, το μικρό Γιάννη, δάσκαλος Γιάννης, Δασκαλογιάννης. Το λοιπόν αυτός μαζί με επαναστάτες καπεταναίους από τα Σφακιά αποφασίσανε να κηρύξουν την επανάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, υποστηριζόμενοι μάλλον τους είχαν υποσχεθεί οι Ρώσοι ότι θα έρθουν να τους βοηθήσουν. Λένε και αυτή η ευκαιρία, ας πούμε. Και στήσανε λοιπόν ένα καρτέρι στους Τούρκους που πήγαν να εισέλθουν στα Σφακιά στην περιοχή Κράπη και τους κάνανε σκόνη. Όταν λένε σκόνη, σκόνη τους κάνανε. Δεν μπορούσαν να περάσουν από εκεί με τίποτα. Όσες χιλιάδες να ήταν οι Τούρκοι. Οπισθοχώρησαν μετά και εισήλθαν από τον Ομαλό και από τον Γαλλικράτη. Αλλά εκεί έγινε η πραγματική μάχη και η μεγαλύτερη μάχη κατά των Τούρκων στην Κρήτη έγινε εκεί.
0: Λοιπόν, ωραίος. Να έχει χρόνια και καλά ποδάρια να συνεχίσει να κάνει αυτά τα πράγματα. Άλλη μια χρονιά που το χρέος θα μειωθεί με μεγάλη ταχύτητα θα είναι το 26, λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας αλλά και της πρόοδης αποπληρωμής δανείων του πρώτου και για πρώτη φορά του δεύτερου μνημονίου προς τον EFSF. Τον ξεχάσαμε τον EFSF, κάποτε τον είχαμε καθημερινά στη δημοσιογραφική μας ατζέντα. Σε ό,τι αφορά την απόδοση της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, το πρωτογενές πλεονάσμα αναθεωρήθηκε ήδη από το 2,8% του ΑΕΠ, που προέβλεπε ο προϋπολογισμός προς τα πάνω. Καλύτερα δηλαδή ακόμα, στο 3,2. Αλλά υπάρχουν από τώρα ενδείξεις ότι θα φτάσει αρκετά ψηλότερα, όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη το 25, που έφτασε τελικά στο 4,9% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης για πλεόνασμα 3,7%. Η ανάπτυξη αναθεωρείται για φέτος από το 2, πάλι καλύτερα, στο 2,4, ενώ ο πληθωρισμός αναθεωρείται επίσης προς τα πάνω. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, συνεπώς βοηθά περισσότερο την μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτός από τη δημοσιονομική βελτίωση. Μεγάλο όπλο για φέτος θα είναι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων, τα οποία πήρε η Ελλάδα στο πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Αν μη τι άλλο, είναι καλά τα νέα αυτά για την οικονομία, που θα επαναλάβω ότι μπορεί να έχει βγει από την εντατική, μπορεί να έχει πάρει εξιτήριο, από το νοσοκομείο, αλλά είναι όπως ο ασθενής, ο τραυματισμένος, που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, παρακολούθηση και επιτήρηση. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πού βρισκόμαστε, πού πάμε και τι συμβαίνει γύρω μας. Καλά είναι τα τέμπη, οι φωνές, οι δίκες κλπ. Κλπ. Να τις συζητάμε και έτσι πρέπει να το κάνουμε, αλλά πρέπει να κοιτάμε και άλλα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω μας, όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, πέραν του θέματος της οικονομίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, και λίγο πριν σας αφήσω, να σας πω, με αυτό θα κλείσω σήμερα, ότι είχαμε πάλι μια επιχείρηση, ένα στολίσκο που προσπαθεί να σπάσει τον αποκλεισμό για να πάει στη Γάζα. Τι να πάει τώρα στη Γάζα, τέλος πάντων, αυτά τα αστεία πράγματα τα οποία κάποιοι μας δουλεύουν ψιλογαζί. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι δουλεύω από τα 13 μου, πρωί βράδυ. Οι φίλοι μου και η οικογένειά μου μπορεί να το πιστοποιήσει. Και για να φύγω, παιδιά, να κάνω την τρέλα μου και την αγάπη μου, τη μεγάλη που είναι καμιά ιστιοπολοεία, για να φύγω ένα Σαββατοκύριακο με ιστιοφόρο φίλου, όχι πολύ, 10-20 μίλια. Πρέπει να κάνω τον ουρανό και τη γη ανάστατη για να συμβεί αυτό μια φορά το χρόνο πλέον. Πού στον άνεμο, ειλικρινά, βρίσκεται το χρόνο και τα λεφτά να κάνετε τέτοια πράγματα, να μας το πείτε, να το κάνουμε κι εμείς. Φλωτίλες και στολίσκι. Τελικά ποιοι τα πληρώνουν, κύριε Αποστολόπουλε? Σας έχω θέσει δημόσιο ερώτημα και έχω απευθυνθεί να μου απαντήσετε. Αλλιώς πείτε μας τι δουλειά κάνετε όλοι εσείς και πού βρίσκετε τα λεφτά να κάνετε τέτοιες αποστολές κάθε λίγο και λιγάκι, όχι τίποτα άλλο. Να το κάνουμε κι εμείς. Να βρούμε ένα άλλο τρόπο, μια άλλη αποστολή, να την κάνουμε κι εμείς. Να μας απαντήσετε, κύριε Αποστολόπουλε, θα συνεχίσετε το παπατζηλίκι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Διπλά ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα μαζί. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, λόγω του ότι μπαίνει ο Μάης και η εργατική πρωτομαγιά είναι αργία. Με κακό καιρό από ό,τι φαίνεται, και λένε οι μετεωρολόγοι μας. Ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μας έκατσε ένα ωραίο τριήμερο. Χαρίτητο, γιατί του χρόνου η πρωτομαγιά θα πέσει Σάββατο. Έτσι πάει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πέρυσι ήταν Πέμπτη. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά. Να είμαστε καλά. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα στις 4 πλέον του Μάη. Έτσι δεν είναι? 4 θα έχει ο Μάης, δεν κάνω λάθος. Και μέχρι τότε, πολύ προσεκτική. Γεια σας.

0: Αττίκα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, η τελευταία μέρα του Απρίλη. Τον αποχαιρετούμε για να καλωσορίσουμε το Μάη. Ο καιρός σήμερα φαίνεται ανοιξιάτικος, και λέω φαίνεται γιατί άλλα προβλέπει προς το απόγευμα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αλλά και το Σαββατοκυριακό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα εδώ στην βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου, όπου βρίσκεται το στούντιο του

Πολίτικα είναι στους 14 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώσεις λοιπόν, κατά διαστήματα πιο πυκνές, προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Όμως διαβάζω στην ιστοσελίδα μας politica.gr ότι χειμωνιάτικο το σκηνικό την Πρωτομαγιά, η πρόβλεψη για την Κρήτη, και διαβάζω σχετικά, η κακοκαιρία θα αρχίσει να επηρεάζει από το απόγευμα της Πέμπτης, κυρίως τη Βόρεια Ελλάδα. Ωστόσο, σταδιακά θα επεκταθεί νοτιότερα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην Κρήτη, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να κάνουν πιο αισθητή την παρουσία τους από την Παρασκευή και κυρίως μέσα στο Σαββατοκυριακό. Σύμφωνα με πρόγνωση του Δημήτρη Γιακόπουλου, την Πρωτομαγιά τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα θα είναι ισχυρή βόρειο-βόρειο-ανατολική άνεμη, οι οποίοι στο Αιγαίο θα φτάσουν οπωσδήποτε τα 7 μποφόρ και οι πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες. Κατά τα άλλα, βροχές και τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν κυρίως στις πρωινές ώρες στα ορεινά της Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, τις βόρειες Ποράδες, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Το Σαββατοκύριακο, 2 με 3 του Μαΐου, θα περάσει με βόρειους βόρειο-ανατολικούς ανέμους έως τα 8 μποφόρ και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα, ενώ με τοπικές βροχές θα επιμείνουν κυρίως στην Κρήτη και το νότιο Αιγαίο.

Οπότε αναμένουμε Σαββατοκύριακο βροχερό και κρύο, για την εποχή βροχερό και κρύο. Την Πρωτομαγιά, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα είναι τόσο έντονα τα φαινόμενα εδώ στην Κρήτη, αύριο δηλαδή. Όπως γνωρίζετε εσείς που μας ακούτε καθημερινά, αυτή είναι η πρώτη στη σειρά ζωντανή ενημερωτική εκπομπή στο πρόγραμμα του Πολίτικα 89,8, που μεταδίδεται για να σας προσφέρουμε τη δική μας εκδοχή στην ενημέρωση και την πληροφόρηση που μπορείτε να έχετε για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. Εστιάζουμε σε γεγονότα που δεσπόζουν στην επικαιρότητα και σας ενημερώνουμε για άλλα που συμβαίνουν καθώς η μέρα ξεκινά και εξελίσσεται. Σε αυτή μας την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους καλούς συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να αναφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Εφόσον θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, μπορείτε να το κάνετε μέσω Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή με μήνυμα κειμένου στον αριθμό 6947-30-34-79. Με τον ίδιο αριθμό μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου και μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στη 18η εβδομάδα του 2026 και στην 120η μέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6.30 και θα δει στις 8.03 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 12 ημερών. Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου, του Αγίου Δονάτου και η ανακομιδή των τιμίων λειψάνων της Αγίας Αργυρής. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι η Αργυρή, ο Ασημάκης, η Ασημίνα, η Ασημένια, η Μαλαματή, η Μαλαματένια, ο Δονάτος, η Δονάτα, ο Ιάκωβος, η Ιακωβίνα και ο Γιακουμής. Χρόνια τους πολλά και χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Και όπως διαβάζω στο sansimera.gr, η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ διοργανώνεται κάθε χρόνο τον Απρίλιο, στις 30 του μήνα, από τον Διεθνή Οργανισμό για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό, τον ISCA, στο πλαίσιο της καμπάνιας Now We Move, δηλαδή τώρα κινούμαστε, η οποία συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τον Αθλητισμό. Ο ISCA προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ, αλλά να ανεβαίνουν από τις σκάλες για λόγους άσκησης και υγείας, τονίζοντας ότι το ανέβασμα με τις σκάλες προκαλεί την καύση περισσότερων θερμίδων, 2 έως 3 φορές περισσότερων θερμίδων σε σχέση με το βάδισμα. Όπως αναφέρει, το 59% των Ευρωπαίων ασκείται σπάνια ή καθόλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, και όπως επισημαίνει, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι πιο επικίνδυνη ακόμα και από το κάπνισμα για την υγεία του ατόμου, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασανσέρ, σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις οι ανελκυστήριες και χιλιόμενες σκάλες τίθενται εκτός λειτουργίας, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης ακόμα και των πιο πολυάσχολων να κινηθούν χρησιμοποιώντας τις σκάλες. Τις σχετικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα έχει αναλάβει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Πράσινες Διαδρομές, η οποία καλεί τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τα καταστήματα να κλείσουν μερικούς από τους ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις τους και να καλέσουν τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους να κινηθούν τη συγκεκριμένη μέρα από τις σκάλες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή ιατρικές παθήσεις.

Σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Η UNESCO, ο οργανισμός του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που ασχολείται με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα, ανακήρυξε την 30η Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα της τζαζ μουσικής κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού τον Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι. Σκοπός του εορτασμού είναι να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της τζαζ ως μορφή τέχνης και μέσω επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο Αμερικανό τζαζίστα Herbie Hancock και πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την τζαζ φωνή ελευθερίας. Η 30η Απριλίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα τζαζ επειδή συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα της τζαζ που εορτάζεται κάθε Απρίλιο στις ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν τη γενέθλια χώρα της τζαζ μουσικής.

Έχουμε στην επικαιρότητα την υπόθεση, ξεχωριστές υποθέσεις είναι αυτές, τεσσάρων παιδιών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Χθες μιλήσαμε με τον κύριο Στέλιο Χτενιαδάκη, τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, και μας είπε ότι η κατάστασή τους είναι σταθερή. Αυτό βλέπω και σήμερα, ότι αναφέρεται σε όλα τα ειδησιογραφικά sites, είναι σταθερή η κατάστασή τους. Δίνει όμως μάχη για τη ζωή της και η 12χρονη που χθες τραυματίστηκε μαζί με τον πατέρα της σε τροχαίο που έγινε στη Μεσαρά, και ένα 6χρονο παιδί από την Ολλανδία, ο οποίο φέρει κρανιογκεφαλικές κακώσεις, και ένας 12χρονος από τα Χανιά που μεταφέρθηκε εσπευσμένα προχθές στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Και χθες μιλήσαμε με τον κύριο Κτηνιαδάκη και μας είπε για το φόρτο το οποίο υφίσταται η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Και μας είπε έτσι, θίξαμε το θέμα, θα έλεγα επιφανειακά αν θέλετε, περιληπτικά, συνοπτικά. Σήμερα θα μιλήσουμε αναλυτικότερα με τον κύριο Κτενιαδάκη για τα θέματα όχι μόνο της μονάδας εντατικής θεραπείας, αλλά για τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στη λειτουργία τους. Πάντως είναι η σταθερότητα, όπως μας έλεγε χθες ο κύριος Κτενιαδάκης, στην περίπτωση των παιδιών, είναι των δύο παιδιών αυτών που μιλήσαμε, δηλαδή το παιδί από την Ολλανδία και του 4χρονου που δαγκώθηκε από σκύλο. Μας είπε ότι μπορεί να δώσει αισιοδοξία, δίνει αισιοδοξία στους γιατρούς αυτή η σταθερότητα, οι οποίοι κατόπιν θα πρέπει να προχωρήσουν στις άλλες ιατρικές ενέργειες για να γίνουν καλά τα παιδιά. Για το θέμα του 4χρονου που δαγκώθηκε από σκύλο, δικό του σκύλο, της οικογένειας σκύλο, και αυτό είναι που γεννάει απορίες, γιατί δεν είναι το μόνο παιδί το οποίο του έχει επιτεθεί σκύλος, ο οποίος ανήκει στην οικογένεια. Θέλησα να μάθω περισσότερα, γι' αυτό επικοινώνησα με τον εκπαιδευτή σκύλων, τον κύριο Βασίλη Σαρή, με τον οποίο θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής τη δυνατότητα να μιλήσουμε, για να δούμε τι είναι αυτό που κάνει ένα οικόσιτο ζώο, ένα οικόσιτο σκύλο, ένα δεσποζόμενο σκύλο, τι είναι αυτό που τον κάνει επιθετικό. Όπως στην περίπτωση αυτού του παιδιού. Θυμάστε και πριν από μερικές μέρες ένα άλλο παιδί στο Αγρίνιο επίσης είχε πέσει θύμα επίθεσης από σκύλο. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει αυτά τα πολύ προσφυλή ζώα, όπως είναι οι σκύλοι, τα πολύ φιλικά ζώα, να φέρονται κάποιες στιγμές με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα να βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή παιδιών της οικογένειας.

Χθες παρουσιάστηκε και στο Ηράκλειο το βιβλίο του πρώην Πρωθυπουργού, του Αλέξη Τσίπρα, και την παρουσίαση, όπως διαβάζω εδώ στην ιστοσελίδα artnews.gr, την έκανε η κυρία Στέλλα Μανουσογιοργάκη, αντιπρόεδρος της ΟΛΜΕ. Εκεί ήταν και ο κύριος Βασίλης Ζάχαρης, διευθυντής ΕΣΥ Καρδιολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Μίλτος Λογιάδης, μαέστρος και καθηγητής διεύθυνσης ορχήστρας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης, επίκουρος καθηγητής δημόσιας οικονομικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι ομιλίες επικεντρώθηκαν βέβαια στο έργο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε τομείς όπως η παιδεία, η υγεία, ο πολιτισμός και φυσικά η οικονομία. Από την πλευρά του, ο κύριος Τσίπρας έδωσε το περίγραμμα του νέου πολιτικού φορέα που αναμένεται να ανακοινωθεί και πρέπει, όπως ανέφερε, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας και όχι στα θέλω αυτών που τον συγκροτούν. Μίλησε για μια ριζική ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης με στόχο ένα προοδευτικό πολύχρωμο, όπως είπε, αλλά προγραμματικά συμπαγή, πειθαρχημένο και αποτελεσματικό φορέα που θα συνδυάζει την εμπειρία αλλά και τη φρεσκάδα νέων ανθρώπων που θα εκφράσει αποτελεσματικά αυτό που ονομάζουμε κυβερνός αριστερά της εποχής μας, χωρίς αποκλεισμούς αλλά και χωρίς αποκλειστικότητες αξιωμάτων. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ συμπλήρωσε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα δεδομένα για να αλλάξει η χώρα, να τα αλλάξουμε όλα εάν χρειαστεί. Δεν μας είπε τον τρόπο, γιατί αν είναι με τον προηγούμενο τρόπο, ευχαριστούμε την άποψή μου, την προσωπική εκφράζω τώρα και ας μου επιτρέψετε, ευχαριστούμε δεν θα πάρουμε. Τώρα, αν ο νέος πολιτικός φορέας θα λειτουργήσει και ως κολυμπήθρα του Σιλοάμ για τον κύριο Τσίπρα, αυτό θα το δούμε.

Ο Τραμπ απείλησε για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ και μπαμ, το πετρέλαιο πάλι εκτοξεύτηκε στα ύψη. Σε υψηλό τετραετίας το πετρέλαιο, εκτόξευση του Brent στα 125 δολάρια το βαρέλι, παρακαλώ, και ανισχύες αγορές μετά την απειλή Τραμπ για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ορμούζ, όπως διαβάζω στην ιστοσελίδα earthnews.gr. Οι τιμές του πετρελαίου εκτοξεύτηκαν πάνω από 5% στέλνοντας το Brent βόρειας θάλασσας κοντά στα 125 δολάρια σε νέο υψηλό τετραετίας σήμερα Πέμπτη, ενώ τα χρηματιστήρια υποχώρησαν μετά την προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο αμερικανικός αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών μπορεί να διαρκέσει για μήνες, καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε αδιέξοδο. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, ότι η Τεχεράνη υπέβαλε νέα πρόταση αυτή την εβδομάδα για την επαναλειτουργία του κρίσιμου στενού του Ορμούζ, ωστόσο ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να αμφισβητεί την ειλικρίνεια των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με την Wall Street Journal, ο Τραμπ έδωσε εντολή σε αξιωματούχους εθνικής ασφάλειας να προετοιμαστούν για ένα μακροχρόνιο αποκλεισμό με στόχο να εξαναγκάσουν το Ιράν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας την Τρίτη, συζητήθηκαν μέτρα για την σταθεροποίηση των παγκόσμιων αγορών πετρελαίου και τα βήματα που θα μπορούσαν να επιτρέψουν τη συνέχιση του αποκλεισμού για μήνες, εάν χρειαστεί, περιορίζοντας παράλληλα τις επιπτώσεις στους Αμερικανούς καταναλωτές, σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε στο Αξιός: «Ο αποκλεισμός είναι πιο αποτελεσματικός από τους βομβαρδισμούς. Τους πνίγουμε οικονομικά και θα γίνει ακόμα χειρότερο. Δεν μπορούν να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο». Τόνισε επίσης ότι η ναυτική επιχείρηση δεν θα τερματιστεί εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία με την Τεχεράνη για το πυρηνικό της πρόγραμμα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στο Ιράν, γράφοντας: «Δεν μπορούν να οργανωθούν, δεν ξέρουν πώς να υπογράψουν μια συμφωνία χωρίς πυρηνικά, καλύτερα να σοβαρευτούν σύντομα». Ενώ δημοσίευσε την εικόνα του με όπλο, παρακαλώ, συνοδευόμενη από τη φράση «No more Mr. Nice Guy». Πραγματικά είναι στο επικοινωνιακό του αυτός ο Τραμπ είναι φοβερός showman. Φοβερός showman. Η προοπτική να παραμείνει κλειστό για μήνες στο στενό του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 1 πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, όθησε τις τιμές του αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022 μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το Brent για παράδοση Ιουνίου σημείωσε άνοδο 6,8% φτάνοντας στα 126 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 3% ξεπερνώντας τα 110 δολάρια. Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι επενδυτές αρχίζουν να θεωρούν πως η κρίση θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αρχικά εκτιμάτο.

πράγματι οι επιπτώσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες, με 126 δολάρια το Brent. Σίγουρα θα υπάρξουν ανατιμήσεις. Βέβαια, μέχρι να φτάσει το κύμα, να το πούμε έτσι, γιατί παρουσιάζεται η αύξηση στις χρηματαγορές, το κύμα μετά από αυτό το μπαμ διαχέεται και φτάνει σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στη ζωή κάθε χώρας. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι αυτή η νέα αύξηση ορατή, ή μάλλον το πω διαφορετικά, αισθητή στις τσέπες μας. Πάντως σίγουρα θα την αισθανθούμε, όπως αισθανόμαστε και κάθε αύξηση. Τώρα, εάν αυτή η νέα αύξηση οδηγήσει και την κυβέρνηση να πάρει νέα μέτρα, δεν αποκλείεται. Εξάλλου και ήδη οι κυβερνητικοί παράγοντες δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να ληφθούν νέα μέτρα αν υπάρξουν νέες ανατιμήσεις λόγω των εξελίξεων στον Περσικό κόλπο. Τώρα 126, 125, 126 δολάρια σήμερα το βαρέλι το Brent. Μπορεί αύριο να πέσει. Κάπου θα πρέπει να σταθεροποιηθεί η όλη ιστορία. Όμως όσο τραβάει ο αποκλεισμός εκεί στα στενά του Ορμούζ, τόσο και οι πιθανότητες αυξάνουν να έχουμε τις ανατιμήσεις αυτές που σας περιέγραψα προηγουμένως. Και τόσο και πιο πολύ αυξάνονται επίσης οι πιθανότητες να αναγκαστεί η κυβέρνηση εκ των πραγμάτων να πάρει νέα μέτρα για να τα αντιμετωπίσει. Όμως τα μέτρα αυτά, μην ξεχνάμε ότι είναι πάντα υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα συζητούσαμε χθες και με τον πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Σφακιανάκη, και λέγαμε ότι καλώς αφενός πήρε η κυβέρνηση αυτά τα μέτρα, όμως τα επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση που υποστηρίζει το πρωτογενές πλεώνασμα. Γιατί το πρωτογενές πλεώνασμα είναι αυτό το οποίο μειώνει τις δαπάνες, οι οποίες στη διάρκεια των επόμενων χρόνων δεν πρέπει να ξεπεράσουν το 30% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, και δίνει και μία κινητικότητα στην αγορά. Ελπίζουμε αυτό το είναι μάλλον το μόνο αντίδοτο που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τους κατοίκους των χωρών μελών τους. Φαντάζομαι ότι παρόμοια μέτρα παίρνονται και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα απλώς τα πράγματα είναι πιο ευαίσθητα, αν θέλετε, επειδή έχουμε αυτό το μεγάλο χρέος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, το δημόσιο χρέος εννοώ, και θα πρέπει κάποια στιγμή να εξαλειφθεί. Δεν ξέρουμε σε χρόνια θα εξαλειφθεί, αλλά πάντως το θέμα είναι να το κρατάμε σταθερό και ενήμερο, μάλλον σταθερά μειούμενο και ενήμερο. Λοιπόν, να κάνουμε την πρώτη αναγκαστική μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί. Όχι αναγκαστική, απαραίτητη.

Στην επικαιρότητα, αγαπητοί ακροατές, είναι βεβαίως και ο ηλικιωμένος που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ των Πετραλώνων, στον Κεραμικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών και άρχισε να πυροβολεί με τα όπλα που, με τα όπλα που κρατούσε και τραυμάτισε συνολικά 5 άτομα. Και έχουν εγερθεί θέματα για την ασφάλεια των υπαλλήλων. Εχθές πραγματοποίησαν μάλιστα και κινητοποίηση, όπως κινητοποίηση πραγματοποίησαν και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Και τα νεότερα σχετικά με τον ηλικιωμένο είναι ότι η προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα έλαβε από τον ανακριτή 89χρονος που κατηγορείται για τους προβολισμούς με κυνηγετική καραμπίνα σε γραφείο του ΕΦΚΑ στο Κεραμικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών στη Λουκάρεως, τραυματίζοντας 5 άτομα. Και όπως αναφέρει η ιστοσελίδα τανέα.gr, σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα, ενώ αναμένεται η απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και διακεκριμένες περιπτώσεις παράνομης οπλοφορίας, τόσο εντός δικαστικού καταστήματος όσο και με πυροβόλο όπλο. Παράλληλα, του αποδίδονται πλημεληματικές πράξεις όπως οπλοχρησία κατά εξακολούθηση, παράνομη οπλοφορία κυνηγετικού όπλου, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και απειλή διάπραξης εγκλημάτων. Μετά την απολογία του θα αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση με το ενδεχόμενο προφυλάκησης ή επιβολής περιοριστικών όρων να παραμένει ανοιχτό. Ήθελα να το κάνω χειμώνα γιατί μπορώ να φοράω την καμπαρντίνα να κρύβω την καραμπίνα. Επειδή όμως συνεχώς είχα δουλειές και πέρναγε ο καιρός και το ανέβαλα και σε λίγες μέρες θα έμπαινε Μάιος και θα άρχισε να κάνει ζέστη και δεν θα μπορούσα να φοράω καμπαρντίνα, αποφάσισα να πάω. Φέρεται να δήλωσε στους αστυνομικούς ο κατηγορούμενος. Είναι κωμικοτραγικό, όντως. Ο ίδιος φέρεται επίσης να παραδέχθηκε ότι τροποποίησε την καραμπίνα αφαιρώντας το κοντάκι και κόβοντας την κάνη ώστε να τη μεταφέρει κάτω από την καμπαρτίνα του χωρίς να γίνεται αντιληπτός. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης κατέθεσε ότι είχε αγοράσει τα δύο όπλα πριν από περίπου 5 χρόνια από Ρωμά στην περιοχή της Καλαμάτας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την μετασκευή των όπλων, εκτιμάται από τους αστυνομικούς ως ένδειξη ότι σχεδίαζε εδώ και καιρό την επίθεση, την οποία υλοποίησε προχθές. Παράλληλα φαίνεται πως είχε μεριμνήσει και για τη διαφυγή του στο εξωτερικό. Στην κατοχή του βρέθηκε εισιτήριο για ακτοπλοϊκό ταξίδι προς την Αγκώνα της Ιταλίας. Ο οδηγός ταξί που τον μετέφερε στον ΕΦΚΑ Κεραμικού παρέδωσε στις αρχές μία βαλίτσα και ένα σακίδιο πλάτης που είχε μαζί του ο δράστης. Κατά την έρευνα στις αποσκευές του, οι αστυνομικοί εντόπισαν 1.500 ευρώ και 4.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών σε 5 φακέλους. Στη βαλίτσα του υπήρχαν ρούχα, φάρμακα, ξηραφάκια, πιεσόμετρο και το διαβατήριό του, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι είχε προετοιμαστεί για μακρά παραμονή στο εξωτερικό. Μετά τη σύλληψή του σε ξενοδοχείο της Πάτρας, βρέθηκε πάνω του ένα περίστροφο με 6 φυσίγγια, 8 επιπλέον φυσίγγια και ένα κυνηγετικό φυσίγγιο, καθώς και 300 ευρώ. Σε έρευνα στο σπίτι του στα Κάτω Πατήσια εντοπίστηκαν ένα όπλο ρέπλικα και 2 αναδιπλούμενα μαχαίρια. Κοντά στο πρωτοδικείο που κινήθηκε μετά την επίθεση, οι αστυνομικοί βρήκαν 8 κυνηγετικά φυσίγγια που φέρεται να πέταξε μετά τους πυροβολισμούς. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει διαφορετική ποινική μεταχείριση για άτομα άνω των 70 ετών, τόσο στο στάδιο της προφυλάκησης, όσο και κατά της εκτέλεσης της ποινής μετά την καταδίκη. Έτσι, για τον 89χρονο που πυροβόλησε στον ΕΦΚΑ και το πρωτοδικείο, τραυματίζοντας 5 άτομα, αναμένεται να αποφασιστεί είτε η προσωρινή του κράτηση, είτε ο κατοίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι δικαστικές αρχές μπορούν να επιλέξουν τον κατοίκον περιορισμό εφόσον δεν κρίνουν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Παράλληλα, θα εξεταστεί αν ο 89χρονος χρήζει εγκλεισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα λόγω του ιστορικού του και προηγούμενης νοσηλείας του με δικαστική εντολή. Αν αποφασιστεί προφυλάκηση, ενδέχεται να οδηγηθεί στο ψυχιατρίο των φυλακών Κορυδαλλού.

θέματά σου με καραμπίνες και όπλα. Έτσι. Τα λύνεις με διαδικασίες, νόμιμες και νομικές διαδικασίες. Και ο κύριος αυτός, υπάρχουν οι πληροφορίες, έχουν δημοσιευθεί κιόλας, ότι έπαιρνε δύο συντάξεις. Μάλλον η πλεονεξία τον έφαγε. Και ένας φανατισμός, εν πάση περιπτώσει, και μια προκατάληψη που θα έπρεπε να την είχε βγάλει από το μυαλό του. Από την πλευρά του, ο ΕΦΚΑ, χθες ο διοικητής του ΕΦΚΑ, είπε ότι ζητούσε να πάρει σύνταξη που παράνομα θα έπαιρνε, αν την έπαιρνε. Δεν μπορούσε να την πάρει. Είχε μόνο, λέει, 400 ένσημα και ήθελε να πάρει σύνταξη. Ενώ ήδη, επαναλαμβάνω, είχε δύο συντάξεις από το εξωτερικό. Εκεί τον οδήγησε προφανώς ο φανατισμός. Τι άλλο.

αλλάξουμε εντελώς θέμα και να αναφερθούμε σε μια ομιλία στη διαδικτυακά, συνέντευξη μάλλον ήταν, απλώς ήταν θα έλεγα ομαδική, του νέου Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, του κυρίου Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος μίλησε για ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για τη γεωργία. Γράφει λοιπόν η ιστοσελίδα earthnews.gr: «Σαφές μήνυμα αλλαγής φιλοσοφίας για τον πρωτογενή τομέα, με αιχμή τη μετάβαση από ένα μοντέλο διαχείρισης ενισχύσεων σε ένα μοντέλο παραγωγής αξίας και προοπτικής», έστειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας διαδικτυακά στο 4ο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ανάπτυξης Θεσσαλίας που διοργάνωσαν στη Λάρισα η Εφημερίδα Ελευθερία και η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Ο κύριος Σχοινάς ανέδειξε την ανάγκη για μια νέα εθνική εκκίνηση στον πρωτογενή τομέα, τονίζοντας ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καλείται να υπερβεί τον παραδοσιακό του ρόλο και να λειτουργήσει ως μοχλός ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία και την περιφέρεια. «Θέλουμε να οικοδομήσουμε ένα νέο εθνικό συμβόλαιο για τον πρωτογενή τομέα, μια νέα εθνική εκκίνηση που δεν θα χτιστεί όμως σε κενό αέρος. Θα πατάει σε στέρεες βάσεις», είπε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Υπουργός στην ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου, τονίζοντας ότι δεν αρκεί να διαχειριζόμαστε κρίσεις και ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δεν θα πρέπει να είναι μόνο ένα Υπουργείο Πληρωμών. Θα γίνει ένα Υπουργείο Προοπτικής. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η αλλαγή αυτή δεν συνεπάγεται υποχώρηση της στήριξης προς τους παραγωγούς, τονίζοντας ότι η αλλαγή κατεύθυνσης δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπουμε τα εργαλεία που στηρίζουν τον παραγωγό και ότι η νέα μας προσέγγιση δεν είναι λιγότερες επιδοτήσεις, είναι πιο δίκαιες, πιο αξιόπιστες και ταυτόχρονα περισσότερη παραγωγή, περισσότερη αξία, περισσότερη προοπτική για τον πρωτογενή τομέα», είπε. Ο κύριος Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος, να επιθυμίσουμε, ήταν αντιπρόεδρος στην Ευρωπαϊκή, στην Κομισιόν, και ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά τα της Ευρώπης. Πιστεύω ότι αυτό ήταν και ο κύριος λόγος, η εμπειρία του δηλαδή στην Ευρώπη, που ο Πρωθυπουργός τον τοποθέτησε σε αυτό το αμαρτωλό, εντός ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε το εκφράστε το, Υπουργείο, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και βέβαια το αμαρτωλό το λέμε λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, όχι για κανένα άλλο λόγο. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής, οι γιατροί για το παιδί που δέχτηκε την επίθεση του σκύλου της οικογένειας, είναι, η κατάστασή του είναι σταθερή. Αυτό γεννά αισιοδοξία για την περαιτέρω πορεία της υγείας του. Αλλά όπως σας είπα επίσης, θέλησα να μάθω γιατί ένα σκυλί το οποίο έχουμε στο σπίτι μας και το μας κάνει παρέα του, το αγαπάμε, μας αγαπάει. Ο σκύλος είναι πραγματικά ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, το πιστεύω αυτό. Σου δίνει πάντα αγάπη ανιδιοτελή. Γιατί κάποια σκυλιά ορισμένες φορές γίνονται επιθετικά? Και έχουμε πολλές περιπτώσεις, και στο παρελθόν είχαμε πολλές περιπτώσεις τέτοιες, που ένα σκυλί επιτέθηκε σε ένα παιδί. Οικόσιτο, δεσποζόμενο σκυλί. Για να μας λύσει λοιπόν αυτή την απορία, κάλεσα χθες τον κύριο Βασίλη Σαρή, που είναι γνωστός εκπαιδευτής σκύλων στο Ηράκλειο, για να το συζητήσουμε το θέμα, έτσι να δούμε ποιες είναι οι αιτίες. Κύριε Σαρή, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, κύριε Σαρή, τι είναι αυτό που κάνει ένα σκυλί να επιτεθεί σε ένα παιδί, και μάλιστα ένα σκυλί που έχουμε στην οικογένειά μας?
1: Οι λόγοι είναι πάρα πολλοί.
0: Να τους πούμε, λοιπόν.
1: Το σημαντικό πρέπει να πούμε ότι ένα σκυλί, όλα τα ζώα, ένα σκυλί, αφού μιλάμε για σκυλιά,
0: ναι,
1: είναι διακρινέστατο. Δεν κάνει τίποτα χωρίς κάποια αιτία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν κακά σκυλιά. Υπάρχουν λάθος ιδιοκτήτες.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα υπάρχουν κάποιες δράσεις οι οποίες είναι πιο ευαίσθητες και κάποιες άλλες λιγότερο ή περισσότερο. Δεν ξέρω τι σκυλί ήταν αυτό που επιτέχει.
0: Αυτό από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Νίκου του Τσιλιπουνιδάκη, ήταν pitbull, παύλα, ντόγκο αργεντίνο. Τώρα δεν ξέρω, ήταν μια μίξη, ας πούμε, των δύο ρατσών, δεν ξέρω.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, ήταν πάντως αυτή τη ράτσα.
1: Ωραία, μπορεί να μην γνωρίζουν και να είπαν κάτι λάθος, αλλά ας μιλήσουμε από όσο σας το είπαν, ότι είναι pitbull με ντόγκο αργεντίνο.
0: Ναι.
1: Το pitbull είναι ένα πολύ παρεξηγημένο σκυλί, ότι είναι φωνιάς, ότι είναι δολοφόνος και όλα αυτά. Δεν ισχύει τίποτα από αυτά, είναι μια ψυχούλα.
0: Μάλιστα.
1: Έχει ένα πρόβλημα σοβαρό, να επιτίθεται σε άλλα ζώα. Ναι, αυτό είναι το μειονέκτημά του. Αλλά ποτέ στους ανθρώπους. Όλα αυτά που κυκλοφορούν είναι φωνιάδες. Βασικά, για να σας πω πιο απλά, εάν ένα pitbull είναι επιθετικό, σίγουρα έχει ένα ανώμαλο ιδιοκτήτη πίσω του.
0: Μάλιστα.
1: Ένα αυτό.
0: Δηλαδή, όταν λέτε ανώμαλο, εννοείτε ότι είναι ιδιότροπος?
1: Ψυχασθενή.
0: Α, μάλιστα. Τόσο πολύ.
1: Το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο πολύ. Είναι ψυχούλες. Είναι ψυχούλες.
0: Μάλιστα.
1: Είναι λάθος αυτό που λένε για τα pitbull.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων, όσο ήταν το καρζετήρο, είναι μια διαφορετική φυλή, μεγαλώσουμε, η οποία είναι σκυρή, πιο έτσι έντονο χαρακτήρα επίθεσης, φύλαξης κλπ.
0: Ναι.
1: Τώρα, το γεγονός που έφυγες, ότι δεν ξέρω αν το σκυλί όταν δάκωσε το παιδί ήταν δεμένο ή ελεύθερο.
0: Αυτό δεν το ξέρουμε κι εμείς.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον, αν το σκυλί ήταν της οικογένειας, ήταν κάποιες άλλες οικογένειες.
0: Λένε ότι είναι της οικογένειας. Λένε ότι ήταν της οικογένειας. Το ρεπορτάζ λέει ότι ήταν της οικογένειας.
1: Κάπου άκουσα ότι ήταν του αδερφού
0: του. Αυτή την πληροφορία εμείς δεν την έχουμε, εντάξει.
1: Κάπου δεν θυμάμαι που το άκουσα, ναι, το διάβασα. Επίσης ότι ήταν στο σπίτι της γιαγιάς στην αυλή.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
0: Ωραία, πείτε μας όμως, όλοι αυτοί οι παράγοντες, ναι, που λέτε, πώς επηρεάζουν, αυτό θέλω να μας
1: πω. Θα σας το πω. Θα,
0: ναι,
1: σας το πω.
0: Ναι.
1: Εάν το σκυλί περιπίνει ήταν δεμένο κάπου, όταν είναι δεμένο ένα σκυλί γίνεται πολύ πιο επιφυλετικό και πιο επιθετικό.
0: Μάλιστα.
1: Εάν επίσης υπάρχει φαγητό μπροστά του και δει κάποιο κόκαλο που νιτρελαίνεται τα σκυλιά για αυτό το πράγμα και πήγε το παιδί να χαϊδέψει ποτέ στο σκύλο, το σκυλί νόμιζε ότι θα του πάρει το κόκαλο και αμύνθηκε. Όμως αυτό που άκουσα, ότι το κατάφαγε στο κεφάλι και στην πλάτη, δεν είναι απλά μια δαγκονιά, μια προειδοποίηση, δεν ξέρω να καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι,
1: είναι μια επίθεση κανονική. Είναι μια επίθεση κανονική.
0: Ακριβώς.
1: Κατάλαβες. Τώρα, μπορεί το παιδάκι, γιατί έχω δει πολλά παραδείγματα, παιδιά τα οποία βαστάνε κάποιο ξύλο να παίξουν, δεν καταλαβαίνουν τι κάνω σε ένα ζώο, να πηγήσει το ζώο. Όμως δεν μπορεί αυτό το ζώο ξαφνικά να έγινε κακό. Θα έχει δείξει κάποια δείγματα από πριν. Απλώς δεν τα διάβασαν οι ανθρώποι.
0: Μάλιστα.
1: Κατάλαβες. Ύστερα δεν μπορώ να δεχτώ. Δηλαδή τα σκυλιά είναι τόσο καλά, δηλαδή και ένα κακό σκυλί θα σεβαστεί την όμορφη και αγνή άβρα ενός παιδιού.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το συντάξω το μυαλό μου. Κάτι άλλο συνέβη που εμείς δεν γνωρίζουμε ή δεν λένε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορεί ξαφνικά να αρχίσει να καταγραφεί. Άλλο να δαγκώσω, να ρίξω μια δαγκανιά από άμυνα.
0: Ναι.
1: Επίσης, αν ένα σκυλί είναι φοβικό, ανασφαλή, εκγενετής, Αυτό προϋποθέτει το γίνεται το κοινή βλέπει τα πάντα μαύρα και να πάσα στην μπορεί να τα ακούσει από άμυνα, όχι από κακία. Αλλά δεν ξέρω το σκυλί αυτό ότι δεν μπορώ να βρω λεπτομέρειες για να εξηγήσω.
0: Ναι,
1: μου
0: ναι.
1: Φαίνεται πολύ παρακολουθεί και τα κακά σκυλιά, δηλαδή οι φύλακες σκύλοι, mm-hmm. έχουν ένα σεβασμό απέναντι σε ένα παιδί, σε ένα μικρό ζωντανό, σε ένα σκυλάκι. Δεν είναι τόσο επιθετικοί. Ξέβονται, γιατί υπάρχει κάθε άνθρωπος που κάνει μία άβρα,
0: ναι.
1: την οποία παίρνει ο σκύλος, την αντιλαμβάνει και λειτουργεί ανάλογα. Ένα παιδί είναι αφελέστατο, αλλά τόσο μαλακιά και χαλαρή η άβρα του, που δεν νιώθει ο σκύλος απειλή. Για να το κάνει κάτι συνέβη. Έχω δει πολλά παιδιά να χτυπάνε με βέρνιες, με ξυλαράκια, με κλαδιά, σκυλιά.
0: Ναι.
1: Να είναι δεμένα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι κάτι είχε το σκυλί μπροστά του σαν φαϊτό ή σαν κόκαλο και πήγε το παιδί και μύρισε. Αλλά και πάλι δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη ζημιά που του έκανε.
0: Ναι, ναι, όντως, του είχε κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, όντως.
1: Εκτός και αν το σκυλί ήταν εκπαιδευμένο σε φύλαξη,
0: ναι.
1: γιατί έχω πει πάρα πολλές φορές ότι όταν εκπαιδεύομαι να σκυλίσει σαν φύλακας ή σωματοφύλακας, πρέπει να ξέρουμε ότι αλλάζει τελείως η ψυχολογία του σκύλου απέναντι στους υπόλοιπους ανθρώπους.
0: Δηλαδή.
1: Λοιπόν, εγώ πάντα έλεγα ότι η φύλαξη, η εκπαίδευση του σκύλου για καθήκοντα ασφαλείας μπορεί να μας βοηθάει να μας νιώθουμε καλά ότι έχουμε ένα σκύλο δίπλα μας που μας προστατεύει. Αλλά η ψυχολογία του σκύλου μετά την εκπαίδευση δεν έχει καμία σχέση με την ψυχολογία του σκύλου πριν την εκπαίδευση. Γιατί του βάλαμε πράγματα στο μυαλό του που πρέπει να κάνει και τα βλέπει αυτός επίσης όταν τα μάθαμε σωστά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω αν το σκύλο ήταν εκπαιδευμένο, γιατί ένα σκύλο που είναι φύλακας εκπαιδευμένος. Όταν είναι δεμένος κάπου. Δεν πιάνεται, δεν πείθεται, δεν ξέρω να μου καταλαβαίνει, είναι κακός.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτό έμαθε να κάνει. Δεν ξέρω τώρα, λέω τώρα εγώ εικασίες που μπορώ να σκεφτώ γιατί έγινε αυτό. Πάντως, ναι. ο σκύλος δεν έκανε κάτι χωρίς κάποιο λόγο. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Σιγουρότατο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει κακό σκυλί. Υπάρχει λάθος ιδιοκτήτης. Και ένα σκύλο το οποίο είναι κακό, υπάρχουν σκύλια τα οποία γεννιούνται με τρομερές φοβίες, με ευαισθησίες, με χαρακτήρα κακό. Αυτό όμως αντιλαμβανόμαστε από την αρχή. Άρα, ένα τέτοιο σκυλί δεν το αφήνουμε στο σπίτι μας ούτε με το παιδί μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν μπορούμε να μάθουμε πώς είναι όλη η ιστορία αυτή, η διαδικασία με το
0: ναι, λεπτομέρειες ομολογουμένως δεν ξέρουμε. Ξέρουμε μόνο από κοιτάνε τις οικογένειες. Γιατί αν δεν μπουν εκείνοι οι οποίοι είχαν το περιστατικό, όπως καταλαβαίνετε και εμείς δεν θα μάθουμε, έτσι. Γιατί μπορεί να μην το πούνε ούτε στην αστυνομία, δεν ξέρω.
1: Και δεν ξέρω. Εγώ δεν θέλω ούτε να κατηγορήσω το παιδί, ούτε τους γονείς.
0: Όχι, δεν κατηγορούμε κανένα.
1: Περιγράφουμε. Ούτε το σκύλο όμως.
0: Ναι.
1: Αλλά για όλα υπάρχει το γιατί, η αιτία. Εάν δεν μάθαμε πώς έγινε το σκηνικό, πώς μπορούμε να πούμε το σκηνικό είναι λάθος ή είναι το παιδί. Να σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ένα παράδειγμα, μπράβο. Δημάτων, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ήτανε, μου το πήρατε από το στόμα.
1: που σκοτώσανε τρία ροτβάιλερ, σκοτώσανε στη Βέρη κάπου απάνω ένα παιδάκι.
0: Ναι.
1: Αν ήταν ένα το ροτβάιλερ, δεν θα είχε σκοτωθεί το παιδί.
0: Γιατί το λέτε αυτό, για πείτε.
1: Αν ήταν, επειδή λοιπόν υπάρχει ο νόμος της αγέλης, ο ανταγωνισμός, ανταγωνιστήκαν τα 3.000 το θύραμα και το φτάσανε εκεί που το φτάσανε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, πώς να σου το πω, είναι το αίσθημα του ζώου.
0: Καταλαβαίνω.
1: Είναι το αίσθημα του ζώου, καταλάβει. Δηλαδή,
0: ναι,
1: φαντάστε τώρα ένα παιχνίδι, αυτά τα μπαλάκια ή τα τσουβαλάκια που δίνουμε στα σκυλιά και παίζουν. Να το κρατάνε 2-3 σκυλιά μαζί. Δεν το αφήνει. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός.
0: Ναι.
1: Ακριβώς αυτό συνέβη με το παιδί λοιπόν. Καταλάβατε.
0: Μάλιστα.
1: Τότε, το σήμερα παιδάκι, το καημένο.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάντα λοιπόν υπάρχουν αιτίες. Δεν φταίει ο σκύλος.
1: Το σωστό είναι να πούνε πως έγινε όλη η ιστορία. Εγώ δεν αντιλέγω ότι ο σκύλος μπορεί να είναι κακός χαρακτήρας.
0: Ναι.
1: Αλλά ο κακός χαρακτήρας δεν το δείχνει ξαφνικά από μια μέρα στην άλλη. Το δείχνει από πριν. Άρα εμείς πρέπει να διαβάσουμε που έχουμε το σκύλο και τον αγαπάμε, να διαβάσουμε το χαρακτήρα του και να προσέχουμε τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα υπάρχει κάποια αιτία που έγινε. Δεν υπάρχει.
0: Κύριε Σαρή, ένας ο οποίος αποκτάει ένα σκύλο, πότε πρέπει πιστεύετε εσείς να τον εκπαιδεύει και πότε δεν πρέπει.
1: Η καλύτερη εκπαίδευση ενός σκύλου είναι πολύ καλή κοινωνικοποίηση, η οποία ξεκινάει από κουτάβι.
0: Μάλιστα.
1: Να θορύβους μέσα στην πόλη, σε καφετέρειες, σε ταβέρνες, παντού, να έχει κοινωνικότητα. Ο σκύλος να μην μάθει να φοβάται, να απειλείται από πουθενά. Όταν ο σκύλος έχει πολλές εμπειρίες στο κεφάλι του, εικόνες πολλές, είναι πολύ πιο φυσιολογικός και ισορροπημένος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης τώρα που μου έρχεται στο μυαλό μια ιδέα, μήπως ο σκύλος δάγκωσε το παιδί. Το παιδί ούρλιαξε, έτρεξε η γιαγιά και άκουσα ότι έμενε στο σπίτι της γιαγιάς να πιάσει το παιδί και τραβούσε το παιδί από το στόμα του σκύλου και ο σκύλος από αντίδραση όπως κρατάει ένα παιχνί δεν το άφηνε.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πολλά, πολλά, πολλά. Δεν ξέρω αν δεν μπορώ να δώσω
2: ναι,
1: την
2: εικόνα. Καταλαβαίνω.
1: Είναι,
2: αν δεν έχουμε...
1: δεν μπορώ να εκφράσω.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Εσείς λέτε τώρα τα γενικά. Το... λέτε τα γενικά αυτά που έχετε ζήσει και εσείς μέσα
1: είναι,
2: από
1: την... δεν ξέρω την περίπτωση αυτή. Αυτή ναι. που έγινε με το Ραντουβάλια στη Βέρεια, αμέσως δόθηκε απάντηση. Τρία σκυλιά, το θύραμα το ξεσκίσανε γιατί ήταν ανταγωνιστικά. Τι το πάρει. Και πρόσεχε, το Ραντουβάλια δεν είναι κακό σκυλί. Απλώς είναι πολύ πιο ευαίσθητο και πολύ πιο εσωστρεφής χαρακτήρας. Κατάλληλο για φύλακα. Δηλαδή δεν δίνεται εύκολα. Αυτό θα να σας πούμε τη διαφορά της δράσης. Έτσι. Και τον Ντόκαρ γιατί είναι το ίδιο στήλ είναι. Λοιπόν, και τα οποία είναι λιγότερο αγαθά. Είναι το αίσθητο της φύλαξης. Περισσότερο από ένα γερμανικό ευμενικό ή ένα λαμπραντόρ ή ένα κόλλε ή οτιδήποτε. Αυτές είναι οι διαφορές. Αλλά το πίτι μπουλ ξεχάσετε το. Δεν είναι κακό σκυλί. Λάθος ενοτροπία. Αλλά πρώτος πρέπει να μάθουμε τι έγινε τώρα με αυτή την περίπτωση, πώς έγινε για να μπορούμε να
2: πούμε. Για να μπορείτε να πετύχετε ακριβώς.
1: Βέβαια, δεν μπορώ να καταδικάσω ούτε το παιδί, ούτε τη γιαγιά, ούτε τον σκύλο, αν δεν ξέρω πώς έγινε.
2: Έτσι, ακριβώς.
1: Εγώ πιστεύω ότι κάτι αντικείμενο είχε μπροστά του, κάποιο φαγητό. Το παιδί πήγε αφαλέστατα, πού να ξέρει ένα παιδάκι 4 χρονών, και ο σκύλος αντέδρασε. Και πάλι παράλογο. Αλλά αυτό θα έπρεπε να το ξέρουν οι γονείς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή ένα πράγμα που μαθαίνουμε στο σκυλί μας, για να το ακούει και ο κόσμος, είναι πάνω απ' όλα να μάθει να μας εμπιστεύεται. Από όταν είναι κουτάβι λοιπόν και τρώει το σκυλί μας το κουταβάσι, βάνομαι το χέρι μέσα στο μπολάκι, χαϊδεύομαι το σκυλί, πιαρώ την τροφή του, τελειώνω το χέρι, το χαϊδεύομαι, να μάθει ότι δεν απειλείται. Γιατί είναι το αίσθητο του ζώου αυτό, να προφυλάξει το φαγητό του.
2: Ναι. Κύριε Σαρή, ναι, κύριε Σαρή, όταν κάποιος θέλει να πάρει ένα σκύλο για φύλακα, όπως λέτε, είναι ορθότερο να τον εκπαιδεύει ή να τον αφήνει στο μόνο του
1: σκύλο. Θεωρώ να αφήσει να λειτουργήσει το αίσθηκτο.
2: Το αίσθηκτο.
1: Το αίσθηκτο. Μου ξεκίνησε να τον πειράξει λίγο στον χώρο που ζει, ούτως ώστε να αντιδράει εκεί ως σαν φύλακας. Αλλά σας λέω ειλικρινά, εγώ από την εμπειρία μου, έχω περάσει πολλά σκυλιά σαν φύλακας, η ψυχολογία του σκύλου αλλάζει μετά.
2: Αλλάζει
1: θα
2: μετά,
1: πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όχι προς εμάς, γιατί αυτό του μάθαμε. Να προσέχει εμάς. Άρα τι κάνει ο σκύλος, τους βλέπει όλους εχθρούς.
2: Εχθρούς.
1: Εχθρούς. Κατάλαβες. Δεν θα τα ακούσει χωρίς λόγο, γιατί αυτό θα πει και η ισορροπία χαρακτήρα, αλλά να ξέρετε ότι αλλάζει ψυχολογία. Του βάζει πράγματα στο μυαλό του που δεν τα είχε πριν.
2: Μάλιστα.
1: Καταλάβατε. Αυτή είναι από που μπορεί να παραξηγηθώ από πολλούς ανθρώπους που το λέω, αλλά η πείρα μου αυτό λέει.
2: Ναι.
1: Έχω φτιάξει πάρα πάρα πολλούς σκύλους.
2: Το ξέρουμε.
1: Ένα εκπαιδευμένο σκύλος. Ένας εκπαιδευμένος σκύλος σε λάθος χέρια βγάλει πολύ τραυματικά αποτελέσματα. Να το ξέρετε. Διότι ο σκύλος πλέον και τότε την εποχή που παλιά που ήταν, ήταν σκύλος επίδειξης. Εφέ.
2: Ναι.
1: Ότι εγώ έχω ένα σκύλο δίπλα μου φωνιά. Κατάλαβες.
2: Ναι.
1: Αν έχετε κάποια νεότερα πώς έγινε το σκηνικό, μπορώ να δώσω καλύτερη
2: ακριβέστε. Στιγμή. Βέβαια, σίγουρα.
1: Ναι.
2: Σίγουρα.
1: Πάντως σίγουρα ο σκύλος
2: πάντως και αυτά
1: το
2: που
1: έκανε
2: μας είπατε,
1: για κάποιο λόγο.
2: Και αυτά που μας είπατε είναι πολύ διαφωτιστικά, κύριε Σαρή, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ό, να είστε καλά. Θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
2: Να είστε καλά. Κύριε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα και σας.
2: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Σαρής, είναι εμπειρότατος εκπαιδευτής σκύλων και ακούσατε τι είπε, μάλλον εγώ συμπεραίνω από αυτά που είπε, ότι για άλλη μια φορά ο παράγοντας, ο καθοριστικός είναι ο άνθρωπος και όχι ο σκύλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Ακούσατε, είναι πώς θα χειριστείς το σκυλί, ειδικά αν το έχεις εκπαιδεύσει, και πώς θα παρατηρήσεις το σκυλί, πώς συμπεριφέρεται. Το σκυλί δεν φταίει, αυτό είπε ο κύριος Σαρής. Οι άνθρωποι που τα έχουν πρέπει και να τα προσέχουν και να τα παρατηρούν, να τα ψυχολογούν και αναλόγως να συμπεριφέρονται σε αυτά. Γιατί τα σκυλιά, ακούσατε, είναι κοινωνικά ζώα. Τα εκπαιδευμένα τους βάζεις άλλα, γίνονται εχθροί, εκεί χρειάζεται ένα καλό αφεντικό όταν είσαι ένα εκπαιδευμένο σκύλο. Λοιπόν, να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και επιστρέφουμε.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που...
4: Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για...

0: www.sport.com. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα
1: και στο διαδίκτυο.
0: Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.

Όπως σας είπα, αγαπητοί ακροατές, στην αρχή της εκπομπής αυτής που ακούτε αυτή την ώρα, που είναι η εκπομπή Όμορφη Μέρα από τον Πολίτικα 89,8, στη ρυθμίση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη, στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης. Σας έλεγα λοιπόν ότι χθες μιλήσαμε με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, τον κύριο Στέλιο Κτηναδάκη, και μας είπε για την πορεία των δύο παιδιών που νοσηλεύονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Δηλαδή του τετράχρονου από τα Χανιά που δέχτηκε επίθεση από σκύλο, ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε

0: προηγουμένως με τον εκπαιδευτή σκύλων, τον κύριο Σαρή, και μας είπε γιατί ένα οικόσιτο σκυλί μπορεί να γίνει επιθετικό. Και την άλλη περίπτωση του παιδιού που τραυματίστηκε σε νεροτσουλήθρα σε ξενοδοχείο, μας είπε ότι ήταν σταθερή η κατάσταση. Θα το ρωτήσουμε και σήμερα να δούμε πώς είναι τα πράγματα εκεί και να μιλήσουμε, γιατί έκαναμε μια πρώτη αναφορά, γι' αυτό κάλεσα σήμερα τον κύριο Κτενιαδάκη, να μιλήσουμε αναλυτικότερα για τα θέματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη λειτουργία του το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, γιατί κάναμε μια μικρή αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Κύριε Κτενιαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για άλλη μια φορά που δεχθήκατε να μιλήσετε και πάλι μαζί μας για να ενημερώσουμε και να πληροφορήσουμε τον κόσμο σχετικά με τα θέματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Να πούμε ότι η κατάσταση των δύο παιδιών παραμένει σταθερή και σήμερα θα έχουμε νομίζω νεότερα για την πορεία της εξέλιξης τους.
0: Μάλιστα, ωραία. Θα έχουμε νεότερα λοιπόν στη διάρκεια της ημέρας. Χθες λέγαμε ότι η σταθερότητα γεννά αισιοδοξία, έτσι δεν είναι, κύριε Χτενιαδάκη?
1: Σαφώς, αλλά πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι όταν κάποιοι βρίσκονται στη μονάδα εντατικής θεραπείας, πάντα υπάρχει η ανησυχία για την πορεία και την εξέλιξη του νόσου.
0: Ακριβώς. Κύριε Κτενιαδάκη, χθες μας είπατε για κάποια θέματα που αντιμετωπίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, να τα επαναλάβετε και να μας πείτε και τι άλλα θέματα είναι εκείνα που κάνουν δύσκολη, θα σας δυσκολεύουν εν πάση περιπτώσει στο έργο σας για να προσφέρετε τις υπηρεσίες προς το κοινό, προς τους πολίτες.
1: Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει στο νοσοκομείο είναι η μεγάλη πληρότητα η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Δηλαδή το νοσοκομείο λειτουργεί με πληρότητα του 86-87% σε οριακά σημεία για τη λειτουργία του και αυτό έχει αποτυπώνεται φυσικά και στην πίεση την οποία δέχεται όλο το σύστημα και το προσωπικό, το υγειονομικό προσωπικό που εργάζεται στο νοσοκομείο αλλά και το ίδιο το νοσοκομείο έχει φτάσει στα όρια του από πλευρά λειτουργίας του. Ο κόσμος πιέζει πάρα πολύ, έρχεται πάρα πολύ στο νοσοκομείο, είναι πολύ περισσότερος από ό,τι πριν. Πίεση τόσο στο τμήμα επειγόντων και πίεση ακόμη περισσότερο στις εισαγωγές και στα χειρουργεία τα οποία έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα. Και όλα αυτά με την έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού η οποία υπάρχει, η οποία δυστυχώς δεν υπάρχουν νοσηλευτές οι οποίοι να έρχονται να εργαστούν στα νοσοκομεία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι η μεγάλη δυσκολία την οποία αντιμετωπίζουμε όχι μόνο εμείς σαν μεγάλο νοσοκομείο αλλά και όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας.
0: Mm-hmm. Είναι οι νοσηλευτές είναι οι μόνες ειδικότητες οι οποίες χρειάζεται το νοσοκομείο για να λειτουργήσει εν πάση περιπτώσει χωρίς να πιέζεται ή υπάρχουν και άλλες ειδικότητες?
1: Κοιτάξτε, από πλευράς γιατρών εμείς είμαστε καλυμμένοι. Δηλαδή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο επειδή προσφέρει συνθήκες εργασίας στους γιατρούς οι οποίες είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές και φαίνεται ότι από πλευρά γιατρών δεν έχουμε πρόβλημα και έτσι είναι σε όλες τις ειδικότητες. Ναι. Το πρόβλημα δημιουργείται σοβαρά στις νοσηλευτικές ειδικότητες και δημιουργείται και φυσικά υπάρχουν και κάποιες υποειδικότητες οι οποίες παρουσιάζουν κάποια προβλήματα αλλά το βασικό πρόβλημα είναι οι νοσηλευτές.
0: Τι πιστεύετε εσείς, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τους σπουδαστές, τους νέους αν θέλετε, να μην θέλουν να κάνουν νοσηλευτική ας πούμε για να δουλέψουν κάποτε σε ένα νοσοκομείο?
1: Κοιτάξτε, οι συνθήκες εργασίας ενός νοσηλευτή και η αντίστοιχη αποζημίωση η οποία δέχεται για την εργασία του είναι και τα δύο είναι σε σημεία τα οποία δεν είναι...
0: Είναι αντιστρόφως ανάλογα,
1: βέβαια. Δηλαδή όταν ένας εργαζόμενος έχει να αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα και τέτοια θέματα που αντιμετωπίζει καθημερινά ένας νοσηλευτής και η αντίστοιχη πληρωμή του είναι σε επίπεδο το οποίο είναι πλέον πολύ χαμηλό, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αντένδειξη για οποιονδήποτε να σκεφτεί και να εργαστεί στον τομέα της νοσηλευτικής. Από την άλλη μεριά είναι μια δουλειά η οποία, για μην λέμε όλα τα αρνητικά, και τα θετικά της δουλειάς είναι ότι η ευχαρίστηση η οποία παίρνεις ορισμένες φορές, γιατί βλέπεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου, ειδικά στην νοσηλευτική, βλέπεις το αποτέλεσμα της δουλειάς σου, νομίζω ότι δεν υπάρχει σε καμία άλλη δουλειά. Mm-hmm. Οπότε, ναι, μεν είναι μια δουλειά η οποία προσφέρει την ψυχική ανάταση σε ορισμένες φορές, αλλά είναι με πολύ μεγάλη κούραση και πολύ χαμηλή οικονομική ανταπόδοση. Mm-hmm.
0: Εχθές μιλώντας μας για τη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, μας παρουσιάσατε κάποια δομικά, οργανωτικά προβλήματα, να τα πω έτσι, τα οποία παρουσιάζονται και σε άλλα σημεία υπηρεσίας του νοσοκομείου.
1: Δομικά προβλήματα, τι εννοείτε?
0: Όταν λέω, δηλαδή, μας λέγατε χθες ότι δεν υπάρχουν κρεβάτια, ας πούμε, και δεν υπάρχει μια εντατικής φροντίδας και καλύπτονται από τη ΜΕΘ. Ναι.
1: Υπάρχει περασμένο όριο σε κάθε νοσοκομείο, υπάρχει ένα περασμένο όριο ανάπτυξης της μονάδας εντατικής θεραπείας παιδών. Η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχει μια πληρότητα η οποία είναι γύρω στο 30%. Mm-hmm. Δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών, δόξα τω Θεώ, είναι χωρίς ασθενείς ή με πολύ λίγους ασθενείς. Αλλά υπάρχουν περίοδοι, όπως είναι χθες για παράδειγμα και προχθές, που πραγματικά φτάνουμε σε ένα σημείο υπερβολικής πίεσης και υπερβολικής κόπωσης και του προσωπικού και υπερβολικής πίεσης από πλευράς χωροταξίας. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι θέμα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε περισσότερα κρεβάτια. Τα κρεβάτια καθορίζονται από το αριθμό των νοσηλευτών και γιατρών τα οποία έχεις. Δεν καθορίζονται από το πόσα χώρους μπορείς να έχεις. Χώρους μπορείς να έχεις όσους θέλεις. Το ζητούμενο είναι πάντα το υγειονομικό προσωπικό.
0: Υποθέτω ότι όλα αυτά είναι εν γνώση του Υπουργείου Υγείας, έτσι δεν είναι, κύριε Χτενιαδάκη?
1: Φυσικά είναι γνώση του Υπουργείου Υγείας και είναι και γνώση δική μας, γιατί και εμείς πρέπει καθημερινά με αυτό το θέμα να ασχολούμαστε και με αυτό το θέμα πρέπει να είμαστε κοντά. Δηλαδή πρέπει να μην τα αφήνουμε αυτά τα θέματα να δημιουργούνται όσο μπορούμε. Απ' την άλλη μεριά υπάρχουν και περιπτώσεις και περίοδοι οι οποίες πραγματικά η πίεση η οποία ασκείται είναι υπερβολικά υψηλή. Mm-hmm.
0: Καλείστε δηλαδή σε πολλές των περιπτώσεων να παίρνετε αποφάσεις διοικητικές, να το πω έτσι, στη στιγμή. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, δυστυχώς η πίεση στα νοσοκομεία είναι, κοιτάξτε να δείτε, η δουλειά του γιατρού ειδικά σε νοσοκομεία υψηλής πίεσης είναι απόφαση η οποία πρέπει να πάρεις σύντομα. Δηλαδή να εκτιμήσεις όλα τα δεδομένα και πολύ σύντομα να πάρεις απόφαση βάσει της εμπειρίας και βάσει της γνώσης οποίας έχεις αποκομίσει. Το ίδιο συμβαίνει και στη διοικητική θέση. Δηλαδή δεν μου φαίνεται παράξενο ότι αναγκάζομαι να πάρουμε μία απόφαση σύντομη, γιατί και ως γιατρός έτσι έχω συνηθίσει να κάνω. Mm-hmm.
0: Ποιο πιστεύετε εσείς ότι θα έπρεπε, ποιο από αυτά τα θέματα που εν πάση περιπτώσει σας απασχολούν, πιστεύετε ότι θα έπρεπε αύριο το πρωί που λέει ο λόγος να λυθεί? Κύριε Χτενιαδάκη, μας ακούτε? Μάλλον έπεσε η γραμμή, Δημήτρη, δεν μας άκουσε. Λέω, από τα θέματα τα οποία μας είπατε, ποιο πιστεύετε ότι εσείς θα ήταν καλό να λυθεί που λέει ο λόγος αύριο το πρωί? Ούτε τώρα μας ακούει. Πάλι έχουμε ένα πρόβλημα με την... Ναι, έχουμε οριστικό πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Χτενιαδάκη.

0: Κύριε Χτενιαδάκη, αποκαταστάθηκε και πάλι η επικοινωνία μας. Αυτό που σας ρώτησα είναι ποιο πιστεύετε ότι είναι το θέμα του νοσοκομείου, το οποίο εάν ήταν δυνατόν να γινόταν αύριο το πρωί, θα το προτείνατε.
1: Όπως σας είπα, το νοσηλευτικό,
0: το νοσηλευτικό
1: μόνο,
0: το
1: μόνο θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το μόνο είναι αυτό. Από την άλλη μεριά έχουμε προχωρήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στην επέκταση και την διάνοιξη του νοσοκομείου από διάφορες πηγές. Φτιάχνουμε πέμπτο όροφο στην ογκολογική, ετοιμάζονται τα ΤΕΠ. Ήδη φτιάξαμε την μονάδα νεογνών σε πλέον την πλήρης ανακαίνιση, ώστε να μπορεί σύντομα να εξυπηρετήσει τα νεογνά. Οπότε οι δραστηριότητες έχουμε συνεχώς και συνεχώς έχουμε μεγαλύτερο σχεδιασμό. Αλλά αν είχαμε παραπάνω νοσηλευτές, θα μπορούσαμε και να ανοίξουμε τα τμήματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχουμε συνεπτυγμένα, αλλά και να ανοίξουμε και άλλες δραστηριότητες οι οποίες κάνουμε.
0: Μάλιστα. Υποθέτω ότι πολλά από αυτές τις βελτιώσεις, να το πούμε έτσι, στη λειτουργία του νοσοκομείου είναι και αποχορηγίες, έτσι δεν είναι?
1: Όσον αφορά τα κατασκευαστικά, όχι. Το τμήμα επειγόντων περιστατικών είναι μέσω του RRF. Το ίδιο ήταν ο πέμπτος όροφος της ογκολογικής, το οποίο ήταν το πρώτο έργο το οποίο είχε εγκαινιαστεί από το RRF στην Κρήτη και το είχε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανακοινώσει τότε. Τα υπόλοιπα έργα, το έργο της μονάδας εντατικής θεραπείας νεογνών είναι δικό μας έργο, κάτι το οποίο το κάνουμε με ιδία χρήματα, δηλαδή του νοσοκομείου. Και όλες οι δραστηριότητες που κάνουμε είναι με βάση τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας. Δεν έχουμε αποχορηγίες κάτι. Οι αποχορηγίες, το τελευταίο πράγμα το οποίο υπάρχει είναι το PET scan, το οποίο έχει εγκατασταθεί στο νοσοκομείο πριν 3 χρόνια.
0: Και το οποίο λειτουργεί, γιατί κάποια στην αρχή προβλήματα είχαν παρουσιαστεί, λειτουργεί σήμερα?
1: Συνεχίζει να έχει προβλήματα, λειτουργεί, αλλά το κόστος λειτουργίας του είναι πολλαπλάσιο από τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήματος, ενός PET scan σε ένα άλλο μέρος της χώρας. Δηλαδή το κόστος λειτουργίας του σε σχέση με το αντίστοιχο μηχάνημα της Αθήνας είναι 3,5 φορές πάνω. Λόγω της μεταφοράς του ραδιενεργού υλικού από την Αθήνα προς το Ηράκλειο.
0: Μάλιστα. Το αναλώσιμο υλικό δηλαδή είναι αυτό που επιβαρύνει το κόστος.
1: Βέβαια, και επιβαρύνει το κόστος πάρα πολύ και φεύγει πάνω από τα όρια τα οποία πραγματικά αποζημιώνει ο ΕΟΠΗ το νοσοκομείο.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα. Δηλαδή φτάνει το φάρμακο να μας στοιχίζει μόνο του το φάρμακο γύρω στα 760 ευρώ, ενώ όλη η εξέταση μαζί στοιχίζει γύρω στα 450 ευρώ.
0: Υπάρχει τρόπος να λυθεί αυτό το θέμα, κύριε Χτενιαδάκη?
1: Έχουμε κάνει διάφορες ενέργειες και με την Aegean και με άλλες εταιρείες σχετικά με το να δούμε αν μπορεί να γίνει μεταφορά μέσω άλλων αεροπορικών εταιρεών, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν αποδώσει.
0: Μάλιστα. Κύριε Χτενιαδάκη, εγώ δεν έχω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Εκείνο που έχω να προσθέσω είναι ότι, και ευχαριστώ για την ευκαιρία, είναι ότι πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε τόσο αρνητικοί με τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων. Τα δημόσια νοσοκομεία προσπαθούν υπερβολικά, παραπάνω από τις δυνάμεις τους, να προσφέρουν στον κόσμο το επίπεδο υγείας το οποίο τους αντιστοιχεί. Απ' την άλλη μεριά πρέπει να σκεφτόμαστε κι εμείς ότι δεν μπορεί να πηγαίνουμε στα τμήματα επιγόντων με το παραμικρό ή να μην πηγαίνουμε στις άλλες δομές οι οποίες ήδη υπάρχουν πρωτοβάθμιες φροντίδας υγείας. Υπάρχουν δομές πρωτοβάθμιες φροντίδας υγείας και στο Ηράκλειο και σε όλες τις πόλεις, στις οποίες μπορούμε να πηγαίνουμε και να μην επιβαρύνουμε τα νοσοκομεία με πράγματα τα οποία είναι λιγότερο σημαντικά σε σχέση με αυτά τα οποία χρειάζονται τη φροντίδα του νοσοκομείου. Αυτό μόνο θα ήθελα να μείνει σαν μότο.
0: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Κύριε Χτενιαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πιστεύω να συμβάλαμε στο να διορθωθεί αυτή η κατάσταση και να γίνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου ακόμα καλύτερο. Εγώ πιστεύω ότι είναι από τα λαμπρά νοσοκομεία της Ελλάδος το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, να γίνει ακόμα καλύτερο. Ο εχθρός του καλού λέει το καλύτερο. Ορίστε.
1: Με διάφορες μετρήσεις είμαστε το κορυφαίο νοσοκομείο.
0: Το κορυφαίο.
1: Ελλάδα, αλλά
0: Είπαμε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο αναπληρωτής διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο κύριος Στέλιος Κτενιαδάκης. Καταρχάς μας είπε ότι παραμένει η κατάσταση των δύο παιδιών σταθερή. Ναι, αυτό γεννά αισιοδοξία, αλλά και από την άλλη μην ξεχνάμε ότι βρίσκονται στη ΜΕΘ, δηλαδή στη μονάδα αντατικής θεραπείας. Είναι κρίσιμη. Το να είναι κάποιος στη ΜΕΘ, στη μονάδα αντατικής θεραπείας, είναι κρίσιμη η κατάστασή του. Και γεννάει η αισιοδοξία στο πλαίσιο αυτής της κρισιμότητας. Έτσι. Και το άλλο είναι, ακούσατε, το κορυφαίο θέμα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Η αλήθεια είναι ότι για να γίνεις νοσηλευτής πρέπει για να το έχεις, να έχεις ένα αίσθημα αλτρουισμού, να έχεις ένα αίσθημα ενσυναίσθησης. Δεν γίνεσαι εύκολα νοσηλευτής και ειδικά στην Ελλάδα, όπου ακούσατε, η αμοιβή είναι αντιστρόφως ανάλογη των καθηκόντων. Εκείνοι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, μπορούν να κάνουν πράγματα, ας τα κάνουν και ας δώσουν το κίνητρο στους νέους ανθρώπους να ακολουθούν την νοσηλευτική. Και ακούσατε, υπάρχουν και βελτιωτικές κινήσεις για τη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, που σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις είναι το κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον κύριο Κτενιαδάκη. Να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Δυστυχώς έσβησε το κοριτσάκι του τροχαίου χθες στην Μεσαρά. Δυστυχώς, άλλο ένα θύμα σε αυτό το ανόητο έγκλημα που συντελείται σε αυτή τη χώρα. Πότε επιτέλους θα θυσιάζουμε νέους, ειδικά ιδιαίτερα ανθρώπους, σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή την αδιανόητη, εν πάση περιπτώσει, ατμόσφαιρα που έχουμε δημιουργήσει εξαιτίας των τροχαίων δυστυχημάτων. Και μας το έλεγε χθες ο κύριος Στενιαδάκης στη χθεσινή κουβέντα που κάναμε, όχι στη σημερινή, ότι στην Μεσαρά συμβαίνουν περισσότερα ατυχήματα και δυστυχήματα τροχαία από ό,τι συμβαίνουν στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Και το έχουμε ξαναπεί. Η περιοχή χρειάζεται επιμόρφωση κυκλοφοριακής αγωγής και χρειάζεται και αστυνόμευση. Υποτίθεται ότι θα δημιουργείται εκεί μια υποδιεύθυνση. Δεν ξέρω πού βρίσκεται αυτή η ιστορία, θα το ψάξουμε να δούμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή, κάθε τρεις και λίγο να θρυνούμε ανθρώπους και ιδιαίτερα νέους. Να αλλάξουμε εντελώς θέμα και να πάμε σε μια εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο, μια σημαντική εκδήλωση που γίνεται κάθε χρόνο στο Επιμελητήριο Ηρακλείου. Είναι η εκδήλωση για το ετήσιο βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που γίνεται σε συνεργασία με το Επιμελητήριο και το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Την ερχόμενη Δευτέρα λοιπόν, στις 8 το βράδυ, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου θα γίνει η φετινή εκδήλωση και γι' αυτή θα συνομιλήσουμε τώρα με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και γνωστό Ηρακλειώτη δικηγόρο, τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο. Κύριε Καλογερόπουλε, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε για αυτή τη σημαντική εκδήλωση.
1: Καλημέρα και από μένα και εγώ ευχαριστώ.
0: Κύριε Καλογερόπουλε, για πείτε μας, φέτος ποιος θα πάρει το βραβείο, τι περιλαμβάνει η εκδήλωση?
1: Να πούμε ότι ο σύλλογος αυτός που ιδρύθηκε πριν από κάποια χρόνια, mm-hmm. τον αρχικό του στόχο, είχε τη διάδοση του έργου του ΙΤΕ. Mm-hmm. Διότι είχαμε την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν είμαστε σε θέση και δεν είμαστε και ακόμα και το ομολογώ σε θέση να ξέρουμε στο εύρος τι γίνεται σε αυτό το ίδρυμα, στον τομέα της έρευνας, που είναι κορυφαίο και η έρευνα έχει εφαρμογή.
0: Είπαμε
1: λοιπόν σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου να δίδεται κάθε χρόνο ένα βραβείο σε κάποιο ερευνητή.
0: Ναι.
1: Σχηματίζεται μια επιτροπή, η οποία είναι μια επιτροπή κρίση, που συγκροτείται από αξιόλογους και επώνυμους Ηρακλειώτες, να τους πω, γιατί εκείνοι αποφασίζουν σε ποιον θα δώσουν κάθε φορά το βραβείο. Είναι ο πρόεδρος του συλλόγου του ΙΤΕ, ο φιλόλογος ο Ζαχαρίας ο Καραταράκης,
0: ναι.
1: ο οποίος είναι και που έχουν την ιδέα του συλλόγου, πρωτεργάτης, Μαρία Μαμπακάκη, αντιπρίτανης και καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης, Ευάγγελος Καρκανάκης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, που δίδει και το βραβείο,
0: mm-hmm.
1: Νικόλαος Καθαράκης, πρίτανης και καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Ελευθέριος Οικονόμου, ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και πρόεδρος επιτιμή του ΙΤΕ, Γεώργιος Παπαθεοδόρου, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών και επίσης διεκεκριμένο μέλος του ΙΤΕ, Νεκτάριος Σταβερναράκης, ο πρώην πρόεδρος του Ίδρυματος Τεχνολογίας και Έρευνας και καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η Δελίνε Χαρλάπη, καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κρήτης και ο Βασίλης Χαρμανδάρης, ο τωρινός πρόεδρος του ΙΤΕ,
0: mm-hmm.
1: καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η Επιτροπή είχε να επιλέξει ανάμεσα σε πολλούς και άξιους υποψήφιους. Κατέληξε και μάλιστα ομόφωνα να προτείνει για το βραβείο τον κύριο Μιχαήλ Μιλωνάκη, ο οποίος επιλέχθηκε για την καινοτόμα επιστημονική έρευνα που κάνει. Είναι γεννημένος στα Χανιά του 1993, ένας νέος άνθρωπος.
0: Νέος άνθρωπος. Μιχαήλ Μιλωνάκης λοιπόν, να ξαναπούμε το όνομα. Ναι.
1: Ναι. Τι έχει κάνει και τι είναι και το στοιχείο
0: ναι.
1: το οποίο
0: ναι.
1: έκανε την επιτροπή να τον επιλέξει από πολλούς άλλους, αναλαμβάνω,
0: ναι.
1: επιστάξιους. με το διδακτορικό της ερευνητής στο ΙΤΕ, με αντικείμενο τις προηγμένες οπτικές τεχνολογίες και τις εφαρμογές του στη βιοιατρική αποκόλληση. Η βιοιατρική πλέον βοηθάει αφάνταστα, το βλέπουμε στην καθημερινότητα σου, στην καθημερινότητα μας όλοι.
0: Σίγουρα.
1: Και οι οπτικές τεχνολογίες, που ομολογώ εγώ ως δικηγόρος, δεν μπορώ να αποτυπώσω με ακρίβεια το μέγεθος και την έκταση των τεχνολογιών, θα μας πει κάποια πράγματα φαντάζομαι ο ίδιος Δευτέρα.
0: Mm-hmm.
1: Έχει σπουδάσει φυσική στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του διδακτορικό τμήμα την Επιστήμη και Μηχανική Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε συνεργασία πάντα με το ΙΤΕ. Και εκείνο το οποίο μας λέει στο βιογραφικό του είναι ότι η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στη διαμόρφωση μετόπου κύματος και στην προσαρμοστική οπτική Webless και έχει διδακτορική διατριφή που αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας αυτής που οδηγεί σε ένα, οδήγησε σε ένα διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει διακρίσεις, υποτροφίες.
0: Μάλιστα. Το να, πάρει, το να έχει και δίπλωμα ευρεσιτεχνίας έχει καταφέρει κάτι πολύ πρωτότυπο, έτσι, πρωτοφανές.
1: Βέβαια, βέβαια. Και μας ενδιαφέρει η έρευνα να οδηγεί σε εφαρμογή.
0: Σωστά.
1: Έτσι, δηλαδή,
0: να μπορεί να εφαρμοστεί. Απόφυξη. Να μπορεί να εφαρμοστεί.
1: Ναι, να οδηγήσει. Ναι,
0: ακριβώς.
1: Ακριβώς. Ταυτόχρονα να σας πω ότι θα έχουμε και δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες.
0: Βεβαίως, θα μας πείτε για το πρόγραμμα.
1: Ναι. Ο καθηγητής της νεολογικής φιλολογίας, κύριος Στέφανος Κασλαμάνης, ο οποίος είναι γνωστός σε όσους ασχολούνται.
0: Σαφώς, από τα μεγαλύτερα ονόματα της φιλολογίας.
1: Ναι, είναι όντως και έχει ασχοληθεί με κάτι που έχει πάρα πολύ σχέση με το Ηράκλειο,
0: mm-hmm.
1: το Κάνδακα τον παλιό, γιατί υπήρξε υπότροφος ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, με διδακτορικό δίπλωμα από τη φιλοσοφική, και ήταν και διατέλεσε καθηγητής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο. Έχει πάρα πολλά έργα και κυρίως εκείνο που κάνει και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την ομιλία του ενόψει του ημέρα στο Ηράκλειο είναι ότι έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το Ηράκλειο. Με Βενετία σημαίνει Χάνδακα, δεν λέω τίποτα παραπάνω. Εκείνος λοιπόν θα έχει μία ομιλία με θέμα σχεδιάζοντας τα περιεχόμενα μιας ομιλίας στην επαύριο της απελευθέρωσης, ο ερωτόκριτος του Γιώργου Σεφέρη. Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω, θα μας τα πει ο ίδιος.
0: Βέβαια, εννοείται. Το βράδυ της Δευτέρας.
1: Η δεύτερη ομιλία είναι του καθηγητή της πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης, Μιχάλη Νικηφόρου, ο οποίος έχει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα.
0: Ναι.
1: Για όλους μας, από ποια διάσταση και αν το δει.
0: Είναι πολύ ενδιαφέρον
1: από την τη μονική μέχρι τη λαϊκή.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, η οικονομία των καφέ. Διαπτωτική και τεχνολογική αλλαγή για το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Νομίζω ότι αυτό. Ένα εντυπωσιακό θέμα που ένας καθηγητής πολιτικής οικονομίας θα του δώσει τις διαστάσεις.
0: Ακριβώς. Τον έχει ακούσει να πω, κύριε Καλογερόπουλε, ότι να σας διακόψω λίγο, συγγνώμη. Τον είχα ακούσει τον κύριο Νικηφόρο, συμπτωματικά τον είχα ακούσει μέσα στο αυτοκίνητό μου σε μια ραδιοφωνική συνέντευξή του στο ραδιόφωνο το κρατικό, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ.
1: Πρέπει να
0: πω στους ακροατές μας ότι. Πραγματικά αξίζει, εφόσον μπορούν τη Δευτέρα, να πάνε να τον ακούσουν εκεί στην εκδήλωση που τα κάνετε. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέει.
1: Ναι, και οι δύο ομιλητές έχω αυτή την αίσθηση, θα εντυπωσιάσουν το κοινό και θα έχουμε επιστρέψει όσοι δούμε εκτός λόγω του τριημέρου. Η Δευτέρα λοιπόν, το απόγευμα είναι μια καλή μέρα, μια καλή βραδιά για να απολαύσουμε μαζί με όσα είπε προηγουμένως και τη μουσική πλευρά της εκδήλωσης.
0: Βεβαίως.
1: Όπου η Μαρία Κώτη, γνωστή σε όλους μας, θα τραγουδήσει mm-hmm. με το λαού του Γιάνγκου Χερέτη με ρωτόκριτο.
0: Μάλιστα. Εύχομαι να πάει όλα καλά και σε αυτή την εκδήλωση που είμαι σίγουρος δηλαδή ότι θα πάνε όλα καλά
1: για
0: την
1: Εμπάνε.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστούμε
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Πραγματικά παρακινώ.
0: Κι εγώ. Μαζί με
1: εσάς. Να παρακολουθούν αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι αλήθεια ότι. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο κάθε φορά.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι πλέον γεγονός.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Πάντα επιτυχές.
0: Κοντεύει να γίνει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν θα ήταν ατυχές να λέγαμε ότι είναι θεσμός πλέον.
1: Θεσμός, ναι, ακριβώς.
0: Ακριβώς, είναι θεσμός. Ακριβώς. Κύριε Καλογερόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Καλό τριήμερο και εσάς και στους ακροατές.
0: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Απόλλων Καλογερόπουλος, γνωστός Ηρακλειώτης δικηγόρος και είναι και υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων στο Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Μιλήσαμε για το φετινό βραβείο του Επιμελητηρίου Ηρακλείου που συνδιοργανώνεται με τον Σύλλογο και το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Ο Δόκτωρ Μιχαήλ Μιλωνάκης θα είναι ο φετινός βραβευτής και θα παραλάβει ένα βραβείο το οποίο συνοδεύεται και από το ποσό των 3.000 ευρώ. Αν και καθαρά, εγώ πιστεύω ότι αυτές τα 3.000 ευρώ είναι καθαρά συμβολικό, διότι αυτό που έχει κάνει ο κύριος Μιλωνάκης, όπως μας το περιέγραψε ο κύριος Καλογερόπουλος, είναι πολύ μεγαλύτερης αξίας.

Βλέπω τώρα ένα άρθρο στην μια δημοσίευση στην ιστοσελίδα τανέα.gr, η οποία είναι, έχει ως πηγή το Πολιτικό, από την Ιταλία, το γνωστό μέσο ενημέρωση, θα πω εγώ, περιοδικό, site, πηγή ενημέρωση, σε πάση περιπτώσει, το Πολιτικό. Ενεργειακός εφιάλτης στην Ευρώπη δεν γνωρίζει πόσα ακόμα καύσιμα διαθέτει κρίσιμο διάστημα για αερομεταφορές. Καταλαβαίνετε πόσο κέριος και κρίσιμος είναι αυτός ο τίτλος. Αναλογιστούμε αυτά που λέγαμε το πρωί, ότι ανέβηκε στα 126 δολάρια το βαρέλι το Brent στις διεθνείς αγορές. Και επισημαίνω το Brent, γιατί το Brent είναι αυτό που ενδιαφέρει την Ευρώπη. Και γράφει το σχετικό δημοσίευμα: καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καθυλώνουν αεροσκάφη και οι αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, η ευρωπαϊκή προσπάθεια αποτροπής ελλείψεων καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν συναντά ένα πρόσμενο εμπόδιο. Κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πόσα αποθέματα διαθέτει η Ήπειρος. Όπως αναφέρει το Πολιτικό που παρουσιάζει το σχετικό θέμα, η αναστάτωση προκύπτει την ώρα που ο πόλεμος στο Ιράν αυξάνει δραματικά το λογαριασμό των ορυκτών καυσίμων για την Ευρώπη και απειλεί να διακόψει τις ροές μέσω των στενών του Ορμούζ, ενός κρίσιμου διάβλου για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η σύγκρουση κοστίζει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ ημερησίως σε αυξημένες ενεργειακές δαπάνες. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε διατάξει τους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν που μπορεί να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Στην Ευρώπη έχουμε ορατότητα και δεσμεύσεις έως το Μάιο και τον Ιούνιο. Τι θα συμβεί μετά είναι δύσκολο να προβλεφθεί, ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της DHL Group, Τόμπιας Μάγερ, σε συνάντηση με δημοσιογράφους. Υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα, αλλά δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσο έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί. Οι ευρωπαϊκές αρχές δεν κινούνται πλήρως στο σκοτάδι. Τα δεδομένα για τα κρατικά αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι γενικά διαφανή και ενημερωμένα, ενώ πραγματοποιούνται τακτικές συναντήσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών. Αλλά πέρα από αυτό, οι αξιωματούχοι που θέλουν να μάθουν πότε μπορεί να στερέψουν οι στρόφιγγες έχουν πολύ λίγα στοιχεία στη διάθεσή τους. Ένα τυφλό σημείο που ενέχει τον κίνδυνο να μην μπορούν να εντοπίσουν ελλείψεις ή να αναγκαστούν να λάβουν επίγοσες αποφάσεις βασισμένες σε ελλιπείς πληροφορίες. Αυτό που λέγαμε και το πρωί, βλέπετε εδώ υπάρχει ένας ορίζοντας Μάιος-Ιούνιος σύμφωνα με τη δημοσίευση. Όμως λέγαμε το πρωί ότι το ντόμινο εξαρτάται και το κύμα θα διαδοθεί, εξαρτάται από το πόσο παρατεταμένος θα είναι ο αποκλεισμός των στενών του Ορμούζ. Δηλαδή αυτό βλέπουμε τώρα μέχρι Μάιο-Ιούνιο, εάν κρατήσει κι άλλο, τον Ιούλιο δεν θα έχουμε τίποτα από ό,τι φαίνεται. Μακάρι να κινδυνολογώ και να κινδυνολογεί και η δημοσίευση, πάντως τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά, θα λέγαμε. Εντάξει, εμείς διατηρούμε βέβαια πάντα την αισιοδοξία μας ότι θα λήξει σύντομα αυτή η ιστορία. Ελπίζουμε να πάνε καλά και οι συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών με την διαμεσολάβηση του Πακιστάν. Έχει λάβει τις νέες προτάσεις, έλεγαν χθες, βρισκόταν χθες η σχετική είδηση στην επικαιρότητα. Οι Πακιστανοί από τους Ιρανούς την έχουν λάβει για να την διαβιβάσουν στην Ουάσιγκτον. Θα δούμε τώρα πώς θα αντιδράσει η Ουάσιγκτον απέναντι στις νέες προτάσεις του Ιράν, οι οποίες αφορούν, όπως έλεγαν οι χθεσινές πληροφορίες, όλα τα εκκρεμή ζητήματα.

Τα νέα παρουσιάζουν και τη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης που έγινε για λογαριασμό του Μέγκα και που παρουσιάζει πτώσεις στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Πολιτική αλλαγή δηλώνουν, λένε τα νέα, ότι θέλουν 6 στους 10 Έλληνες, ωστόσο εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν πρέπει να πάει η χώρα σε πρόωρες εκλογές ή να εξαντλήσει την τετραετία κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία βλέπει τα ποσοστά της να υποχωρούν σημαντικά στη δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, χωρίς ωστόσο να απειλείται η πρωτιά της. Ειδικότερα στην πανελλαδική τηλεφωνική δημοσκόπηση που διενήρησε η μέτρων ανάλυσης το διάστημα από 21 έως 27 Απριλίου, σε δείγμα 1.300 πολιτών με δικαίωμα ψήφου, στην πρόθεση ψήφου Νέα Δημοκρατία κεντρώνει το 21,5% από 23,8% στην προηγούμενη δημοσκόπηση, με το Πασόκ να ανεβαίνει λίγο στο 11,3% από 10,4%, με απώλειες ακολουθεί Πλεύση Ελευθερίας με 7,8% από 8% και με κέρδη η Ελληνική Λύση με 7,7% από 6,8%. Έπονται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας με 6,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,6%, το ΜΕΡΑ 25 με 2,3%, η Νέα Αριστερά με 1,8%, η Νίκη με 1,4% και οι Σπαρτιάτες με 0,4%. Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 8,1%, Άκυρο Λευκό δηλώνει ότι θα ψηφίσουν 3,2%, ότι δεν θα ψηφίσουν το 6,7%, ενώ η αδιευκρίνηστη ψήφος αυξάνεται στο 14,9%. Από 13% αυξάνονται οι αναποφάσιστοι. Και παραλαμβάνω, σας το λέω για άλλη μια φορά, οι αναποφάσιστοι βγάζουν τις κυβερνήσεις.

Μιλούσαμε χθες για τη ρύθμιση των 72 δόσεων για τις επιχειρήσεις με τον πρόεδρο του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Οικονομικού Επιτελείου, τον κύριο Σφακιανάκη. Βλέπω σήμερα μια δημοσίευση, είναι σε πολλά sites αυτή η δημοσίευση. Εγώ τη βλέπω εδώ στη ιστοσελίδα τανέα.gr που λέει ότι τα φρέσκα, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, ληξιπρόθεσμα χρέη, δοκιμάζουν τη ρύθμιση των 72 δόσεων. Και λέει, έχει υπότιτλο, οι οφειλέτες για να ενταχθούν στη νέα ρυθμίση θα πρέπει να έχουν τακτοποιήσει όλα τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί από το 2024 και μετά. Και γράφει σχετικά, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία, με τα φρέσκα χρέη να εκπέμπουν σήμα κινδύνου για την επιτυχία της νέας έκτακτης ρύθμισης των 72 δόσεων. Τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το πρώτο δίμηνο τα νέα χρέη ανήλθαν σε 2,136 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα κατά 8,98% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περισσυγή περίοδο, όταν είχαν διαμορφωθεί στα 1,96 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι φόροι που άφησαν απλήρωτους νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου άγγιξαν τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η συσσόρευση χρεών δημιουργεί πρόσθετα εμπόδια για τους φορολογούμενους που σχεδιάζουν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση, η οποία αναμένεται να ενεργοποιηθεί τον Ιούνιο. Και αυτό γιατί η βασική προϋπόθεση συμμετοχής στη ρύθμιση είναι η τακτοποίηση όλων των οφειλών που δημιουργήθηκαν από το 2024 και μετά, είτε μέσω εξόφλησης είτε μέσω της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων, ανάλογα εάν οι οφειλές είναι τακτικές ή έκτακτες. Αυτά γράφει η ιστοσελίδα τανέα.gr. Και εγώ θα σχολιάσω λέγοντας ότι υπάρχουν αυτά τα χρέη, διότι ουδέποτε είχαμε αποκτήσει φορολογική συνείδηση. Βλέπαμε πάντα, όχι βέβαια μόνο εμείς, αλλά εμείς λίγο παραπάνω, βλέπουμε πάντα το φόρο ως εχθρό ή κάτι το οποίο πρέπει να αποφύγουμε. Εντάξει, το δέχομαι αυτό. Αλλά ρωτάω, εάν δεν είσαι τη φορολογική συνείδηση να αποδώσεις τα χρέη σου προς το δημόσιο, πώς θα έχεις μετά απέτηση και το δημόσιο να σου παράσχει υπηρεσίες που πρέπει να σου παράσχει? Το πιο φρέσκο παράδειγμα, να το πούμε κι εμείς, είναι αυτό που μας έλεγε προηγουμένως ο κύριος Κτενιαδάκης, ότι δεν υπάρχουν νοσηλευτές. Εάν δεν υπάρχουν χρήματα να ρίξεις στην υγεία και τα χρήματα αυτά να τα δώσεις σε αυτούς που δουλεύουν για την υγεία, πώς θα αποκτήσουν κίνητρο εκείνοι να γίνουν νοσηλευτές? Και λέω τώρα τους νοσηλευτές, γιατί όπως μας είπε και ο κύριος Τριαδάκης, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των νοσοκομείων σήμερα, ότι δεν έχουν νοσηλευτές. Πώς θα δώσεις κίνητρο στα νέα παιδιά να σπουδάσουν νοσηλευτές και να προσληφθούν στα νοσοκομεία, εάν τα χρήματα τα οποία παίρνουν είναι λιγότερα από αυτά τα οποία κάνουν? Και μάλιστα σε μια δουλειά με έντονο ανθρωπιστικό χαρακτήρα.

πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, λίγο μετά τις 8 το πρωί, όπως κάθε πρωί. Να σας ευχηθώ να περάσετε μια όμορφη μέρα, να περάσετε μια όμορφη Πρωτομαγιά, ένα όμορφο τριήμερο, όλες οι μέρες της ζωής σας να είναι όμορφες, και να σας ευχηθώ εκ των προτέρων καλό μήνα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη. Πέμπτη λοιπόν, 30 Απριλίου 2026. Και να που βρισκόμαστε αισίως στην τελευταία ημέρα του Απρίλη. Αύριο Πρωτομαγιά, έτσι. Αύριο μπαίνει ο Μάης επιτέλους. Ένας μήνας που εύχομαι από καρδιάς να είναι ανώδυνος και ανέφελος σε όλα τα επίπεδα για όλους μας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 28 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 15 λεπτά, ενώ γιορτάζει ο Ιάκωβος και η Ιακωβίνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 30 Απριλίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Η UNESCO, οργανισμός του ΟΗΕ που ασχολείται με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα, ανακήρυξε την 30 Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα της jazz μουσικής κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού το Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι. Σκοπός του εορτασμού είναι να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της jazz ως μορφή τέχνης και μέσο επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο Αμερικανό τζαζίστα Herbie Hancock και πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την jazz ως φωνή ελευθερίας. Η 30 Απριλίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα jazz επειδή συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα της jazz που γιορτάζεται κάθε Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αποτελούν την γενέθλια χώρα της jazz μουσικής. Σήμερα όμως είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ διοργανώνεται κάθε χρόνο σαν σήμερα από τον Διεθνή Οργανισμό για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

Ο ISCA προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ, αλλά να ανεβαίνουν από τις σκάλες για λόγους άσκησης και υγείας, τονίζοντας ότι το ανέβασμα με τις σκάλες προκαλεί την καύση περισσότερων θερμίδων, 2 με 3 φορές περισσότερο σε σχέση με το βάδισμα. Όπως αναφέρει, το 59% των Ευρωπαίων ασκείται σπάνια ή καθόλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, και όπως επισημαίνει, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι πιο επικίνδυνη ακόμη και από το κάπνισμα για την υγεία του ατόμου, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασανσέρ, σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις οι ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες τίθενται εκτός λειτουργίας, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης ακόμα και των πιο πολυάσχολων να κινηθούν χρησιμοποιώντας τις σκάλες. Τις σχετικές δηλώσεις στην Ελλάδα έχει αναλάβει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Πράσινες Διαδρομές, η οποία καλεί τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τα καταστήματα να κλείσουν μερικούς από τους ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις τους και να καλέσουν τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους να κινηθούν τη συγκεκριμένη μέρα από τις σκάλες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή ιατρικές παθήσεις. Σήμερα είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Γεωργία, η μέρα του παιδιού στο Μεξικό, η μέρα της επανένωσης στο Βιετνάμ, η μέρα του δασκάλου στην Παραγουάη, η μέρα, λέει, της τιμιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μέρα της δημόσιας πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ρωσία και εθνική ημέρα μπισκότων από Βρώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα μιας που στείλαμε ευχές, γιορτάζει τον Απόστολο Ιάκωβο, έναν από τους 12 μαθητές του Χριστού και γιο του Ζεβεδαίου και μεγαλύτερο αδελφό του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 30 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιάκωβος και Ιακωβίνα. Ο Ιάκωβος ήταν ψαράς πριν από την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη και τον Πέτρο ήταν στενά συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό και οι μόνοι από τους μαθητές που ήταν παρόντες κατά την μεταμόρφωσή του. Ο Ιάκωβος έγινε αργότερα ένας από τους αρχηγούς της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων. Και για την σπουδαία χριστιανική του δράση θανατώθηκε με ξύφος το 44 με διαταγή του Ηρώδη Αγρίπα. Η παράδοση δέχεται ότι ο Ιάκωβος κήρυξε τον χριστιανισμό στην Ισπανία, όπου τιμάται ιδιαιτέρως σε ορισμένες περιοχές. Περνάμε όμως και στην στήλη του Σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1825, όπου σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος με επικεφαλή τον Ναύαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολιτές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν Πασά στη Μεθόνη και μία πύρητη δαποθήκη στην Ξηρά. 1841 και σαν σήμερα η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. 1927 και σαν σήμερα περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. 1945 και σαν σήμερα ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. 1947 και σαν σήμερα κατά την διάρκεια των φιλίου πολέμου μια ομάδα της όπλα της οργάνωσης του ΚΚΕ επιτίθεται με χειροβομβίδες κατά λεωφορείου της πολεμικής αεροπορίας στην Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αεροπόροι. 1975 και σαν σήμερα οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από την Χερσόνησο της Ινδοκίνας ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση.

Πάμε να δούμε και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αλλάζει δυστυχώς. Μάλλον θα έχουμε βροχερή πρωτομαγιά, εκτός αν καθυστερήσουν τα φαινόμενα να μας επισκεφτούν. Συνήθως μας επισκέπτονται με καθυστέρηση, έτσι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεταβολή, λέει, του καιρού από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Μεταβολή του καιρού στα βόρεια και μετά το μεσημέρι και στην κεντρική χώρα, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια 5 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες 5 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από ό,τι λέει ο κύριος Γιακόπουλος, πρώτων πυλών, λέει, μία από τις πιο ψυχρές πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μέχρι και χιονοπτώσεις. Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο για τον καιρό της Πρωτομαγιάς εξηγεί πως έρχεται στη χώρα βαρομετρικό χαμηλό από τα Βαλκάνια, το οποίο φέρνει βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε για αύριο Παρασκευή αναμένονται, λέει, ισχυροί άνεμοι, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίας μέχρι και χιονοπτώσεις. Το σκηνικό αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Γιακόπουλο, θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
Μακάρι να καθυστερήσουν τα φαινόμενα εδώ σε εμάς και τουλάχιστον αύριο πρωτομαγιά να τη βγάλουμε καθαρή, να βγούμε έξω στην εξοχή και να το απολαύσουμε. Εντάξει, τώρα από το Σαββατοκύριακο και έπειτα, ας ρίξει και καμιά βροχούλα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αύριο να περάσουμε καλά, αύριο να γιορτάσουμε την πρωτομαγιά όπως της πρέπει. Για να δούμε.

Και πάμε τώρα να περάσουμε στο politica.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα, άλλωστε να δούμε κάποιους από τους τίτλους του, ενώ στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε ειδήσεις και σε επικαιρότητα. Politica λοιπόν.gr, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και να μας ακούτε και ζωντανά συν της άλλης, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Θρήνο στην Κρήτη, έσβησε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο. Καραμαλάκης, λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή. Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Φαραντούρης, πολιτική αναγκαιότητα η συστράτευση γύρω από το Πασόκ, σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις. Πανελλήνιες και άγχος, πώς να στηρίξετε το παιδί σας, δωρεάν σεμινάριο. Επιτάχυνση διαδικασιών για τα θύματα σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη, ζητά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

κοινωνικός τουρισμός. Πώς διορθώνεται η αίτηση πλήρης οδηγός για να μην χάσετε την συμμετοχή. Σε υψηλό τετραετία στο πετρέλαιο πλησιάζεται 125 δολάρια το Brent. Στοπ από το Ισραήλ στον στολίσκο για την Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Και αφού κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε γρήγορα σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε όπως σας είπα στο politika.gr αμέσως τώρα για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Θρήνος δυστυχώς στην Κρήτη για το 12χρονο κορίτσι που έσβησε μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Μεσαρά και την μάχη που έδωσε στην εντατική σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από το τροχαίο νοσηλευόταν διασωληνωμένη στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, ενώ είχε τραυματιστεί και ο πατέρας της. Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά το δρόμο προς Πετροκεφάλι Μοίρες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των επιβενόντων. Αμέσως μετά το τροχαίο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Τι να πει κανείς τώρα σε αυτούς τους γονείς, πραγματικά, τι να πει κανείς. Αλλάζουμε θέμα. Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Συνελήφθησαν λοιπόν 2 Σουδανοί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των μεταναστών στους καλούς λιμένες. Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, των καλών λιμένων και του Κόκκινου Πύργου από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Οι 43 αλλοδαποί, 42 άνδρες και ένας ανήλικος περισυλλέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν με την συνδρομή του επιβατικού Ελένη στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, ξεκίνησαν το βράδυ της 27ης Απριλίου από περιοχή πλησίων των Μπρουκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 12 έως 13.000 δινάρια Λιβύης και 5.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

ελεύθεροι όμως αφέθησαν οι συλληφθέντες για τον σοβαρό τραυματισμό του εξάχρονου στην Νέρο Τσουλήθρα. Ελεύθεροι λοιπόν αφέθησαν ο πατέρας του εξάχρονου που τραυματίστηκε σοβαρότατα σε Νέρο Τσουλήθρα, σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, ο ναυαγοσώστης αλλά και ο προσωρινά υπεύθυνος της ξενοδοχειακής μονάδας. Την ίδια ώρα ο εισαγγελέας διέταξε την αδιενέργεια προκατακτικής έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ανήλικος που δίνει μάχη για την ζωή του στη μεθπέδων του Παγνή.

Ψηθέα ασφαλείας στο τμήμα Παχιά Άμμος Άγιος Νικόλαος. Πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, στο έργο τοποθέτησης νέων στιθέων ασφαλείας και επέκτασης του οδικού φωτισμού στο τμήμα Παχιά Άμμος Άγιος Νικόλαος. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το εν λόγω οδικό τμήμα καθίσταται πλέον ασφαλέστερο για την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την εξυπηρέτηση των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε σχετικά ότι η Περιφερειακή Ενότητα συνεχίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την διαρκή στήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα συνεχίσει να προχωρά σε αντίστοιχες παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς της, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους. Οι Πανελλήνιες πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται το άγχος, η πίεση και οι απαιτήσεις της περίοδου. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, η ομάδα των ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και η συγγήτρια, η κυρία Ειρήνη Καρακοσταντή, σας προσκαλούν σε ένα δωρεάν σεμινάριο αφιερωμένο στη διαχείριση του άγχους των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Τι θα παρουσιαστεί στο σεμινάριο? Οι Πανελλήνιες αποτελούν μια περίοδο έντονης πίεσης όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Στο σεμινάριο λοιπόν αυτό θα παρουσιαστούν πρακτικές στρατηγικές για την κατανόηση του άγχους των παιδιών, για την αποτελεσματική στήριξή τους και υποστήριξή τους και για τη δημιουργία ενός ήρεμου και ενισχυτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να κρατήσετε την θέση σας εγκαίρως, επικοινωνώντας από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο 2810-331-580. 2810-331-580. Η δράση αυτή αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με την Σχολή Γονέων που ξεκινάει τον Οκτώβριο με στόχο τη στήριξη τόσο των γονέων όσο και των παιδιών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές φάσεις. Η ομάδα των ΚΕΚ, Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, είναι εδώ για να σας στηρίξει σε κάθε βήμα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Έχουμε όμως χαμό ενός ακόμη παιδιού, ενός 13χρονου που σκοτώθηκε στην Ηλία με πατίνι. Στο νοσοκομείο 400 παιδιά με πατίνια μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω πως οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, έτσι. Θρήνος επικρατεί σε χωριό της Ηλίας, όπου έχασε την ζωή του το 13χρονο αγόρι που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι από την περιοχή του προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού της Ηλίας, όταν επιχειρώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι λοιπόν που όπως είπαμε οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τοπικά με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση με συνέπεια να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Ακολούθησε η διακομιδή του στην νοσηλευτική μονάδα Κρεσθένων, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως το παιδί είχε υποκύψει στα τραύματά του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της μονάδας Κρεσθένων, ο κύριος Γιάννης Μιχόπουλος, επεσήμανε ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να σωθεί το παιδί. Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε, είπε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, ανέφερε ο ίδιος αρχικά. Και πρόσθεσε πως το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ, ήδη με μυδρίαση, άσφιγμο ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνυψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε και εδώ σε μας κάρπα για σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο. Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθηκε στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Κρεσθένων. Το τραγικό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε μιλώντας χθες στο Μέγκα πως περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σε ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας, αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος.

Καραμαλάκης. Λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν την δημόσια αρχή. Με αφορμή την τραγική κατάσταση του οδικού δικτύου στο Ηράκλειο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα με τις λακκούβες, τις κακοτεχνίες και τις πρόχειρες αποκαταστάσεις, καθώς και τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών. Θυμάστε, τα έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Στην επιστολή του, ο κύριος Καραμαλάκης ζητά να έρθει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, καθώς και απαντήσεις για τους ελέγχους, τις παραβάσεις και τις ευθύνες που συνδέονται με την κατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων. Όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των δημοτών δεν μπορεί να συνεχίσει να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρα μπαλώματα, την ώρα που η Δημοτική Αρχή επιμένει σε επικοινωνιακές αναφορές περί μάχης. Ο κύριος Καραμαλάκης γράφει: «Κύριε Δήμαρχε, ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο, η πόλη μας, οφείλω να σας θέσω με απόλυτη σαφήνεια ένα ζήτημα που δεν είναι ούτε δευτερεύον ούτε συγκυριακό. Είναι ζήτημα καθημερινής ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, σεβασμού προς τον Δημότη και αξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής. Αναφέρομαι στην τραγική κατάσταση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου του Ηρακλείου, στις πολλαπλές λακκούβες, στα πρόχειρα μπαλώματα, στις ανισοπεδίες που προκύπτουν μετά από τομές και εξκαφές, αλλά και στις κακοτεχνίες που μετατρέπουν δρόμους και πεζοδρόμους σε παγίδες. Τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών στο Ηράκλειο επιβεβαιώνουν ότι οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες δεν είναι πλέον απλώς μια εικόνα εγκατάλειψης, αλλά ένας άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Οι τραυματισμοί γυναικών σε κεντρικά σημεία της πόλης, ακόμη και δίπλα σε ράμπα για άτομα με αναπηρία, εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή και καταρρύπτουν κάθε επικοινωνιακή αφήγηση περί μάχης που δήθεν βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη αποκαλυπτική εικόνα με τη γλάστρα στην οδό Ματθεάκη, τοποθετημένη από πολίτες ως αυτοσχέδια σήμανση για επικίνδυνη λακκούβα, συμπυκνώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αδύρυτη πραγματικότητα, ότι όταν οι δημότες αναγκάζονται να προειδοποιούν μόνοι τους για κινδύνους στο δημόσιο χώρο, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι πρόβλημα διοίκησης, πρόληψης, ελέγχου και πολιτικής ευθύνης». Κύριε Δήμαρχε, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ γνωρίζετε, οι δημότες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δρόμους με ραφές, πρόχειρες λωρίδες ασφάλτου, βυθίσεις, μπαλώματα χωρίς ενιαία αποκατάσταση και επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έγιναν εξαγγελίες. Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματικότητα συνεχίζει να εκθέτει τη Δημοτική Αρχή μέρα με τη μέρα, γειτονιά με τη γειτονιά. Τα καθημερινά δημοσιεύματα, τόσο στον αθηναϊκό όσο και στον τοπικό τύπο, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αποτυπώνουν αυτό που οι δημότες βιώνουν καθημερινά. Δρόμους και πεζοδρόμια που παραμένουν επικίνδυνα παρά τις διακηρύξεις περιοργανωμένης μάχης. Δεν μπορεί μια πόλη όπως το Ηράκλειο, πύλη της Κρήτης, με τουριστική, εμπορική και διοικητική βαρύτητα, να εμφανίζει εικόνα εγκαταλελειμμένου επαρχιακού δικτύου. Δεν μπορεί οι πολίτες να νιώθουν ότι κάθε μετακίνηση γίνεται με δική τους ευθύνη. Δεν μπορεί να μιλά ο Δήμος για μάχη όταν οι λακκούβες παραμένουν, τα μπαλώματα πολλαπλασιάζονται και οι αποκαταστάσεις μετά από παρεμβάσεις έργων κοινής ωφέλειας να παραπέμπουν περισσότερο σε μια πρόχειρη διεκπεραίωση παρά σε ένα τεχνικό έργο με προδιαγραφές. Δεν μπορεί τέλος η πόλη να συνηθίζει την προχειρότητα και να βαφτίζει παρέμβαση μια κατάσταση που ανακυκλώνει τον κίνδυνο. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει όχι γενικές, αλλά απολύτως συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρώτον, ποιο είναι σήμερα αναδημοτική ενότητα και ανασυνοικία το πραγματικό σύνολο των επικίνδυνων σημείων στο δικό δίκτυο και στους πεζοδρόμους του Ηρακλείου. Δεύτερον, ποιο είναι το επίσημο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης, όχι πρόχειρης προσωρινής επέμβασης, αλλά και τεχνικής αποκατάστασης των σημείων αυτών. Τρίτον, ποιες ακριβώς ενέργειες έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος για τις ζημιές που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από τομές για οπτικές ίνες και άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας.
Τέταρτον, ποιος ελέγχει την ποιότητα των αποκαταστάσεων μετά από εργολαβικές παρεμβάσεις, ποιες παρεμβάσεις έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί και ποιες κυρώσεις έχουν πράγματι επιβληθεί σε εργολάβους, παρόχους ή άλλους υπευθύνους. Και πέμπτον, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή για την άμεση προστασία των ευάλωτων χρηστών του δημόσιου χώρου, δηλαδή των δικυκλιστών, των ποδηλατών, των πεζών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχησης και παρακολούθησης βλαβών του οδοστρώματος, ώστε ο Δημότης να γνωρίζει ποιο πρόβλημα έχει καταγραφεί, πότε, με ποια προτεραιότητα και σε ποιο στάδιο αποκατάστασης βρίσκεται. Η θέση μας, συνεχίζει ο κύριος Καραμαλάκης, είναι καθαρή. Το Ηράκλειο δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές διατυπώσεις περί μάχης της Λακούβας. Χρειάζεται πολιτική βούληση, τεχνική σοβαρότητα, διαφάνεια, συστηματικό έλεγχο εργολάβων και παρόχων, αυστηρές προδιαγραφές αποκατάστασης και σταθερό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Χρειάζεται πλήρης χαρτογράφηση φθορών, δημόσιο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, ιεράρχηση κινδύνων με προτεραιότητα σε σχολικές διαδρομές, κεντρικούς άξονες και σημεία υψηλής κυκλοφορίας, καθώς και πραγματικές κυρώσεις όπου υπάρχουν αποκλίσεις και κακοτεχνίες. Ως παράταξη, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παρουσιαστεί ως επιτυχία μια κατάσταση την οποία οι δημότες βιώνουν καθημερινά ως ταλαιπωρία, κίνδυνο και απαξίωση. Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν κρίνεται από το ύφος των ανακοινώσεων, αλλά από την κατάσταση του δρόμου που αντικρίζει ο πολίτης όταν βγαίνει από το σπίτι του. Το Ηράκλειο αξίζει δρόμους ασφαλείς, λειτουργικούς και αντάξιους μιας σύγχρονης πόλης. Αξίζει διοίκηση που να λύνει προβλήματα και όχι να τα περιγράφει. Αξίζει έργα που να αντέχουν και όχι μπαλώματα που ανακυκλώνουν την εγκατάλειψη. Σας καλούμε λοιπόν να φέρετε άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα, στοιχεία για ελέγχους και παραβάσεις, καθώς και ρητή δημόσια δέσμευση για το πότε επιτέλους θα πάψει η καθημερινότητα των δημοτών να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρες αποκαταστάσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση, έγκαιρα και έγκυρα. Ενημέρωση, έγκαιρα και έγκυρα.

0: ψυχής από το κατσαριδάκι. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Και δυστυχώς με έχασες.
1: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
2: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάς ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε ας ανοίξουμε λίγο το θέμα ηλεκτρικά πατίνια. Λίγο πριν αναφερθήκαμε στο ότι άλλος ένας νέος έχασε την ζωή του. Ένας 13χρονος στην Ηλία. Με ηλεκτρικό πατίνι. Και εάν θυμάστε, λίγο πριν αναφερθήκαμε και στο ότι γύρω στα 400 άτομα έχουν μπει σε νοσοκομείο λόγω κάποιων ατυχημάτων που είχαν με ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους. Ένα χάος στην κυριολεξία επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Γεμίζουν τα επίγοντα με ανήλικους, έτσι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι προβλέπει ουσιαστικά ο ΚΟΚ για τους ανήλικους, ποιοι κανόνες υπάρχουν στο εξωτερικό, μιας που όπως αντιλαμβάνεστε η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη, έτσι, σε σχέση με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, μετά και τον τελευταίο θάνατο που είχαμε, όπως σας είπα, του 13χρονου στην Ηλία. Βεβαίως και έχει προκαλέσει σοκ αυτή η είδηση από το θανατηφόρο τροχαίο στα Μακρύσια Ηλίας. Θυμάστε, είπαμε λίγο πριν πως ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Βγήκε όμως το αντίθετο ρεύμα προκειμένου να αποφύγει σταθμευμένο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τοπικά με όχημα που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση.

Οι γιατροί λένε πως γέμισαν τα επίγοντα με ανηλίκους. Το αν οι γιατροί έχουν δίκιο με αυτά που βλέπουν τα μάτια τους καθημερινά στα νοσοκομεία που εργάζονται, έχουν δίκιο. Έτσι δεν μπορούν να καταδείξουν με ακρίβεια όμως τα επίσημα στοιχεία. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν πηγές της τροχείας, πολλά από τα θύματα με ηλεκτρικά πατίνια δεν δηλώνουν ότι τραυματίστηκαν από αυτά. Αυτό βεβαίως συμβαίνει γιατί. Συμβαίνει στις περιπτώσεις των ανηλίκων που θέλουν να αποφύγουν τις τιμωρίες των γονιών τους ή τυχόν κυρώσεις εις βάρος των γονέων για παραμέληση ανηλίκου. Αλλά ακόμα και όταν τα θύματα είναι ενήλικοι, είναι κοινή πρακτική να μην δηλώνονται τα τροχαία με πατίνι, ώστε αν υπάρχει εμπλοκή και άλλου οχήματος και η επαιτειότητα του οδηγού του πατινιού, να αποφευχθεί η καταβολή αποζημιώσεων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχει αρχίσει να γίνεται υποχρεωτική η σήμανση των πατινιών με πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και η ασφάλισή τους. Μέτρο το οποίο στο παρόν στην Ελλάδα έχει αφαιθεί στην άκρη για να εξεταστεί αργότερα εάν χρειαστεί. Στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα. 2 θανατηφόρα, 4 σοβαρά και 103 ελαφρά. Για το πρώτο δίμηνο του 2026 αναφέρονται ήδη 17 ατυχήματα, από τα οποία ένα σοβαρό και 16 ελαφρά. Αυτά τα στοιχεία όμως αφορούν όλους τους χρήστες, όχι μόνο ανηλίκους. Αν το μετατρέψουμε σε ρυθμό εμφάνισης, αυτό τα 109 ατυχήματα του 2025 αντιστοιχούν περίπου σε 9,1 ατυχήματα το μήνα και περίπου 0,30 ατυχήματα την ημέρα, δηλαδή χονδρικά ένα ατύχημα κάθε 3,3 ημέρες. Για το πρώτο δίμηνο του 2026, τα 17 ατυχήματα σε 59 ημέρες αντιστοιχούν περίπου σε 0,29 ατυχήματα την ημέρα, πολύ κοντά στον ρυθμό του 2025. Στοιχεία λοιπόν σημαντικά δεν υπάρχουν. Η εικόνα νοικιασμένων ή ιδιόκτητων πατινιών να μεταφέρουν δικάβαλο ανηλίκους χωρίς φυσικά κράνη, αλλά και παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια, στόπ και προτεραιότητες ή κινούμενοι σε λεωφόρους ανάμεσα στα αυτοκίνητα χωρίς φώτα και με υπερβολική ταχύτητα είναι μάλλον συνηθισμένη, έτσι. Τόσο πολύ που το είδαμε και σε live τηλεοπτική μετάδοση, καθώς στην διάρκεια ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού για τον 14χρονο που τραυματίστηκε στην Κέρκυρα με το πατίνι, δύο άλλοι νεαροί που επέβαιναν σε πατίνι έπεσαν μπροστά στην κάμερα και στα έκπληκτα μάτια του τηλεοπτικού συνεργείου αλλά και των περαστικών. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε θύματα, έτσι, από αυτήν την ιστορία.

Η χειρότερη χώρα κατέγραψε 13,4 τραυματισμούς ανά εκατομμύριο και η καλύτερη 1,2. Στη Γερμανία συνολικά 7 θάνατοι σχετιζόμενοι με ενοικιαζόμενα πατίνια καταγράφηκαν το 2021. Στην Γαλλία καταγράφονται περίπου 4 θάνατοι και 284 τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια κατέτος. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε πως ακόμα και αν είναι ο μόνος οργανισμός που τηρεί στατιστικά στοιχεία για οχήματα μικροκινητικότητα στην Ευρώπη και την ασφαλειά τους, βάζει ο ίδιος τρικλοποδιά στην αξιοπιστία του, δηλώνοντας πως αντιτίθεται στην υποχρεωτική χρήση κράνους για τους οδηγούς e-scooters στην Ευρώπη, με το επιχείρημα ότι αποθαρρύνει πιθανούς νέους χρήστες και ότι αυτό που χρειάζεται είναι να φτιαχτούν ασφαλείς υποδομές, έτσι γενικά, και να αποθαρρυνθούν οι χρήστες μηχανοκίνητων οχημάτων.

Στην Ελλάδα πάντως που η αγορά είναι κάπως διαφορετική από την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ο λόγος είναι ότι τα κοινόχρηστα πατίνια έχουν χαμηλές τελικές ταχύτητες και είναι εξοπλισμένα με συσκευές geofencing που αποτρέπουν την χρήση τους σε μέρη που δεν επιτρέπονται, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό. Όσο ταχαίως πάντως αναπτύσσεται η αγορά των ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα, τόσο αργά είναι τα αντανακλαστικά των κρατικών υπηρεσιών. Είναι για παράδειγμα συνηθισμένη πια η βελτίωση, το λεγόμενο πείραγμα των πατινιών που αυξάνει τις επιδόσεις τους και κυρίως την τελική ταχύτητά τους μέσω ενός απλού τσιπ που κάνει επαναπρογραμματισμό. Και φτάνουμε να βλέπουμε νεαρούς, συχνά ανήλικους, να διοργανώνουν μέχρι και κόντρες με τα πατίνια τους ή να τραβούν βίντεο, να κινούνται σε λεωφόρους με ταχύτητες άνω των 100 χιλιόμετρων ανά ώρα ή απλά να χρησιμοποιούν την έξτρα δύναμη των πατινιών για να μεταφέρουν έναν και δύο συμμαθητές τους με το πατίνι που είναι αυστηρά μονοθέσιο. Φυσικά, τρόπος εντοπισμού του πειράγματος δεν υπάρχει στην χώρα μας. Σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι συνηθισμένα τα μπλόκα της τροχέας, στα οποία οι αστυνομικοί μετρούν με ειδικές συσκευές την υποδύναμη και την τελική ταχύτητα του κάθε πατινιού, που ελέγχουν και έτσι επιβάλλουν τα δέοντα. Το γιατί είναι ανησυχητικό να κινούνται τα ηλεκτρικά πατίνια με μεγάλες ταχύτητες εξηγούν οι ειδικοί. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ένα ηλεκτρικό πατίνι είναι εκ της κατασκευής του ακατάλληλο για να κινείται με τέτοιες ταχύτητες λόγω μεγέθους τροχών, αναρτήσεων, φρένων κλπ. Αλλά και το ότι οι μετατροπές οδηγούν συχνά σε υπερθέρμανση της μπαταρίας, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για πυρκαγιά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν πινακίδες ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά στα ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να βεβαιώνονται παραβάσεις του ΚΟΚ και να επιλύονται οι αστικές διαφορές σε ατυχήματα με υλικές ζημιές, όπως έχει γίνει στο εξωτερικό. Όμως έχει αφαιθεί στην άκρη προς το παρόν για επανεξέταση. Άλλωστε στην χώρα μας δεν ξέρουμε καν με ακρίβεια πόσα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφορούν και πόσα από αυτά οδηγούνται από ενηλίκους με δίπλωμα, από ενηλίκους χωρίς και πόσα από ανηλίκους. Ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αγοράς αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 40% και ότι σύμφωνα με στοιχεία από ανεξάρτητες έρευνες ιδιωτικών εταιριών στην Ελλάδα μέχρι το 2020 κυκλοφορούσαν 125.000 ηλεκτρικά πατίνια, με τις πωλήσεις να κυμαίνονται περί τις 20.000 ετησίως.

Προσοχή, προσοχή θα πω εγώ. Έτσι είναι κρίμα και άδικο να ζούμε άσχημες στιγμές. Έτσι και αιτία να είναι τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους για να μην γεμίζουν τα επίγοντα από ανηλίκους και όχι μόνο λόγω των πατινιών. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο θέμα κοινωνικός τουρισμός και πώς διορθώνεται η αίτηση πλήρης οδηγός υπάρχει για να μην χάσετε την συμμετοχή. Έτσι, να δούμε λοιπόν πώς διορθώνεται η αίτηση για να είσαστε ok και να μην χάσετε τις επιδοτούμενες διακοπές. Η υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ είναι για χιλιάδες δικαιούχους στο εισιτήριο για διακοπές. Έτσι, ωστόσο, ένα λάθος στην ασυμπλήρωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα απλής διόρθωσης μετά την οριστική υποβολή. Στην πράξη, λοιπόν, όποιος εντοπίσει σφάλμα ή παράληψη, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και σωστά, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία. Διαφορετικά, κινδυνεύει να μείνει εκτός. Δεν διορθώνεται, ακυρώνεται και ξαναγίνεται. Το πρώτο που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η αίτηση δεν διορθώνεται. Το σύστημα δεν επιτρέπει επεξεργασία μετά την υποβολή. Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμη και για ένα στοιχείο, απαιτείται ακύρωση της αρχικής αίτησης και δημιουργία νέας. Με την ακύρωση, η αίτηση θεωρείται σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Συνεπώς, εάν δεν ακολουθήσει νέα υποβολή εντός προθεσμίας, ο δικαιούχος χάνει τη δυνατότητα συμμετοχής. Η ακύρωση, να σας πω, πως δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να γίνει μόνο την ημερομηνία που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο, με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημίτου. Αυτό δημιουργεί ένα στενό χρονικό περιθώριο. Όσοι εντοπίσουν λάθος, θα πρέπει να περιμένουν την συγκεκριμένη ημέρα για να προχωρήσουν σε ακύρωση και επανυποβολή. Εκτός αυτής της ημέρας, η αίτηση παγώνει και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Μετά την ακύρωση, η διαδικασία ξεκινά από το μηδέν. Ο δικαιούχος εισέρχεται εκ νέου στην πλατφόρμα και συμπληρώνει όλα τα στοιχεία από την αρχή. Κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν μεταφέρεται κανένα δεδομένο από την προηγούμενη αίτηση. Ούτε προσωπικά στοιχεία, ούτε μέλη οικογένειας, ούτε δικαιολογητικά. Όλα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο νέων λαθών, εάν δεν υπάρχει προσοχή. Η επανεισαγωγή των μελών είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία. Ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει ξανά όλα τα μέλη, ανεξάρτητα εάν είναι ωφελούμενα ή όχι. Στην πράξη, πολλά λάθη προκύπτουν επειδή κάποιο μέλος δεν προστίθεται ξανά ή δεν συμπληρώνονται σωστά τα στοιχεία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέλος δεν συμμετέχει καθόλου στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δήλωση των παιδιών. Για ηλικίες από 5 έως 18 ετών δεν αρκεί η απλή καταχώρηση. Πρέπει να δηλωθεί ρητά ότι ζητείται η επιταγή. Αν αυτό δεν γίνει, το παιδί δεν θεωρείται ωφελούμενο και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαμονή ακόμη και αν εμφανίζεται στην αίτηση. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών δηλώνονται μόνο για τιμωριοδότηση, ενώ τα ενήλικα τέκνα συμμετέχουν αποκλειστικά ως ωφελούμενα. Το συγκεκριμένο σημείο είναι από τα πιο συχνά λάθη και οδηγεί σε αποκλεισμό παιδιών από το πρόγραμμα. Αντίστοιχα προβλήματα όμως εντοπίζονται και στη δήλωση του της συζύγου. Η συμπλήρωση ΑΦΗΜΗ και ΑΜΚΑ δεν αρκεί για να θεωρηθεί ωφελούμενος κάποιος. Απαιτείται ξεχωριστή προσθήκη στο σύστημα. Αν δεν γίνει αυτή η ενέργεια, ο σύζυγος δεν συμμετέχει. Η σύζυγος δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, ακόμη και αν έχουν δηλωθεί τα στοιχεία του, τα στοιχεία της. Υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα οι σύζυγοι να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο συγκεντρώνουν μόρια και αν επιλεγεί ο ένας, συμμετέχει και ο άλλος. Η επιλογή αυτή δεν ισχύει όταν ο ένας είναι έμεσα ασφαλισμένος στον άλλον, καθώς τότε δεν μπορεί να υποβάλει δική του αίτηση. Ένα ακόμη σημείο που συχνά υποτιμάται είναι τα δικαιολογητικά. Με την ακύρωση της αίτησης, όλα τα έγγραφα που είχαν επισυναυθεί διαγράφονται. Κατά την νέα αίτηση πρέπει να υποβληθούν ξανά, ακόμη και αν πρόκειται για τα ίδια αρχεία. Εάν κάποιο δικαιολογητικό λείπει ή δεν επισυναυθεί σωστά, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την οριστική υποβολή και την έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου. Η προσωρινή αποθήκευση δεν έχει καμία ισχύ. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί οριστικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, διαγράφεται αυτόματα
και ο δικαιούχος μένει εκτός προγράμματος. Τέλος, καθοριστικό ρόλο παίζει η ακρίβεια των στοιχείων, με τον ΑΜΚΑ να αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης για όλα τα μέλη. Τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα με τα αρχεία του δημοσίου και οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης ή σε απώλεια μορίων. Δεδομένου ότι η αίτηση έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, οι ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να επιφέρουν και κυρώσεις. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον κοινωνικό τουρισμό, για να γνωρίσετε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε και πώς να διορθώσετε τυχόν αίτηση που έχει γίνει με λάθος τρόπο, προκειμένου να μην χάσετε την συμμετοχή σας.

περνάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για το τι ισχύει τελικά με την κάρτα καυσαερίων και ποιοι μπορούν να την εκδώσουν. Η Ένωση Ιδιωτικών Ακταίων Ελλάδος παρεμβαίνει για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ουσιαστικά να αποσαφηνίσει τι ακριβώς ισχύει σήμερα, επισημένοντας ότι η πραγματικότητα απέχει από όσα παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται στην έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων και που μπορεί να πραγματοποιείται σαν διαδικασία τόσο από τα δημόσια και ιδιωτικά ακταίο, όσο και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται αποκλειστικότητα στην έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων από τα ακταίο, καθώς η σχετική δυνατότητα των εξουσιοδοτημένων συνεργείων για έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η Ένωση Ιδιωτικών Κταίων Ελλάδος λοιπόν υπογραμμίζει τη σημασία της έγκυρης και ακριβούς ενημέρωσης των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους και την περιβαλλοντική συμμόρφωση και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε σας θυμίζω πως και σήμερα στην παρέα μας, συντροφιά μας, βρίσκεται το V&Y Concept Store. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο V&Y Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το V&Y Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. V&Y Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
0: VNY Concept Store λοιπόν, και για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπως έτσι περνάμε σε μια ακόμη διακοπή και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στο στούντιο μετά από την σύντομη διακοπή που είχαμε. Οπότε είμαστε πανέτοιμοι να διανύσουμε τα τελευταία περίπου 20 λεπτάκια που έχουμε στην διάθεσή μας. Μέτρα στήριξης, επιδοτήσεις έως 90% για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες. Μία εκτεταμένη πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας αναμένεται να δρομολογηθεί το επόμενο διάστημα, με το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο να διαδέχεται το Ταμείο Ανάκαμψης. Το νέο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα στοχεύει να καλύψει πάνω από 340.000 νοικοκυριά, προσφέροντας ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά επιδότησης που σε ορισμένες περιπτώσεις θα φτάνουν ακόμη και το 90%. Το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο αποτελεί ένα νέο ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο ύψους 4,7 δις ευρώ για την Ελλάδα, το οποίο θα λειτουργήσει από το 2026 έως το 2032. Στόχος του είναι να στηρίξει 1,5 εκατομμύριο ευάλωτα νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις στη μετάβαση προς την πράσινη ενέργεια, αντισταθμίζοντας παράλληλα το κόστος που προκύπτει από το σύστημα εμπορίας ρήπων σε κτίρια και μεταφορές. Δικαιούχοι τώρα είναι ευάλωτα νοικοκυριά, μονογονεϊκές οικογένειες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις έως 10 εργαζομένων, ευάλωτοι χρήστες μεταφορών, έργα ενεργειακής αναβάθμισης για οικονομικά προσιτή κατοικία, η δημιουργία 2.350 κοινωνικών κατοικιών μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης σε 4 στρατόπεδα, πρόγραμμα 216 εκατομμυρίων ευρώ για φοιτητικές εστίες σε όλη τη χώρα, κοινωνικό leasing για απόκτηση πράσινου αυτοκινήτου με ευνοϊκούς όρους, πλήρης επιδότηση για ηλεκτρικά αμαξίδια και σκούτερ για άτομα με αναπηρία, καθώς και άμεση εισοδηματική ενίσχυση ευάλωτων πολιτών. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, οι νέες δράσεις ρίχνουν το βάρος σε τρεις κεντρικούς άξονες: στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, σε αντλίες θερμότητας και ηλιακούς, αλλά και σε μικρές επιχειρήσεις. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται και το πρόγραμμα επιδότησης ανακαίνησης παλαιών κατοικιών με ήπιες ενεργειακές παρεμβάσεις, που βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και αναμένεται να προκηρυχθεί το Μάιο. Το πρόγραμμα θα αφορά κλειστές κατά προτεραιότητα, αλλά και χρησιμοποιούμενες κατοικίες. Θα καλύπτει έως και το 90% των επιλέξιμων δαπανών ανακαίνησης και ενεργειακής αναβάθμισης, με ανώτατο ύψος επιδότησης 36.000 ευρώ ανακατοικία. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση χρήσης του ακινήτου για κύρια κατοικία από τον δικαιούχο ή μακροχρόνια μίσθωση για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Το εισοδηματικό όριο για συμμετοχή θα είναι 35.000 ευρώ για ζευγάρι, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για την περίπτωση άγαμου ατόμου, το ανώτερο όριο θα είναι 25.000 ευρώ και για μονογονεϊκή οικογένεια 39.000 ευρώ, με προσάυξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για όσους επιθυμούν να κινηθούν άμεσα, παραμένουν ανοιχτά δύο σημαντικά προγράμματα μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Το πρώτο είναι το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» και το δεύτερο είναι το «Ανακαινίζω, νοικιάζω». Το «Αναβαθμίζω το σπίτι μου» παρέχει άτοκα δάνεια από 5 έως 25.000 ευρώ για παρεμβάσεις όπως θερμομόνωση, κουφώματα και φωτοβολταϊκά. Πλεονεκτήματα δεν υπάρχουν εισοδηματικά ή ηλικιακά κριτήρια. Και η προθεσμία είναι έως 30/6/2026. Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το σπίτι μου», να σας πω πως παρέχει άτοκα δάνεια ύψους 5 έως 25.000 ευρώ χωρίς εισοδηματικά και ηλικιακά κριτήρια για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, θερμομόνωση, ενεργειακά κουφώματα, ηλιακό θερμοσύφωνα, φωτοβολταϊκό και άλλα. Τώρα το «Ανακαινίζω, νοικιάζω» στοχεύει στα κενά σπίτια έως 100 τετραγωνικά μέτρα που ήταν εκτός αγοράς
τα τελευταία 3 χρόνια. Επιδότηση 60% των τιμολογίων έως 8.100 ευρώ για ανακαίνιση. Προϋπόθεση εκμίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 έτη. Το ανακαινίζω νοικιάζω για κενά σπίτια στοχεύει στην αύξηση των διαθέσιμων προς μακροχρόνια μίσθωση κατοικιών. Παρέχει επιδότηση του κόστους ανακαίνησης ή επισκευής ύψους έως 13.500 ευρώ για κενές κατοικίες που θα μισθωθούν για τα επόμενα 3 χρόνια. Η επιδότηση καλύπτει το 60% επί των τιμολογίων εργασιών και υλικών ανακαίνησης και ανέρχεται έως και τις 8.100 ευρώ. Το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδόν έως 100 τετραγωνικά μέτρα και να ήταν κενό τα 3 προηγούμενα χρόνια. Επίσης, για να καταβληθεί η επιδότηση πρέπει ο ιδιοκτήτης να προχωρήσει σε μακροχρόνια μίσθωση του ακινήτου για τουλάχιστον 3 χρόνια.

0: Και μαζί μας βρίσκεται ο Νίκος ο Αγγελάκης. Το καλωσορίζουμε, τον αγαπητό συνάδελφο. Καλώς μας ήλθες, Νίκο.
1: Καλώς σε βρήκα, αγάπη.
0: Για να μιλήσουμε.
1: Για να αποχαιρετήσουμε τον Απρίλιο.
0: Να αποχαιρετήσουμε τον Απρίλιο, σωστά, μιας που βρισκόμαστε την τελευταία του ημέρα. Και να μιλήσουμε κιόλας και για θέματα τα οποία έχει σήμερα φιλοξενήσει στην εκπομπή σου Όμορφη ημέρα. Και ενδεχομένως κάποιοι να μην έχουν ακούσει. Κάποιοι που ίσως συντονίστηκαν μόλις τώρα ή τα προηγούμενα λεπτά μαζί μας. Τρία λοιπόν τα θέματα και τα οποία μας φέρνεις. Το ένα αφορά στις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μίλησες με τον κύριο Στέλιο Κτενιαδάκη, τον αναπληρωτή διοικητή του ΠΑΓΝΗ. Το δεύτερο έχει να κάνει με τα 20 σκυλιά και ποιος είναι ο λόγος που ενδεχομένως γίνονται επικίνδυνα. Μίλησες με τον κύριο Βασίλη Σαρή, που είναι εκπαιδευτής σκύλων. Το τρίτο θέμα αφορά στην φετινή εκδήλωση απονομής του βραβείου του επιμελητηρίου για νέους επιστήμονες.
1: Για νέους επιστήμονες, για νέους ερευνητές, διδακτορικούς.
0: Ναι, μιας που είχες καλεσμένο σου τον κύριο Απόλλωνα Καλογερόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου Φίλων του ΙΤΕ.
1: Του ΙΤΕ, ακριβώς.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το τι υπόθηκε με τον κύριο Κτενιαδάκη σε σχέση με τις ελλείψεις και με τα προβλήματα που υπάρχουν στο ΠΑΓΝΗ.
1: Η κουβέντα με τον κύριο, η συζήτηση με τον κύριο Κτενιαδάκη ξεκίνησε, αγάπη, από χθες, όταν τον καλέσαμε για να μας πει για την κατάσταση των δύο παιδιών που έχουν μεταφερθεί στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου.
0: Παρεπιπτόντως, έχουμε κάποια εξέλιξη,
1: ναι,
0: Νίκο,
1: έχουμε,
0: κάποιο
1: αυτό
0: νέο.
1: Που έχουμε, το πιο νέο είναι αυτό που μας είπε το πρωί ο κ. Στενιαδάκης, ότι βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Εγώ του είπα ότι αυτό σημαίνει ότι γεννάται αισιοδοξία. Μου λέει, γεννάται αισιοδοξία στο πλαίσιο. Ναι, όχι, στο πλαίσιο μιας φροντίδας μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν θέλει να πει ότι πάντα είναι κρίσιμες καταστάσεις που βρίσκονται μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ναι. Μέσα στο πλαίσιο αυτής της κρισιμότητας, λοιπόν, γεννάται μια αισιοδοξία το γεγονός ότι είναι σταθερή η κατάστασή τους. Και μιλάμε για το παιδί που δαγκώθηκε από σκύλο στα Χανιά. Και το παιδί που έπεσε σε νεροτσουλήθρα σε ξενοδοχείο στη Χερσόνησο. Το ένα είναι 4χρονο, το παιδί από τα Χανιά, το άλλο είναι 6χρονο, είναι Ολλανδικής καταγωγής. Λοιπόν, μας είπε, αφορμής δοθήσεις λοιπόν από αυτό, μας είπε για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών. Επειδή δεν υπάρχει μια ενδιάμεση μονάδα, δηλαδή δεν υπάρχει μια μονάδα εντατικής φροντίδας όπως είναι ο προθάλαμος, αν το πούμε έτσι, ή εν πάση περιπτώσει για να μην φτάνουν όλα στη ΜΕΘ.
0: Κάτι ενδιάμεσα δηλαδή τη ΜΕΘ. Και τη απλή κλίνη, τέλο πάντων, που έχουμε σε ένα κλασικό απλό δωμάτιο.
1: Με αποτέλεσμα και αυτά τα περιστατικά που είναι μονάδα εντατική φροντίδα να φιλοξενούνται στη μονάδα εντατική θεραπεία. Έτσι, κατά καιρού δημιουργείται συνωστισμό. Δεν υπάρχουν κρεβάτι για να φιλοξενήσουν σοβαρά
0: περιστατικά.
1: Ακριβώ. Όπω παραδείγματο χάρη μα είπε τώρα στη μονάδα εντατική θεραπεία είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μας είπε επίσης ότι ένα άλλο θέμα που αντιμετωπίζουν και βέβαια δεν είναι μόνο το πανεπιστημιακό, νομίζω ότι είναι γενικό αυτό το θέμα, είναι ότι δεν έχουν νοσηλευτές.
0: Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού.
1: Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, το οποίο βέβαια εδράζεται στην πηγή. Δηλαδή δεν υπάρχουν νέοι άνθρωποι σήμερα που να θέλουν να σπουδάσουν νοσηλευτική και συμφωνήσαμε με τον κύριο Κτενιαδάκη ότι αυτό οφείλεται στο γεγονός κυρίως των αμοιβών. Διότι είναι ένα δύσκολο επάγγελμα.
0: Απαιτητικό πολύ.
1: Απαιτητικό. Ένα επάγγελμα βέβαια, όπως μας είπε και ο κύριος Κτενιαδάκης, το οποίο σου ανταμείβει ηθικά όταν το επιτελείς και όταν βλέπεις, γιατί είναι, φαίνεται τα αποτελέσματα, δηλαδή όταν φροντίζεις ένα ασθενή και μετά βλέπεις, ναι, βλέπεις.
0: Αλλά πρέπει να έχεις αγάπη προς τον συνάνθρωπο,
1: Νίκο. Δηλαδή πρέπει να έχεις συνέστηση του αλτρουισμού, ακριβώς, ναι. Έτσι. Λοιπόν, εντούτοις, ακόμα και αν πεις ότι το μοναδικό κριτήριο είναι η αμοιβή, μας είπε ότι η αμοιβή είναι αντιστρόφως ανάλογη αυτών που προσφέρουν. Έτσι, δεν είναι κίνητρο για τα παιδιά
0: να σπουδάσουν νοσηλευτική.
1: Και είναι γενικό το κακό και αυτό το κακό επλήττει και το νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, το οποίο, να πούμε ότι, όπως μας είπε ο κ. Κτενιαδάκης, έχει βγει στις πρόσφατες αξιολογήσεις κορυφαίο δημόσιο νοσοκομείο σε όλη τη χώρα. Παρά τα προβλήματα
0: που αντιμετωπίζουν και οι εργαζόμενοι.
1: Μας τα είπε. Την πίεση που υφίσταται τα εξωτερικά ιατρία, τα επίγοντα. Υπάρχει μεγάλη πίεση στο νοσοκομείο. Μας είπε επίσης το γεγονός της λειτουργίας του PET scan, που το ξέρουμε αυτό, το ότι είναι πολύ ακριβή είναι πολύ ακριβό, είναι πολύ ακριβή η μεταφορά του αναλώσιμου που χρησιμοποιείται, του φαρμάκου, να το πούμε έτσι, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, που χρησιμοποιείται στο PET scan, που είναι για τις περιπτώσεις καρκίνου.
0: Και που γνωρίζετε, έρχεται από την Αθήνα.
1: Και που έρχεται από την Αθήνα, κοστίζει πάρα πολύ. Έτσι, και ναι. δεν επιδοτείται, δεν έχει συμμετοχή, δεν υποστηρίζεται από την κοινωνική ασφάλιση. Είναι αυτά τα μικρά προβλήματα που παρουσιάζει, αλλά αυτό το κορυφαίο για τον κύριο Κτηνιαδάκη είναι η έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού. Βέβαια, μας είπε βέβαια ότι έχουν γίνει και βελτιώσεις στην ογκολογική, που τώρα υπάρχει μια νέα πτέρυγα, και γενικά βελτιώσεις στο δόμημα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, οι οποίες βελτιώνουν κάπως την κατάσταση. Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι σου είπε τώρα, θέλω να μάθω, ο κύριος Σαρής, ο εκπαιδευτής σκύλων, σε σχέση με τα 20 σκυλιά. Γιατί δεν μπορεί μια οικογένεια να μεγαλώνει, να συμβιώνει, να φροντίζει ένα σκυλί και τελικά αυτό το σκυλί να έχει επιθετική συμπεριφορά στα μέλη της ίδιας της οικογένειας. Τι μπορεί να οθήσει ένα σκύλο να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο? Σε τι μπορεί να οφείλεται μια επιθετική συμπεριφορά?
1: Ακριβώς. Έχω σημειώσει εδώ αυτό που μου είπε ο κύριος Σαρής, ότι η επιθετικότητα των σκύλων δεν είναι τυχαία. Πάντα υπάρχει αιτία, συνήθως σχετική με φόβο, άμυνα ή λάθος χειρισμό από ανθρώπους.
0: Μάλιστα.
1: Ο σκύλος, μου είπε, ποτέ δεν κάνει λάθος. Το λάθος το κάνει ο άνθρωπος στο χειρισμό του σκύλου. Στην περίπτωση τώρα του παιδιού, ήθελε όμως περισσότερο ακριβή στοιχεία, γιατί και εμείς δεν ξέρουμε ακριβώς πώς έγινε το περιστατικό και μόνο υποθέσεις μπορούσε να κάνει ο κύριος Σαρής.
0: Νομίζω μαζί με το παιδί ήταν η γιαγιά του.
1: Ναι. Γιατί όμως επιτέθηκε? Μας είπε ο κύριος Σαρής, είτε παλαιότερα το παιδί μπορεί να έπαιζε με το σκυλί και κρατούσε ένα ξύλο, ας πούμε, και το χτυπούσε.
0: Λίγο πιο βάρβαρα,
1: ναι,
0: τέλος πάντων.
1: Ναι. Ίσως το σκυλί μπροστά του να είχε φαγητό ή ένα κόκαλο και πήγε το παιδί να το πάρει. Εκεί το είδε ως απειλή το σκυλί και γι' αυτό το επιτέθηκε. Ίσως παλαιότερα είχε κάποια σχέση με αυτόν που τον έχει, η οποία ήταν τραυματική, ας πούμε, για το σκυλί. Λοιπόν, όλα αυτά συνηγορούν στον ανθρώπινο παράγοντα για άλλη μια φορά. Γιατί το σκυλί, ειδικά τα pitbull, είπε ότι τα pitbull είναι παρεξηγημένα. Είναι, μας είπε, ψυχούλες. Τα ντόγκο αρτζεντίνο, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι αυτό είναι μια μίξη. Τα ντόγκο αρτζεντίνο είναι άγρια, αλλά και αυτά δεν θα σου επιτεθούν. Θα επιτεθούν σε ζώα. Σε ανθρώπους δεν θα επιτεθούν. Και ειδικά σε παιδιά. Η άβρα του παιδιού, λέει, είναι μαλακή για το όριο. Και πρέπει να απειληθεί, να νιώσει κίνδυνο.
0: Ναι.
1: Και επίσης,
0: το ζώο
1: ακριβώς. Και επίσης μας είπε ότι όσοι γυμνάζουν ένα σκυλί, εκπαιδεύουν ένα σκυλί, πρέπει να είναι από πάνω του, που λέει ο λόγος, συνέχεια, διότι αλλάζει παραστάσεις το σκυλί με την εκπαίδευση, γίνεται φύλακας και όλους τους βλέπει εχθρούς. Εκεί λοιπόν, για να το κοντρολάρει, πρέπει ο άνθρωπος να επέμβει για να κοντρολαριστεί το σκυλί, και δεν τα αφήνουμε έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Όπως επίσης ρόλο παίζει αν ήταν δεμένο ή λιτό το σκυλί. Αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν έχουν πληροφορίες.
0: Δεν έχουν πληροφορίες, φαντάζομαι θα τις δώσει η γιαγιά που ήταν μαζί με το παιδί.
1: Ακριβώς. Πάντως, αυτό που μας είπε ο κύριος Σαρής είναι ότι μεγάλο ρόλο σε αυτή την ιστορία παίζει μόνο το μοναδικό, ο ανθρώπινος παράγοντας. Ακριβώς.
0: Και πάμε να κλείσουμε με τα όσα σου είπε ο κύριος Καλογερόπουλος.
1: Ναι, ο κύριος Καλογερόπουλος,
0: με την εκδήλωση απονομής των βραβείων, η οποία θα γίνει πότε, Νίκο?
1: Την ερχόμενη Δευτέρα, 8 η ώρα το βράδυ, στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου.
0: Ωραία.
1: Είναι το φετινό βραβείο, κάθε χρόνο το δίνει αυτό το βραβείο το Επιμελητήριο Ιακλείου, σε συνεργασία με το Σύλλογο Φίλων του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια επιτροπή που αποτελείται από μέλη του Επιμελητηρίου και από μέλη του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και από μέλη του Συλλόγου, που αποφασίζει κάθε χρονιά σε ποιον θα δοθεί το βραβείο. Φέτος λοιπόν θα δοθεί στον κύριο λοιπόν, να βρω το όνομά του, ο κύριος Μιχάλης λοιπόν Προσπαθώ να βρω το όνομα του.
0: Μας είπες την Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί.
1: Τη Δευτέρα, ναι. Τη Δευτέρα είναι ο κύριος Μιχάλης Μιλωνάκης. Είναι διδάκτορ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Λοιπόν, τι κάνει ο κύριος Μιλωνάκης? Έχει μια εφαρμογή η οποία είναι και εφαρμοστέα, δηλαδή δεν είναι μόνο στο θεωρητικό, που έχει να κάνει με την τρισδιάστατη απεικόνηση στον οργανισμό του ανθρώπου. Mm-hmm. Αυτή η εφαρμογή λοιπόν μπορεί να εφαρμοστεί, γιατί δεν είναι σε θεωρητικό επίπεδο δηλαδή.
0: Στην
1: και
0: πράξη,
1: συνήθως από ό,τι μας είπε ο κύριος Καλογερόπουλος. Στην πράξη, μπράβο, ευχαριστώ. Λοιπόν, και όπως μας είπε ο κύριος Καλογερόπουλος, τέτοια επιτεύγματα επιδιώκουν να βραβεύει κάθε φορά και το επιμελητήριο και ο σύλλογος, που μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Να πούμε ότι στην εκδήλωση αυτή θα μιλήσει ο καθηγητής νεοελληνικής φιλολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Στέφανος Κακλαμάνης, και επίσης θα μιλήσει ο κύριος Μιχάλης Νικηφόρος, αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Γενέβης. Και θα έχουμε και μουσική πλαισίωση από τη Μαρία Κώτη και τον Γιάνγκο Χερέτη.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά.
1: Επαναλαμβάνω, στο επιμελητήριο αίθουσα Καστελάκη
0: τη Δευτέρα που μας έρχεται
1: 8 η ώρα το βράδυ.
0: Νίκο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ
0: για το χρόνο σου. Καλή συνέχεια, καλή Πρωτομαγιά.
1: Επίσης και σε σένα.
0: Με το καλό να μπει ο Μάιος. Και όπως είπα και στο ξεκίνημα της εκπομπής, να είναι ανώδυνος και ανέφελος σε όλα τα επίπεδα για όλους μας.
1: Μακάρι.
0: Τα λέμε τη Δευτέρα, πρώτο Θεός.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τα λέμε λοιπόν την Δευτέρα, πρώτα ο Θεός. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο. Περάστε όσο πιο καλά γίνεται, έτσι. Βρεθείτε με αγαπημένους σας, βρεθείτε με οικογένεια και ζήστε όμορφες στιγμές όπως ο καθένας σας επιθυμεί. Η Δευτέρα λοιπόν και πάλι θα τα πούμε εδώ την ίδια ώρα, στον ίδιο σταθμό, στον Πολίτικα 89,8. Μην φύγει κανείς, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία μέρα. Έτσι δεν είναι, 30 σήμερα, 30 του Απρίλη. Φεύγει ο Μάης, μάλλον φεύγει ο Απρίλης, έρχεται ο Μάης. Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος. Για πολλά πράγματα ισχύει αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα στην επανάληψη, το βράδυ δηλαδή. Και χαίρομαι, το ξαναλέω, που βρίσκεται τον χρόνο και τον τρόπο σε μία από τις τρεις μεταδόσεις να είστε μαζί μας. Είτε 12 με 1, είτε 8 με 9 το βράδυ, είτε 7 με 8 το πρωί της επόμενης.

Πολύ πλούσια επικαιρότητα, θα τη δούμε. Έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα που παίζουν πάρα πολύ ψηλά και βεβαίως κάπου εδώ αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να κερδίσουμε και το σημερινό στοίχημα που είναι ο χρόνος, ο μοναδικός μας αντίπαλος δηλαδή, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Μας ακούτε και διαδικτυακά, politika.gr. Κάνετε μία από τις τέσσερις επιλογές που έχετε στα ραδιόφωνα της οικογένειας της PR Media, δηλαδή Σφαίρα, Sport FM, Dirty και βέβαια στον Πολίτικα, και μας ακούτε με διπλό κλικ πάνω στο σύνδεσμο του ραδιοφώνου.

Είναι πολύ εύκολο. Μόλις μπείτε στο site θα το βρείτε, θα το εντοπίσετε απλά, πολύ απλά. Μπορείτε να μας ακούτε από το τηλέφωνο, από το αυτοκίνητο, από οπουδήποτε. Εντάξει, αν είστε αυτοκίνητο, ακούσα από το ραδιόφωνο βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συνδεδεμένοι μονίμως, να ξέρεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα τώρα έχουν πολλές εφαρμογές. Smart, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και πολλοί μου λένε: ακούω Spotify, ακούω διάφορα ηχητικά, podcast κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για πολλούς φίλους, κυρίως για εκείνους που είναι αρκετή ώρα συνεχόμενοι μέσα στο αυτοκίνητο και ενδεχομένως εκείνη την ώρα αυτό που παίζουν τα ραδιόφωνα δεν τους ενδιαφέρει, οπότε μπορούν να βρουν και να ακούσουν κάτι άλλο επιλεκτικά. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής είναι και σήμερα στη δημοσιογραφική μου ομάδα. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά απέναντι. Η Ζέντα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Καλώς μας ήρθατε.

Γιώργος Κατζινάσιος είναι αυτό, να ξέρεις. Ε, μας πηγαίνει στο τμήμα ηθών, γιατί από εκεί την γνωρίσαμε αυτή τη μουσική, αλλά εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και την έχω κάνει χαλή.

Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά, να δούμε τι γίνεται και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε καλό νέο από το μέτωπο του πολέμου. Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Σας το λέω, εκεί που φαινόταν ότι θα βρεθεί λύση, οι φρουροί της Επανάστασης δεν κάνουν πίσω. Και βεβαίως πίσω δεν θα κάνει αυτή τη στιγμή ούτε η πλευρά των Ηνωμένων Πολιτών της Αμερικής με το Ισραήλ. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης και έχουμε και ακτινογραφία αυτών των δημοσκοπήσεων που πάει σε βάθος. Έχουμε άγνωστο Χ, τη Μαρία την Καριστιανού, η οποία προσπαθούν να τη μετρήσουν, να την εντοπίσουν, αλλού είναι το δείγμα, θα το έλεγα έτσι πάρα πολύ επηρεασμένο, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα Καριστιανού. Υπάρχει η πληροφορία και η αίσθηση και η άποψη από πολλούς ότι θα γίνει κόμμα. Αλλά προσέξτε, το κόμμα Καριστιανού, κάποιοι υποστηρίζουν μπορεί να είναι με μονοψήφιο νούμερο. Κάποιοι υποστηρίζουν, τα λέγαμε και χθες και τα αναλύαμε, ότι μπορεί να είναι με διψήφιο. Αυτό, καταρχήν δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι είναι η Καριστιανού, είναι ένα πρόσωπο, ποια είναι τα πρόσωπα, λέει, ποιοι θα είναι υποψήφιοι στο Ηράκλειο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Το ίδιο και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιοι θα είναι υποψήφιοι στο κόμμα της Ζωής, στο Ηράκλειο. Στο κόμμα της Φωνής Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου δεν παίζει ρόλο. Στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, διότι αν κατεβάσεις ένα ψηφοδέλτιο σε ένα νομό όπως είναι το Ηράκλειο, λέω τα δικά μας ρε παιδί μου που τα ξέρουμε καλύτερα, έτσι, ή στο νομό Λασιθίου, και βάλεις σκιές, βάλεις μαγιό δηλαδή και μπουρνούζια όπως έλεγα και χθες, τι να το κάνεις αυτό. Δεν θα σου πάει τίποτα. Άμα βάλεις όμως ένα-δυο ηχηρά ονόματα, εκεί που είναι να πάρει το κόμμα, ξέρω εγώ, 500 ψηφοδέλτια, θα πάρει 1500. Διότι αν δουλέψουν 2-3 καλοί, έτσι, θα φέρουν κόσμο. Αλλά αυτό είναι ο άγνωστος Χ για το πώς θα πάνε τα κόμματα τελικά. Το ίδιο και η Καριστιανού. Αν κάνει ένα ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο με σημαντικές προσωπικότητες, ακούγεται ότι θα μετέχει ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, ακούγεται για κάποιον γνωστό δικηγόρο, ακούγονται για τους εμπειρογνώμονες, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί στην υπόθεση των Ντεμπών που εμφανίζονται στα κανάλια κλπ. Ακούγεται επίσης ένας επιχειρηματίας που έχει περάσει από διάφορα κόμματα στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί και με συνδικαλιστικά, έτσι, ζητήματα. Αυτό θα είναι ένα καλό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Θα είναι καλό ψηφοδέλτιο για την Καριστιανού εδώ στο Ηράκλειο. Αν αυτή που είναι όχι την τελευταία στιγμή και πάει σε μεσοβέζικες λύσεις με καρικατούρες, διότι παιδιά έτσι είναι τα πράγματα. Πρόσεξε, η Bayern ή η Paris Saint-Germain, ας πούμε, που είδαμε και προχθές αυτό το τρομερό μάτι το 5-4, γιατί είναι μεγάλες ομάδες επειδή φοράνε τη φανέλα. Φανέλα μπορεί να είναι βαριά, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι, η Μπαρτσελώνα έχει βαριά φανέλα, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι, παίζει σημασία ποιοι παίζουν μέσα. Και βέβαια παίζει σημασία ο coach. Για τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης πάντως που υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι την πιο ωραία ατάκα την είπε ο Γεωργιάδης, ότι αν έλεγες μετά από 7 χρόνια, εννοούσε ότι 7 χρόνια μια κυβέρνηση έχει φθορά, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Εδώ είσαι 7 χρόνια σχέση και έχεις φθορά, έχεις 7 χρόνια συνεργασίας και έχεις φθορά, όχι κυβέρνηση που εισπράττει όλο αυτό, Λοιπόν, αν έλεγες μετά από 7 χρόνια ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά, γιατί προηγείται μόνο με double score, θα έλεγαν ότι παίρνεις ναρκωτικά. Κάναβη, είπε για την ακρίβεια. Ωραίο είναι, συμφωνώ σε αυτό. Ισχύει για οποιοδήποτε κόμμα. Δηλαδή, αν ήταν το Πασόκ, ας πούμε, μπροστά, ήταν κυβέρνηση το Πασόκ και ήταν δεύτερη Νέα Δημοκρατία και προηγείται με double score του δεύτερου, και έλεγες ότι το πρώτο κόμμα δεν πάει καλά γιατί προηγείται με double score μετά από 7 χρόνια, ναι, μάλλον παίρνεις
ουσίες και εινοπνεύματα, ή είσαι στον κόσμο των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Σε παρακαλώ, ετοίμασέ μου το αυτό το αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Γιώργο τον Ταλάρα, να τα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί κάπως έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο. Και πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο για να μην το καθυστερήσουμε, και στη συνέχεια θα δώσουμε και περαιτέρω διάσταση στο θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Φάιλο Κρανιδιώτη, είναι μαζί μας. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά και πάντα η συζήτηση με τον κύριο Κρανιδιώτη, ακόμα και όταν τον ακούω σε άλλους συναδέλφους, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί οι τοποθετήσεις του πραγματικά έχουν βάθος και πλάτος. Γιατί έλεγα, για να το καλαμπούρισω λίγο, ότι κάποτε κάποιος είπε και έχει καταγραφεί ότι ο λόγος του συγκεκριμένου κυρίου, κάποιου άλλου που αναφερότανε, είναι λύσαν του φίλου του Γαλακτομπούρικου. Είναι πολύ πλατής, αλλά δεν έχει καθόλου βάθος. Κύριε Κρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
0: Μας δίνει αφορμή για την επικοινωνία μας τη σημερινή η γνωστή ιστορία που έχει πάρει δημοσιότητα με την περίπτωση της συναδέλφου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και θέλω να μας πείτε λίγο, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, τι γίνεται με αυτή την ιστορία και πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Λοιπόν, η κυρία Πολύζου, η πελάτησά μου, στην οποία, η εντολέας μου στην οποία αναφερθήκατε, συνοδευόμουν από εμένα την τρίτη κατά σειρά μήνυση της κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με αφορμή δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα και που έκανε σε βίντεο από στους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά τη μοίρασε και γραπτός την ίδια δήλωση, όπου αναφέρεται με τρόπο που ορθώς η κυρία Πολύζου θεωρεί προσβλητικό της φημής και της πολύψεως, της συκοφαντικό, διότι το λίγο πολύ της λέει ότι δήθεν ενορχίστρωσε, τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί βέβαια ακριβώς ενοιολογικά, και τα ελληνικά μου νομίζουν αρκετά καλά, ότι εκείνη πήγε, λέει, στην επιθεώρηση εργασίας και προετοίμασε την καταγγελία και κάτι τέτοιες, τέλος πάντων δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω. Όπως γνωρίζει όποιος, ένας πρωτοετής της νομικής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, ο εργαζόμενος πηγαίνει στην επιθεώρηση εργασίας, κάνει την καταγγελία του και υπογράφει. Έτσι όσο γνωρίζω, η κυρία Άννα Καρακίτσου, η εργαζόμενη, το όνομα της έχει δημοσιευθεί στα μέσα, γι' αυτό το αναφέρω, της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ήταν συνεργάνη και η οποία, γιατί στην αρχή αρνιόταν ότι ήταν και εργαζόμενη, μετά μάθαμε ότι φαινόταν συνεργάνη. Είναι ενηλική, έχει σώα στα σφρένας και δεν είναι κάποιο μειωμένου καταλογισμού άνθρωπος που την πήρε κάποιο το χεράκι και την πήγε. Οπότε αυτά θεωρώ ότι είναι λίγο ελαφρά να λέγονται. Λοιπόν, η καταγγελία είναι πραγματική από μια εργαζόμενη του κόμματος και το γιατί πήραν τόσες αναβολές στο τέλος αποφάσισε να κάνει αυτό το οποίο έκανε και ο κ. Κωνσταντοπούλου με μήνυση και εμφέρωση εργασίας. Αυτά τα γνωρίζουν όσοι θα έχουν διαβάσει τη δικογραφία. Εγώ δεν την έχω δει. Εγώ σχολιάζω αυτά που ακούω από τα μέσα. Αυτό πάντως που είναι σίγουρο είναι ότι αναφέρθηκε και πάλι με προσβλητικό τρόπο στην κυρία Πολύζου, αναφερόμενη και πάλι στις δηλώσεις σε δίθεν εγκληματική οργάνωση, για την οποία λέει ότι έχει κάνει και μήνυση. Και θέλω να σας πω, για να σας δώσω και μία μικρή είδηση, ότι μόλις λάβουμε γνώση της περίφημης αυτής μήνυσης που λέει ότι έχει καταθέσει από τις 23 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, κ. Κωνσταντοπούλου, καταλέει 15 προσώπων πολιτικών, αναφέρει μέσα και υπουργούς και την κυρία Πολύζου και άλλους δημοσιογράφους, τον κύριο Κουσούλο νομίζω, μόλις λάβουμε γνώση θα υποβληθεί άλλη μία μήνυση, αυτή τη φορά για ψευδή καταμήνυση, η οποία είναι και αυτεπάγγελτο αδίκημα. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και αγωγές, αστικές αγωγές για αποζημίωση. Ήδη για την μία από αυτές, για το ένα από αυτά τα περιστατικά, τα οποία συνέχονται μεταξύ τους ως ιδιωτικά γεγονότα, ως περιστατικά, έχει αποσταλεί και το εξώδικο που προβλέπει ο νόμος περί τύπου και θα ακολουθήσει και η πρώτη αγωγή αποζημίωσης για τη Κυβλάβη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό που ήθελα επίσης να σας πω, αν συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Είναι ότι για την πρώτη μήνυση που είχε υποβάλει η κυρία Πολύζου, η εντολέας μου, έχει ήδη αρθεί η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου και γνωρίζω ότι προχωράει μια προκαταρκτική έρευνα. Θα φτάσουν και οι άλλες μηνύσεις υποθέτω στη Βουλή, όπου εκεί ελπίζω να μην κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε στην πρώτη μηνύση, όπου ζητούσε να μην αρθεί η ασυλία της. Και το λέω αυτό γιατί εγώ έχω και μια ξεκάθαρη άποψη πάντοτε και πολιτικά έχω αυτή την άποψη, ότι τα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, υπουργοί, μέλη κυβερνήσεως, αρχή κομμάτων, όποιοι και να είναι, πρέπει να δικάζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ο τελευταίος πολίτης. Να τίθεται στη διάθεση της δικαιοσύνης. Δεν μπορούν να είναι, κάποιοι να είναι πιο ίσοι από τους άλλους. Έτσι, να το
0: πολύ,
1: πω,
0: σωστά,
1: έτσι,
0: πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
1: Ασεβόμενος. Λοιπόν, να μην καλυφθεί λοιπόν, να μην κρυφθεί πίσω από την ασυλία και με θάρρος και παρησία να έρθει να τεθεί στη διάθεση του φυσικού της δικαστή και να την κρίνει η δικαιοσύνη όπως θα έκρινε και τον τελευταίο πολίτη μέσα στη χώρα μας.
0: Κύριε Χρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν θέλω να τα μπερδέψουμε σήμερα στην ατζέντα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα ήθελα να σας ακούσω μια μέρα να μιλήσουμε λίγο για τα πολιτικά, τι γίνεται, που πάμε. Και θα το πράξουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Χρανιδιώτη, λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις. Μου ήρθε μόλις εδώ μια νέα δημοσκόπηση που κάνει την εμφάνισή της σήμερα, είναι από έναν στατιστικολόγο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καρδούλα. Το δημοσιεύει, μου το έστειλε ένας φίλος τώρα. Μου λέει δες και αυτό. Και τον ευχαριστώ. Είναι στη Ζούγκλα. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και αυτή τη δημοσκόπηση, γιατί έχει έναν ενδιαφέρον. Είναι μια πανελλαδική δημοσκόπηση που έχει κάνει ο Νίκος ο Καρδούλας. Προσέξτε, δεν είναι κάποια εταιρεία, είναι κάποιος στατιστικολόγος, κάποιος επιστήμονας. Εγώ δεν πετάω τίποτα. Πραγματικά το λέω. Εδώ πάλι, προσέξτε, έχουμε κάτι που επιβεβαιώνει εμέσως πλην σαφώς αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα, διότι έχουμε και πάλι πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με ένα εύρος εκτίμησης ψήφου βάσει στατιστικού σφάλματος και ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί που απάντησαν, οι 95% απάντησαν με ένα ποσοστό ειλικρίνειας. Δεν ήθελαν δηλαδή να παραπλανήσουν τον δημοσκόπο και την ερώτηση. Δίνουν ένα εύρος διακύμανσης, προσέξτε αυτό είναι χωρίς αναγωγή όμως, 21 με 26%. Στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει από 82 ως 104 έδρες. Στο ΠΑΣΟΚ δίνουν ένα εύρος διακύμανσης 13 με 17%. Προσέξτε, αν πάρουμε το ταβάνι, δηλαδή εκεί που ταβανώνει η διαφορά είναι στις 9 μονάδες. 26-17. Αν πάρουμε το κάτω ταβάνι, η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο είναι 8 μονάδες. Εάν πάρουμε το πάνω ταβάνι με το κάτω ταβάνι, τότε η διαφορά γίνεται 13 μονάδες. Γι' αυτό λέω ότι δεν πετάω τίποτα. Εντάξει, η διαφορά είναι, παιδιά, μεγάλη. Είναι μεγάλη η διαφορά. Πάμε τώρα, γιατί εδώ εμφανίζεται μία τάση του πώς οι πολίτες αντιδρούν στο ερέθισμα του κόμματος Καριστιανού και Τσίπρα. Το βλέπουν χαμηλά στην τρίτη-τέταρτη θέση, αντίστοιχα, με την κυρία Καριστιανού να δοκιμάζει τις αντοχές της μεταξύ 12,5% και 16,5%, ενώ ο Τσίπρας εμφανίζεται μονοψήφιος με 9,5% ως 12,5%. Δηλαδή το πάνω του ταβάνι είναι το 12,5%. Είναι κάτω από εκεί που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα επανεμφανιστεί με ένα κόμμα που θα είναι χαμηλότερο σε ποσοστά από όταν έφευγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον παρέδιδε με πολύ ψηλότερο ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα? Ότι κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια, ίσως, εντάξει, είναι μικρός βέβαια σε ηλικία, είμαστε μαζί, είμαστε του 74, έχουμε λίγες μέρες διαφορά μάλιστα, είναι και εκείνος γεννημένος τον Ιούλιο, όπως εγώ. Εγώ αν είχα κάνει πρωθυπουργός μια θητεία και είχα κάνει αυτά που είχα κάνει, θα καθόμουν στο Λαγονίσι να πληρώνω 500 ευρώ ενίκιο και να απολαμβάνω τη θάλασσα. Το ότι δουλεύω στα 52 μου από το πρωί μέχρι το βράδυ σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνος δεν έχει ανάγκη να δουλέψει. Άλλωστε μεταξύ μας ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δουλέψει και ποτέ στη ζωή του. Οπότε γιατί να μπαίνει σε κόπο? Όμως αφού θέλει να μπει σε κόπο, ο ελληνικός λαός του λέει καλώς τα παιδιά, θα πας από μονοψήφιο μέχρι 12,5. Από εκεί και κάτω τώρα έχουμε Ελληνική Λύση που δοκιμάζει ένα εύρος ανάμεσα στο 5,5 και το 8,5, Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 5 ως 8, η Φωνή Λογικής από 3 ως 6, άρα είναι πλέον στη Βουλή η Φωνή Λογικής, και η Πλοίας που έχει το πιο αστάθμητο δείγμα, διότι εμφανίζεται με κάτω, να το πω όριο, τα 2,5, άρα δεν μπαίνει στη Βουλή με το 2,5%, και πάνω όριο το 5,5, που μπαίνει βέβαια στη Βουλή, μόλις περάσει το 3% έχει μπει στη Βουλή. Οι υπόλοιποι είναι τελειωμένοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει Μέρα 25, δεν υπάρχουν Δημοκράτες, δεν υπάρχουν Σπαρτιάτες, δεν υπάρχει Νίκη, δεν υπάρχει Αριστερά, δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Αυτό δείχνει η συγκεκριμένη μέτρηση. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Άκης από το Κατσαριδάκης. Το πάθος μου είναι η υγρασία. Όπου κι αν είναι αυτή. Μπάνιο, κουζίνα. Πολλές φορές μελαγχολώ και δεν θέλω να είμαι μόνος. Άλλες φορές πάλι μου αρέσει και η μοναξιά. Γενικά είμαι περίεργος και δεν μπορείς να με βρεις εύκολα. Εκτός αν πάρεις την Νόβα. Εκεί δυστυχώς με έχασες.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυματική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των κατσαρίδων και των ανεπιθύμητων εντόμων. Νόβα Πολυματική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

0: Λοιπόν, και λάμψη σήμερα, όλα θα τα παίξουμε τα τηλεοπτικά, έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε από το Python, λάμψη τώρα, χαμός γίνεται εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά και σήμερα. Θέλω να σταθώ λίγο στα σπαρακτικά μηνύματα που έχουν κατακλείσει τους πάντες για την 12χρονη που έφυγε από τη ζωή. Θέλω να σταθώ στο θρήνο για το 13χρονο που σκοτώθηκε στην Ηλία με πατίνι. Η υπόθεση με τα πατίνια, παιδιά, ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους πριν από αρκετά χρόνια που το είχαμε φρενάρει το θέμα όταν άρχισαν να κατακλείζουν τους δρόμους και τις πλατείες του Ηρακλείου. Το πετύχαμε τότε. Κάναμε πολύ μεγάλη φασαρία τότε από την τηλεόραση Κρέτα, από την εκπομπή μου, την πρώτη θέση, αλλά και από τη ραδιοφωνική πηξίδα που τότε φιλοξενείτο στο ραδιόφωνο του Sky. Δυστυχώς στην Ελλάδα μόλις το αφήσεις κάτι χαλαρώνει. Θέλω να σας πω ότι έχω γίνει μάρτυρας ως οδηγός παρολίγων ατυχήματος, όχι μία και δύο αλλά πολλές φορές και σε μένα, διότι δυστυχώς τα παιδιά που καβαλάνε τα πατίνια δεν έχουν αίσθηση. Προχθές δηλαδή μπροστά μου πήραν μια στροφή, έτσι, για να βγουν σε κεντρικό δρόμο στην περιοχή που μένω, όπου χωρίς να ελέγξουν μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και βγήκαν στον κεντρικό δρόμο, όπου δεν σας κρύβω ότι πάγωσε το αίμα μου. Θεώρησα ότι η επόμενη σκηνή που θα έβλεπα θα ήταν ένα αυτοκίνητο να τους παρασύρει, να τους διαλύει, και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να νομοθετήσει σύντομα η πολιτεία προκειμένου να περιοριστεί ή να αλλάξει η χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, η χρήση του πατινιού, δηλαδή, του ηλεκτρικού πατινιού. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και είναι κρίμα νέοι άνθρωποι να φεύγουν ή να τραυματίζονται και να το έχουν κουσούρι, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλη τους τη ζωή. Και ένας άνθρωπος που οδηγός θα βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορημένου ή θα φέρει το ηθικό βάρος στη συνείδησή του ότι σκότωσε ή χτύπησε ένα νέο παιδί. Η ιστορία με τα πατίνια δεν πάει άλλο. Θα τα πούμε σε λίγο και στο δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία και τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα. Καλωσορίζω, γυρίζω σελίδα, καλωσορίζω τον αγαπητό μου καθηγητή, τον κύριο Ζαχαρία τον Καραταράκη, όπου πάντα έχω τη χαρά όταν συνομιλώ μαζί του, είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά. Δάσκαλε, καλώς σε βρίσκω.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Θα κάνουμε μια παρένθεση στη βαριά ειδησιογραφία και θα πούμε, παρότι και νωρίτερα ο Νίκος Αγγελάκης, ο καλός συνάδελφος, αλλά και η Αγάπη η Πεχινάκη, ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, που αφορά την πρωτοβουλία των φίλων ΙΤΕ και το βραβείο.
1: Ναι, Κώστα. Κοίτα, Κώστα, θα ήθελα να πω γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια αυτά έχουν καταφέρει κάτι σημαντικό. Ποιο είναι αυτό το απλό? Να γνωρίσουν η κοινωνία του Ηρακλείου και ο επιχειρηματικός κόσμος αυτό το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, που πολλοί δεν ξέρουν ότι έχει μεν έδρα το Ηράκλειο και έχει 5 Ινστιτούτα στο Ηράκλειο, αλλά παράλληλα έχει ένα Ινστιτούτο στο Ρέθυμνο, ένα στα Χανιά, ένα στην Πάτρα, ένα στην Αθήνα, ένα στα Ιωάννια. 10 Ινστιτούτα με πολλούς ερευνητές, με πολλούς διάφορους ανθρώπους που ασχολούνται με την έρευνα, και ότι κατορθώνουν ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90%, να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από ανταγωνιστικές έρευνες. Έτσι λοιπόν, Κώστα, σου εκφράζω ένα παράπονο. Γιατί ξεκινήσα μια ομάδα ανθρώπων, των οποίων ο Κωνσταντόπουλος Αντίνος ο δημοσιογράφος, ο Καλογερόπουλος Απόλλωνας, η Κατερίνα Ζωγραφιστού, ο Βελγάζης ο Δημήτρης, να κάνουμε, και βέβαια ο Κρήτων ο Διαλυνάς, να κάνουμε το Ίδρυμα αυτό. Με πλήγωνε να βλέπω ότι γνωρίζουν όλοι τα τσικό του όφη και καλώς τα γνωρίζουν. Και αγνοούν και δεν ξέρουν ένα λαμπρό επιστήμονα του ΙΤΕ, που πολλοί και υποψήφιοι για Νόμπελ. Έτσι. Ξεκινήσαμε ήδη, έχουμε οργανώσει 11 εκδηλώσεις και έχουμε εκδώσει και 5 βιβλία τα οποία μοιράζουμε δωρεάν. Τι έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα. Δευτέρα 4 Μαΐου. Επιδιώκουμε πάντα να έχουμε δύο επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους. Έτσι είναι ο Στέφανος Κακλαμάνης, που ήταν καθηγητής στο Ρέθυμνο νεοελληνικής φιλολογίας και παρά το ότι είναι κριτικός, έχει μια τεράστια προσφορά στα κριτικά γράμματα. Ήδη έχει εκδώσει 4 μελέτες, έχει διοργανώσει 5-6 συνέδρια για την κριτική αναγέννηση των ορτόκτων και κάθε χρόνο είναι στη στέγη Βιτσέντς Κορνάρος στη Σιτία. Θα μιλήσει λοιπόν για τον ορτόκτο του Γιώργου Σεφέρη. Γιατί ο Σεφέρης και ο Παλαμάς βέβαια ήταν εκείνοι που πρώτοι είδαν ότι ο ερωτόκριτος δεν είναι μόνο ένα λαϊκό ανάγνωσμα με ευρεία κυκλοφορία, αλλά είναι από τα μεγαλύτερα ποίηματα του κόσμου. Τα μεγάλα, αν βάλαμε 10 κλασικά έργα, είναι μέσα σε αυτά. Εκείνος λοιπόν θα μας μιλήσει επίσης. Επίτρεψε μου Κώστα, δεν ξέρω τι...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα προλάβετε να φέρετε να τα πείτε.
1: Όχι, να πω ότι ο Σεφέρης λάτρεψε την Κρήτη.
0: Σωστό, το έχετε πει πολλές φορές.
1: Ναι, και ότι μια από τις τελευταίες ομιλίες έγινε στην αίθουσα που θα γίνει στο επιμελητήριο και η δική μας εκδήλωση. Επίσης, θα μιλήσει ένας Ηρακλειώτης, ο Μιχάλης ο Νικηφόρος, ο οποίος διαπρέπει στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης. Και θα μιλήσει η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή, το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα η οικονομία κάτι δεν πάει καλά, γιατί έχουμε τεράστια κατανάλωση και μικρή παραγωγική βάση. Και πρέπει η κυβέρνηση και όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι αν θέλουν πραγματικά να βελτιώσουμε την ζωή μας, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία. Επίσης, με χορηγία του επιμελητηρίου, θα δοθεί ένα βραβείο 3.000 ευρώ σε ένα ερευνητή, το Μιχάλη Μιλωνάκη, που είναι από τα Χανιά, αλλά έχει σπουδάσει στο Ηράκλειο, έχει τελειώσει το φυσικό τμήμα και η έρευνα του είναι για τον έλεγχο της διάδοσης του φωτός σε πολύ μέσα. Είναι θαυμάσιο, έχει πάρει και διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και μετά θα ακολουθήσει 10-15 λεπτά, θα τραγουδήσει η αγαπημένη Μαρία Ικώτη, που είναι γνωστή για το τραγούδι της, και θα παίξει λαγούτο ο Γιάνγκος Χερέτης για το τραγουδίσει αυτός. Αυτή είναι η εκδήλωση και πιστεύω ότι αξίζει όλοι μαζί και οι ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ώρα, μέρα, τόπο.
1: Ναι.
0: Με ελεύθερη είσοδο. Δευτέρα, το λέω εγώ ξανά. Έτσι.
1: Και θα δίνουμε και δωρεάν το τελευταίο βιβλίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Που έχουμε βγάλει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν.
1: Επίτιμο μέλος στον Τίτο Πατρίκιο κτλ.
0: Σωστό.
1: Δευτέρα 8 η ώρα στο επιμελητήριο.
0: Ευχαριστώ πολύ, δάσκαλε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση.
1: Εγώ, Κώστα, να είσαι πάντα γερός.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Για.
0: Λοιπόν, μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όσοι πιστοί

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής και αξίζει να σταθούμε για λίγο. Έχουμε εισέλθει, προσέξτε, τις τελευταίες ώρες σε μια περιοχή έντονων αναταράξεων για την τιμή του πετρελαίου. Τι συμβαίνει? Η τιμή του Brent υποχώρησε ξαφνικά στα 111 δολάρια από τα 126 που είχε εκθυναχθεί λόγω καταστροφής ζήτησης, αποδέσμευσης αποθεμάτων και εκτίμησης για λιγότερο ακραίο σοκ προσφοράς. Το αρχικό ράλι προκλήθηκε από το φόβο αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ και πιθανής κλιμάκωσης ξανά υπ' Ιράν με δημοσίευμα για αποστολή πυράβλων. Διελιστήρια στην Ασία περιόρισαν την παραγωγή λόγω υψηλών τιμών, ενώ εταιρείες όπως η Sinopec διέθεσαν αποθέματα στην αγορά. Αγοραστές από Ασία και Ινδία στράφηκαν σε φθηνότερα βαρέλια από Ρωσία, Καναδά και Βραζιλία, μειώνοντας την πίεση στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Η Morgan Stanley εκτίμησε ότι η εκτόξευση των τιμών αφαίρεσε 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως από τη ζήτηση, καθώς βιομηχανίες και μεταφορές περιορίζουν τώρα την κατανάλωση. Λοιπόν, προσέξτε, 126 δολάρια, 111 είναι πραγματικά περιοχή έντονων αναταράξεων, έτσι. Καλό που έπεσε, αλλά καταδεικνύει πώς είναι τα πράγματα και πόσο ευμετάβλητες είναι οι σταθερές γενικότερα αυτή την ώρα στην αγορά.

Έχουμε επίσης άσχημη είδηση από την Eurostat πριν από λίγο, η οποία Eurostat καταγράφει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 4,6. Καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτό. Είχαμε 3,4 το Μάρτι και ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυτή την ώρα με κύριο καύσιμο τις τιμές της ενέργειας είναι στο 3%. Είμαστε 50% πάνω, 51-52% πάνω αυτή την ώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες, μάλλον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

να σας δώσω λίγο έτσι ένα δείγμα του πώς έχουμε πάει από τον Απρίλιο του 25, δηλαδή ένα χρόνο πριν ήμασταν στο 2,6, τώρα είμαστε στο 4,6, και να σας δώσω και μια δεύτερη σταθερά ότι η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στο 6,2, πολύ ψηλά πάνω από 4 είναι το Βέλγιο στο 4,3, πολύ ψηλά η Κροατία 5,4, το Λουξεμβούργο είναι στο 5,9, η Λιθουανία στο 4,9, η Σλοβακία είναι στο 4%. Καλά επίπεδα πληθωρισμού συναντούμε στη Φιλανδία με 2,3, στη Μάλτα με 2,4, στην Ολλανδία με 2,5, διάρρη μπροστά έχει η Ιταλία της Μελώνη, έτσι Τζόρτζια Μελώνη εκεί, 2,5 είναι η Γαλλία, επίσης πολύ καλά, και η Γερμανία στο 2,9%. Αυτές οι χώρες πάνε καλά. Οριακά πάνω από το 3% βρίσκουμε την Εστονία με 3,3, την Ιρλανδία με 3,6, την Ισπανία με 3,5, την Κύπρο παρακαλώ με 3%, που φιγουράρει ουσιαστικά πρώτη σε αυτό το κλαμπ που γράφουν το τριάρι μπροστά. Επίσης με τριάρι μπροστά είναι η Αυστρία αλλά και η Πορτογαλία. Στο 4 που είμαστε εμείς, που δηλαδή δεν είμαστε καλά εκτός από το Βέλγιο που προαναφέραμε, 4 μπροστά έχει και η Λιθουανία, ενώ 4 όπως είπα έχει και η Σλοβακία. Και μετά από εκεί και πέρα τα χειρότερα που όπως τα περιγράψαμε λίγο νωρίτερα στην συγκεκριμένη κατηγορία, και βεβαίως δίνουν έντονο πόνο στην τσέπη μας και προβληματισμό στα επιτελεία.

0: Επιτρέψτε μου να αλλάξω λίγο σελίδα. Έχω ένα πολύ ωραίο θέμα στο politica.gr. Είναι ο άθλος του Θεοχάρη Αθητάκη που περπάτησε 30 ώρες από την Ανώπολη στο Ηράκλειο. Σηκωθείτε από τον καναπέ, λέει. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο θέμα. 67 ετών, στα χρόνια δεν βλέπει κανένα εμπόδιο, ούτε και στα πόδια όμως. Είναι ένας πραγματικά άθλος και μάλιστα με συμβολικό σκοπό ακολουθούντας τα βήματα του Δασκαλογιάννη, όπως είπε ο ίδιος. Μίλησε εδώ στο κεντρικό μας δελτίο. Έχουμε το απόσπασμα, μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε. Μίλησε λοιπόν εδώ στη φιλία της Αριδάκη. Ξεκίνησα την Κυριακή 6 ώρα, 6 παρα 5 συγκεκριμένα το πρωί. Έφυγα από Ανώπολη, ανέβηκα πάνω στο βουνό από το Μουρί και πιο πάνω και πιο πάνω και πιο πάνω. Κατέβηκα από το δρόμο που είναι Ύμπρο, καλό Λάκκο. Μπήκα στο δρόμο αυτό, πέρασα από την Ύμπρο, από Ασκήφου, έφτασα στην Κράπη και εκεί κατέθεσα στεφάνι που έχει μνημείο για τη μάχη της Κράπης. Εκεί ήμουνα μέχρι το μεσημέρι. Για να τον ακούσουμε λίγο, γιατί πραγματικά είναι για να τον ακούσεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κύριε Αθητάκη, καταρχάς συγχαρητήρια από τη δική μας πλευρά. Νομίζω ότι είναι ένας άθλος που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε εμείς και να το επιχειρήσουμε. Και θα θέλαμε να μας περιγράψετε τη διαδρομή αυτή, πώς τη διασχίσατε, δηλαδή αν ήταν πεζός, περπατώντας, και τις δυσκολίες που συναντήσατε.
2: Ναι, τη διαδρομή αυτή την είχα προγραμματίσει καιρό βέβαια και είχα κάνει και μια προπόνηση το προηγούμενο Σάββατο, όχι αυτό το πριν τρεις μέρες. Πριν 10 μέρες, πώς είναι το προηγούμενο Σάββατο, είχα κάνει μια πορεία εδώ στα Χανιά, ας πούμε, προς το Στέλνο, 136 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος να κάνω αυτή την πορεία. Η πορεία που έκανα από την Ανώπολη έχει συμβολικό χαρακτήρα για να τιμήσω τη μάχη της Κράπης, αλλά και το δρόμο του Δασκαλογιάννη, που γεννήθηκε στην Ανώπολη Σφακίων. Ο Δασκαλογιάννης είναι το σωνύμιο, το όνομά του είναι Ιωάννης Βλάχος. Mm-hmm. Αλλά του δώσανε το όνομα Δασκαλογιάννης επειδή ήταν δάσκαλος, γραμματιζούμενος εκείνης της εποχής, το όνομα του μικρό, το μικρό Γιάννη, δάσκαλος Γιάννης, Δασκαλογιάννης. Το λοιπόν αυτός μαζί με επαναστάτες καπεταναίους από τα Σφακιά αποφασίσανε να κηρύξουν την επανάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, υποστηριζόμενοι μάλλον τους είχαν υποσχεθεί οι Ρώσοι ότι θα έρθουν να τους βοηθήσουν. Λένε και αυτή η ευκαιρία, ας πούμε. Και στήσανε λοιπόν ένα καρτέρι στους Τούρκους που πήγαν να εισέλθουν στα Σφακιά στην περιοχή Κράπη και τους κάνανε σκόνη. Όταν λένε σκόνη, σκόνη τους κάνανε. Δεν μπορούσαν να περάσουν από εκεί με τίποτα. Όσες χιλιάδες και να ήταν οι Τούρκοι. Οπισθοχώρησαν μετά και εισήλθαν από τον Ομαλό και από τον Γαλλικράτη. Αλλά εκεί έγινε η πραγματική μάχη και η μεγαλύτερη μάχη κατά των Τούρκων στην Κρήτη έγινε εκεί.
0: Λοιπόν, ωραίος. Να έχει χρόνια και καλά ποδάρια να συνεχίσει να κάνει αυτά τα πράγματα. Άλλη μια χρονιά που το χρέος θα μειωθεί με μεγάλη ταχύτητα θα είναι το 26, λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας αλλά και της πρόοδης αποπληρωμής δανείων του πρώτου και για πρώτη φορά του δεύτερου μνημονίου προς τον EFSF. Τον ξεχάσαμε τον EFSF, κάποτε τον είχαμε καθημερινά στη δημοσιογραφική μας ατζέντα. Σε ό,τι αφορά την απόδοση της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, το πρωτογενές πλεονάσμα αναθεωρήθηκε ήδη από το 2,8% του ΑΕΠ, που προέβλεπε ο προϋπολογισμός προς τα πάνω. Καλύτερα δηλαδή ακόμα, στο 3,2. Αλλά υπάρχουν από τώρα ενδείξεις ότι θα φτάσει αρκετά ψηλότερα, όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη το 25, που έφτασε τελικά στο 4,9% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης για πλεονάσμα 3,7%. Η ανάπτυξη αναθεωρείται για φέτος από το 2, πάλι καλύτερα, στο 2,4, ενώ ο πληθωρισμός αναθεωρείται επίσης προς τα πάνω. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, συνεπώς βοηθά περισσότερο την μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτός από τη δημοσιονομική βελτίωση. Μεγάλο όπλο για φέτος θα είναι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων, τα οποία πήρε η Ελλάδα στο πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Αν μη τι άλλο, είναι καλά τα νέα αυτά για την οικονομία, που θα επαναλάβω ότι μπορεί να έχει βγει από την εντατική, μπορεί να έχει πάρει εξιτήριο, από το νοσοκομείο, αλλά είναι όπως ο ασθενής, ο τραυματισμένος, που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, παρακολούθηση και επιτήρηση. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πού βρισκόμαστε, πού πάμε και τι συμβαίνει γύρω μας. Καλά είναι τα τέμπη, οι φωνές, οι δίκες κλπ. Κλπ. Να τις συζητάμε και έτσι πρέπει να το κάνουμε, αλλά πρέπει να κοιτάμε και άλλα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω μας, όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, πέραν του θέματος της οικονομίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, και λίγο πριν σας αφήσω, να σας πω, με αυτό θα κλείσω σήμερα, ότι είχαμε πάλι μια επιχείρηση, ένα στολίσκο που προσπαθεί να σπάσει τον αποκλεισμό για να πάει στη Γάζα. Τι να πάει τώρα στη Γάζα, τέλος πάντων, αυτά τα αστεία πράγματα τα οποία κάποιοι μας δουλεύουν ψιλογαζί. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι δουλεύω από τα 13 μου, πρωί βράδυ. Οι φίλοι μου και η οικογένειά μου μπορεί να το πιστοποιήσει. Και για να φύγω, παιδιά, να κάνω την τρέλα μου και την αγάπη μου, τη μεγάλη που είναι καμιά ιστιοπολοεία, για να φύγω ένα Σαββατοκύριακο με ιστιοφόρο φίλου, όχι πολύ, 10-20 μίλια. Πρέπει να κάνω τον ουρανό και τη γη ανάστατη για να συμβεί αυτό μια φορά το χρόνο πλέον. Πού στον άνεμο, ειλικρινά, βρίσκεται το χρόνο και τα λεφτά να κάνετε τέτοια πράγματα, να μας το πείτε, να το κάνουμε κι εμείς. Φλωτίλες και στολίσκι. Τελικά ποιοι τα πληρώνουν, κύριε Αποστολόπουλε? Σας έχω θέσει δημόσιο ερώτημα και έχω απευθυνθεί να μου απαντήσετε. Αλλιώς πείτε μας τι δουλειά κάνετε όλοι εσείς και πού βρίσκετε τα λεφτά να κάνετε τέτοιες αποστολές κάθε λίγο και λιγάκι, όχι τίποτα άλλο. Να το κάνουμε κι εμείς. Να βρούμε ένα άλλο τρόπο, μια άλλη αποστολή, να την κάνουμε κι εμείς. Να μας απαντήσετε, κύριε Αποστολόπουλε, θα συνεχίσετε το παπατζηλίκι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Διπλά ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα μαζί. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, λόγω του ότι μπαίνει ο Μάης και η εργατική πρωτομαγιά είναι αργία. Με κακό καιρό από ό,τι φαίνεται και λένε οι μετεωρολόγοι μας. Ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μας έκατσε ένα ωραίο τριήμερο. Χαρίτητο, γιατί του χρόνου η πρωτομαγιά θα πέσει Σάββατο. Έτσι πάει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πέρυσι ήταν Πέμπτη. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά. Να είμαστε καλά. Πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα στις 4 πλέον του Μάη. Έτσι δεν είναι? 4 θα έχει ο Μάης, δεν κάνω λάθος. Και μέχρι τότε, πολύ προσεκτική. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλιστική μας σύμβουλη είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
4: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 30 Απριλίου. Και βαίνουμε ολοταχώς προς ένα ακόμη τριήμερο. Ένα από αυτές τις ωραίες πέμπτες, ρε παιδί μου. Αυτές τις πέμπτες που τις γλυκοκοιτάζεις καιρό πριν. Λες δεν μπορεί, δεν γίνεται διαφορετικά, θα πλησιάσει η μέρα, πού θα πάει. Και εκεί που την περιμένεις την Πέμπτη αυτή, σαν το κερασάκι, τσουπ, σου έρχονται 5 μετεωρολόγοι και στα κάνουν όλα τούμπα. Θέλω να μας χαλάσουν την ψυχολογία, αλλά εμείς εκεί αντιστεκόμαστε. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, μετά τη χθεσινή ανάπαυλα. Χθες ό,τι ακούγατε ήταν σε επανάληψη, εννοείται. Εδώ συντονισμένοι για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κόνστας.

Και είπα ότι χθες ήταν σε επανάληψη εκπομπή, γιατί προχθές Τρίτη, την ώρα που ήταν στον αέρα η εκπομπή, σας είχα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τον 89χρονο κυνηγό κεφαλών στο κέντρο της Αθήνας. Και μέχρι τότε τα στοιχεία που είχαν δοθεί από τις πρώτες πληροφορίες για το προφίλ του 89χρονου από τις ίδιες αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για μια διαταραγμένη προσωπικότητα, όπου είχε δηλωσιευτεί κατά το παρελθόν και σε ψυχιατρική κλινική. Αυτά έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε. Δεν μας είχαν πει όμως ότι τον είχαν στείλει στο τρελάδικο τον άνθρωπο, γιατί δεν του δίναν σύνταξη. Αυτό είχαν παραλείψει να μας το πούνε.

Από την κυβέρνηση έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ με αυτό το περιστατικό, που όπως διαβάζω πολύ εύστοχα, άμεσα αναμένονται να είναι οι επιπτώσεις του περιστατικού με τον πυροβολισμό, γιατί το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζουν σοβαρά όποιος πολίτης πλέον επιθυμεί να πυροβολήσει υπάλληλο του ΕΦΚΑ να μπορεί να το κάνει και ψηφιακά μέσω του gov.gr. Κάθε πολίτης, αφού θα συνδέεται με το λογαριασμό του στην υπηρεσία, θα μπορεί να επιλέξει όχι μόνο τον αρμόδιο φορέα, αλλά και το συγκεκριμένο υπάλληλο που επιθυμεί να πυροβολήσει. Στη συνέχεια, παντώντας στην επιλογή πυροβολήστε, θα προχωράει στο ψηφιακό πυροβολισμό με το αίτημά του να προχωρά στα δευτερόλεπτα. Ευτυχώς που μπορούμε να αστειευόμαστε, γιατί δεν είχαμε σοβαρά θύματα. Και δεν είναι απαραίτητα να είχαμε νεκρούς, θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρά τραυματισμένους. Ευτυχώς έχουμε ελαφριά τραυματισμένους, τους 5 συνολικά, που έπεσαν θύμα τον πυροβολισμό του 89χρονου. Ο οποίος ως κεντέρης 89 ετών βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη στην Πάτρα. Τα έχει όλα μελετημένα. Πλήρης διάβγεια για το 89χρονο. Και όλα αποτυπωμένα σε χαρτί.

Ο 89χρονος παραθέτει ένα χρονικό το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, πώς επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει εξασφαλίσει μια σύνταξη διόλευκα τα φρόνητη, κατά δήλωσή του, 2.600 δολαρίων. Έχει εξασφαλίσει επίσης σύνταξη γιατί πέρασε και από τη Γερμανία. Αλλά ενώ Αμερική και Γερμανία του τα πήγαν όλα μια χαρά, πήγε στην Ελλάδα, έφτασε στην Ελλάδα και δεν του έδιναν σύνταξη.

Προσέξτε τώρα, η τραγική ηρωνία στην Αμερική δεν ήταν όπου κι όπου, ήταν στο Σικάγο. Επηρεασμένος λοιπόν από τη δεκαετία του 20-30 στο Σικάγο, μεσοπόλεμος, ήρθε στην Αθήνα και τα έκανε Σικάγο.

Σήμερα πέρασε την Ευελπίδων, κατηγορείται για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Γνωρίζοντας ότι σε ηλικία 89 ετών, πολύ λίγα. Ακριβώς, χειρονομία που έκανες, ακριβώς, Γιάννη Δασκαλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς δεν έχουμε, μάλλον ευτυχώς λόγω εσουρού, δεν έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν τη χειρονομία που έκανες. Ο Γιάννη Δασκαλά, 89 ετών, σου λέει, αλλά από εδώ πάει και οι άλλοι, ναι, καταλάβατε τώρα. Χαιρετούσε δημοσιογράφους, χαιρετούσε τα τηλεοπτικά συνεργεία εκεί. Ήταν, παιδί μου, σαν να ήταν μια οποιαδήποτε ηλιόλουστη μέρα Πέμπτης και μάλιστα παραμονή Πρωτομαγιάς για τον ίδιο.

είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μη σου τύχει. Δηλαδή, μη βρεθείς στο διάβα. Όντως επιβεβαιώνει και η κόρη του 89χρονου ότι υπάρχει ζήτημα με την ψυχική υγεία του 89χρονου. Τουλάχιστον κατά δήλωσή της. Έρχοντας να συνδεθούν με τα στοιχεία που αρχικώς έδωσαν από την αστυνομία όταν ερευνούσαν για να εντοπίσουν τον 89χρονο ότι κατά το παρελθόν έχει νοσηλευτεί με ψυχιατρικά ζητήματα που αντιμετώπιζε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί ο ίδιος να έχει μια διαφορετική οπτική για τη διεκδίκηση που κάνει από τον ΕΦΚΑ για να κατοχυρώσει την σύνταξή του. Από τον ΕΦΚΑ επιμένουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Για σύνταξη καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Το ζουμί της υπόθεσης είναι μη σου τύχει. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Μην πέσεις πάνω σε κάποιον ο οποίος σκέφτεται όπως σκέφτεται.

Μιας και μιλάμε για συνταξιούχους, ηλικιωμένους κτλ. Διάβαζα τη δήλωση της κυρίας Άννας Ευθυμίου,

Πρωθυπουργός η κυρία Ευθυμίου, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία έτσι με ιδιαίτερο στόμφο, θα έλεγα και κομπασμό, μας ενημέρωσε ότι από αυτή την κυβέρνηση, και είναι αλήθεια αυτό, δεν το αφισβητούμε, δόθηκε δυνατότητα σε συνταξιούχους να εργάζονται. Και η κυρία Ευθυμίου πανηγύριζε χθες, ανακοινώνοντας τα στοιχεία για το πόσοι συνταξιούχοι πλέον εργάζονται. Ο αριθμός τους φτάνει τους 300.000. Και όχι μόνο αυτό. Μας λέει η κυρία Ευθυμίου ότι αυτός ο αριθμός των 300.000 συνταξιούχων που εργάζονται νόμιμα πλέον ενισχύουν και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των εισφορών και δίνουν και τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να παραμένουν ενεργοί και να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και δεν βρέθηκε κανείς να πει στην κυρία Ευθυμίου ή να ρωτήσει την κυρία Ευθυμίου αν έχει εξήγηση πως 300.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι άνθρωποι έχουν γράψει ένσημα και ένσημα και γι' αυτό είναι συνταξιούχοι στον εργασιακό τους βίο και μάλιστα σε νεαρότερες ηλικίες και όχι 65+, πως και γιατί αυτοί οι 300.000, όχι 5 και 10, 15 που μπορεί να είχαν μια πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, τους προέκυψαν έκτακτες ανάγκες που έπρεπε να τις καλύψουν γιατί το εισόδημα από τη σύνταξή τους δεν τους κάλυπτε, πως αυτός ο αριθμός τεράστιος των 300.000 συνταξιούχων αναγκάζεται σε ηλικίες 65, 70 και 75 ετών να εργάζονται σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν το ρωτάει αυτό. Όλοι πανηγυρίζουν γιατί δίνεται η δυνατότητα σε 300.000 συνταξιούχους, μέχρι σήμερα μπορεί να είναι και παραπάνω ο αριθμός αύριο μεθαύριο, να μπορούν να εργάζονται. Και όχι μόνο αυτό, να ξαναεισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ήδη έχουν εισφέρει 40 χρόνια εργασίας. Χαίρονται που είναι αναγκασμένοι οι ηλικιωμένοι να τρέχουν για ένα κομμάτι ψωμί γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξή τους. Και εμείς πρέπει να χειροκροτάμε γι' αυτό. Φοβερό.

Αλλά εμείς έχουμε κυβέρνηση πατερούλη. Και πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ότι μπορεί, μην το βλέπετε τώρα, Νέα Δημοκρατία, φιλελεύθερο κόμμα, καπιταλισμός κτλ. Τρίχες. Μιλάμε για καθαρά κομμουνιστική προσέγγιση. Κράτος πατερούλης. Και δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι. Διότι όταν η κυβέρνηση αναγκάζεται να φτιάξει, προσέξτε, Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Επιδομάτων. Είναι τόσα πολλά τα επιδόματα που μοιράζει πλέον, που αναγκάζεται να κάνει Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Επιδομάτων. Η οποία κυβέρνηση θα μείωνε δραματικά τα επιδόματα δια της αναπτύξεως, αν θυμάστε καλά, προεκλογικά. Τώρα φτιάχνει πλατφόρμα όσων δικαιούται χαρτζηλίκια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε αποσαφηνίσει βέβαια αν αυτή η πλατφόρμα που ανακοίνωσαν από την ΑΔΕ ότι θα αναπτύξουν για το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Επιδομάτων, αν αυτή η πλατφόρμα λοιπόν θα αναπτυχθεί με την κλασική πρακτική του επιτελικού κράτους ως φιλοσοφία διακυβέρνησης, δηλαδή με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Αλλά εντάξει, λίγο υπομονή. Πήρε και την πηξίδα στα χέρια χθες από το Ηράκλειο. Θα τα σάξει όλα ο Αλέξης. Με πηξίδα την Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει με το εξώφυλλο αναχείρας. Τελευταίο σταθμός το Ηράκλειο χθες. Μέτρα εκλογική ύλη και στείνει το γαλλικής εμπνεύσεως διάδρομο επιστροφής. Το Ηράκλειο χθες στο κυματοθέατρο Αστόρια ήταν το καθαρότερο δείγμα αυτής της προσπάθειας. Προσπάθειες που αποτελείται από το εξής σκηνικό. Μία αυτοβιογραφία ως προεκλογική εξέδρα, η λογοτεχνική αναφορά ως προσκλητήριο, η Ιθάκη ενδεχομένως ως άλοθη, για να μην λεχθεί ακόμη η λέξη κόμμα, και κάπου εκεί έρχεται η πηξίδα. Α, μην ξεχάσω τον Όφη και την Ξαστεριά. Βολικές και κριτικά φορτισμένες λέξεις, έννοιες, Όφη, Ξαστεριά, για να κάνουν όλη τη δουλειά. Τη δουλειά της πολιτικής επαναφοράς. Δεν ξέρω βέβαια όταν η Ξαστεριά αναγγέλλεται από το Βήμα με κάμερες ή χειροκροτήματα, ξέρετε, για τα λοιπά. Αλέξη Προχώρας, θέλει όλη η χώρα, νάτος πρωθυπουργός κτλ. Αν είναι πράγματι Ξαστεριά ή ένα επικοινωνιακό δελτίο καιρού για ηθαγενείς.

κατάσταση έχει ως εξής. Από τη μία, ο Μητσοτάκης κρατά το μόνο σύνθημα που γνωρίζει πραγματικά, η δική του εξουσία, τον ευνηδιασμό, εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, λίγο μετά το καλοκαίρι, μέσα στην κόπωση, λίγο μετά την κόπωση, μέσα στη ζέστη, λίγο μετά τη ζέστη, μέσα στην κοινωνική αραίωση, τέλος πάντων. Η κάλπη περίπου σαν το κλιματιστικό, για να ψυχραθούμε όσο μπορούμε, τέλος πάντων. Από την άλλη, ο Τσίπρας το μυρίζεται, γι' αυτό τρέχει, λαμβάνεστε. Γι' αυτό η Ιθάκη έγινε βαλίτσα ουσιαστικά, βαλίτσα περιοδίας, και η Ξαστεριά σύνθημα επιστράτευσης. Ο ένας δηλαδή, ο Αλέξης πουλάει Τσίπρα, ο Αλέξης πουλάει επιστροφή, ο άλλος πουλάει ευνηδιασμό. Πουλάει επιστροφή ως ανάγνωση ο Αλέξης Τσίπρας, πουλάει ευνηδιασμό ως θεσμική κανονικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η χώρα καλείται να χειροκροτήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τεχνικές πολιτικής πειθούς. Κάποιοι το βλέπουν ως πειθό, άλλοι το βλέπουν ως εξαπάτηση. Αλλά εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Είπαμε, είναι όλα θέμα οπτικής.

Και κάπου σε όλη αυτή τη σύγκρουση πολιτικών γιγάντων, ο Θεός και η μοίρα τους, τέλος πάντων, ναι, ο κόσμος καλύτερα να τα βγάλει πέρα. Καλύτερα να τα βγάλει πέρα, όπως για παράδειγμα με τα νέα στοιχεία για την έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, που σκαρφάλωσε στο 4,6%, παρακαλώ. Αυτό που θα τη θάσευαν, ξέρετε, ναι, εσείς, ναι. Για το κόστος των καυσίμων, όπου πλέον κινδυνεύουν οι αρωματαφορές και σε δεύτερο επίπεδο και ο υπόλοιπος κλάδος των μεταφορών. Με την τιμή των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές να εξακολουθεί να βρίσκεται στο Θεό. Τα αεροπορικά εισιτήρια να εκτινάσονται. Και εντάξει, μπορεί φέτος να μην πας διακοπές. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνεις κάθε χρόνο διακοπές. Κάνε λίγο κράτη. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά γίνονται και πολλές μεταφορές με αεροπλάνα προϊόντων. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις κράτη. Πρέπει να πας κάτι να επιβιώσεις, εν πάση περιπτώσει. Γενικώς το κόστος μεταφορικό θα το επιβαρυνθεί ο πολίτης καταναλωτής. Είτε με αεροπλάνα, είτε με βαπόρια, είτε με ταλίκες. Δεν τον γλιτώνουμε. Και επειδή θα μειωθούν τα ταξίδια λόγω της αύξησης του κόστους, αν δεν ακυρωθούν κιόλας, διότι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν έχουν καταλήξει τι αποθέματα έχουμε, δεν ξέρουνε. Μην ακούτε τίποτα. Δεν ξέρουνε αυτό. Δεν ξέρουνε τι αποθέματα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο καυσίμων αεροπορικών εταιριών. Άλλος λέει 6 εβδομάδες, άλλος λέει 2 μήνες. Δεν ξέρουνε. Και είναι πρόδειλο ότι δεν ξέρουνε το γεγονός ότι δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ποια είναι τα αποθέματα που έχει η Ευρώπη. Μη σας κάνει εντύπωση σε ένα χρόνο, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός, να ακούσετε ένα κράχ, σου πει, οπ, τέλος, θα ανακαλύψουν ότι ξεμείνανε, γιατί δεν έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι τα πραγματικά αποθέματα. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε τουλάχιστον αύξηση των αεροπορικών ναύλων, αν όχι ακύρωση των πτήσεων, σε κάποιες περιπτώσεις, σημαίνει ότι χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό, μαντέψτε αλήθεια ποιες, θα έχουν επιπτώσεις. Αυτό δεν συγκινεί κανένα, όπως το αντιλαμβάνεστε. Εδώ τώρα, πηξίδες μας, αν θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν, οι θάκες μας και πάει λέγοντας, με αυτό να ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε. Πρώτη μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Από την μουσική ανάσα και την διάφραση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικροφόνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν την διακοπή σε σχέση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα και για τις αερομεταφορές και για τις μεταφορές της ακτοπλοείας. Φυσικά και για τις οδικές μεταφορές. Καθώς φαίνεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μια πρωτοφανή αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα, και αυτό γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δεν ανεβάζει μόνο τις τιμές, αλλά αποκαλύπτει και ένα σοβαρό θεσμικό κενό. Ποιο είναι αυτό? Το περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα καύσιμα διαθέτει η Ήπειρος αυτή τη στιγμή. Ή υπάρχει μια σύγχυση. Αν μην πούμε κανείς δεν γνωρίζει, υπάρχει σίγουρα μια σύγχυση. Την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες είτε καθυλώνουν αεροσκάφη, είτε επανασχεδιάζουν τον προγραμματισμό τους για το καλοκαίρι, την ώρα που κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα της Ισπανίας, μέσω του Ισπανού Υπουργού Τουρισμού, καλούν τους πολίτες είτε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, είτε να προβούν τώρα σε αγορές, για παράδειγμα αεροπορικών εισιτηρίων, γιατί εκτιμούν ότι εάν και εφόσον εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια, αυτά θα είναι πανάκριβα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εξαιρετικά προβληματικό, ακόμη και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, φιλοξενώντας τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα και εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Θα ξεκινήσω λίγο με την αεροναυτιλία, γιατί η Ελλάδα κατεξοχήν τουριστική χώρα. Εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει αποθέματα, αλλά δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Υπόθεση εργασίας κάνουμε. Δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια σοβαρή αριθμία στα αεροπορικά σχέδια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα υπάρξει και αριθμία στους τουρίστες που θα φτάσουν στη χώρα μας. Κατ' επέκταση, αριθμία και στον τουριστικό κλάδο, στην τουριστική βιομηχανία.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια εισαγωγή στο σχόλιο που είπατε, ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς αποθεμάτων. Απλά εγώ θα δώσω δύο δεδομένα και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του, χωρίς να είναι ιδιαίτερος γνώστης και αναλυτής των πραγμάτων. Κάθε μέρα χάνονται από την παγκόσμια προσφορά καυσίμων 15 εκατομμύρια τόνοι, βαρέλια πετρελαίου από το Περσικό κόλπο, λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμού και λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, και περίπου 500.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αν πολλαπλασιάσει επί 60 μέρες όλο αυτό το ποσό, θα καταλάβετε γιατί ελλείψεις συζητάμε. Το 20 με 25% της παγκόσμιας παραγωγής και με διακίνησης καυσίμων, ενώ και πετρελαίου και LNG, περνάει μέσα από τα στενά του Ορμού. Αν έχουν κλείσει 60 μέρες, μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό το 20-25% πόσο θα επηρεάσει αύριο την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, η οποία θα δημιουργήσει ένα ντόμινο επιπτώσεων και σε άλλα προϊόντα, όχι μόνο τα ενεργειακά, ενώ λιπάσματα, αγροκτηνοτροφικά και γενικά οι μεταφορές, παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός, υπηρεσίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Γιατί έχει υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα στα αεροπορικά καύσιμα? Και δευτερευόντως, το οποίο δεν το αναφέρουν, αλλά θα το αναφέρω εγώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι στο LNG και όχι στο πετρέλαιο. Γιατί στο πετρέλαιο υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, 20 χώρες που παράγουν πετρέλαιο, και άλλες που είναι στον ΟΠΕΚ και άλλες που δεν είναι στον ΟΠΕΚ, και υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα. Αυτό που δεν υπάρχει στρατηγικά αποθέματα και υπάρχει περιορισμός στην παγκόσμια παραγωγή είναι το φυσικό αέριο. Με δεδομένο η Ευρώπη κινείται η οικονομία της κυρίως με φυσικό αέριο και ειδικά η Νότια και Νότια-Ανατολική Ευρώπη, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για μας η έλλειψη, δεν μιλάμε για τις υψηλές τιμές, μιλάμε η έλλειψη φορτίων LNG που δεν θα μπορούν να εφοδιάσουν τους θερματικούς σταθμούς επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παρένθεση. Πάμε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Τα αεροπορικά καύσιμα είναι καύσιμο πολυτέλειας, να σας το πω έτσι απλά. Γιατί? Γιατί κοστίζει η διήλυσή του αρκετά, πολύ περισσότερο από το να διηλύσει ένα δίζελ, ένα πετρέλαιο κίνηση, ένα πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα. Δεν υπάρχουν αποθήκες μακράς, δεξαμενές μακράς αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων. Τα αεροδρόμια υπάρχουν μόνο όπου αυτά είναι για 2, 3, 5 μέρες. Τόσο έχει το κάθε αεροδρόμιο μια χωρητικότητα και μια αυτονομία προκειμένου να υποστηρίξει τις πτήσεις και τους προορισμούς. Αλλά σας λέω εγώ, πέστε με ένα μαγικό ραβδί, ότι εμείς μπορούμε και δηλίζουμε αργό σε αεροπορικό καύσιμο, που το κάνει η Ελλάδα. Το θέμα είναι, όταν θα φύγει το αεροπλάνο για να κάνει μια υπερατλαντική πτήση, πρέπει εκεί που θα πάει, στον προορισμό του, ακόμα και όχι υπερατλαντική, στο Λονδίνο σας λέω, εγώ στο Παρίσι, πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα από το αεροδρόμιο προορισμού. Αν το αεροδρόμιο προορισμού δεν έχει αεροπορικό καύσιμο, άρα το πρόβλημα παραμένει και στο αεροδρόμιο αναχώρηση, σε εμάς δηλαδή. Άρα θέλω να πω ότι η δήλυση είναι περιορισμένη. Κυρίως εισάγει η Ευρώπη αεροπορικό καύσιμο, περίπου 35 με 40% τα εισαγόμενα αεροπορικά καύσιμα είναι από τις χώρες του κόλπου. Προσέξτε λίγο, από τις χώρες του κόλπου. Δεν είναι όπως είναι το 10-15% στα υπόλοιπα πετρελοειδή, στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα που έχει να κάνει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το αεροπορικό καύσιμο είναι σε ποσοστό 35-40%. Πολύ υψηλό. Ήδη σε πάρα πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε καύσιμα, με αποτέλεσμα να γίνονται συγχωνεύσεις ή κατάργηση πτήσεων σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Θα σας πω στη Lufthansa, θα σας πω στην Air France, σε ιταλικές επίσης εταιρείες και σε low cost αεροπορικές εταιρείες, όπου το πρόβλημα ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει την εμφάνισή του. Σκεφτείτε, όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στην θερινή παύλα τουριστική περίοδο, ειδικά οι χώρες του Νότου, τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί και με τα αεροπορικά δρομολόγια και με τα πολύ υψηλά κόστη καυσίμων. Σκεφτείτε ότι το 30 με 35% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας είναι το καύσιμο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών, υπερδιπλασιάστηκε μάλλον η τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Σκεφτείτε ότι πριν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή το Φεβρουάριο σας λέω το 26, στήχησε ο τόνος ενός Jet Α1 περίπου 750 με 800 δολάρια ο τόνος. Τώρα αν πάτε να δείτε πόσο είναι, έχει ξεπεράσει τα 1900 δολάρια ο τόνος.
0: Φοβερή αύξηση.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για τα αεροπορικά ναύλα. Και δεν έχουμε δει όλη την εξέλιξη αυτού του εφιάλτη, αυτού του σενάριου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι μείζον το πρόβλημα, και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν τα παπαγαλάκια, συγγνώμη για την έκφραση παπαγαλάκια, που καθησυχάζουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και είναι υπό έλεγχο ακόμα και αυτά, αυτά ξέρετε είναι εκ του πονηρού.
0: Εκ του πονηρού με στόχο τι? Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ σύντομα θα διαψευστεί η αισιοδοξία.
1: Θέλετε να σας πω 500 περιπτώσεις που μπορώ να σας πω τώρα, πόσες φορές έχουν βγει κυβερνητικά παπαγαλάκια ή δημοσιογράφοι παπαγαλάκια της κυβέρνησης που παπαγαλίζουν ένα αφήγημα και μετά διαψεύδονται. Αφήστε τώρα, μην μπούμε σε αυτή την πολιτική συζήτηση, ας μείνουμε στα ενεργειακά. Επειδή τα παρακολουθώ, ξέρετε, και τους ακούω τι λένε, και λένε μεγαλοποιούν, υπερβάλλουν. Άκουγα τώρα συγκεκριμένους συναδέλφους μου, σας λέω ας πούμε, και δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να εξειδανικεύσουν μια κατάσταση, ενώ η κατάσταση είναι φιαλτική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο, και πρέπει να λέμε στους πολίτες τα πράγματα όπως είναι και όχι να τα αποκρύβουν. Όταν αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 110 δολάρια και μιλάμε ότι θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 120, δεν είναι ένα θεωρητικό σενάριο, είναι ένα πραγματικό, έτσι. Όταν βλέπουμε η τιμή του φυσικού αερίου δεν λέει να πάει κάτω από το 45 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, είναι κάτι πραγματικό. Όταν βγαίνουν οι αρμόδιοι φορείς και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και η Επιτροπή Ενέργειας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργησεν και λέει ότι τα αεροπορικά καύσιμα αντέχουν, η αποθήκευση δηλαδή των αεροπορικών, μέχρι μέσα Ιουνίου. Δεν τα λέω εγώ.
0: Έξι εβδομάδες.
1: Όσο βγαίνει, ναι. Μέσα Ιουνίου. Καλά, δεν είπα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δεν τα λένε, καταλαβαίνετε, τα λένε οι αρμόδιοι και οι πιο ειδικοί από μένα και από εσάς. Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα και λένε ότι αυτά είναι υπερβολές, τρομοκρατούν τον κόσμο. ιστορίες. Τώρα καταλαβαίνετε.
0: Ερώτημα, κύριε Χριστοδουλή. Είναι... δύο ερωτήματα για να κλείσω το κεφάλαιο τουλάχιστον αερομεταφορών. Εντάξει. Από θέματα σε επίπεδο Ευρώπης δεν βγάζουμε άκρη, είναι εθελοτοτοπίο κτλ. Από θέματα σε επίπεδο χώρας, μιλάω για τα αεροπορικά καύσιμα, γνωρίζουμε τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας.
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε και ούτε έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι και τα δύο μας δηληστήρια μπορούν και δηλίζουν αργό και το κάνουν αεροπορικό καύσιμο, ενώ υπάρχουν άλλα δηληστήρια στην Ευρώπη που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως οι δεξαμενές είναι περιορισμένες. Τι σημασία έχει. Αν υπάρξει πρόβλημα στη Γαλλία ή πρόβλημα στη Γερμανία, αυτό θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ντόμινο το πρόβλημα. Είναι αλληλένδετο. Γιατί ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη ενεργειακή αγορά. Που σημαίνει αν υπάρχουν ελλείψεις στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία ή όπου ή στην Ιταλία, αυτό το πρόβλημα θα μεταφερθεί και σε εμάς. Εμείς έχουμε μια περιορισμένη δυναμικότητα για παραγωγή αεροπορικού καυσίμου.
0: Δεύτερο ερώτημα. Επειδή βρισκόμαστε τώρα Μάιο πλέον, αν δεν έχει κάποιος προγραμματίσει ήδη τις διακοπές του, θα θέλει να προγραμματίσει να αγοράσει ένα εισιτήριο αεροπορικό ενδεχομένως για τον Αύγουστο, για τον Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο. Εσείς με την εικόνα όπως διαμορφώνεται με τα σημερινά δεδομένα, θα συστήνατε άμεσα να προχωρήσει σε αγορά εισιτήριου ή θεωρείτε ότι...
1: Ναι, εννοείται. Το έχω κάνει εγώ ήδη προσωπικά, έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να, αν έχει προγραμματίσει κάποιο.
0: Μέχρι ταξίδι, πιο ορίζοντα, θέλω να πω, ένας που προγραμματίζει ένα ταξίδι το Δεκέμβριο. Θα το συστήνατε τώρα να αγοράσει εισιτήριο ή να περιμένει γιατί.
1: Εννοείται. Όχι, τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν ξέρει ότι έχει μια επαγγελματική υποχρέωση, ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε, καλό είναι να το κάνει τώρα, διότι σας λέω το καλοκαίρι και. Βάλε, θα υπάρχει τεράστια έλλειψη σε αεροπορικά καύσιμα που αυτό μεταφράζεται σε υπερύψηλες τιμές στα ναύλα, τα αεροπορικά. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Μάλιστα. Πάμε, κλείνω το κεφάλαιο των αερομεταφορών.
1: Καύσιμων αεροπορικών.
0: Ναι. Με αφορμή το αεροπορικό καύσιμο. Πάμε λίγο στην τιμή της βενζίνης σταθερά. Πάνω από τα 2 ευρώ, στα νησιά 2,20 και βάλε.
1: Ναι.
0: Βλέπετε...
1: Να πω μόνο ότι για κάθε 10 δολάρια που θα ανεβαίνει η τιμή του Brent, αυτό θα μεταφράζεται σε μία αύξηση της τάξης του 8 με 10 λεπτών της τιμής της αμόλυβης βενζίνης. Δηλαδή, όταν θα είναι πάνω από τα 100 δολάρια το Brent, που σημαίνει στα 110, στα 120, στα 130, ανάλογα 8
0: δεκάρικα, μετράμε δεκάρικα εμείς. Μετράμε δεκάρικα.
1: Λεπτά. Ναι, δεκάρικα, σωστά.
0: Στο κεφάλι τρώμε δεκάρικα, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, περίπου αυτό.
0: Αυτό θεωρείτε ότι έχει ένα ταβάνι, δηλαδή κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα πιάσει ένα πλατό με την έννοια πια. Όχι γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη, αλλά αν αυξάνεται συνέχεια τιμή, κάποια στιγμή θα παγώσει η αγορά. Δηλαδή θα είναι...
1: Ισχύει αυτό που λέτε, γιατί όταν θα ξεπεράσει πάνω από μία τιμή, θα υπάρξει περιορισμός στις μετακινήσεις, περιορισμός στην παραγωγή, στη βιομηχανία εννοώ. Δηλαδή θα παγώσει η οικονομία για να
0: υπάρχει λοιπόν ένα sweet spot, ας το θέσω, ας το χαρακτήσω έτσι. Δεν είναι τόσο sweet βέβαια η αλήθεια, δεν είναι τόσο γλυκό. Ένα πικρό σημείο.
1: Ναι, πάνω από τα 150 δολάρια πάγωσε ο πλανήτης.
0: 150 δολάρια. Αυτό θεωρείτε ότι είναι το σημείο αιχμής.
1: Αυτό λένε και οι ειδικοί οικονομικοί αναλυτές. Και έχουν υπάρξει ανάλογες εκθέσεις από διάφορους οίκους που λένε ότι πάνω από τα 150 μιλάμε για ένα παγκόσμιο οικονομικό σοκ, παγώνει ο πλανήτης απλά.
0: Μιλάμε περίπου, αν καταλαβαίνω καλά από τις σημερινές τιμές, όταν θα φτάνει η τιμή της βενζίνης περίπου στα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Καλά το λέω.
1: Και παραπάνω, ναι, κάπου εκεί γύρω στα 2,5 ευρώ, σωστά. 2,5 ευρώ το λίτρο, μιλάμε όχι στα νησιά.
0: Όχι, βέβαια. Στα νησιά αν έχει πάει 2,5 ευρώ στην Αθήνα, 3, στα νησιά θα είναι 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
0: 3 ευρώ.
1: Έχουν υπάρξει σενάρια και πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή πρωτόγνωρες τιμές. Που αυτές οι τιμές, καταλαβαίνετε, μιλάμε, θα συμπαρασύρει μια σειρά προϊόντων, όλη την εμπορική αλυσίδα, από λιπάσματα, κτηνοτροφικά προϊόντα, υπηρεσίες, τα πάντα. Μιλάμε έναν νέος οικονομικός αρμαγεδόνας. Δηλαδή η κρίση του 22 θα φαντάζει παιδική χαρά.
0: Παιδική χαρά λέτε του 22, με το lockdown. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει, κύριε Στοδουλίδη, ένα σημείο όπου θεωρούμε ότι η κρίση αυτή, ακόμη κι αν τελειώσει, θα μπορούσε να σέρνει επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, ακόμα κι αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει η κρίση, θα βρει το Ιράν με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, τα απόνερα από αυτή την κρίση των 2 μηνών θα επηρεάσουν για τους επόμενους μήνες όλες τις τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Δεν θα πατηθεί ένα κουμπάκι επειδή θα λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και θα επανέλθουμε στα προ-κρίση. Θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί όλη αυτή η ενεργειακή αναταραχή που δημιουργήθηκε και λόγω των αρκετών καταστροφών ενεργειακών υποδομών στις χώρες του κόλπου, για να αποκατασταθούν, για να σας το πω έτσι απλά, για να αποκατασταθεί η κανονική, η ομαλή ροή καυσίμων, θέλει μήνες. Άρα σημαίνει ότι αυτούς τους μήνες δεν πρόκειται να επιστρέψουν οι τιμές στα καύσιμα στις τιμές που είχαμε πριν την κρίση που ξεκίνησε τον 1η Μαρτίου, πότε ξεκίνησε. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Mm-hmm. Το καλό σενάριο σημαίνει τέλος του χρόνου και να είναι σε επίπεδα διαχειρίσιμα, καταλαβαίνετε. Εάν συνεχιστεί η κρίση ή αν και κλιμακωθεί, τότε εγώ θεωρώ θα είναι μία αναστρέψιμα τα πράγματα. Μία αναστρέψιμα. Σκεφτείτε να χτυπηθούν γενικά οι ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόλπου και στο Ιράν εκατέρωθεν. Τι θα συμβεί? Μπορείτε να το φανταστείτε, έτσι?
0: Απόλυτα. Θέλω να κλείσω με το κομμάτι του κόστου της ενέργειας, του ρεύματος δηλαδή. Πώς αντιστοίχως βλέπετε να διαμορφώνεται?
1: Κοιτάξτε, έκλεισε ο Απρίλιος με μια ελαφρά πτώση της χονδρικής αγοράς του ρεύματος από τα 95 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 87, νομίζω 86, κάπου εκεί. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση τα πράσινα τιμολόγια θα κοιμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαμε αρχές Απριλίου. Όμως εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και λέω ότι τα μπλε θα πάρουν και άλλη αύξηση. Πήρανε 45 έως 55% τον προηγούμενο μήνα τα καινούργια συμβόλαια, τα καινούργια σταθερά συμβόλαια εννοώ. Νομίζω ότι πλέον οι εταιρείες προσπαθούν να αποτρέψουν τους πελάτες τους να κληρώσουν μπλε τιμολόγια, διότι υπάρχει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, είναι high risk το σταθερό. Οπότε σε πηγαίνει σε
0: κειμενόμενο. Ακόμη και αν είναι αυξημένο 50% και συνεχώς φαντάζομαι ότι τα σταθερά όλο και θα τσιμπάνε για να μπορέσουν να ενσωματώσουν το κόστος της αύξησης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Χρυστοδουλίδη, κλείνοντας, την άποψή σας για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Την αρχή την έκανε ο κύριος Τσίπρας αναδεικνύοντας το ζήτημα της ΔΕΗ. Και υπήρξε και μια ηχηρή απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ήθελα την άποψη σας.
1: Σχετικά με την κρατικοποίηση, εννοείται.
0: Ακριβώς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, τον ισχυρισμό του κύριου Τσίπρα. Κοιτάξτε, ότι το 1,3 δις που δίνουμε δεν επιστρέφει στους πολίτες. Αντιθέτως, ισχυροποιείνε μεν επιχειρηματικά τη ΔΕΗ, αλλά αυτό δεν αποτυπώνει.
1: Μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα σας δώσω μια απάντηση μονολεκτική. Η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν είναι κρατική επιχείρηση, δεν είναι όπως ήταν πριν το 19. Οπότε κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, διότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα μέχρι το 2030. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να κάνουμε μια εκρανάσταση. Ας έχει φροντίσει και ο κύριος Τσίπρας, τότε που υπήρχε το πρόβλημα με τη μικρή ΔΕΗ, με τη μεγάλη ΔΕΗ, όταν η ΔΕΗ αιμορραγούσε και ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει, έπρεπε να πουληθούν περιουσιακά τη στοιχεία, έπρεπε να πουληθεί ο ΑΔΜΙΕ. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Καλά κάνει η ΔΕΗ, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν έχει κανένα νόημα αυτά που λέει εκ του ασφαλούς ο κύριος Τσίπρας.
0: Απόλυτο σαφές.
1: Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει να κάνει αν επενδύει ή να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο η ΔΕΗ που συμμετέχει και το δημόσιο, έτσι, για να κάνει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στα Βαλκάνια ή στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συζητάμε, το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι γιατί πληρώνει ακριβά την κιλοβατόρα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Απολύτως σαφές. Αυτό περιγράφεται. Σε ευχαριστώ το θέμα. Κύριε Στοδουλίδη, να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Στοδουλίδης, γνωστός ενεργειακός αναλυτής, και με αυτή την συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κούλης, από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία, τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την όβα πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810-321-700.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών από τον Δήμο Ηρακλείου. Ενημερώσου και πλήρωσε ηλεκτρονικά, με ασφάλεια, χωρίς ουρές και ταλαιπωρία. Μάθε περισσότερα στο epay.heraklion.gr.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο ενισμένο ραδιοφωνο του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τα καύσιμα. Την διαμόρφωση μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση από την έκρηξη των τιμών και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια λόγω τη αύξηση των τιμών των καυσίμων ή ακόμη και της μείωσης των δραματικής μείωσης των αποδεμάτων, της αύξησης φυσικά των τιμών, της διατήρησης μάλλον των αυξημένων τιμών στα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές και φυσικά το κόστος το ενεργειακό. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες, μιας και όπως όλα δείχνουν, ακόμη και αν αύριο λήξει η κρίση, οι επιπτώσεις στην αγορά, προκειμένου αυτή να αποκατασταθεί, να εξομαλυθούν δηλαδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, θα κρατήσουν για αρκετό καιρό, όπως εκτιμούν και οι ενεργειακοί αναλυτές. Πάμε στο θέμα της υγείας. Από χθες έχει ξεσπάσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης του Υπουργού Υγείας, του κ. Γεωργιάδη, με τον Παύλο Πολάκη και όχι μόνο, αλλά και με αρκετούς από το χώρο των υγειονομικών, με φώτο την υπόθεση της ειδικευόμενης παιδιάτρου στη Σάμο και τις καταγγελίες της για τις εφημερίες και τη μετακίνησή της εκεί. Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε δημόσια τον Υπουργό Υγείας για bullying στη νεαρή γιατρό, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε με στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός μετακινήθηκε για 5 ημέρες, εξέτασε 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπεργασία ή υπερεφημέρευση. Η γιατρός τι έλεγε, ότι την είχαν στείλει στη Σάμο και επί 5-6 μέρες, ήταν η έκτη μέρα όταν ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πιάνανε εμπλοκή τη γυναίκα, εφημερία κόντρα εφημερία, επί 6 μέρες συνεχόμενες. Προσέξτε τώρα, ακόμη και δίκιο να έχει ο κύριος Γεωργιάδης, το οποίο αμφισβητείται από όλους τους υγειονομικούς, εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη και το διοικητή του νοσοκομείου της Σάμου, κανείς άλλος δεν διαψεύδει τους χειρισμούς της ειδικευόμενης ιατρού. Ακόμη όμως και να έχουν δίκιο ο κ. Γεωργιάδης και ο διοικητής του νοσοκομείου της Σάμου, δεν απαντάνε στο εξής. Πώς, με ποια νομική κάλυψη, καθώς είναι εντελώς παράνομο και φυσικά επικίνδυνο, οδηγούσαν και υποχρέωναν την ιατρό σε 6 αλλεπάλληλες εφημερίες. Ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό. Αλλά ας αφήσουμε τον νόμο. Ας φύγουμε από τα στενά τυπικά όρια ενός νόμου. Πρακτικά. Έστω και ένα παιδί να δει στις 6 μέρες. Όχι προσπάθησε να απαξιώσει το φόρτο εργασίας της ειδικευόμενης ιατρού ο κ. Γεωργιάδης, περιγράφοντας ότι εξέτασε μόλις 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπεργασία ή υπερεφημέρευση. Για κάντε το δικό σας επί 6 ημέρες, 24 ώρες. Τίποτα. Μήγες να βαράς. Με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σου έχει καεί ο εγκέφαλος. Σου το αντιλαμβάνεστε. Εδώ πας στη δουλειά, ας πούμε, και είσαι 10 ώρες, αρχίζει και πες σοπά. Ανοίξω λίγο το παράθυρο να δω, αν είσαι κανένα γραφείο κιόλας, ανοίξω το παράθυρο να δω πως είναι ο κόσμος έξω, στο δεκάωρο. Δεν λέμε παραπάνω. Όχι να είσαι επί 6-24 ώρα, ξαναλέμε να βαράς μύγες. Ούτε καν τα 19 παιδιά δεν εξετάσεις, τίποτα. Ήταν εκεί και έπεσε το κινητό της, λέω εγώ τώρα. Για κάνε το δικό σας. Να είσαι υποχρεωμένος, εγκλωβισμένος επί 6 μερόνυκτα. Να είσαι εκεί παρόν. Δεν μπορεί να πας σπίτι σου. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και όταν την άφησαν την κοπέλα να πάει σπίτι της, της είπαν, δηλαδή τέλειωσε τον παράστο των εφημεριών, της είπαν πήγαινε σπίτι σου, αλλά να σε stand-by, γιατί μπορεί να χρειαστείς. Διότι δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Στο νοσοκομείο της Σάμου δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το παράνομο. Επιχειρηματολογεί και σοβαρά ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης. Δεν είναι μόνο το παράνομο των 5-6 εφημεριών. Δεν συζητάνε καν για το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να στείλουν από την Αθήνα, από το Αττικό νοσοκομείο, να στείλουν παιδίατρο στη Σάμο. Και δεν ρωτάει κανείς, και γιατί ρε αδερφέ, Υπουργέ Υγείας, άφησε το νοσοκομείο τη Σάμο χωρίς παιδίατρο. Για να αναγκαστείς να στείλεις όπως, υποχρεώνοντας αγροτικό παρακαλώ ιατρό. Ούτε καν παιδίατρο εννοώ μόνιμο. Κάνει το αγροτικό. Δηλαδή υποεκπαίδευση ακόμη.
και δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο της Σάμου και δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε για το αν η κοπέλα εξέτασε 19, 39, 59, 9 ή μείον 19 παιδιά. Και θέλουμε να τους πάρουμε σοβαρά δηλαδή και να κάνουμε μια σοβαρή αντιπαράθεση με επιχειρήματα. Και αυτά είναι τα επιχειρήματα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

αλλά έφτασα ο Υπουργός Υγείας και σε ένα άλλο εσχρότερο σημείο από αυτό που περιγράψαμε. Η ιατρός που έκανε το αγροτικό της, ενώ το αγροτικό δεν γίνεται σε κεντρικά νοσοκομεία, γίνεται, πως λέμε σωστά, το παραμεθόριο, κάπως έτσι. Η ιατρός λοιπόν έκανε το αγροτικό της σε κεντρικό νοσοκομείο και δεν το έκανε γιατί κάποιος βουλευτής την εξυπηρέτησε ή της έκανε ρουσφέτη, ξέρετε το γνωστό. Το έκανε διότι βάσει του νόμου είχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας την οποία αντιμετωπίζει. Και ο υπουργός απέκρυψε τη σοβαρή ασθένεια, αλλά δημοσίευσε το γεγονός ότι δεν φτάνει που δεν μας λέει και ευχαριστώ που την είχαμε στο Αττικό νοσοκομείο και δεν την είχαμε να κάνει αγροτικό σε κάποιο ακριτικό νησί. Μας βγαίνει και από πάνω. Αυτό ήταν το πνεύμα της ανάρτησης του κ. Γεωργιάδη, αποκρύπτοντας ότι η ιατρός πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Το αντιμετωπίζει, ρε παιδί μου, ένα σοβαρό ασθένεια, η οποία όμως της δίνει τη δυνατότητα. Μην περιγράψουμε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Της δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται, αλλά πρέπει βάσει και του ιατρού εργασίας να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, η ιατρός αυτή έχει βεβαίωση από τον ιατρό εργασίας, ο οποίος περιγράφει ότι εξαιτίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την οποία έχει ανάγκη η ιατρός για την πάθησή της, δεν μπορεί να κάνει ανεξάντλητες εφημερίες. Επίσης, αυτές οι εφημερίες που αναγκάστηκε να κάνει στο νοσοκομείο της Σάμου, αν και μπαίνουμε τώρα σε πολύ πιο βαθιά ζητήματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων, απορρίθμισαν την κατάσταση της υγείας της, διότι δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της την ώρα της εργασίας, τις ανάγκες που είχε βάσει του πρωτοκόλλου για τη θεραπεία της. Και αυτά τα αποκρύπτει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να μας πείσει ότι κάναμε και χάρη στη γιατρό που έκανε το αγροτικό στην Αθήνα και όχι σε κάποιο ξερονήσι.

Και εντάξει, η γιατρός ήταν υπερβολική, λέμε εμείς. Η γιατρός ήταν βολεμένη και ξεβολεύτηκε, λέμε εμείς, βάσει του αφηγήματος Γεωργιάδη. Ο ιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα. Παραμένουμε στον χώρο της υγείας, αλλάζουμε. Όχι ακριβώς, πάμε σε δεύτερο θέμα από το χώρο της υγείας. Ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα, ο μοναδικός παρακαλώ ιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος εξωθήθηκε σε παραίτηση, γιατί δεν άντεχε ο άνθρωπος άλλο. Και αυτός είναι υπερβολή.

Παραιτήθηκε λοιπόν ο κύριος Λάμπρης, ιατρός ο οποίος χαίρει σεβασμού και εκτίμηση σε όλη την ιατρική κοινότητα. Όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και εκτός Χανίων, γιατί ο άνθρωπος ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές αερομεταφορές. Από και προς τα Χανιά, και τον γνωρίζει σχεδόν όλη η ιατρική κοινότητα της χώρας. Απίδησε ο άνθρωπος και σήμερα με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Και γιατί έφτασε στο αμήν? Προσέξτε στην κυρία. Σύμπτωση με την συνάδελφό του, την αγροτική παιδίατρο. Μάλλον την παιδίατρο που έκανε το αγροτικό της στη Σάμο, που έκλαιγε και χτυπιότανε. Αλλά δεν συγκίνησε τον κύριο Γεωργιάδη. Για τις εφημερίες χτυπιότανε, που την πηγαίνανε κόντρα εμπλοκή. Ο κύριος Λάμπρης λοιπόν παραιτήθηκε. Μαντέψτε γιατί. Γιατί τον εξανάγκασαν σε διαρκείς εφημερίες. Σε ανάρτησή του, απειβδισμένος είπε: «Δεν έχω υπερδυνάμεις. Δεν γίνεται μετά από εφημερία, ενώ έχεις ήδη αυτά που έχεις δει, και να έχεις τη μεθεπόμενη μέρα εφημερία και να είσαι σε ρεπό και να αναλαμβάνεις πάλι υπηρεσία. Δεν σέβεσαι εμένα», λέει ο ιατρός. «Δεν σέβεσαι τίποτα. Σεβάσου το παιδί μου που δεν είχα που να τα αφήσω». Ο Γεωργιάδης συνεχίζει και κόβει κορδέλες. Ξέρετε, σε διάφορα. Λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πέσει κάποια λεφτά. Πρέπει να μην το αφισβητήσουμε αυτό. Κάποια λεφτά σε υποδομές. Αλλά δεν υπάρχει κόσμος να τις δουλέψει υποδομές. Τα μηχανήματα και τις υποδομές θέλουν ανθρώπινο δυναμικό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, και είναι, όχι απλά δεν υπάρχει, είναι εξαθλειωμένο και αυτό που υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποδομές κάποια στιγμή θα καταλήξουν σε άλλα χέρια. Τσουπ, φανίζονται ιδιώτες. Άντεξα, λέει ο κύριος Λάμπρης, το κρύο, την κούραση, τα πάντα, αλλά να μην σέβονται ούτε το ίδιο μου το παιδί. Όχι. Αυτό δεν μπορώ να τα αντέξω. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αφήσει το παιδί του. Τον πηγαίνανε εμπλοκή με τις εφημερίες και ο άλλος που βάζει το όνομα σε ένα χαρτί. Λάμπρης εφημερία. Πέμπτη. Λάμπρης εφημερία. Παρασκευή. Λάμπρης εφημερία. Σάββατο. Και ούτω καθεξής. Δεν σκέφτεται ότι αυτός ο άνθρωπος, πέρα από τις προσωπικές του ανάγκες, να φάει, να ξεκουραστεί, να κάνει ό,τι θέλει ρε παιδάκι, να μας δώσει και λογαριασμό, έχει κάποιους άλλους ανθρώπους που κρίνονται από τη δική του καθημερινότητα. Η οικογένειά τους δηλαδή.

παραίτησης του κυρίου Λάμπρη έκανε το γύρο του διαδικτύου μετά τη δημοσιοποίηση της αναρτησής του και τότε ξυπνήσανε. Τότε ξυπνήσανε γιατί σου λέει δύο περιστατικά άσχετα μεταξύ τους. Είπαμε ότι πάμε τώρα για τη γιατρό και προσπάθησαμε λίγο εκεί να του να αλλάξουμε λίγο το αφήγημα, αλλά πάλι το ξαναλλάξει για τον κύριο Λάμπρη. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα, το αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα με την ίδια αιτιολογία, τις εφημερίες. Και υπήρξε κινητοποίηση λοιπόν. Και έτσι πριν από λίγο κάλεσαν τον κύριο Λάμπρη και του έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Έπρεπε δηλαδή ο άνθρωπος να δηλώσει παραίτηση για να κινητοποιηθούν, αφού τους καλούσε καιρό τώρα. Ρε παιδιά, δεν πάει αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να παραιτηθεί για να κινητοποιηθούν, να τον ξεπαραιτήσουν.

Και έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα ανακληθεί η παραίτηση του κυρίου Λάμπρη μετά τη συνάντηση στο νοσοκομείο Χανίων υπό τον διοικητή, τον κύριο Μπέα. Ο κύριος Μπέας, δεν ξέρω, την Τετάρτη ας πούμε δεν αγχωνόταν για τον κύριο Λάμπρη, την Τρίτη, τη Δευτέρα και το καθεξής, για τον οποιοδήποτε κύριο Λάμπρη. Και έπρεπε να δημοσιοποιήσει την τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, όπως δηλαδή συνέβη και με την ιατρό που αναγκάστηκε να κάνει το βίντεο και να το αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ασχοληθούμε τις εφημερίες των γιατρών.

Αυτή είναι η κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα? Είναι μόνο αυτή η εικόνα? Όχι. Προφανώς δεν είναι η εικόνα μόνο με προβλήματα. Προφανώς έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί. Αλλά αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε σε αυτές τις αρνητικές καταστάσεις όσο επιμένουν ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο επιμένουν να τις αμφισβητούν, όσο επιμένουν να τις απαξιώνουν, όσο επιμένουν να μας λένε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αυτό τα κάνει χειρότερα τα πράγματα ακόμη και από το ίδιο το πρόβλημα. Καθεαυτό. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
2: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσεις και διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπου συζητήθηκε το θέμα για την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είχε αποφανθεί το προηγούμενο διάστημα. Απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο. Η εισήγηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Περιφερειακής Αρχής επί της πρότασης του Υπουργείου είναι αρνητική. Πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλουρή. Καλησπέρα σας, κύριε Ξυλουρή.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Όντως είμαστε συνεδρίας ακόμα. Τώρα μιλάει ο κύριος Μαρινάκης, μέρος της Λαϊκής Συσπήρωσης.
0: Πολύ γρήγορα, επειδή σας έχουμε διακόψει. Ναι, για δώστε μας λοιπόν την εικόνα και πώς φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση.
1: Βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Αυτό φαίνεται ότι βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Και πιθανότατα μια πρόταση που έχει κάνει ο Σπύρος Βανέλης να γίνει μια αργότερα μια μονοθεματική συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Αυτό δεν το ξέρω αν θα αποφασιστεί ακόμα. Αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση κατά της καύσης. Το λέω έτσι ομά για να το ξεκαθαρίσω. Δεν δεχόμαστε τη στρατηγική μελέτη που προβλέπει ένα εργοστάσιο καύσης στην Κρήτη. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.
0: Προφανώς η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Έχει ένα γνωμοτικό χαρακτήρα. Άρα το ερώτημα.
1: Οι αποφάσεις είναι γνωμοτικές, αλλά νομίζω ότι μια τεκμηριωμένη απόφαση είναι δύσκολο η όποια κυβέρνηση να την παραβλέψει. Γιατί υπάρχουν και άλλα βήματα μετά. Και θεωρώ ότι όσο πιο καλά τεκμηριωμένη είναι μια απόφαση, τόσο πιο δύσκολα απορρίπτεται. Και η πράξη μας έχει δείξει ότι γενικά γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις μας. Είναι όμως γνωμοδοτική η απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν είναι δεσμευτική. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κόντρα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία της μονάδας καύσης απορριμμάτων, ποια είναι η πρόταση της περιφέρειας?
1: Η πρόταση της περιφέρειας είναι να συνεχίσει η επεξεργασία των απορριμμάτων με τη διαλογή στην πηγή, τη διαλογή των σύμμικτων με τον εξοπλισμό που υπάρχει και τη μείωση του υπολείμματος που με ευρωπαϊκή οδηγία έχει κατέβει στο 10% που είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και δεύτερον, έχουμε ζητήσει την παράταση συσχύρωσης τη διαλογή στην ποινή μέχρι το 40 που είναι νόμιμο και όχι το 30, το 2030 δηλαδή που ζήτησε και έκανε η κυβέρνηση. Νομίζω ότι μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση ήδη θα πετύχουν τους στόχους ακόμη και του 10 ή λίγο πάνω από το 10% έστω να μην χρειαστεί ποτέ να συζητήσουμε ξανά για την ανάγκη κατασχεδίσεων εργοστασίου καύσης. Θεωρώ δηλαδή ότι η κρίση δική μας που είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική που ήδη εφαρμόζεται, όχι βέβαια ικανοποιητικά όπως θα έπρεπε, αλλά εφαρμόζεται στην Κρήτη, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στην Κρήτη και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ, όχι τώρα, αλλά ποτέ, εργοστάσιο καύσης.
0: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επανέλθει ή θα υπάρξει μια ανάσχεση στον προγραμματισμό της?
1: Κύριε Κώστα, νομίζω ότι η απόφαση μας είναι τόσο τεκμηριωμένη και ισχυρή πολιτικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει ως πρόταση και θα συναντήσει όλη την Κρήτη απέναντι. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πια.
0: Μάλιστα. Το κρατάμε αυτό, κύριε Ξυλουρή. Σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσετε τις εργασίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν ο Περιφερειακής Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Περιφερειάς Κρήτης, ο κύριος Ξυλουρής. Νωρίτερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρξε και παρέμβαση από το Ρουβίκονα, όπου ύψωσε πανό στέλνοντας μήνυμα για το εργοστάσιο καύσης ότι δεν πρέπει να περάσει, στέλνοντας μήνυμα και προς περιφερειακούς συμβούλους προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ παρόν ήταν και η τοπική κοινότητα Νέσελ Καρασού. Η τοπική κοινότητα Νέσελ Καρασού που βρίσκεται σε αναβρασμό το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας ακριβώς της πρόθεσης κυβέρνησης να προχωρήσει τη δημιουργία μονάδας καύσης, διότι αυτή η μονάδα χωροθετείται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Λυκανασού. Για πάμε σε μουσική ανάσα για να εντοπίσουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Νέας Λυκανασού, να ακούσουμε για ποιο λόγο και εκείνοι αντιδρούν.

0: Για να πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση με τον κύριο Ξυλούρη, να δούμε τι λέει, να ακούσουμε μάλλον τι λέει η τοπική κοινότητα τη Νέα Αλκανασού μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσουλφά. Καλησπέρα σα, κύριε Τσουλφά.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Κόνστα, και καλησπέρα στου ακροατέ σα.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο αντιδρά η Νέα Αλκανασού μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο?
1: Η Νέα Αλκανασού ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχε εκφράσει τι απόψει τη, εγκαλώντας ένα συμβούλιο και βγάζοντας και ένα ψήφισμα. Η αντίδρασή της έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρητικά βρισκόμασταν προ τον πυλό να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων βάσει ενός στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης, και χωρίς να κρύβουμε τα λόγια, ένας εγκρυπτό, διότι η διαβούλευση είχε τεθεί το θέμα υποδιαβούλευση μέσω καλοκαιρινής κραστόνης, της διακοπής 15 Αυγούστου. Εμείς ήδη από τότε είχαμε συνεδριάσει, χωρίς να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι τεχνικός για να καταλάβεις ότι η χωροθέτηση του συγκεκριμένου εργοστασίου, όπως το περιέγραφε η μελέτη, φωτογράφησε την περιοχή του Μαύρου Σπηλιού στη Νέα Αλκανασό. Ανησυχήσαμε λοιπόν, το μέγεθος του εργοστασίου αυτού, αν πρόκειται να κατασκευαστεί, ήταν τέτοιο που δεν θα αφορούσε μόνο την περιοχή της Νέας Αλκανασού, αλλά γενικότερα όλη την περιφερειακή ενότητα του Ιρατίου και όχι μόνο.
0: Έχετε αποσαφηνίσει ότι με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπαίνουν τίτλοι τέλους μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, ή θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει την δυνατότητα, την πρόθεση μετά και από αυτή την απόφαση να επιμείνει στο σχεδιασμό?
1: Ο σχεδιασμός είχε να κάνει, η μελέτη αυτή αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε εκεί, το τι θέλει η κυβέρνηση να κάνει εκεί, και είναι τα εργοστάσια καύσης. Παράλληλα τρέχει και άλλη μια μελέτη η οποία έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό, προεδρομικό σχεδιασμό, και που αφορά τη θέση Μαύρος Πύλιος, που είναι η θέση η οποία η μελέτη σημερινή φωτογραφίζει πιθανή χωροθέτηση του εργοστασίου. Άρα για εμάς, για την τοπική κοινωνία, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά η κοινή λογική λέει ότι αυτές οι δύο μελέτες συμπλέουν παράλληλα. Και τέμνονται μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, που το σημείο αυτό είναι η πρόθεση να παγιωθεί η περιοχή του Μαύρου Σπηλιού ως περιοχή αναπόφευσης υπεξεργασίας απορριμμάτων για όλη την περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. Για την περιφέρεια της Κρήτης, συγγνώμη.
0: Το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά επανέρχεται η Νέα Αλκανασός ως χώρος υποδοχής αντίστοιχων δομών, σας προβληματίζει?
1: Φυσικά και μας προβληματίζει. Η Νέα Αλκανασός έχει γίνει αποδέκτης υπερτοπικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, όπως θέλουμε να λένε, αν και για εμάς η λέξη υψηλή ή χαμηλή ή μεσαία πλέον δεν υπάρχει. Πάει για τακτική μας, πάει για θέση μας από τώρα και μετά, είναι ότι καμία πλέον οπλούσια δραστηριότητα δεν θα λάβει χώρα, δεν θα έχει να κατασταθεί στην Αλκανασό. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτές που πρόκειται να έρθουν, αλλά έλεγχος σε αυτές που υφίστανται ήδη. Δεν μας ενδιαφέρουν πλέον τα πολιτικά ωφέλη που ποτέ δεν είχαμε αυτά που μας αναλογούν.
0: Και την ώρα.
1: Μιλάμε για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, για την υποθήκευση του μέλλον του δικού μας αλλά και των παιδιών μας. Τέτοιες δραστηριότητες. Όταν έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Κρήτης, και μιλάω για την πιθανή απομάκρυνση του αεροδρομίου, δηλαδή οι δραστηριότητες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβαθμίσουν την περιοχή και να υποθηκεύσουν και την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν λόγο στις εξελίξεις, ο λόγος μας ξεκινάει από τώρα. Ο λόγος μας είναι η αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε πλέον απλούσια δραστηριότητα πρόκειται να χωροθετηθεί στην περιοχή μας.
0: Κύριε Τσουλφά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τσουλφάς, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλκανασού, με αφορμή της αντιδράσης και από την Αλκανασό μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Θα δούμε αν η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτό το σχεδιασμό. Κρατάμε το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον ερμηνεύει τις προθέσεις από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης, ο κύριος Ξυλούρης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, δεν μένουν πολλά περιθώρια στην κυβέρνηση να επιμείνει. Το αν επιβεβαιωθεί ή όχι αυτή η εκτίμηση του κ. Ξυλούρη, μένει να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει χωρίσει τη χώρα σε 6 περιοχές, χωροθετώντας αντίστοιχου αριθμού μονάδες καύσης απορριμμάτων. Για ολόκληρη την Κρήτη χωροθετεί στο Ηράκλειο τη μονάδα, και όπως ακούσαμε, φωτογραφίζεται η θέση στα διοικητικά όρια της Νέας Αλικανασού, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και κόντρα φυσικά στον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό είναι το κλειδί, που είχε εκπονηθεί ήδη από το 2019, είχε αναθεωρηθεί στην πορεία των επόμενων ετών και σε καμία περίπτωση δεν προωθούσε, δεν περιέγραφε, δεν συνιστούσε την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων. Ένας περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος ουσιαστικά υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς με στόχο να έχουμε την αξιοποίηση των απορριμμάτων ώστε να μην οδηγούμαστε καύση. Και η κυβέρνηση έρχεται τώρα επί της ουσίας να ακυρώσει το σχεδιασμό. Και όταν λέμε να ακυρώσει το σχεδιασμό, δεν μιλάμε ότι απλά σκίζει ένα χαρτί και το πετάει, εντάξει, θα κάνουμε κάτι καινούριο. Όταν λέμε σχεδιασμό, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν πέσει στην Κρήτη, σε εταιρείες δηλαδή, για να αναπτύξουν έργα ακριβώς στην κατεύθυνση της διαλογής, της επεξεργασίας, της προεπεξεργασίας των απορριμμάτων, ώστε να μειώνεται ο όγκος τους και να μην οδηγούμαστε σε καύση. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση με μία μονοκονδυλιά και σβήνει το σχεδιασμό και ταυτόχρονα, όπως έχουμε περιγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν σβήνει απλά το σχεδιασμό, επί της ουσίας επαναπροωθεί κονδύλια για τον ίδιο λόγο, μάλλον για τον ακριβώς αντίθετο λόγο από αυτό που προωθούσε μέχρι πρότινος. Προωθούσε κονδύλια για να μην πάμε σε καύση και τώρα προωθεί κονδύλια για να γίνει καύση.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Αύριο Πρωτομαγιά. Ξέρω ότι όλοι ακόμη και αν δεν ψηφίζετε, το ξέρω, μόνο και μόνο στο άκουσμα της πρότασης χθες, θα πάτε στην Πρωτομαγιά και θα σκέφτεστε, ρε παιδί μου, τον πράσινο τον ήλιο. Ακόμη και αν δεν έχετε ψηφίσει ποτέ σας. Δύσκολο, στην Ελλάδα, κατά του 80-90, μην ψηφίζει πράσινο ήλιο, τέλος πάντων, αλλά ακόμη και εκείνοι που δεν έχουν τολμήσει ποτέ, αυτό που λέμε κοψοχέριδες, κοπιμένα το χέρι, ναι. Είμαι βέβαιος ότι αύριο, όπου επιλέξετε να περάσετε την Πρωτομαγιά σας, θα πιείτε και μία στη υγεία του πράσινου ήλιου. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί. Όταν έρχεται η Πασοκάρα και προτείνει τετραήμερη εργασία με τις ίδιες μισθολογικές απολαβές, τιμή σένεκεν. Δεν πρέπει να πιείς μία αύριο για τον πράσινο τον ήλιο, για να δασκαλάγει. Τετραήμερη εργασία, τι ωραίο, πόσο ωραίο ακούγεται αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Άρα Δευτέρα, Πέμπτη, καλό, Παρασκευή είναι αύριο Πρωτομαγιά, δεν δουλεύουμε. Εμείς λοιπόν να το καθιερώσουμε πριν το Πασόκ, το προτείνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το προτείνουμε εδώ στην διοίκηση. Πριν το Πασόκ να το καθιερώσουμε εμείς, Δευτέρα με Πέμπτη. Πώς φαίνεται.
1: Άρα.
0: Δευτέρα, Πέμπτη, Οκτάρο. Αλλά τα ίδια λεφτά. Σ' αρέσει. Εμένα να δεις.

θύμισε αυτή η πρόταση Πασοκάρα από τα παλιά, ρε παιδί μου. Το παλιό, το ορθόδοξο, το καλό το Πασόκ, εκείνο το 80, πάρε. Αυτό θύμισε η πρόταση. Όχι γιατί στη βάση της δεν υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ένα σκεπτικό, αλλά ρε παιδί μου, το τα ακούς τώρα, ξέρω εγώ, πάρτε τα ίδια λεφτά με μία μέρα λιγότερη εργασία την εβδομάδα, αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι επιστρέφουν οι παλιές καλές εποχές. Με ή χωρίς Πασόκ, λοιπόν, να περάσετε όπως θέλετε αύριο, να το ευχαριστηθείτε. Καιρός τώρα, εντάξει, δεν σας πολιτάζουμε, αρχίζει από αύριο και χαλάει, λένε οι μετεωρολόγοι. Ας ελπίσουμε να προλάβουμε αύριο τουλάχιστον την Πρωτομαγιά. Τώρα για το Σαββατοκύριακο, για όσους το έχουν κολλήσει τρίμερο, δεν σας τάζω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να περάσετε όμορφα αύριο Πρωτομαγιά, ακόμη πιο όμορφα όλο το τρίμερο. Ραντεβού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 10 Μαΐου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Λεωφόρο Σανετάκη, κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μέρα σήμερα, Πέμπτη. Πω, σαν Παρασκευή είναι σήμερα, έτσι. Το ξέρετε όλοι ότι είναι σαν Παρασκευή, γιατί αύριο είναι Πρωτομαγιά. Άγια μέρα. Άγια μέρα. Η ημέρα του πάμε. Το πάμε γιορτάζει αύριο. Αλλά μαζί με το πάμε γιορτάζουμε και εμείς όλοι, γιατί πάμε κάπου αλλού. Πάμε εκδρομές. Πάμε βόλτα. Λοιπόν, ξέραμε τους γυρολόγους των γηπέδων. Δηλαδή, πάμε βόλτα. Λοιπόν, ξέραμε τους γυρολόγους των γηπέδων. Δηλαδή,

0: για όλους όσοι ξακώνονται με το κόμμα τους. Πλην της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ψάχνουμε εδώ και 10 λεπτά με τον Γιάννη Δασκαλάκη που είναι στον ήχο και στενός συνεργάτης και φίλος. Ψάχνουμε να βρούμε το βίντεο αυτό που έλεγε ο Νίκος Ανδουλάκης, ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε όποιον και όποιον από τα άλλα κόμματα και δεν θέλουμε να γίνεται τέτοιο πράγμα. Και τελικά τώρα έχει αρχίσει και παίρνει. Από τη Ράνια Θρασιά, τον κύριο Φαραντούρη. Θα μαζέψει όλα τα πολυφάδια του Κασελάκη και του Τσίπρα. Βέβαια ο Τσίπρας τα έχει πετάξει όλα στον δρόμο. Και δυστυχώς εχθές δεσμεύτηκα για κάτι και από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γίνει. Δεν θα αναγκαστώ να ψηφίσω Αλέξη Τσίπρα, θέλω και μη. Ξέρεις γιατί έχει. Πάμε λοιπόν στους γυρολόγους. Λοιπόν, υπάρχει ένας άκρατος ενθουσιασμός για τους φαραντούριδες στο Πασόκ. Ήδη έχουν αρχίσει και αντιδρούν. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου βγήκε σήμερα στο Sky και τα έχω σε κανονικά. Το ξέρεις αυτό, φίλε μου, έτσι. Μίλησε για γυρολόγους. Και έτσι όπως το είπε, ρε παιδί μου, δεν ήταν και το πιο ευγενικό, δεν ήταν και το πιο. Πώς να σας το πω. Ήτανε κάπως. Και καλύτερα να τα ακούσουμε πώς το λέει, για να καταλάβετε κι εσείς.
1: Καλώς τα δεχτήκατε.
2: Μια πολλά.
1: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσει ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το Πασόκ για την αλλαγή.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
1: Έχετε κι άλλες μεταγραφές.
2: Μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
3: Μέσα άποψη δεν έχετε. Θα έρθουν κι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως Πασόκ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Πω πω τι πέταξε. Περιττώ να σας πω ότι η Νάντια Γιανακοπούλου είναι από τα άτομα που εκτιμώ πάρα πολύ στο Πασόκ μετά τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή είναι στην κορυφή, έχω Ανδρουλάκη, Νάντια Γιανακοπούλου και έχω κι άλλον έναν από το Πασόκ, τον κύριο Χριστίδη. Αυτούς τρεις. Λοιπόν, τους εκτιμώ πάρα πολύ και τους σέβομαι πάρα πολύ. Αυτό που είπε η Νάντια σήμερα όμως ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, τρίβουν τα χέρια τους στα υπόλοιπα κόμματα. Όπως καταλαβαίνετε, διεύρυνση με γυρολόγους δεν γίνεται για κάποιους μέσα από το Πασόκ. Τι θα γίνει τώρα με τους υπόλοιπους, δεν ξέρουμε. Γιατί αν έρθει τώρα ο Φαραντούρης. Καταρχήν να πούμε κάτι, Γιάννη μου. Το απόγευμα θα το κλείσουν με τον Ανδρουλάκη, τον deal. Άρα, δηλαδή, μέχρι το απόγευμα να πιστέψουμε ότι μπορεί να μην γίνει κιόλας. Δηλαδή, μπορεί να ορμήξουν πάνω ότι τα στελέχη του Πασόκ και να πούνε εμείς τον γυρολόγο δεν τον θέλουμε. Μπορεί. Για κάτι είστε πισινοί. Μπορεί να μην γίνει. Πάντως η Νάντια Γιανακοπούλου το είπε καθαρά, το είπε πολύ δυνατά. Με γυρολόγους λέει διεύρυνση δεν γίνεται. Και κυρία Γιανακοπούλου, να σας πω και κάτι εγώ ένα μυστικό τώρα. Όταν είχε έρθει ο κ. Ανδρουλάκης εδώ πέρα τότε στην εκδήλωση των συνδέσμων του Ηρακλείου, του είπα κάτι για έναν γυρολόγο. Και με άκουσε με προσοχή. Άρα αυτό το έχει στο μυαλό του, το ξέρει. Τώρα, αν μας ακούει όλους μας ή όχι, είναι δικό του θέμα. Εγώ πάντως ο κ. Ανδρουλάκη του το είπα. Για έναν συγκεκριμένο κύριο λόγο. Δεν, το λέω ευθαρσώς εδώ από την εκπομπή. Του το είπα καθαρά. Πρόσεχε αυτόν. Ήτανε σκυλί που γάβγιζε αυτός. Έτσι το είπα. Για συγκεκριμένο άνθρωπο. Θα μου πεις γιατί τα λες αυτά. Γιατί το ξέρω. Αν δεν το ξέρα, δεν θα το έλεγα.

Λοιπόν, προσπαθώ σε αυτή την εκπομπή σήμερα να είμαι λίγο πιο έτσι μιλίχιος, λίγο πιο ήρεμος. Προσπαθώ να προσπεράσω από μπροστά μου κάποιες εικόνες για να βγει η εκπομπή σημερινή. Γιατί πραγματικά σας μιλάω, δεν βγαίνει όταν έχεις να μιλήσεις για ένα 13χρονο που έχασε τη ζωή του ή για μια 12χρονη που έχασε τη ζωή της ή γενικά για οποιονδήποτε άνθρωπο χάνει τη ζωή του από τι να πεις. Δεν ξέρω από τι να πεις. Τι να πεις. Λοιπόν, γι' αυτό το κόβω και πάμε, βάζουμε λίγο το σήμα. Γιατί θα αλλάξουμε σήμα από αύριο, το ξέρετε. Από Δευτέρα θα έχουμε ένα ενωμένο σήμα. Θα έχουμε ένα αραβικό. Θα μιλάμε αραβικά πλέον. Γιατί η συνάντηση που έγινε με το Κατάρ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει πονέσει πολύ, παιδιά, τους Τούρκους. Δεν σας μιλάμε για πόνο. Τέτοιο πόνο δεν έχετε ξαναδεί. Δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο.

0: λοιπόν από τους Τούρκους. Φανταστείτε μόνο ένα πράγμα. Με τι χαίρονται οι Τούρκοι στην Τουρκία. Τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αν σας πω με τι, και εγώ, με τι ασχολούνται και τι τους αρέσει, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, το έχω έτοιμο, Μανώλης Κωστίδης από το Sky.
1: Κάνε μωρέ αριστερά.
2: Όχι αριστερά. Αριστερά είναι το Ισραήλ.
1: Κάνε δεξιά.
2: Όχι, δεξιά, δεξιά είναι η
1: Αίγυπτος. Και τι δεν κάνουμε όπιστε. Κάσε Μαρία Λοπλακία, δεν θα είναι πια λοπλίστα στα μαζού.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τι συμβαίνει όταν φεύγουν, έτσι. Γιατί φεύγουν και δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι στην Τουρκία, ακούστε τι λένε. Ακούστε τι λένε στην Τουρκία για να καταλάβετε. Είσαι έτοιμος. Πάμε.
3: Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην Τουρκία,
4: ναι,
3: από την αντίδραση που δέχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση.
4: Για
3: δηλαδή
4: ποιο
3: από
4: θέμα?
3: Την ελληνική αντιπολίτευση, όχι από την τουρκική,
4: ναι,
3: από την ελληνική αντιπολίτευση. Λένε χαρακτηριστικά τα κόμματα σε αριστεράς, λένε στο CNN Τουρκ και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι καλώς αντιδρούν στο Μητσοτάκη, ότι η ελληνική αντιπολίτευση ύψωσε ανάστημα στο Μητσοτάκη.
4: Αγάπησε την αριστερά τώρα στην Ελλάδα.
3: Συμφωνία με τη Γαλλία.
0: Καταλάβατε τι παίχτηκε. Στην Τουρκία χαίρονται που η αντιπολίτευση τα χωρίζει στο Μητσοτάκη. Άρα, με την απλή υπαγωγή, έτσι, μαθηματικά θυμάσαι καθόλου αυτό? Λοιπόν, είναι απλά μαθηματικά. Όταν ο Α πολεμάει το Β, τι γίνεται? Πόλεμος, έτσι, σωστά. Δεν υπάρχει μια διαμάχη. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Γ είναι εχθρός και του Β και του Α και ο Α πάει με τον Γ, τότε τι σημαίνει αυτό? Γ, έτσι, τα πάντα, το Γ είναι το γράμμα αυτό, γεια σας. Για να το πούμε καθαρά. Όταν οι Τούρκοι χαίρονται με κάτι που κάνει αντιπολίτευση στην Ελλάδα, τότε εμείς τι πρέπει να λέμε? Μπράβο στην αντιπολίτευση που συμφωνεί η Τουρκία μαζί σου, ή μπράβο στο Μητσοτάκη που τους έχεις κάνει και Τουρκία και αντιπολίτευση να σε πολεμάνε και να είναι ένα κόμμα? Καταλάβατε? Είναι απλή, πώς το λένε, απλή διαπίστωση, η κοινή λογική που λέμε, έτσι. Όπως κοινή λογική, η κοινή λογική δεν λειτουργεί με τους δικαστές, έτσι, και με τον Άριο Πάγο. Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί οι δικαστές δικάζουν με τους νόμους, έτσι, με τους νόμους, όχι με την κοινή λογική. Δεν μπορεί δηλαδή ο πρόεδρος του δικαστηρίου, όταν δει μπροστά του κάποιον που σκότωσε έναν που βίασε το παιδί του, δεν μπορεί να λειτουργήσει με την κοινή λογική. Δηλαδή ότι καλά του έκανε π.χ., έτσι. Λειτουργεί με τον νόμο. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ανθρωποκτονία. Γεια σας. Αυτό είναι, ανθρωποκτονία. Άσχετο για ποιο λόγο το έκανε. Μπορεί να πάρει κάποια ελαφρυντικά, αλλά το έκανε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει κοινή λογική και δικαστήρια, πώς αποφασίζουν. Τώρα το Πασόκ μιλάει γι' αυτό. Ότι βάσει της κοινής λογικής δεν έπρεπε ο Άριος Πάγος να ξαναβάλει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι κακή η δικαιοσύνη τώρα. Αν όμως το είχε κάνει αλλιώς, θα ήταν καλή. Λοιπόν, καταλάβατε με τι έχουμε να κάνουμε? Με τη βλακία σε όλο το μεγαλείο να μας περικυκλώνει και να μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Δηλαδή, εξηγεί σε κάποιον, ρε φίλε, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι καλύτερος από σένα σε κάτι. Και το έχω αποδείξει στην πορεία μου. Γιατί προσπαθείς να το παίξεις καλύτερος από μένα, ενώ δεν είσαι? Αυτό είναι άλλο καρφί. Αλλά δεν πειράζει, το ρίχνουμε. Λοιπόν, για τα πολιτικά θα σας τα πω και μετά τις 4.30, γιατί θα έχουμε εδώ πέρα έτσι. Θα το αναλύσουμε λιγάκι. Σήμερα, επειδή είναι Πέμπτη και έχει και ηλιόλουστη μέρα, αύριο όχι, Παρασκευή είναι αύριο, έτσι. Αλλά είπαμε, αυτή η Πέμπτη είναι σαν Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, προσπάθησα σήμερα να έχω μεγάλη Παρασκευή. 32 μέρες, ναι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα προσπάθησα να έχω κάποιους έτσι ανθρώπους εδώ καλεσμένους να μας μιλήσουμε για τα τροχαία που γίνονται με τα ηλεκτρικά πατίνια σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε γιατί ήταν λίγο έτσι πιεσμένος ο χρόνος τους. Μιλάμε για ανθρώπους της τροχαίας τώρα, έτσι, εδώ του Ηρακλείου. Το Χανίων είναι πιο πέρα, έχουν αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Το θέμα είναι πάντως ότι όπως είπε και ο Κώστας Ελιγάρδος σήμερα το πρωί, το μεσημέρι στην Πηξίδα, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Πρέπει να νομοθετηθεί κάτι. Θα μου πεις τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί και στην Ευρώπη υπάρχουν πατίνια. Άκου όμως κάτι. Ναι, ακριβώς αυτό όπως το πες, το είπα και εγώ σήμερα στον αστυνομικό που μίλαγα. Λοιπόν, του εξηγούσα ότι μα μου λέει δεν υπάρχουν. Του λέω κάτι. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ποδηλατόδρομοι. Παντού. Αυτό είναι θέμα του Δήμου όμως. Ακού. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Μεταφορών να φτιάξει ποδηλατόδρομους. Ο Δήμος το φτιάχνει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Λοιπόν, στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, που τα πατίνια είναι τρίτο μέσο μαζικής μεταφοράς. Έτσι, το τρίτο μέσο μεταφοράς των κατοίκων. Το πρώτο είναι τα λεωφορεία, τα τραμ και τα αστικά μέσα, έτσι. Το δεύτερο είναι τα ποδήλατα. Και το τρίτο είναι τα πατίνια. Και μετά έρχονται τα ταξί. Στην Ολλανδία αυτό, έτσι. Και μιλάμε σε όλη την Ολλανδία τώρα. Και στο Άμστερνταμ και στην Ουτρέχτη και παντού. Λέω την Ουτρέχτη γιατί στην Ουτρέχτη ήταν η πρώτη ειδική δρόμη για πατίνια. Δεν μπορούσε να βγει από εκεί. Αν έβγαινε, δεν το είχε κλείσει. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Βλέπω τώρα κάποια πλάνα που είναι με πατίνια όλοι στο δρόμο. Βλέπω κάτι Πακιστανούς που ανεβαίνουν 2-2-3-3 πάνω. Πριν από μια εβδομάδα είδα και έναν με ένα παιδάκι. Να το έχει μπροστά το παιδάκι, αυτό από πίσω. Εντάξει, ήθελα να του ρίξω σφαλιάρα. Να, μα την Παναγία σου μιλάω. Ήθελα να του ρίξω σφαλιάρα γιατί έλεγα: μα πέσει με το παιδάκι τώρα, τι θα κάνει. Δηλαδή θα πέσει πάνω στο παιδί. Άθε, πέφτει το παιδί, χτυπάει λίγο, εντάξει. Αλλά άμα πέσει εσύ πάνω στο παιδί, τι θα γίνει. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Από ό,τι μαθαίνω, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζεται να ανοίξει θέμα γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Μέχρι να φτιαχτούν δρόμοι ειδικοί για τα πατίνια, θα πρέπει να τα απαγορεύσουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξέρετε πόσες εταιρείες από πίσω είναι που τα νοικιάζουν. Ξέρετε τι πληρώνουν αυτές οι εταιρείες σε καταστροφές. Ξέρετε στη λίμνη των Ιωαννίνων πόσα πατίνια είναι μέσα στη λίμνη. Μίλαγα σήμερα με μια φίλη μου, τη Βερόνικα, η οποία είναι στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια και μου έλεγε ότι όταν κάνανε ένα καθαρισμό της λίμνης, εκτός από το ότι άλλο βρήκανε, 48 πατίνια μόνο μπροστά από εκεί που είναι το μαγαζέκι, το καφέ που έχει στα Ιωάννα και έχει και βατραχοπόδαρα εκεί, για να ξέρεις. Για να καταλάβετε που λέω. 48 πατίνια. Και όλος ο Δήμος, ξέρεις πόσα είχε, 110.

Και επειδή το πήγαμε σε ρήμα αυτά τα πολιτικά τώρα και τα τέτοια, θα το πάμε έτσι μέχρι το τέλος, να πούμε έτσι μερικά. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ ωραίο νέο. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, στον Κολονό, στην Αθήνα, συνέλαβε ένα διαρρήκτη. Τον είδε να μπαίνει μες στο σπίτι περίεργα, τον παρακολούθησε, περίμενε και με το πήγε να βγει, το ορμάει να τον πιάσει. Εκτός υπηρεσίας. Και ο διαρρήκτης τον κάρφωσε με κατσαβίδι. Τον τραυμάτισε. Σοβαρά. Αλλά άντεξε και ο άνθρωπος, τον κατάφερε, τον έβαλε κάτω, ήρθαν οι ενισχύσεις, τον πήραν, τον συλλάβανε. Απλά, γιατί το λέω τώρα αυτό. Είδατε ότι αυτά τα θέματα δεν πολυπέζουν. Κρίμα δεν είναι. Λοιπόν, μου λένε ότι εκεί που έγινε στη Λάρισα το περιστατικό με το παιδάκι με το πατίνι, στο νοσοκομείο έχουν καθημερινά πάνω από 10 περιπτώσεις ατόμων που έχουν πέσει και έχουν χτυπήσει με πατίνι. Καθημερινά 10, 13 άτομα. Είναι ο μέσος όρος 13 με 14 άτομα που πάνε εκεί με τραύματα, με τραυματισμούς από πεσήματα. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί. Και εδώ ανεξέλεκτα. Στο Ηράκλειο είναι ανεξέλεκτο, το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, προχθές στη δικαιοσύνη πρέπει να ρίξω σφαλιάρα σε έναν. Στον πεζόδρομο τώρα, έτσι. Ένα και από δίπλα μου και με έβρισε που ήμουν εκεί στη μέση. Τι λένε μεγάλη. Έχει χάρη που δεν βαριόμουν να τρέξω τώρα, τον προλάβω. Άμα τον προλάβω να του ρίξω σφαλιάρα, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, μου τη λες εμένα που περπατάω στον πεζόδρομο και εσύ που περνάς με το πατίνι σφαίρα σου κόβω και το δρομό. Τι λένε μεγάλη. Είναι σαν αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή με το Δοδονή του Πασό και την Κωνσταντοπούλου. Τα μαθές. Α, ναι. Ο κύριος Δουδονής ήταν έξαλλος και έλεγε στην Κωνσταντοπούλου: δεν δέχομαι μορφή. Χτύπαγε τα χέρια του πάνω στο τραπέζι. Σαν τρελός, ξέρεις, οι τρελοί χτύπανε τα χέρια του στα τραπέζια. Οι τρελοί, δηλαδή, όταν έχεις φρικάρει, όταν έχεις αφινιάσει και θες να πεις το ότι έχεις δίκιο, χτύπας τα χέρια στο γραφείο. Κοπανιέσαι. Κοπανιόταν λοιπόν και ο Δουδονής και του λέει: Κωνσταντοπούλου, μη μου χτυπάτε τα χέρια σας. Αρχίζει το Πασόκ τώρα, αρχίζει η ζωή τώρα, δεν τη δίνουν σημασία από τη Νέα Δημοκρατία. Και αρχίζει να τα βάζει με το Πασόκ τώρα. Πρέπει με κάποιον να τσακώνεται κάθε μέρα. Καταλαβες. Και αυτό θα συνεχιστεί τώρα. Αυτό έγινε στη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων για τη νέα ηγεσία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Ωρε φίλε. Δηλαδή, άκου να δεις τώρα κάτι. Αυτή η αρχή είναι αυτή που προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, άμα πάει ο άλλος σε βιντεοσκοπή με το κινητό του, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπαίνει μπροστά. Και έχει πάει ο Κωνσταντοπούλης σε αυτή την αρχή. Που έχει βιντεοσκοπήσει τους πάντες. Δηλαδή, που ό,τι γίνεται, σηκώνει το κινητό και το γράφει. Τώρα, στον κύριο Δουδονή, όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έπρεπε να του δείξει ένα βίντεο που έχει στο κινητό της. Και το ξέρω ότι το έχει. Ένα ωραίο βίντεο. Έχει ένα ωραίο βιντεάκι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι βίντεο ή αν είναι φωτογραφίες πολλές. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι είναι και βίντεο. Και αφορά τον συναδελφό του, τον κύριο Μάντζο. Μαζί είναι. Το βίντεο αυτό πρέπει να το δει. Αν δεν το έχει δει ο κύριος Δουδονής, πρέπει να το δει. Γιατί άμα το δει, δεν θα ξαναφωνάξει στη ζωή. Trust me. Λοιπόν, έγιναν μαλλιά κουβάρια ο Παναγιώτης Δουδονής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μην μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή, του έλεγε. Πρόκειται για μίζον σκάνδαλο, πάλι τα ίδια, ξέρεις, για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Γενικά τα έχουν πάλι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα να σας παίξω το βίντεο, αλλά βαριέμαι. Λοιπόν, πετάχτηκε ο καημένος Κακλαμάνης και λέει: σας άκουσα ότι επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά, λέει ο άνθρωπος. Σιωπή τη κάνει. Και του λέει αυτή: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Τι σας έλεγα πριν από λίγο, ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Και λέει ο Δουδονής: όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 2025 θέλει ένα κέφαλι η Αρχή Προστασίας, υπηρετεί πονηρά σχέδια. Και του λέει ο Κωνσταντοπούλου: μπράβο, το βρήκατε, το βρήκατε. Βάλτε μια συνταξιούχο δικαστή σαν τη Σακελαροπούλου. Και τη λέει ο Δουδονής: έχω μια ακαδημαϊκή διαδρομή παρά τον ιερό της ηλικίας μου. Δεν δέχομαι μορφή. Σας άκουσα προσωπικά. Και του λέει ο Κωνσταντοπούλου: δεν τρέπεστε λίγο, μην χτυπάτε τα χέρια σας. Μην χτυπάτε τα χέρια σας. Τα σωρήμανε κι άλλα εκεί πέρα, αλλά εγώ στέκομαι σε ένα κομμάτι, μόνο και αυτό το πιο βασικό. Λέει η Κωνσταντοπούλου στον Κακλαμάνη: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Πολύ θα θέλαμε να μάθουμε όλοι μας γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά ο κύριος Δουδονής. Μήπως έχει να κάνει με το περιστατικό με τον κύριο Μάντζο. Ρωτάω. Αλλά πού θα βρω απάντηση. Πουθενά. Δεν πειράζει. Το ξέρουν όλοι μες στη Βουλή. Κάποια στιγμή θα το μάθει και ο κόσμος έξω. Γιατί κάποια στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα κατηθεί και κοίτα, θα το πετάξει το βίντεο. Ειδικά όταν θα θέλει να υπερασπιστεί
τα δικαιώματα μιας γυναίκας. Το είπα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
0: Σφαίρα 98,7.
1: Ο σταθμός.
0: Ο σταθμός των επιτυχιών.
2: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Last Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811 4515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8. Ναι, σωστά, γιατί δεν είπα το τηλέφωνο, λένε όλοι, του Viber. 6932-907-898, το Viber του πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα μπινιλίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ευτυχώς που δεν χρειαζόμαστε την άδεια της Ζωής Κωνσταντοπούλου για να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, σας είπα πριν ένα διάλογο που διεμηνήθηκε στη Βουλή για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σας είπα για μια στιχομηθεία που είχαν ο κύριος Δοδονής με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Κακλαμάνη. Λοιπόν, το έχουμε ηχητικά γιατί ο Γιάννης Δασκαλάκης, παιδιά, όταν ψάχνει, βρίσκει. Και όποιος ψάχνει, βρίσκει, λένε. Έτσι. Οπότε, σας βάζω να τα ακούσετε για να καταλάβετε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στη συνεδρίαση.
1: Σας άκουσε τα δύο βιογραφικά. Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
0: Τόπε. Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Κύριε Δοδονή, πολύ θα θέλαμε να μάθουμε γιατί δεν βγάλατε τσιμουδιά. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σας κατηγόρησε κιόλας για τα mail αυτά που θα μπουν μέσα στην Επιτροπή. Είδατε 42 βιογραφικά, είσαστε θεσμικό κόμμα, σοβαρό κόμμα όπως είπατε κι εσείς, αλλά σας είπε ότι δεν βγάλατε τσιμουδιά και ξέρετε γιατί δεν βγάλατε τσιμουδιά. Πολύ θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο ο κύριος Δοδονής δεν έβγαλε τσιμουδιά. Μήπως είναι το περιστατικό με τον κύριο Μάτζο? Μήπως είναι το περιστατικό που η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα βίντεο στα χέρια της, μάλλον έτσι λένε στη Βουλή, ότι έχει ένα βίντεο στα χέρια της, το οποίο είναι από μια κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα στη Βουλή εδώ και κάμποσους μήνες και δεν έχει μαθευτεί για ποιο λόγο έγινε αυτό. Έχει να κάνει με μια γυναίκα, έχει να κάνει διάφορα. Δεν ξέρω, ίσως γι' αυτό, κανείς δεν ξέρει. Πάντως πολύ θα θέλαμε να μάθουμε, κύριε Δοδονή, γιατί δεν βγάλατε τσιμουδιά. Έτσι λέει η Κωνσταντοπούλου. Και επειδή εμείς το πάμε και λίγο παρακάτω, να ξέρετε ότι αν έχει το βίντεο αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου και γι' αυτό δεν βγάλατε τσιμουδιά, πείτε στον κύριο Μάτζο να της πει να το βγάλει το βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι το ξέρει και ο κύριος Μάτζος το λόγο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εγώ τι να πω τώρα, ένας απλός ρεπορτεράκος είμαι. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται και είμαι στη Βουλή. Ξέρουμε. Όλη η Βουλή ξέρει. Τι να κάνουμε. Άμα δεν το πούνε αυτοί, εγώ δεν μπορώ να το πω. Τι να πω εγώ. Για ποιο λόγο τσακώνονται μεταξύ τους και μετά τα βρίσκουνε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στα Τέμπη, εκεί στη δίκη που διακόπη πάλι, έκανε φασαρία και αυτά, δεν βγήκαν από το Πασόκ, από τα άλλα κόμματα να πούνε ό,τι κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί. Αλλά είπαμε, θα βγουν οι γονείς σε λίγο και οι συγγενείς των θυμάτων. Περιμένετε και θα το δείτε. Σε 30 μέρες που θα ξεκινήσουν πάλι οι δίκοι, θα έχει τρομερό γέλιο. Τρομερό γέλιο για κάποιους που δεν παίρνετε σοβαρά το τι γίνεται εκεί μέσα. Και το τι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι. Εδώ θα μου πει η κυρία Κωνσταντοπούλου την πείραξε ο ήχος της κλούβας των αυτοκινήτων. Της κλούβας των αστυνομικών. Την πείραξε. Και ξέρεις τι είπε. Ότι το κάνανε επίτηδες οι αστυνομικοί. Για να μην ακούγεται λίγο που θα μιλάει. Ξέρεις, δεν πήγε η κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει δηλώσεις και μετά σκάσανε οι κλούβες από δίπλα της. Αυτή πήγε δίπλα από τις κλούβες να κάνει δηλώσεις. Άρα. Πω ρε φίλε, το έχω χάσει. Δηλαδή. Άστο, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλει να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Το βρήκαμε το Χαμπίμπι. Χαμπίμπι. Το έχουμε. Όχι ακόμα. Εντάξει. Σε λίγο. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα γιατί μετά από ένα έτσι σκηνικό που συνέβη σήμερα σε μένα, αποφάσισα να αλλάξω ήχο στο χαλί. Θα έχουμε το No Easy Way Out, αλλά θα έχουμε και το Χαμπίμπι. Ναι, θα έχουμε και τα δύο, Γιάννη μου. Γιατί το Χαμπίμπι δείχνει μια διάθεση που έχουμε. Καταλαβές. Να αγαπάμε όλο τον κόσμο ασχέτως από το τι κάνουν. Ασχέτως από το τι δημιουργείται μέσα στο κεφάλι τους και είναι λίγο. Ξέρεις, χάνεται λίγο το έργο. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε για να το βρίσκουμε το έργο. Και ξέρεις, όποιος ακολουθεί την ουρά του, δεν βρίσκει ποτέ το δρόμο για κάτι παραπάνω. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, Γιάννης Δασκαλάκης φίλοι, θα μου λείψει πολύ, θα πάει στην Νορβηγία, παιδιά. Πάνε οι Νορβηγίδες όλες.

Λοιπόν, πρόκειται για το τραγούδι που θα είναι το hit του καλοκαιριού. Το έχετε ακούσει πρώτη εδώ από αυτή την εκπομπή. Θα τα ακούτε συνέχεια τώρα, γιατί αποφάσισα αυτό το τραγούδι, επειδή έχει αυτούς τους στίχους που έχει, να θα ακούσει σε λίγο τι λέει. Χαμπίμπι. Λοιπόν. Α, περίμενε, θα το ξαναβάλουμε. Γίνεται το λίγο πίσω. Γίνεται το λίγο πίσω, να το ακούσει και από το Χαμπίμπι που λέει. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που θα ακούτε πολύ συχνά τώρα σε αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά είναι το hit του καλοκαιριού. Είναι κομματάρα. Έχει μια ιστορία που δεν θα σας την πω ακόμα. Θα σας την πω την άλλη εβδομάδα, ίσως. Αλλά ακούστε το τραγούδι τώρα για να καταλάβετε γιατί τραγουδάρα μιλάμε. Και είναι ξεσηκωτικό. Και θα δείτε ότι με το που το ακούσετε, μετά θα λέτε όλοι στον άλλον, στο δίπλα σας, Χαμπίμπι.

Πάμε λοιπόν. Το ακούσαμε το Χαμπίμπι, έτσι, γιατί το ξαβάλουμε μια φορά. Γιατί παιδιά, ακούσατε κάτι. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω το Γιάννη να του βάζω δουλειέ να κάνει και έχει φρικάρει. Αλλά Γιάννη μου, άκου να δει κάτι που έχει συμβεί τώρα. Λοιπόν, πριν πόση ώρα παίξαμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Δύο λεπτά, τρία. Ξανατσακώθηκε. Πήγε στη Βουλή τώρα μέσα και τσακώθηκε με τον Κερίδη και τι έκανε. Ανέβηκε στο βήμα και έπαιξε ένα ηχητικό για τη Γάζα. Και τη λέει ο Κερίδης, γυρίστε πίσω στα θρανία, κυρία μου. Και έχει γίνει χαμός με στη Βουλή. Δεν την προλαβαίνει. Παιδιά, κάτι έχει γίνει. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάτι έχει γίνει. Πριν πόση ώρα τσακωνόταν στην προστασία, στην αρχή προστασία δεδομένων. Τώρα τσακώθηκε με τον Κερίδη. Τι να πει, φίλε. Δεν παλεύεται αν η φάση.

Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα τι έγινε. Πάλι πήγαν αυτοί οι φιλοτήλα, πώς τους λένε. Ξέρεις που δεν πλένονται και μπαίνουν μέσα στα σκάφη και πάνε εκεί προς το Ισραήλ να δώσουν αλεύρι. Από ένα σακουλάκι αλεύρι ο καθένας. Ξέρεις αυτές οι ομάδες, παιδί μου. Λοιπόν, και έχουν καταγγείλει αυτοί ότι μπήκανε μέσα στα εθνικά ύδατα, τα δικά μας. Έτσι, και πιάσαν αυτούς που πηγαίνανε εκεί. Κάτι τέτοιο έχω καταγγείλει. Και βγήκε η Ζωήκο Σαντοπούλου πάνω στο βήμα της Βουλής να καταγγείλει πειρατεία και απαγωγή, λέει, δεκάδων ανθρώπων. Χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτή την πράξη διεθνές έγκλημα. Και κάλεσε και την κυβέρνηση να παρέμβει. Λοιπόν, μιλάμε ανήκουστα πράγματα, έτσι δεν υπάρχουν αυτά. Ο Δημήτρης Καρίδης της απάντησε ότι πρέπει να μάθει τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και την κατηγόρησε για κακοπαιγμένο θέατρο. Έλα ρε τώρα, ρε Καρίδη, τα λες αυτά. Δεν τα λένε αυτά, ρε φίλε. Κακοπαιγμένο θέατρο στον Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αμέσως η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Υπουργό Ενέργειας, άκου, ότι απέφυγε να απαντήσει λόγω των δεσμών, λέει, με το Ισραήλ. Και ο Καρίδης κάλεσε την Κωνσταντοπούλου να συμπεριφερθεί κοινοβουλευτικά. Και τόνισε ότι υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα διεθνή ύδατα. Λοιπόν, το έχουμε το ηχητικό, αλλά επειδή έχω να το πω δεύτερη φορά. Γιάννη μου, ξαναβάλει το χαμπίμπι, να παίξει λίγο έτσι, γιατί θα πάμε στα αραβικά τώρα, ξέρεις, θα γίνει προς τα εκεί η φάση. Και μετά παίζουμε και το ηχητικό της Κωνσταντοπούλου. Θα το παίξουμε, λες. Δύο ηχητικά την ημέρα, πολύ, το γιατρό τον κάνουν πέρα. Πάμε.

0: Ωχ, έχει πιάσει μια φωτιά στην Αθήνα σε ένα. Μιλάμε για τεράστια φωτιά, έχει επικρατεί και στα σπίτια τώρα. Λοιπόν, είναι μια φωτιά που ξέσπασε σε ένα κατάστημα με ανταλλακτικά στο Ήλιος. Οι πυκνοί καπνοί τώρα έχουν επικρατεί και σε κτίρια που βρίσκονται δίπλα. 32 πυροσβέστες, 13 οχήματα με ειδικό κλιμακοφόρο όχημα έχουν επέμβει εκεί. Χαμός γίνεται, απίστευτη φωτιά. Μαύρα όλα τα γη. Χαμός. Τρομερό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλη είδηση. 89χρονος που ο πιστολέρο που πήγε εκεί στον έφκαξο από το δικείο εφετείο, προφυλακιστέως τελικά. Δεν τον λυπήθηκε ο εισαγγελέας να τον αφήσει έξω με βραχιολάκι όπως νομίζαμε περισσότερο, γιατί αυτό λέγαμε, ότι θα τον βγάλει και τον αφήσει με το βραχιολάκι στο σπίτι. Αλλά τελικά τον άφησε προφυλακιστέως. Δεν λες τον εισαγγελέα τι μπουμπουλούσε και σένα. Εντάξει. Η μαγιά πληρώνεται. Ξέρεις, πολλοί είναι μάγκες. Κοίτα, το παίζουν μαγιά. Έτσι. Το παίζουν μάγκες. Φωνάζουν γενεριά και μόλις έρθει η ώρα. Χεσμεντέν όλοι. Κραπ, κάτω τα χεράκια, κάτω το κεφαλάκι και προχωράνε. Εντάξει, μια και είπαμε για τον 89χρονο, στη Δίπα Βέρειας, τι έγινε. Ένα ζευγάρι μπήκε μέσα και τα κάνει γυαλιά καρδιά. Και λέει, επειδή δεν πληρώθηκε για ένα ποσό που ήταν, και λέει, καλά έκανε ο 89χρονο στον ΕΦΚΑ. Τώρα τι σχέση είχε ΕΦΚΑ με τη Δίπα. Δηλαδή, τι τρελή ήταν αυτή, δεν μπορώ να φανταστείς. Και μια και μιλάμε για τρελούς, θα σας πω σε λίγο κάτι. Περπατούσα την καλοκαιρινού σήμερα για να έρθω εδώ προς το κέντρο, να πάω προς το κέντρο και από το κέντρο ξέρεις παίρνω μετά ταξί και έρχομαι εδώ πέρα στη ΛΠΕ. Λοιπόν, εκεί που περπάταξα την καλοκαιρινού ξαφνικά βλέπω ένα ζευγάρι να αρχίσει να πλακώνεται. Και λέω, εδώ κάτι θα γίνει. Φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Ξέρεις, από άποψη ναρκωτικών και τέτοια. Λοιπόν, όχι, ήταν πολύ κυριλωμός διμένοι και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Έχει πάρει ο άντρας τη γυναίκα, από τη γυναίκα το τσαντάκι, και αυτή αρχίζει και το χτυπάει. Μη με χτυπάσεις, λέει, έχω χτυπήσει. Πλακώνονται, τους βλέπει ο κόσμος. Αρχίζει αυτός να τρέχει, να φύγει με το τσαντάκι της γυναίκας. Τον κυνηγάει αυτή από πίσω. Αρχίσανε με τη μία, γύρω στα 10-15 άτομα, να τον κυνηγάνε. Να τραβήξουν βίντεο. Και τρέχανε πίσω από το ζευγάρι αυτό, τραβούσανε βίντεο. Για να γλιτώσει, τέλος πάντων, του παίρνει το τσαντάκι αυτή σε κάποια στιγμή στη γωνία της καλοκαιρινού, εκεί λίγο πριν φτάσουμε στην πλατεία. Της παίρνει το τσαντάκι, του παίρνει το τσαντάκι. Και τι κάνει, πάει και μπαίνει στην εκκλησία στον Άγιο Τίτο. Όχι στον Άγιο Τίτο, στον Άγιο Μινά. Λοιπόν, στο εκκλησιακό μου από κάτω όμως. Στην Αγία Κατερίνη. Και μπαίνει μέσα. Με το που μπαίνει μέσα αυτή να κρυφτεί, μπαίνει και αυτός. Και λέει, όχι, δεν θα γίνει τζέτζελο, θα μέσα στην εκκλησία. Μπαίνουν όλοι μέσα. Εγώ κάτσε εκεί στη γωνία και το βλέπω και έχω μείνει εμφρόντιτο. Και βγαίνουν έξω, αρχίζει αυτή να το χτυπάει. Και κάνει μια χράπο τύπος και ξαναπαίνει το ζωράκι και φεύγει. Και αρχίζει αυτή να το κυνηγάει με τις γόβες. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βοήθεια από πουθενά. Και το βλέπεις αυτό και γινόταν τώρα μπροστά στα μάτια παιδιών που παίζανε εκεί μπροστά στην Αγία Κατερίνη. Δηλαδή στην Πλατείτσα, που είναι το ξενοδοχείο δίπλα. Άρα ήταν παιδάκια που παίζανε, γονείς, ήταν οι άνθρωποι που καθόντουσαν στην καφετέρια δίπλα και βλέπαν αυτό το σκηνικό. Και ένας δεν σηκώθηκε να πει ρε παιδί μου, τι κάνετε ρε παιδιά, ηρεμήστε, ξέρεις κάτι. Τους αφήνανε να πλακώνονται και σηκώσαν τα κινητά τους. Λοιπόν, και το έβλεπα και έλεγα, σε κοίτα που καταντήσαμε. Δηλαδή, αντί να προσπαθούμε να προσφέρουμε ή να φτάσουμε κοντά σε κάποιον που έχει νεύρα και μπορεί να ορίεται για το δικό του λόγο ή να γίνεται για ένα σκηνικό περίεργο. Δηλαδή, η πρώτη μας σκέψη είναι να το τραβήξουμε βίντεο στο κινητό. Πού καταντήσαμε. Δηλαδή, όποιος τσακώνεται τώρα πρέπει να έχει το κινητό ανοιχτό για να δείξει το λόγο που τσακώθηκε. Έτσι. Αυτό πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να έχουμε το κινητό σε μια έτσι κατάσταση μπαμ. Με το που γίνει κάτι, πάμε να αρχίσουμε να γράφουμε. Ό,τι γίνεται γύρω μας. Αν μας βρίζουν, αν μας συμπεριφέρονται άσχημα, ή αν οτιδήποτε και αν γίνεται, να έχουμε το κινητό έτοιμο να γράφουμε για να έχουμε αποδείξεις, ρε παιδί μου, ότι έγινε αυτό που έγινε. Και ότι δεν υπόθηκε κάτι άλλο από αυτό που υπόθηκε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή. Καταντάς να είσαι εξαρτημένος από αυτό για να δείξεις κάτι. Τι να πεις. Δεν του πει ένα χαμπίμπι τύπησα εκεί να τελειώνουμε. Ξέρω εγώ να. Βάλτε στο τραγούδι, δεν τα ακούσει. Όχι, μην βάλτε αυτό. Βάλτε κάτι άλλο να ακούσουμε. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Τι ώρα είναι? Είναι η ώρα δύσκολη. Έτσι. Είναι η ώρα δύσκολη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
3: Dirty 107,7.
4: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Λοιπόν, να δείτε τι είναι αυτή η διαδραστικότητα, ρε παιδί, πόσο μου αρέσει με τους φίλους εδώ. Έλεγα και το σκηνικό αυτό που έγινε σήμερα στην Καλοκαιρινού εκεί και φτάσαμε μέχρι την Αγία Κατερίνη. Αμέσως μου στείλανε στο Viber την Πολίτικα βίντεο από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έτυχε τώρα να μας ακούνε δύο άνθρωποι και δύο άνθρωποι μας στείλανε δύο διαφορετικά βίντεο. Τρία. Ο ένας μου στείλε δύο, ο άλλος ένα. Και είναι αυτό το σκηνικό. Και μάλιστα μου γράφουν στο μήνυμα εδώ στο Viber του Πολίτικα ότι έγινε αυτό το σκηνικό και το είδαμε κι εμείς και πραγματικά λέει, δεν σε είδαμε λοιπόν εκεί. Λέω δεν πειράζει, με είδατε καλύτερα. Γιατί άμα με βλέπατε θα λέγατε γιατί τράβηξε σχέση που είσαι δημοσιογράφος. Αλλά δεν το τράβηξα γιατί παιδιά είδατε την κατάσταση.

0: την ελληνική αντιπολίτευση, όχι από την τουρκική, ναι. Από την ελληνική αντιπολίτευση. Mm-hmm. Λένε χαρακτηριστικά τα κόμματα της αριστεράς, λένε στο CNN Truk και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι καλώς αντιδρούν στο Μητσοτάκη, ότι η ελληνική αντιπολίτευση ύψωσε ανάστημα στο Μητσοτάκη.
1: Αγάπησε την αριστερά τώρα στην Ελλάδα.
0: Συμφωνία με τη Γαλλία.
2: Λοιπόν, ακούσατε αυτό, έτσι. Είναι φοβερό. Μου έχουν στείλει 100 μηνύματα. Μου λένε δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και ακούστε λοιπόν τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα κάτι. Θα πάρω τον κύριο Γιώργο Αυτιά τηλέφωνο, να τον βγάλουμε στη γραμμή, να δω αν μπορεί να βγει στη γραμμή μας. Γιατί έκανε κάτι για την Τουρκία. Τους έριξε στα αυτιά. Θα το πω και στον ίδιο, άμα τον βγάλουμε τώρα. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδι και επανερχόμαστε να μιλήσω με τον Γιώργο Αυτιά, να δούμε αν είναι διαθέσιμος να βγει να μιλήσει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δείτε. Η αντιπολίτευση ελληνική τα έχει βρει με την τουρκική κυβέρνηση. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή, κάνει κάτι η αντιπολίτευση εδώ πέρα στην Ελλάδα και οι Τούρκοι χαίρονται. Άρα, αυτό είναι καλό ή κακό? Κακό είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν τσαντίζεις, μου έλεγε. Α, μας το έχει πει και ο στρατηγός, έτσι, ο Ναύαρχος, ο Εγκορφόπουλος. Όταν βλέπεις τους Τούρκους, λέει, και τσαντίζονται με κάτι που γίνεται στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, οπότε, αλλάξτε, ακούστε το τραγούδι το επόμενο. Βάλτε το Χαμπίμπι πάλι που είναι ωραίο, ξέρεις. Δεν μπορείς να το βάλεις. Δεν καλά, βάλε ένα άλλο. Λοιπόν, βάζεις ένα άλλο τραγούδι. Παίρνω τηλέφωνο Γιώργο Αυτιά, να δούμε αν θα βγει στη γραμμή. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος Αυτιάς στο Ευρωκοινοβούλιο. Τέλος οι χρηματοδοτήσεις στην Τουρκία, όσο απειλεί την Ελλάδα. Λοιπόν, με αφορμή το βίντεο αυτό που σας έπαιξα πριν με τον Μανώλη Κωστίδη και με αφορμή αυτό που έκανε ο Γιώργος Αυτιάς στην Ευρωβουλή, γιατί ο ίδιος είναι που ζήτησε την περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Τουρκία, όσο συνεχίζονται οι απειλές κατά της Ελλάδος. Τέλος. Δεν θα τους δίνετε λεφτά, αν τον εμάς μας απειλούν. Τι πιο ωραίο. Αυτό λοιπόν το πράγμα τσάντισε τους Τούρκους. Άρα, καλά τα έκανε ο Γιώργος Αυτιάς. Όταν λοιπόν ο Γιώργος Αυτιάς κάνει αυτό και ο Μανώλης Κωστίδης μας λέει αυτό.
1: Ικανοποίηση στην Τουρκία, ναι. Από την αντίδραση που δέχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση. Δηλαδή από την ελληνική αντιπολίτευση, όχι από την τουρκική, ναι. Από την ελληνική αντιπολίτευση. Λένε χαρακτηριστικά τα κόμματα της αριστεράς, λένε στο CNN Turk και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι καλώς αντιδρούν στο Μητσοτάκη, ότι η ελληνική αντιπολίτευση ύψωσε ανάστημα στο Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, και επειδή εμείς τα βάζουμε τα πράγματα σφαιρικά, καλησπέρα κύριε Αυτιά.
2: Καλησπέρα Νίκο, τι κάνεις?
0: Είμαστε καλά, προσπαθούμε για το καλύτερο όπως πάντα, ξέρετε τώρα.
2: Και μόλις προσγειώθηκα, με ρώταγες πριν φύγω από Στρασβούργο, αν προλαβαίνω για τον αδερφό μου τον Νίκο, είμαι εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά έδεσα τα δύο θέματα τώρα αυτά. Ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει, ρε παιδί μου, να λέει ότι στην Τουρκία χαίρονται όταν που η ελληνική αντιπολίτευση ταχώνει στο Μητσοτάκη. Και είναι περίεργο. Γιατί όταν οι Τούρκοι τσαντίζονται με τους Έλληνες, σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Έτσι δεν είναι?
2: Λοιπόν, η Τουρκία έχει φάει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Ότι αφού τους ρίξατε στα αυτιά, έτσι.
2: Η Τουρκία έχει φάει 10 χαστούκια. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, αποκλείστηκε από το safe.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Δεύτερον, αποκλείστηκε από το Invest in You, ήταν το δεύτερο πρόγραμμα,
0: ναι.
2: Το οποίο αφορούσε τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι.
2: Τρίτον, έφαγε αυτή τη σφαλιάρα την προχθεσινή.
0: Από εσάς.
2: Κάθε φορά, εγώ εκφράζω τους Έλληνες.
0: Ναι, οπότε, ζητήσατε, να το πούμε, ζητήσατε την περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αν συνεχιστούν οι απειλές κατά της Ελλάδος. Και το δέχτηκαν.
2: Όχι, κάθε φορά που θα απειλεί,
0: ναι.
2: Θα κόβεται και από ένα κονδύλιο από αυτά που έπαιρνε παλιά.
0: Α, το κάνατε ακόμα καλύτερο εσείς.
2: Βέβαια. Κάθε φορά, γιατί εγώ είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού.

0: Ευρωπαϊκού προπολογισμού.
1: Ναι, ναι,
0: κάθε φορά που θα βγαίνει ο Φιντάν και θα κάνει το μάγκα, τέλος. Τρίτον, τέταρτο χαστούκι για την Τουρκία είναι αυτό που λέμε το, το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο.
1: Την πατήσανε και εκεί, ναι.
0: Εκεί την πατήσανε. Πέμπτο χαστούκι, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο. Θα τα ζώσουν ποτέ ότι στην Κάρπαθο θα μπαίνανε αντιεροπορικά?
1: Ε, όχι, εντάξει. Ήτανε δύσκολο.
0: Όχι. Θα γινόταν πόλεμος.
1: Μας βοήθησε η συγκυρία.
0: Έκτο χαστούκι. Πολεμικά αεροπλάνα και πολεμικά πλοία στην Κύπρο.
1: Ναι,
0: ελληνικά.
1: Είναι απανωτά τα χαστούκια.
0: Έκτο χαστούκι.
1: Και ζευγάρι, μια ήταν εδώ, είχαν χωρίσει.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν, Νίκο μου, ότι η Τουρκία... Α, έβδομο χαστούκι. Η ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, όπου εκεί καταλάβανε οι Τούρκοι ότι χάνουν την μπάλα.
1: Καλά, εγώ πιστεύω ότι μεγαλύτερο χαστούκι ήταν αυτό που τους ρίξατε τώρα εσείς με τα ευρωπαϊκά κονδύλια, και το δεύτερο μεγαλύτερο χαστούκι, μάλλον αμέσως επόμενο χαστούκι, είναι το ότι ήρθε εδώ πέρα ο Εμίρης του Κατάρ, τον οποίο τον είχαν σίγουρο οι Τούρκοι, και τώρα κάνει τα τσιμιτσικότσι με την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό τους τσάντισε πάρα πολύ.
0: Ο Ερντογάν έχει χάσει και την μπάλα με τις χώρες της Ανατολής.
1: Δεν μπορεί
0: να κάνει τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν, εμείς καταρχήν δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς τηρούμε το διεθνές δίκαιο, προασπίζουμε την πατρίδα μας. Να φανταστείς, Νίκο, ότι εμείς έχουμε Ραφάλ και έχουμε και Μπελαρά και F-35 και αυτοί ακόμα είναι στα F-14 που εμείς σιγά σιγά
1: θα
0: πάμε στην αποθήκη. Μπράβο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά.
1: Εντάξει, έχει ανέβει επίπεδο, εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο έχει οχυρώσει την Ελλάδα με τα λεφτά του ελληνικού λαού, πρόσεξε,
1: ναι.
0: Προσέχω τα λόγια μου πάρα πολύ, με το αίμα του ελληνικού λαού πόσο έχει οχυρωθεί η Ελλάδα. Το Ραφάλ πετάει, πρόσεξε, και σε 300.000 χιλιόμετρα δεν μπορεί να το δει κανείς.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, όντως.
0: Και είναι αόρατο,
1: η δύναμη πυρός του είναι μεγάλη, το είδαμε. Και, άλλωστε, στέκεται και ακίνητο. Αυτό είναι το καλό.
0: Ένα Ραφάλ είναι 50.000 στρατιώτες. Ένα Ραφάλ.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτά τα οποία γίνανε για την πατρίδα πιάσανε τόπο. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, χθες κουβεντιάζαμε την άμυνα της Ευρώπης. Έτσι, γιατί ναι. Η Ευρώπη μπορεί να έχει ευρώ, δεν έχει άμυνα. Δεν έχει ενιαία οικονομική πολιτική και δεν έχει και καλώδιο για ρεύμα. Γιατί αν μπει το καλώδιο, θα πέσουν οι τιμές σε 17 χώρες μετά από την Ελλάδα.
1: Μακάρι.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δίνω μια πολύπλευρη μάχη απάνω.
1: Καλά,
0: γιατί
1: κάνετε.
0: Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ τον κόσμο που με στείλανε εκεί. Αν δεν ήξερα οικονομικά, Νίκο,
1: ναι.
0: Θα με σέρναν από τη μύτη.
1: Εντάξει, αλλά... να σας πω κάτι. Είναι και επικά τα βίντεο που προσπαθούν να σας μάθουν οικονομικά σε κάποια πάνελ τότε όταν ήσασταν στο Sky ή ακόμα και στον Αντένα όταν ήσασταν, που προσπαθούσαν να σας την πούνε για τα οικονομικά και τους στέλνουν τα διάβαστους. Και λύσει στον αυτιά δεν πας κόντρα στα οικονομικά. Το λέγαν όλοι. Το λέμε όλοι.
0: Κοίταξε, τώρα ακούω διάφορες ταχλαμάρες στα οικονομικά και λέω, μα είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πληρώνασμα 5 δις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Γιατί δώσατε το ένα μόνο?
0: Μπράβο. γιατί το ένα? Γιατί ο Τσίπρας το 18 υπέγραψε ότι όποιο πλεόνασμα προκύπτει, το 60% θα πηγαίνει για χρέος, το 30% στο μαξιλάρι και μόνο το 10% στον κόσμο. Από τα 5 δις λοιπόν, το 60% που πήγε στο χρέος είναι πόσο? Τα 3 δις χρέος.
1: Τα 3 δις, ναι.
0: Το 1,5 για μαξιλάρι και τι απέμειναν? 500 εκατομμύρια.
1: Πάρτα.
0: Και ακούω πολιτικούς αρχηγούς να λένε, α, δώστε όλο το πλεόνασμα.
1: Εντάξει, εδώ έχει χαθεί η μπάλα. Κυρία αυτιά μου, έχει χαθεί η μπάλα. Εγώ σας έβγαλε για τα τουρκικά, αλλά το πάμε τώρα και πολιτικά. Δεν πειράζει. Μου αρέσουν αυτά εμένα.
0: Και εγώ οικονομικά το πάω τώρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, εκεί εγώ τώρα, πρόσεξε. Μιλάγαμε προχθές, Νίκο, για τη μείωση του ειδικού φόρου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει η Σουηδέζα και μου λέει, γιατί να μειώσετε τον ειδικό φόρο που τον αύξησε ο Τσίπρας εν καιρό ειρήνης 2 φορές, να βάλετε τραμ και να βάλετε και μετρό στα νησιά? Λέω, δεν είσαι καλά.
1: Μετρό στα νησιά.
0: Αλλά τι θέλω να σου πω. Εγώ βρίσκω τους σκελετούς.
1: Σας είπε έτσι η Σουηδέζα να βάλουμε μετρό στα...
0: Ναι, αμέ, για να κάνετε, για να κάνετε οικονομία στα καύσιμα. Λέω, κυρία μου, έχετε έρθει στην Ελλάδα? Μου λέει πολλές φορές, γιατί μου λέει στη Μύκονο, Σαντορίνη, γιατί δεν σκάνα μετρό, τι λέω εκεί. Τι θέλω να πω, τους σκελετούς.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, αυτό είναι επικό. Σας είπε η Σουηδέζα να βάλετε τραμ και μετρό στα νησιά.
0: Ναι, να βάλετε τραμ σε όλη την Ελλάδα για να γλιτώσετε τα καύσιμα και την
1: και στα
0: άνοδο.
1: Νησιά.
0: Και παντού, ναι. Και λέω, χρηματοδότησα μου να βάλω όπου θες και στην Αίγυπτο να βάζω. Λοιπόν,
1: απίστευτο, τι είπατε έτσι.
0: Τι αλλιώς θα σου πω.
1: Πού θα τρυπήσουν τώρα να κάνουν μέτρο στα νησιά, θα βγει το νερό από κάτω.
0: Πού θέλω να καταλήξω.
1: Ναι.
0: Ό,τι ζητήσουμε από την Ευρώπη, ξέρετε τι μας λένε. Γιατί πληρώσατε κανένα μνημόνιο, το έχετε ξεχρεώσει. Γιατί ακούω να λέει ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Όταν βγαίνεις από τα μνημόνια, σημαίνει ότι δεν
1: πληρώνεις τέτοια.
0: Δεν χρωστάς. Δεν έχεις τους αυστηρούς νόμους του Κατρούγκαλου. 75 δις πήρε από τα γεροντάκια.
1: Ναι.
0: 75 δισεκατομμύρια πήρε. Δεν μου λες, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί πότε γίνανε?
1: Α, καλά. Μα το λέω, το ξέρω, γιατί πήγαινα τότε για το Σταρ, όταν ήμουν στο Σταρ, και πηγαίναμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους πληστηριασμούς στο εφετείο.
0: Μπράβο.
1: Στη Λουκάνη.
0: Η ζωή φώναζε τότε, ανέβαινε
1: ναι,
0: στα κάγκελα.
1: Ζωή και λαφαζάνης.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Ξέρεις, προσωπικά δεν έχω με κανέναν. Όποιος θέλει οικονομικά, και αν θέλει και ο Αλέξης ο Τσίπρας τώρα, ο Β, να έρθει ένα βράδυ δηλαδή.
1: Πώς το πάτε αυτό, ο Τσίπρας Β?
0: Βέβαια, γιατί λέει θα είναι άλλος τώρα. Είναι ο Τσίπρας Β. Θα δούμε πολλές εναλλαγές, Τσίπρα Γ, Τσίπρα Δ. Λοιπόν,
1: κλαίω.
0: Αν θέλει ένα βράδυ, να πάρει τον Τζακαλώτο και να πάρει και τον άλλον,
1: τον Βαρουφάκη.
0: Το Βαρουφάκη.
1: Δεν του μιλάει πια.
0: Τηλεόραση. Και εγώ θα είμαι μόνος μου.
1: Δεν του μιλάει πια.
0: Μας καταστρέψανε, μας φέρανε αχρίαστο μνημόνιο, Νίκο. Πληρώνουμε 100 δις χωρίς λόγο, βρε Νίκο. Δηλαδή είναι φοβερό, συναντώ μπροστά μου και ξέρεις τι μου λένε. Καλά, ξεδώσαμε 300 δις, μας τα δώσατε πίσω.
1: Ναι.
0: 100 δις. Συναντώ μπροστά μου, δεν έχουμε και αποπληρώνουμε σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Εγώ είμαι δίπλα στον κόσμο, αγαπάω τον κόσμο.
1: Το ξέρουμε και
0: αγωνίζομαι μέρα νύχτα. Εσύ πώς θα πας εκεί, τι ακούς?
1: Μια χαρά, εδώ είχε έρθει ο κ. Τσίπρας εχθές, είπε διάφορα, είπε ότι η φωτιά άναψε και μεγαλώνει. Το σύνθημα του Όφη το έκανε δικό του προεκλογικό σύνθημα. Είπε ότι είναι ο τελευταίος του σταθμός η Κρήτη για το βιβλίο Ιθάκη, άρα δεν θα πάει στην Ιθάκη. Γιατί ο δήμαρχος της Ιθάκης τον περίμενε, αλλά δεν πήγε ποτέ. Εντάξει, είναι σαν να κάνω εγώ ένα βιβλίο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
0: είναι φοβερό. Αυτό το γράψει στο βραβείο Guinness. διέλυσε το κόμμα του και τώρα παίρνει επιλεκτικά όποιος θέλει. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Τώρα, μια και σας πέτυχα, όμως θα σας πω και το άλλο. Είδατε τι έγινε σήμερα με τον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή, τον συνάδελφό σας?
0: Μαζί ταξιδεύαμε στο αεροπλάνο, τι έγινε?
1: Α, ήρθε.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, και σας το είπε, τελικά έκλεισε με τον Πασόκ?
0: Ναι, αγκαλιές με τον Μανιάτη, ιστορίες κλπ. Βέβαια.
1: Α, για πείτε μας το παρασκήνιο αυτό.
0: Ο Νίκος Φαραντούρης είναι ένας πολύ καλός καθηγητής.
1: Ναι.
0: Εγώ τον έζησα να υμνεί τον Τσίπρα, τον έζησα να υμνεί το Κασελάκη, να υμνεί το Φάμελο και τώρα υμνεί τον Ανδρουλάκη. Στο τέλος δεν ξέρω ποιον άλλον θα
1: υμνήσει. Μα η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου βγήκε ναι, σήμερα στο Sky και είπε ότι δεν γίνεται διεύρυνση στο Πασόκ με γυρολόγους.
0: Αμάν.
1: Το είπε η κυρία Γιανακοπούλου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα την τιμωρήσουν ή τι θα τις κάνουν.
0: Όχι, εγώ δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα, κράτα αυτό που σου λέω,
1: ναι,
0: έχει κάνει το Πασόκ μια δεμένη βάρκα στην οποία κοπηλατεί. Το Πασόκ είναι μια βάρκα δεμένη στο λιμάνι και ο Ανδρουλάκης κοπηλατεί να τη βγάλει από το λιμάνι.
1: Είναι δεμένη,
0: ξέρεις γιατί? Γιατί έχει μονοθεματικές πολιτικές. Ξέρεις εσύ κανένα μέτρο του Ανδρουλάκη?
1: Εντάξει, σήμερα έχετε έμπνευση, έτσι, με έχετε γονατίσει σήμερα. Εντάξει,
0: Όχι, τα 30.000 πόδια κατέβηκα, μην ανησυχείς. Ένα μέτρο του Ανδρουλάκη, ένα. Να πει μπράβο στην Ελλάδα που ζητάει η Ευρώπη βοήθεια από την Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο στην Ελλάδα που έχει βάλει Τουρκία στη γωνιά. Εγώ σου λέω τα εθνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Μπράβο στην Ελλάδα που δεν έχει χρέη.
1: Ναι.
0: Μπράβο στην Ελλάδα που έχει αυτό το πλεόνασμα. Και εγώ ρωτάω τον Ανδρουλάκη, ή δεν αυξάνεται κανένας φόρος, ή μπαίνει κανένας καινούργιος φόρος από το 19 και μετά? Το ρωτάω ο Θεός. Ρωτάω τον Τσίπρα που λέει θα φέρει την κανονικότητα. Όταν έβαλε τον ελληνικό λαό και ψήφισε το δημοψήφισμα και σε δύο μέρες το πέταξε ως κουρελόχαρτο, θα φέρει την κανονικότητα αυτός που έφερε τα πάνω κάτω στην Ελλάδα.
1: Να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Να ρωτήσω κάτι.
0: Και με ποιο... Ναι.
1: Ναι, αν μου πείτε τη γνώμη σας. Θα βγει τώρα το ντοκιματέρ του Sky στο χιλιοστό. Είναι αυτά τα 6 επεισόδια που θα παίξει ο Sky, που έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα σχετικά με το τι έγινε εκείνη την περίοδο και ότι για ένα χιλιοστό, ξέρω εγώ, δεν βγήκαμε από την Ευρώπη και δεν καταστραφήκαμε.
0: Την έζησα εγώ αυτή.
1: Ναι, τι, όλοι τη ζήσαμε. Όλοι τη ζήσαμε, ναι, όλοι τη ζήσαμε. Απλά Νίκο, αυτό το ντοκιματέρ πιστεύετε ότι θα αλλάξει πολύ τη διάθεση του κόσμου να ψηφίσει Τσίπρα ή κάποιο κόμμα αυτό, ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά?
0: Νίκο, τα Γκάλοπ το Τσίπρα το δίνουν το πολύ 9, άντε 8.
1: Ναι, τι πιστεύετε θα γίνει μετά το ντοκιματέρ αυτό? Που μιλάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έτσι. Μιλάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, δεν μιλάει κάποιος όποιος.
0: Ακριβώς. Μιλούν οι άνθρωποι.
1: Πού το ζήσανε?
0: Την εποχή έμπαινε ο Βαρουφάκης και του έλεγε αηδίες. Μου είπε και εμένα μια μέρα σε μια συνέντευξη για το, για το νόμισμα το, που ήθελε, αυτό το αόρατο.
1: Ναι.
0: Και του λέω, αν βάλει κάποιος 100.000, από πού θα τα πάρει πίσω αν βάλεις αυτό το νόμισμα? Μου λέει, εξαντλώντας σιγά σιγά και κάτι τέτοια, λέω, εντάξει, τελειώσαμε, χαίρετε. Μπαμ, διαφημίσεις.
1: Διαφημίσεις. Ωραία, πείτε μου και αυτό. Αν βγει αυτό το, τα 6 επεισόδια τώρα που από ό,τι είδαμε στα τρέιλερ ταχώνουν πολύ άσχημα στην κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Θα πέσουν τα ποσοστά τους, πώς το βλέπετε?
0: Ποια, Νίκο μου,
1: όποια ποσοστά έχουν τώρα, ναι.
0: Νίκο, κοίταξε να δεις. Όταν ξεκινάς και λες, εγώ δεν έχω σχέση με τα παλιά κόμματα, και πας και παίρνεις αυτούς που τους διέλυσες το κόμμα, γιατί το ΣΥΡΙΖΑ ποιος τον διέλυσε?
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Τσίπρας.
1: Κάνουν όμως τώρα ένα rebranding, κάνει κάτι, μια καινούργια προσπάθεια.
0: Τι, μια καινούργια προσπάθεια, ένα σπο, δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινες ποτέ σε μια ταβέρνα να φας ή σε ένα μαγαζί, αν ήταν το φαγητό χθεσινό, είχε περισσέψει από κάποιους?
1: Δεν ξέρω από πού κατεβήκατε, πάντως έχετε τρομερές ατάκες σήμερα.
0: Ότι,
1: θα το πω αυτό.
0: Έτσι είμαι εγώ. Ευθεία, Νίκο, απλά τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα μπορεί να έχει έτσι τις δικές της εσωστρέφειες και λοιπά, για να τα λέμε όλα,
1: ναι,
0: αλλά είναι, υπήρξε ποτέ στην ιστορία του τόπου το πρώτο κόμμα να απέχει 12 και 13 και 15 μονάδες από το δεύτερο?
1: Τώρα είναι 28, 15, 13, ναι, 14 μονάδες τελευταία, η μέτρο ανάλυσης το έδειξε τόσο.
0: Γράψε, κάτω από το 32 δεν πρόκειται να πέσει, θα μου πεις φτάνει? Θα δούμε εκείνη την ώρα.
1: Καλά, μέχρι εκείνη τότε βλέπουμε, ώρα, ναι. Εντάξει.
0: Μέχρι τότε παίζουν
1: πολλά
0: ρόλο.
1: Ναι, γιατί άλλο η απόφαση σε έναν Γκάλο που μπορεί να κάνει και πλάκα, και άλλο η απόφαση πάνω από την κάλπη που είναι πιο σημαντική. Και εκεί ο κόσμος το σκέφτεται αλλιώς. Για όλα τα κόμματα πιάνεται αυτό. Όχι μόνο για την Ελλάδα.
0: Άμα γίνει κανένα τσαφ, ποιος θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα?
1: Αυτός που έλεγε σήμερα για αρπαγές Ελλήνων εκεί τη φλωτήλα, κάτι έγινε πάλι.
0: Έγινε ιστορία. Έγινε μπέρδεμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι θέλω να πω.
1: Να μην τα βάζουν. Αφού πήγανε με ένα σακουλάκι αλεύρι.
0: Μπράβο, έχει κρίση ο ελληνικός λαός. Εγώ αγαπάω την Κρήτη. Έχασα το κύπελο, αλλά κέρδισε ο Όφη που τον αγαπώ.
1: Είσαστε ΠΑΟΚ.
0: Το έχασα το κύπελο. Είμαι ΠΑΟΚάρα. ΠΑΟΚ, όχι ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έπαιξε καλύτερα.
0: Αλλά...
1: Έπαιξε καλύτερα.
0: Μπράβο στα εγγόνια του Γκέραντ. Μπράβο. Μπράβο. Τα παιδιά του Όφη, και θα πρέπει να καταλάβουν οι μεγάλες ομάδες, δεν αρκεί η φανέλα,
1: το πάθος,
0: αρκεί,
1: ναι,
0: αρκεί το πάθος, και ας το καταλάβουν αυτό όλοι.
1: Εντάξει, κάει και η Κρήτη όλοι όταν
0: Νίκο,
1: το φαίνεται.
0: Και εγώ ένα παιδί από την περιφέρεια είμαι, από τη Σάμο, από ένα μικρό χωριό, αλλά μπήκα στις εκλογές με ένα σύνθημα: πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
1: Αυτό.
0: Και συνεχίζω, και τώρα θα το συμπληρώσω. Και κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Εγώ πάντως, είδατε, σας έβγαλα σήμερα να μου πείτε ότι τους ρίξατε στα αυτιά τους Τούρκους, αλλά τα είπαμε όλα και ήταν ωραίο, γιατί ήταν ωραίες οι ατάκες.
0: Εγώ είμαι στη διάθεσή σου, Νίκο, είσαι ένας αγωνιστής, είσαι ένα υπέροχο παιδί, και
1: σας
0: το
1: ευχαριστώ.
0: Παιδί ξέρεις ποια έννοια έχει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλος και συνάδελφος, και η Κρήτη μας είναι το πιο αυτάρκες νησί του κόσμου.
1: Θα
0: γίνει. Έχει απ' όλα, Νίκο.
1: Το Λίγο άφησε τελευταίο ο Τσίπρας. Είχε λέει 3 χρόνια να έρθει εδώ πέρα, το άφησε τελευταίο όμως. Για να δείξει ότι τα αγαπάει και αυτό στο νησί.
0: Να μην έρχεται πολύ στην Κρήτη, γιατί είναι τον εαυτό σου, λένε. Γιατί θα την αγαπάει τόσο πολύ και θα τη σφίξει, θα τη σκάσει στο τέλος.
1: Είχε 3 χρόνια να έρθει. Του λείψε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντως μαζεύει στελέχη καλά. Έμαθα εγώ κάποια άτομα που θα είναι τώρα μαζί του και δεν το έχω πει ακόμα γιατί δεν έχει θέση. Αλλά έχει καλά 2-3 άτομα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ. Έχω μια έτσι πληροφόρηση καλή. Εχθές έμαθα κάτι για την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του Ινστιτούτου. Και μιλάμε για μια εξαιρετική γυναίκα, αριστερών πεπιθήσεων, αλλά είναι η γυναίκα η οποία ήταν η συνήγορος του παιδιού στην Ελλάδα, στο Σύνολο του Πολίτη, και μάλιστα είχε κάνει τόσο καλή δουλειά στην Ελλάδα, που έγινε και συνήγορος του παιδιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ωραία.
1: Αυτό είναι καλό στέλεχος.
0: Να κλείσει και το μυαλό του για να μην. Γιατί πάλι στην αριστερά τελαβουτάει. Αυτό που έλεγε ότι είναι κεντρός, πάλι στην αριστερά τελαβουτάει.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε σύντομα.
0: Κρήτη πάνω απ' όλα.
1: Ναι. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Όποτε θέλεις, σου είπα.
1: Εσείς εκεί. Να τους ρίχνετε στα αυτιά τους Τούρκους να μαθαίνουν τι είναι Γιώργος Αυτιάς. Τέλος.
0: Νίκο. Τώρα έχετε αυτιά στις Βρυξέλλες, ανοίξτε μου τα μάτια να μπορώ να πιέζω για λύσεις.
1: Εντάξει, εκεί θα μείνετε τώρα για την επόμενη τετραετία, το βλέπω εγώ. Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω, η ζωή όταν οι άνθρωποι προγραμματίζουν, ο Θεός γελάει.
1: Αυτό είναι
0: αλήθεια. Εκεί ανάκουμε και όλα καλά.
1: Λοιπόν, την ανακοίνωσε τη συμπορεύσή του με το Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μου το είχε πει εδώ και 5 μέρες.
1: Α, ναι.
0: Δεν μπορούσα να το δημοσιοποιήσω.
1: Ναι.
0: Αγκαλιάς και φιλιά σήμερα. Δεν μας κέρασε γλυκό.
1: Γιατί
0: μας είπε παιδιά αργότερα.
1: Ενώνω λέει τη φωνή μου για διαφάνεια και αλλαγή.
0: Ναι, έτσι εντάξει. Εντάξει, το έχει πει με τον Κασελάκη, το έχει πει με τον Φάμελο, το έχει πει με τον Τζίπρα. Δεν ξέρω πού αλλού το έχει πει. Αλλά εντάξει, είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Εντάξει, ας μένουμε σε αυτό. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τριήμερο να περάσετε.
0: Να είστε καλά, Νίκο μου.
1: Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, κυρία Αυτιά μου. Γεια σας.
0: Φιλιά.

Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, μοναδικός, απίστευτος, τέλειος για μένα. Δεν υπάρχει ο τύπος, παιδιά, τέλειος. Λοιπόν, να σας πω το εξής τώρα, ότι πάμε σε ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο να κλείσουμε νωρίτερα, γιατί πρέπει να φύγουμε σφαίρα για να προλάβουμε. Έχουμε και το σφαίρα εδώ. Λοιπόν, όλα καλά. Γιώργος Αυτιάς, λοιπόν, παιδιά, οι ατάκες του είναι επικές. Επικές ατάκες. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τους έριξε στα αυτιά. Τον ακούσατε με τα αυτιά σας. Γιώργος Αυτιάς. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Λοιπόν, την ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με τον Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης. Ενώνω, λέει, τη φωνή μου για διαφάνεια και αλλαγή. Την αλλαγή την ξέρουμε, την είδαμε. Από ένα κόμμα στο άλλο, αλλαγή το λες. Δεν το λες και κάτι άλλο. Τώρα, ξέρεις, είναι. Ρε παιδί μου, είναι σαν. Πώς να σου το πω. Εγώ δεν θα τον πω γυρόλογο τον άνθρωπο. Εντάξει, ο γύρος έχει σημασία στη χώρα μας, έχει ιστορία. Γύρος Καλαμάκι, γύρος Κοτόπουλο, γύρος Χοιρινό. Είναι. Τώρα, αν το λέει γυρολόγο κάποιος επειδή έχει πάει σε 4-5 κόμματα, ρε παιδί μου, δεν είναι. Εντάξει. Το προσπέρνας. Το θέμα είναι η πολιτική. Να παράγεις πολιτική. Δηλαδή να έχεις προτάσεις, να έχεις, παιδί μου, έτσι, ένα πολιτικό σθένος και να τα βάζεις με όλους, άσχετο τώρα άμα τα βάλεις τώρα με τους πρώην συντρόφους σου, γιατί δεν τα βρήκανε εκεί πέρα, τόσο, δεν τα βρήκανε, πάει. Λοιπόν, θα μου πεις όμως, κάτσε ρε φίλε, όπως μου λέει και εδώ ένας φίλος, τι έγινε, μου λέει, στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πλακωθεί εκεί πέρα με τους 5 που κάνανε την επιστολή? Ακούστε, ρε, κάτι. Άλλο η επιστολή αυτή και άλλο το να φεύγεις από ένα κόμμα να πας ένα άλλο. Και να το πούμε κι αλλιώς. Αν ένας νεοδημοκράτης, βουλευτής, έλεγε σήμερα στη Βουλή ότι δεν γουστάρω να παίρνουμε γυρολόγους από άλλα κόμματα, όπως έκανε η Νάντια Γιαννακόπουλου σήμερα στο Sky, ξέρετε τι θα είχε γίνει? Θα είχε βγει το Πασόκ ολόκληρο στα κάγκελα και θα τάχωνε στη Νέα Δημοκρατία: ορίστε που σας ταχώνουν, που σας κάνουν, που σας αυτό, που σε εκείνο, που δεν έχετε συνοχή, που δεν έχετε αυτό, που δεν έχετε τ' άλλο. Και γίνεται τώρα αυτό το σκηνικό με την Νάντια Γιαννακόπουλου και πως θα το περάσουν στον Τούκου. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Οι άλλοι θεσμικά στείλαν μια επιστολή και είπανε: δεν είμαστε αντάρτες, αλλά θέλουμε να μας προσέξετε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Πώς σας το πω, ζηλεύω. Είναι σαν να είναι εδώ, ξέρω, να έχουμε δύο ηχολήπτες, το Γιάννη και το Δημήτρη, και εμείς θα συμπαθούμε πιο πολύ το Δημήτρη και να του δίνουμε πιο πολλές αρμοδιότητες. Δεν θα τσαντιστεί ο Γιάννης. Θα σου πει, κάτσε, ρε φίλε, και εγώ εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα είμαι τη PR Media, γιατί δεν με βοηθάτε και εμένα λίγο παραπάνω, έτσι, να αναδειχθώ. Και εκεί θα του πει: έχει δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει. Έχεις ένα δίκιο. Μπορεί να είναι επιτελική η διοίκηση εδώ στην PR Media, αλλά έπρεπε να σε βάλουμε και σένα έτσι λίγο πιο ψηλά, να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό, ναι, είναι θεμητό να το ζητάει ο βουλευτής. Γι' αυτό εκλέχθηκε. Εκλέγεται για να πάρει μια θέση, να βοηθήσει, να κάνει, να δείξει, να ράνει. Το ξέρω ότι σκέφτεστε όλοι τώρα, δεν το λέω, δεν πειράζει. Λοιπόν, για να σας πω την αλήθεια τώρα, υπήρχε μια έτσι ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να το ρίξει τους τόνους και των συνεργατών στο Μεγάλο Μαξίμου να ρίξουν τους τόνους δεν έχει πιάσει 100%. Και μάλιστα το κλίμα της δυσαρέσκειας δεν το έχουν και οι πέντε. Το έχουν 1-2. Ας πούμε ότι ο ένας, ο κ. Κατσανιώτης, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, δεν θα κάνει πίσω. Θέλει Υπουργείο άνθρωπος. Τελείωσε. Με ένα Υπουργείο λύνεται η φάση. Ή δεν λύνεται. Γιατί κάποιοι λένε ότι επειδή είναι πολύ φύλα προσκύμενος στον Αντώνη Σαμαρά, θα είναι ο μόνος που θα είναι αντάρτης από τους πέντε.

Λοιπόν, έγιναν σήμερα κάποιες υπογραφές. Υπάρχει μια επιχείρηση έτσι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ηρεμήσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Είναι άλλο πράγμα στη Νέα Δημοκρατία και άλλο πράγμα στα άλλα κόμματα. Τώρα θα δείτε ότι αυτό που έγινε με την Άντια Γιαννακοπούλου, δεν ξέρω αν θα το πάρουν αμέτι μου χαμέτι που λέγαμε παλιά. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα το γυρίσουν τούμπα ή θα τα αφήσουν να ξεχαστεί. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν κάποιοι έτσι από την Νέα Δημοκρατία που δεν θα το αφήσουν να ξεχαστεί με τίποτα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα θέμα. Μέσα στο Μάιο, εγώ θα πάω Μύκονο για ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο? Το Μάιο, η δημοφιλή σειρά Emily in Paris, που βλέπετε όλοι στο Netflix, όσοι τη βλέπετε, θα κάνει γυρίσματα στη Μύκονο και θα είναι όλοι οι πρωταγωνιστές εκεί. Θυμάστε που ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι όταν πάω σπίτι για να χαλαρώσω βλέπω Emily in Paris? Και μάλιστα μία από τις πρωταγωνίστριες του Emily in Paris είχε πει σε συνέντευξή της στο Jimmy Fallon στην Αμερική ότι είμαι πολύ περήφανη που ένας πρωθυπουργός μιας χώρας, μετά από αυτό που έχει να κάνει με την κυβέρνηση και όλα αυτά, κάθεται και βλέπει εμένα στο Netflix.

Όπως καταλάβατε, θα υπάρξει πλάνο στη Μύκονο με το Μητσοτάκη, με κάποιους υπουργούς να πάνε εκεί. Σίγουρα θα πάει η κυρία Μενδώνη. Να το ξέρετε, αυτό είναι είδηση σοβαρή. Και ο αρχηγός, ο CEO του ΕΚΟΜΕΔ, ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος, ξέρεις, επιδοτούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το Emily in Paris για να έρθει εδώ πέρα πήρε και λεφτά. Τους βοηθάμε για να δείχνουν τη χώρα μας. Και το Emily in Paris λοιπόν στη Μύκονο. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε εδώ καλεσμένο από τη Μύκονο το δήμαρχο της Μυκόνου. Θα έχουμε και κάποιους άλλους έτσι παράγοντες της Μυκόνου, οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι που γίνεται αυτό. Γιατί πραγματικά, ας μην το πούμε τώρα, θα το πούμε τη Δευτέρα. Πραγματικά γίνεται μια πολύ σοβαρή φάση στη Μύκονο με αυτή την παραγωγή. Αλλά θα σας την αποκαλύψουμε τη Δευτέρα. Να μην το πούμε τώρα. Λοιπόν, πάντως το σίγουρο είναι ότι ατάκα ο Μητσοτάκης πέταξε και στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Emily in Paris. Το ξέρε. Έτσι. Δεν έχει βγει προς τα έξω πολύ. Και καλό θα είναι να βγει. Είναι φανταστική η σειρά, την έχεις δει? Έχεις δει καθόλου? Εγώ χάσα το επεισόδιο γιατί έλειπα. Αλλά είναι φοβερή. Είναι πολύ ωραία σειρά. Δηλαδή είναι ωραία δοσμένη. Και όταν πήγα Παρίσι με το γιο μου, πήγαμε στο καφέ αυτό. Το κεντρικό αυτό που υπάρχει πίσω από τον πύργο του Άιφελ. Πήγαμε εκεί σε αυτό το καφέ. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω πόσο έκανε η σοκολάτα. Άστο. 32 ευρώ, φίλε. Και μου ήθελε ο μικρός και κρέπα. Του λέω, μήπως να φάμε κρέπα? Λέω, όχι, μου λέει, εδώ. Πόσο πήγε όλο μαζί? 120 για δύο σοκολάτες, δύο κρέπες και λίγη σαντιγή έξτρα που ζήτησα μετά εγώ. Τόσο, ακριβώς. Εντάξει. Αποφάσισα λοιπόν, από τότε δεν έχω ξαναδεί Emily in Paris. Μήπως μου βγήκε ανάποδα από μέσα, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Είναι πολύ ωραία σειρά και πέρα από την πλάκα τώρα, είναι πολύ τιμητικό για τη χώρα μας να έρχεται μια τέτοια παραγωγή. Άμα τη δεις την παραγωγή, θα πάθεις πλάκα. Είναι από τις ακριβότερες που έχει το Netflix και από τις σημαντικότερες μάλιστα. Και έρχονται στη Μύκονο για γυρίσματα το Μάιο. Θα κάτσουν πάρα πολλές μέρες. Είναι πολύ μεγάλη αποστολή. Θα είναι όλοι οι πρωταγωνιστές οι βασικοί του Emily in Paris. Άξι. Έχεις καταλάβει το κλάμα που θα ρίξουν η αντιπολίτευση όταν θα δει Μητσοτάκη με Emily in Paris? Και τι θα λένε? Απίστευτα. Λοιπόν, να περάσετε καλά την Παρασκευή σας. Αυτό θέλω εγώ. Και μη στενοχωριέστε. Θα έρθουν κι άλλοι φαραντούριδες για το Πασόκ. Όχι η Μαρία πάντως. Αυτός ο Φαραντούρης πήγε. Σας προβλέπω κάτι ακόμα για να το πείτε την Δευτέρα, έτσι. Άλλες δύο θα είναι οι προσχωρήσεις στο Πασόκ από άλλα κόμματα. Δεν σας λέω ποιοι είναι. Δεν θα σας πω ποια είναι. Πάντως η μία το λέει το θου λίγο περίεργα. Καλό θα τριήμερο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός. Των επιτυχιών.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παγκρίτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη. Πέμπτη λοιπόν, 30 Απριλίου 2026. Και να που βρισκόμαστε αισίως στην τελευταία ημέρα του Απρίλη. Αύριο Πρωτομαγιά, έτσι. Αύριο μπαίνει ο Μάης επιτέλους. Ένας μήνας που εύχομαι από καρδιάς να είναι ανώδυνο και ανέφελος σε όλα τα επίπεδα για όλους μας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 28 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 15 λεπτά, ενώ γιορτάζει ο Ιάκωβος και η Ιακωβίνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 30η Απριλίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Η UNESCO, οργανισμός του ΟΗΕ που ασχολείται με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα, ανακήρυξε την 30η Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα της τζαζ μουσικής κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού το Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι. Σκοπός του εορτασμού είναι να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της τζαζ ως μορφή τέχνης και μέσο επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο Αμερικανό τζαζίστα Herbie Hancock και πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την τζαζ ως φωνή ελευθερίας. Η 30η Απριλίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα τζαζ επειδή συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα της τζαζ που γιορτάζεται κάθε Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αποτελούν την γενέθλια χώρα της τζαζ μουσικής. Σήμερα όμως είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ διοργανώνεται κάθε χρόνο σαν σήμερα από τον Διεθνή Οργανισμό για το

ISCA προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ, αλλά να ανεβαίνουν από τις σκάλες για λόγους άσκησης και υγείας, τονίζοντας ότι το ανέβασμα με τις σκάλες προκαλεί την καύση περισσότερων θερμίδων, 2 με 3 φορές περισσότερο σε σχέση με το βάδισμα. Όπως αναφέρει, το 59% των Ευρωπαίων ασκείται σπάνια ή καθόλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, και όπως επισημαίνει, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι πιο επικίνδυνη ακόμη και από το κάπνισμα για την υγεία του ατόμου, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασανσέρ, σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις οι ανελκυστήρες και κυλιόμενες σκάλες τίθενται εκτός λειτουργίας, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης ακόμα και των πιο πολυάσχολων να κινηθούν χρησιμοποιώντας τις σκάλες. Τις σχετικές δηλώσεις στην Ελλάδα έχει αναλάβει η κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση Πράσινες Διαδρομές, η οποία καλεί τις επιχειρήσεις, τους φορείς, τα καταστήματα να κλείσουν μερικούς από τους ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις τους και να καλέσουν τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους να κινηθούν τη συγκεκριμένη μέρα από τις σκάλες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή ιατρικές παθήσεις. Σήμερα είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Γεωργία, η μέρα του παιδιού στο Μεξικό, η μέρα της επανένωσης στο Βιετνάμ, η μέρα του δασκάλου στην Παραγουάη, η μέρα, λέει, της τιμιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μέρα της δημόσιας πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ρωσία και εθνική μέρα μπισκότων από Βρώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, μιας που στείλαμε ευχές, γιορτάζει τον Απόστολο Ιάκωβο, έναν από τους 12 μαθητές του Χριστού και γιο του Ζεβεδαίου και μεγαλύτερο αδελφό του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 30 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιάκωβος και Ιακωβίνα. Ο Ιάκωβος ήταν ναψαράς πριν από την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη και τον Πέτρο ήταν στενά συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό και οι μόνοι από τους μαθητές που ήταν παρόντες κατά την μεταμόρφωσή του. Ο Ιάκωβος έγινε αργότερα ένας από τους αρχηγούς της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων. Και για την σπουδαία χριστιανική του δράση θανατώθηκε με ξύφος το 44 με διαταγή του Ηρώδη Αγρίπα. Η παράδοση δέχεται ότι ο Ιάκωβος κήρυξε τον χριστιανισμό στην Ισπανία, όπου τιμάται ιδιαιτέρως σε ορισμένες περιοχές. Πάμε όμως και στην στήλη του Σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1825, όπου σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος με επικεφαλή τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολιτές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν Πασά στη Μεθόνη και μία πύρητη δαποθήκη στην Ξηρά. 1841 και σαν σήμερα η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. 1927 και σαν σήμερα περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. 1945 και σαν σήμερα ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. 1947 και σαν σήμερα κατά την διάρκεια των φιλίου πολέμου μία ομάδα της όπλα της οργάνωσης του ΚΚΕ επιτίθεται με χειροβομβίδες κατά λεωφορείου της πολεμικής αεροπορίας στην Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αεροπόροι. 1975 και σαν σήμερα οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από την Χερσόνησο της Ινδοκίνας ύστερα από εμπλοκή 20 ετών, έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση.

να δούμε και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αλλάζει δυστυχώς. Μάλλον θα έχουμε βροχερή πρωτομαγιά, εκτός αν καθυστερήσουν τα φαινόμενα να μας επισκεφτούν. Συνήθως μας επισκέπτονται με καθυστέρηση, έτσι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεταβολή, λέει, του καιρού από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Μεταβολή του καιρού στα βόρεια και μετά το μεσημέρι και στην κεντρική χώρα, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια 5 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλάσσια παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες 5 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από ό,τι λέει ο κύριος Γιακόπουλος, πρώτων πυλών, λέει, μία από τις πιο ψυχρές πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μέχρι και χιονοπτώσεις. Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο για τον καιρό της Πρωτομαγιάς εξηγεί πως έρχεται στη χώρα βαρομετρικό χαμηλό από τα Βαλκάνια, το οποίο φέρνει βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε για αύριο Παρασκευή αναμένονται, λέει, ισχυροί άνεμοι, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες μέχρι και χιονοπτώσεις. Το σκηνικό αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Γιακόπουλο, θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο.
Μακάρι να καθυστερήσουν τα φαινόμενα εδώ σε εμάς και τουλάχιστον αύριο Πρωτομαγιά να τη βγάλουμε καθαρή, να βγούμε έξω στην εξοχή και να το απολαύσουμε. Εντάξει, τώρα από το Σαββατοκύριακο και έπειτα, ας ρίξει και καμιά βροχούλα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αύριο να περάσουμε καλά, αύριο να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά όπως της πρέπει. Για να δούμε.

Και πάμε τώρα να περάσουμε στο politica.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα. Άλλωστε, να δούμε κάποιους από τους τίτλους του, ενώ στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε ειδήσεις και σε επικαιρότητα. Politica.gr, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και να μας ακούτε και ζωντανά συν της άλλης, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Θρήνο στην Κρήτη, έσβησε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο. Καραμαλάκης, λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή. Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Φαραντούρης, πολιτική αναγκαιότητα η συστράτευση γύρω από το ΠΑΣΟΚ, σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις. Πανελλήνιες και άγχος, πώς να στηρίξετε το παιδί σας, δωρεάν σεμινάριο. Επιτάχυνση διαδικασιών για τα θύματα σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη, ζητά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

Κοινωνικός τουρισμός. Πώς διορθώνεται η αίτηση πλήρης οδηγός για να μην χάσετε την συμμετοχή. Σε υψηλό τετραετία στο πετρέλαιο πλησιάζεται 125 δολάρια το Brent. Στοπ από το Ισραήλ στο Λίσκο για την Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Και αφού κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε γρήγορα σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε όπως σας είπα στο politika.gr αμέσως τώρα για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Θρήνος δυστυχώς στην Κρήτη για το 12χρονο κορίτσι που έσβησε μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Μεσαρά και την μάχη που έδωσε στην εντατική, σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από το τροχαίο νοσηλευόταν διασωληνωμένη στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, ενώ είχε τραυματιστεί και ο πατέρας της. Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά το δρόμο προς Πετροκεφάλι Μοίρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των επιβενόντων. Αμέσως μετά το τροχαίο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Τι να πει κανείς τώρα σε αυτούς τους γονείς, πραγματικά, τι να πει κανείς. Αλλάζουμε θέμα. Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Συνελήφθησαν λοιπόν 2 Σουδανοί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των μεταναστών στους καλούς λιμένες. Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, των καλών λιμένων και του Κόκκινου Πύργου από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Οι 43 αλλοδαποί, 42 άνδρες και ένας ανήλικος περισυλλέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν με την συνδρομή του επιβατικού Ελένη στο λιμάνι των καλών λιμένων. Στην συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν συνοδεία στελεχών του κλιμακίου ειδικών αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, ξεκίνησαν το βράδυ της 27ης Απριλίου από περιοχή πλησίων των Μπρουκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 12 έως 13.000 δινάρια Λιβύης και 5.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Ελεύθεροι όμως αφέθησαν οι συλληφθέντες για τον σοβαρό τραυματισμό του εξάχρονου στην Νέρο Τσουλήθρα. Ελεύθεροι λοιπόν αφέθησαν ο πατέρας του εξάχρονου που τραυματίστηκε σοβαρότατα σε Νέρο Τσουλήθρες, σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, ο ναυαγωσός της, αλλά και ο προσωρινά υπεύθυνος της ξενοδοχειακής μονάδας. Την ίδια ώρα ο εισαγγελέας διέταξε την αδιενέργεια προκατακτικής έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ανήλικος, που δίνει μάχη για την ζωή του στη μεθ πέδων του Παγνή.

Στη θέα ασφαλείας, στο τμήμα Παχιά Άμμος Άγιος Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, στο έργο τοποθέτησης νέων στιθέων ασφαλείας και επέκτασης του οδικού φωτισμού, στο τμήμα Παχιά Άμμος Άγιος Νικόλαος. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το εν λόγω οδικό τμήμα καθίσταται πλέον ασφαλέστερο για την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την εξυπηρέτηση των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε σχετικά ότι η Περιφερειακή Ενότητα συνεχίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την διαρκή στήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα συνεχίσει να προχωρά σε αντίστοιχες παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς της, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους. Οι Πανελλήνιες πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται το άγχος, η πίεση και οι απαιτήσεις της περίοδου. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, η ομάδα των ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και η εισηγήτρια, η κυρία Ειρήνη Καρακοσταντή, σας προσκαλούν σε ένα δωρεάν σεμινάριο αφιερωμένο στη διαχείριση του άγχους των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Τι θα παρουσιαστεί στο σεμινάριο? Οι Πανελλήνιες αποτελούν μια περίοδο έντονης πίεσης όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Στο σεμινάριο λοιπόν αυτό θα παρουσιαστούν πρακτικές στρατηγικές για την κατανόηση του άγχους των παιδιών, για την αποτελεσματική στήριξή τους και υποστήριξή τους και για τη δημιουργία ενός ήρεμου και ενισχυτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να κρατήσετε την θέση σας εγκαίρως, επικοινωνώντας από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο 2810-331-580. 2810-331-580. Η δράση αυτή αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με την σχολή γονέων που ξεκινάει τον Οκτώβριο, με στόχο τη στήριξη τόσο των γονέων όσο και των παιδιών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές φάσεις. Η ομάδα των ΚΕΚ, Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, είναι εδώ για να σας στηρίξει σε κάθε βήμα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Έχουμε όμως χαμό ενός ακόμη παιδιού, ενός 13χρονου που σκοτώθηκε στην Ηλία με πατίνι. Στο νοσοκομείο 400 παιδιά με πατίνια μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω πως οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, έτσι. Θρήνος επικρατεί σε χωριό της Ηλίας, όπου έχασε την ζωή του το 13χρονο αγόρι που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι από την περιοχή του Προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού της Ηλίας, όταν επιχειρώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι λοιπόν που όπως είπαμε οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τοπικά με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση με συνέπεια να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Ακολούθησε η διακομιδή του στην νοσηλευτική μονάδα Κρεσθένων, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως το παιδί είχε υποκύψει στα τραύματά του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της μονάδας Κρεσθένων, ο κύριος Γιάννης Μιχόπουλος, επεσήμανε ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να σωθεί το παιδί. Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε, είπε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, ανέφερε ο ίδιος αρχικά. Και πρόσθεσε πως το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ, ήδη με μυδρίαση, άσφιγμο, ουσιαστικά κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνυψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε και εδώ σε εμάς κάρπα για σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο. Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθηκε στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Κρεσθένων. Το τραγικό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε μιλώντας χθες στο Μέγκα πως περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σε ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας, αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος.

0: Καραμαλάκης. Λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν την δημόσια αρχή. Με αφορμή την τραγική κατάσταση του οδικού δικτύου στο Ηράκλειο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα με τις λακκούβες, τις κακοτεχνίες και τις πρόχειρες αποκαταστάσεις, καθώς και τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών. Θυμάστε, τα έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κ. Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Στην επιστολή του, ο κύριος Καραμαλάκης ζητά να έρθει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, καθώς και απαντήσεις για τους ελέγχους, τις παραβάσεις και τις ευθύνες που συνδέονται με την κατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων. Όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των δημοτών δεν μπορεί να συνεχίσει να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρα μπαλώματα, την ώρα που η Δημοτική Αρχή επιμένει σε επικοινωνιακές αναφορές περί μάχης. Ο κύριος Καραμαλάκης γράφει: «Κύριε Δήμαρχε, ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, οφείλω να σας θέσω με απόλυτη σαφήνεια ένα ζήτημα που δεν είναι ούτε δευτερεύον ούτε συγκυριακό. Είναι ζήτημα καθημερινής ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, σεβασμού προς τον Δημότη και αξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής. Αναφέρομαι στην τραγική κατάσταση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου του Ηρακλείου, στις πολλαπλές λακκούβες, στα πρόχειρα μπαλώματα, στις ανισοπεδίες που προκύπτουν μετά από τομές και εξκαφές, αλλά και στις κακοτεχνίες που μετατρέπουν δρόμους και πεζοδρόμους σε παγίδες. Τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών στο Ηράκλειο επιβεβαιώνουν ότι οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες δεν είναι πλέον απλώς μια εικόνα εγκατάλειψης, αλλά ένας άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Οι τραυματισμοί γυναικών σε κεντρικά σημεία της πόλης, ακόμη και δίπλα σε ράμπα για άτομα με αναπηρία, εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή και καταρρύπτουν κάθε επικοινωνιακή αφήγηση περί μάχης που δήθεν βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη αποκαλυπτική εικόνα με τη γλάστρα στην οδό Ματθεάκη, τοποθετημένη από πολίτες ως αυτοσχέδια σήμανση για επικίνδυνη λακκούβα, συμπυκνώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αδύρυτη πραγματικότητα, ότι όταν οι δημότες αναγκάζονται να προειδοποιούν μόνοι τους για κινδύνους στο δημόσιο χώρο, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι πρόβλημα διοίκησης, πρόληψης, ελέγχου και πολιτικής ευθύνης». Κύριε Δήμαρχε, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ γνωρίζετε, οι δημότες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δρόμους με ραφές, πρόχειρες λωρίδες ασφάλτου, βυθίσεις, μπαλώματα χωρίς ενιαία αποκατάσταση και επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έγιναν εξαγγελίες. Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματικότητα συνεχίζει να εκθέτει τη Δημοτική Αρχή μέρα με τη μέρα, γειτονιά με τη γειτονιά. Τα καθημερινά δημοσιεύματα, τόσο στον αθηναϊκό όσο και στον τοπικό τύπο, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αποτυπώνουν αυτό που οι δημότες βιώνουν καθημερινά. Δρόμους και πεζοδρόμια που παραμένουν επικίνδυνα παρά τις διακηρύξεις περιοργανωμένης μάχης. Δεν μπορεί μια πόλη όπως το Ηράκλειο, πύλη της Κρήτης, με τουριστική, εμπορική και διοικητική βαρύτητα, να εμφανίζει εικόνα εγκαταλελειμμένου επαρχιακού δικτύου. Δεν μπορεί οι πολίτες να νιώθουν ότι κάθε μετακίνηση γίνεται με δική τους ευθύνη. Δεν μπορεί να μιλά ο Δήμος για μάχη όταν οι λακκούβες παραμένουν, τα μπαλώματα πολλαπλασιάζονται και οι αποκαταστάσεις μετά από παρεμβάσεις έργων κοινής ωφέλειας να παραπέμπουν περισσότερο σε μια πρόχειρη διεκπεραίωση παρά σε ένα τεχνικό έργο με προδιαγραφές. Δεν μπορεί τέλος η πόλη να συνηθίζει την προχειρότητα και να βαφτίζει παρέμβαση μια κατάσταση που ανακυκλώνει τον κίνδυνο. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει όχι γενικές, αλλά απολύτως συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρώτον, ποιο είναι σήμερα αναδημοτική ενότητα και ανασυνοικία το πραγματικό σύνολο των επικίνδυνων σημείων στο δικό δίκτυο και στους πεζοδρόμους του Ηρακλείου. Δεύτερον, ποιο είναι το επίσημο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης, όχι πρόχειρης προσωρινής επέμβασης, αλλά και τεχνικής αποκατάστασης των σημείων αυτών. Τρίτον, ποιες ακριβώς ενέργειες έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος για τις ζημιές που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από τομές για οπτικές ίνες και άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τέταρτον, ποιος ελέγχει την ποιότητα των αποκαταστάσεων μετά από εργολαβικές παρεμβάσεις, ποιες παρεμβάσεις έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί και ποιες κυρώσεις έχουν πράγματι επιβληθεί σε εργολάβους, παρόχους ή άλλους υπευθύνους. Και πέμπτον, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή για την άμεση προστασία των ευάλωτων χρηστών του δημόσιου χώρου, δηλαδή των δικυκλιστών, των ποδηλατών, των πεζών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχησης και παρακολούθησης βλαβών του οδοστρώματος, ώστε ο Δημότης να γνωρίζει ποιο πρόβλημα έχει καταγραφεί, πότε, με ποια προτεραιότητα και σε ποιο στάδιο αποκατάστασης βρίσκεται. Η θέση μας, συνεχίζει ο κύριος Καραμαλάκης, είναι καθαρή. Το Ηράκλειο δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές διατυπώσεις περί μάχης της Λακούβας. Χρειάζεται πολιτική βούληση, τεχνική σοβαρότητα, διαφάνεια, συστηματικό έλεγχο εργολάβων και παρόχων, αυστηρές προδιαγραφές αποκατάστασης και σταθερό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Χρειάζεται πλήρης χαρτογράφηση φθορών, δημόσιο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, ιεράρχηση κινδύνων με προτεραιότητα στις σχολικές διαδρομές, κεντρικούς άξονες και σημεία υψηλής κυκλοφορίας, καθώς και πραγματικές κυρώσεις όπου υπάρχουν αποκλίσεις και κακοτεχνίες. Ως παράταξη, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παρουσιαστεί ως επιτυχία μια κατάσταση την οποία οι δημότες βιώνουν καθημερινά ως ταλαιπωρία, κίνδυνο και απαξίωση. Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν κρίνεται από το ύφος των ανακοινώσεων, αλλά από την κατάσταση του δρόμου που αντικρίζει ο πολίτης όταν βγαίνει από το σπίτι του. Το Ηράκλειο αξίζει δρόμους ασφαλείς, λειτουργικούς και αντάξιους μιας σύγχρονης πόλης. Αξίζει διοίκηση που να λύνει προβλήματα και όχι να τα περιγράφει. Αξίζει έργα που να αντέχουν και όχι μπαλώματα που ανακυκλώνουν την εγκατάλειψη. Σας καλούμε λοιπόν να φέρετε άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα, στοιχεία για ελέγχους και παραβάσεις, καθώς και ρητή δημόσια δέσμευση για το πότε επιτέλους θα πάψει η καθημερινότητα των δημοτών να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρες αποκαταστάσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση, έγκαιρα και έγκυρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο μας σημείωρο, οπότε περνάμε αμέσως σε μία διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
2: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Έλα στο Crete Used Car Show. Την πρώτη οργανωμένη έκθεση μεταχειρισμένων στην Κρήτη. 200 πλάσια ελεγμένα αμάξια, τράπεζες και ασφάλειες on site, test drive, live auction. 30 και 31 Μαΐου, Παυγρήτιο Στάδιο Ηρακλείου. Περισσότερες πληροφορίες στο usedcarshow.gr. Crete Used Car Show. Η κορυφαία επιλογή στο ελεγμένο αυτοκίνητο.
4: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, έχουμε πολλά να πούμε ακόμη. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Οπότε ας ανοίξουμε λίγο το θέμα ηλεκτρικά πατίνια. Λίγο πριν αναφερθήκαμε στο ότι άλλος ένας νέος έχασε την ζωή του. Ένας 13χρονος στην Ηλία. Με ηλεκτρικό πατίνι. Και εάν θυμάστε, λίγο πριν αναφερθήκαμε και στο ότι γύρω στα 400 άτομα έχουν μπει σε νοσοκομείο λόγω κάποιων ατυχημάτων που είχαν με ηλεκτρικά πατίνια στους δρόμους. Ένα χάος στην κυριολεξία επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Γεμίζουν τα επίγοντα με ανήλικους, έτσι. Ελάτε να δούμε τι ακριβώς ισχύει στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι προβλέπει ουσιαστικά ο ΚΟΚ για τους ανήλικους, ποιοι κανόνες υπάρχουν στο εξωτερικό, μιας που όπως αντιλαμβάνεστε η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη, έτσι, σε σχέση με την χρήση των ηλεκτρικών πατινιών στους δρόμους, μετά και τον τελευταίο θάνατο που είχαμε, όπως σας είπα, του 13χρονου στην Ηλία. Βεβαίως και έχει προκαλέσει σοκ αυτή η είδηση από το θανατηφόρο τροχαίο στα Μακρύσια Ηλίας. Θυμάστε, είπαμε λίγο πριν πως ο ανήλικος κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι σε κεντρικό δρόμο του χωριού. Βγήκε όμως το αντίθετο ρεύμα προκειμένου να αποφύγει σταθμευμένο αυτοκίνητο και συγκρούστηκε με τοπικά με όχημα που ερχόταν από την άλλη κατεύθυνση.

Οι γιατροί λένε πως γέμισαν τα επίγοντα με ανηλίκους. Το αν οι γιατροί έχουν δίκιο με αυτά που βλέπουν τα μάτια τους καθημερινά στα νοσοκομεία που εργάζονται, έχουν δίκιο. Έτσι δεν μπορούν να καταδείξουν με ακρίβεια όμως τα επίσημα στοιχεία. Και αυτό γιατί, όπως επισημαίνουν πηγές της τροχείας, πολλά από τα θύματα με ηλεκτρικά πατίνια δεν δηλώνουν ότι τραυματίστηκαν από αυτά. Αυτό βεβαίως συμβαίνει γιατί. Συμβαίνει στις περιπτώσεις των ανηλίκων που θέλουν να αποφύγουν τις τιμωρίες των γονιών τους ή τυχόν κυρώσεις εις βάρος των γονέων για παραμέληση ανηλίκου. Αλλά ακόμα και όταν τα θύματα είναι ενήλικοι, είναι κοινή πρακτική να μην δηλώνονται τα τροχαία με πατίνι, ώστε αν υπάρχει εμπλοκή και άλλου οχήματος και επαιτειότητα του οδηγού του πατινιού, να αποφευχθεί η καταβολή αποζημιώσεων. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους σε αρκετές χώρες της Ευρώπης έχει αρχίσει να γίνεται υποχρεωτική η σήμανση των πατινιών με πινακίδες κυκλοφορίας αλλά και η ασφάλισή τους. Μέτρο το οποίο στο παρόν στην Ελλάδα έχει αφαιθεί στην άκρη για να εξεταστεί αργότερα εάν χρειαστεί. Στα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το 2025 καταγράφηκαν 109 τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια στην Ελλάδα. 2 θανατηφόρα, 4 σοβαρά και 103 ελαφρά. Για το πρώτο δίμηνο του 2026 αναφέρονται ήδη 17 ατυχήματα, από τα οποία ένα σοβαρό και 16 ελαφρά. Αυτά τα στοιχεία όμως αφορούν όλους τους χρήστες, όχι μόνο ανηλίκους. Αν το μετατρέψουμε σε ρυθμό εμφάνισης, αυτό τα 109 ατυχήματα του 2025 αντιστοιχούν περίπου σε 9,1 ατυχήματα το μήνα και περίπου 0,30 ατυχήματα την ημέρα, δηλαδή χονδρικά ένα ατύχημα κάθε 3,3 ημέρες. Για το πρώτο δίμηνο του 2026, τα 17 ατυχήματα σε 59 ημέρες αντιστοιχούν περίπου σε 0,29 ατυχήματα την ημέρα, πολύ κοντά στον ρυθμό του 2025. Στοιχεία λοιπόν σημαντικά δεν υπάρχουν. Η εικόνα νοικιασμένων ή ιδιόκτητων πατινιών να μεταφέρουν δικάβαλο ανηλίκους χωρίς φυσικά κράνη, αλλά και παραβιάζοντας κόκκινα φανάρια, στόπ και προτεραιότητες ή κινούμενοι σε λεωφόρους ανάμεσα στα αυτοκίνητα χωρίς φώτα και με υπερβολική ταχύτητα είναι μάλλον συνηθισμένη, έτσι. Τόσο πολύ που το είδαμε και σε live τηλεοπτική μετάδοση, καθώς στην διάρκεια ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού για τον 14χρονο που τραυματίστηκε στην Κέρκυρα με το πατίνι, δύο άλλοι νεαροί που επέβαιναν σε πατίνι έπεσαν μπροστά στην κάμερα και στα έκπληκτα μάτια του τηλεοπτικού συνεργείου αλλά και των περαστικών. Το ευχάριστο είναι ότι δεν έχουμε θύματα, έτσι, από αυτήν την ιστορία.

Η χειρότερη χώρα κατέγραψε 13,4 τραυματισμούς ανά εκατομμύριο και η καλύτερη 1,2. Στη Γερμανία συνολικά 7 θάνατοι σχετιζόμενοι με ενοικιαζόμενα πατίνια καταγράφηκαν το 2021. Στην Γαλλία καταγράφονται περίπου 4 θάνατοι και 284 τραυματισμοί από ηλεκτρικά πατίνια κατέτος. Πάντως αξίζει να σημειώσουμε πως ακόμα και αν είναι ο μόνος οργανισμός που τηρεί στατιστικά στοιχεία για οχήματα μικροκινητικότητα στην Ευρώπη και την ασφαλειά τους, βάζει ο ίδιος τρικλοποδιά στην αξιοπιστία του, δηλώνοντας πως αντιτίθεται στην υποχρεωτική χρήση κράνους για τους οδηγούς e-scooters στην Ευρώπη, με το επιχείρημα ότι αποθαρρύνει πιθανούς νέους χρήστες και ότι αυτό που χρειάζεται είναι να φτιαχτούν ασφαλείς υποδομές, έτσι γενικά, και να αποθαρρυνθούν οι χρήστες μηχανοκίνητων οχημάτων.

Στην Ελλάδα πάντως που η αγορά είναι κάπως διαφορετική από την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό θα μπορούσε να αμφισβητηθεί. Ο λόγος είναι ότι τα κοινόχρηστα πατίνια έχουν χαμηλές τελικές ταχύτητες και είναι εξοπλισμένα με συσκευές geofencing που αποτρέπουν την χρήση τους σε μέρη που δεν επιτρέπονται, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό. Όσο ταχαίως πάντως αναπτύσσεται η αγορά των ηλεκτρικών πατινιών στην Ελλάδα, τόσο αργά είναι τα αντανακλαστικά των κρατικών υπηρεσιών. Είναι για παράδειγμα συνηθισμένη πια η βελτίωση, το λεγόμενο πείραγμα των πατινιών που αυξάνει τις επιδόσεις τους και κυρίως την τελική ταχύτητά τους μέσω ενός απλού τσιπ που κάνει επαναπρογραμματισμό. Και φτάνουμε να βλέπουμε νεαρούς, συχνά ανήλικους, να διοργανώνουν μέχρι και κόντρες με τα πατίνια τους ή να τραβούν βίντεο, να κινούνται σε λεωφόρους με ταχύτητες άνω των 100 χιλιόμετρων ανά ώρα ή απλά να χρησιμοποιούν την έξτρα δύναμη των πατινιών για να μεταφέρουν έναν και δύο συμμαθητές τους με το πατίνι που είναι αυστηρά μονοθέσιο. Φυσικά, τρόπος εντοπισμού του πειράγματος δεν υπάρχει στην χώρα μας. Σε χώρες του εξωτερικού, όπως τη Γερμανία, για παράδειγμα, είναι συνηθισμένα τα μπλόκα της τροχέας, στα οποία οι αστυνομικοί μετρούν με ειδικές συσκευές την υποδύναμη και την τελική ταχύτητα του κάθε πατινιού, που ελέγχουν και έτσι επιβάλλουν τα δέοντα. Το γιατί είναι ανησυχητικό να κινούνται τα ηλεκτρικά πατίνια με μεγάλες ταχύτητες, εξηγούν οι ειδικοί. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ένα ηλεκτρικό πατίνι είναι εκ της κατασκευής του ακατάλληλο για να κινείται με τέτοιες ταχύτητες, λόγω μεγέθους τροχών, αναρτήσεων, φρένων κλπ. Αλλά και το ότι οι μετατροπές οδηγούν συχνά σε υπερθέρμανση της μπαταρίας, κάτι που εγκυμονεί κινδύνους για πυρκαγιά. Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι έχει εξεταστεί το ενδεχόμενο να τοποθετηθούν πινακίδες ή άλλα μοναδικά αναγνωριστικά στα ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να βεβαιώνονται παραβάσεις του ΚΟΚ και να επιλύονται οι αστικές διαφορές σε ατυχήματα με υλικές ζημιές, όπως έχει γίνει στο εξωτερικό. Όμως έχει αφαιθεί στην άκρη προς το παρόν για επανεξέταση. Άλλωστε, στην χώρα μας δεν ξέρουμε καν με ακρίβεια πόσα ηλεκτρικά πατίνια κυκλοφορούν και πόσα από αυτά οδηγούνται από ενηλίκους με δίπλωμα, από ενηλίκους χωρίς και πόσα από ανηλίκους. Ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο κομμάτι αγοράς αναπτύσσεται με ετήσιο ρυθμό 40% και ότι σύμφωνα με στοιχεία από ανεξάρτητες έρευνες ιδιωτικών εταιριών, στην Ελλάδα μέχρι το 2020 κυκλοφορούσαν 125.000 ηλεκτρικά πατίνια, με τις πωλήσεις να κυμαίνονται περί τις 20.000 ετησίως.

Προσοχή, προσοχή θα πω εγώ. Έτσι είναι κρίμα και άδικο να ζούμε άσχημες στιγμές. Έτσι και αιτία να είναι τα ηλεκτρικά πατίνια. Προσοχή λοιπόν στους δρόμους για να μην γεμίζουν τα επίγοντα από ανηλίκους και όχι μόνο λόγω των πατινιών. Αλλάζουμε θέμα και περνάμε στο θέμα κοινωνικός τουρισμός και πώς διορθώνεται η αίτηση πλήρης οδηγός υπάρχει για να μην χάσετε την συμμετοχή. Έτσι, να δούμε λοιπόν πώς διορθώνεται η αίτηση για να είσαστε ok και να μην χάσετε τις επιδοτούμενες διακοπές. Η υποβολή αίτησης για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ είναι για χιλιάδες δικαιούχους στο εισιτήριο για διακοπές. Έτσι, ωστόσο, ένα λάθος στην ασυμπλήρωση μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα απλής διόρθωσης μετά την οριστική υποβολή. Στην πράξη, λοιπόν, όποιος εντοπίσει σφάλμα ή παράληψη, θα πρέπει να κινηθεί γρήγορα και σωστά, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη διαδικασία. Διαφορετικά, κινδυνεύει να μείνει εκτός. Δεν διορθώνεται, ακυρώνεται και ξαναγίνεται. Το πρώτο που πρέπει να γίνει σαφές είναι ότι η αίτηση δεν διορθώνεται. Το σύστημα δεν επιτρέπει επεξεργασία μετά την υποβολή. Αυτό σημαίνει ότι για οποιαδήποτε αλλαγή, ακόμη και για ένα στοιχείο, απαιτείται ακύρωση της αρχικής αίτησης και δημιουργία νέας. Με την ακύρωση, η αίτηση θεωρείται σαν να μην υποβλήθηκε ποτέ. Συνεπώς, εάν δεν ακολουθήσει νέα υποβολή εντός προθεσμίας, ο δικαιούχος χάνει τη δυνατότητα συμμετοχής. Η ακύρωση, να σας πω πως δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή, μπορεί να γίνει μόνο την ημερομηνία που αντιστοιχεί στον κάθε δικαιούχο με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημίτου. Αυτό δημιουργεί ένα στενό χρονικό περιθώριο. Όσοι εντοπίσουν λάθος θα πρέπει να περιμένουν την συγκεκριμένη ημέρα για να προχωρήσουν σε ακύρωση και επανυποβολή. Εκτός αυτής της ημέρας η αίτηση παγώνει και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Μετά την ακύρωση, η διαδικασία ξεκινά από το μηδέν. Ο δικαιούχος εισέρχεται εκ νέου στην πλατφόρμα και συμπληρώνει όλα τα στοιχεία από την αρχή. Κρίσιμο σημείο είναι ότι δεν μεταφέρεται κανένα δεδομένο από την προηγούμενη αίτηση. Ούτε προσωπικά στοιχεία, ούτε μέλη οικογένειας, ούτε δικαιολογητικά. Όλα πρέπει να δηλωθούν εκ νέου, κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο νέων λαθών, εάν δεν υπάρχει προσοχή. Η επανεισαγωγή των μελών είναι ένα από τα πιο ευαίσθητα σημεία. Ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει ξανά όλα τα μέλη, ανεξάρτητα εάν είναι ωφελούμενα ή όχι. Στην πράξη, πολλά λάθη προκύπτουν επειδή κάποιο μέλος δεν προστίθεται ξανά ή δεν συμπληρώνονται σωστά τα στοιχεία του. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το μέλος δεν συμμετέχει καθόλου στο πρόγραμμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη δήλωση των παιδιών. Για ηλικίες από 5 έως 18 ετών δεν αρκεί η απλή καταχώρηση. Πρέπει να δηλωθεί ρητά ότι ζητείται η επιταγή. Αν αυτό δεν γίνει, το παιδί δεν θεωρείται ωφελούμενο και δεν μπορεί να συμμετάσχει στη διαμονή ακόμη και αν εμφανίζεται στην αίτηση. Τα παιδιά κάτω των 5 ετών δηλώνονται μόνο για τη μοριοδότηση, ενώ τα ενήλικα τέκνα συμμετέχουν αποκλειστικά ως ωφελούμενα. Το συγκεκριμένο σημείο είναι από τα πιο συχνά λάθη και οδηγεί σε αποκλεισμό παιδιών από το πρόγραμμα. Αντίστοιχα προβλήματα όμως εντοπίζονται και στη δήλωση του της συζύγου. Η συμπλήρωση αφημί και άμκα δεν αρκεί για να θεωρηθεί ωφελούμενος κάποιος. Απαιτείται ξεχωριστή προσθήκη στο σύστημα. Αν δεν γίνει αυτή η ενέργεια, ο σύζυγος δεν συμμετέχει. Η σύζυγος δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα ακόμη και αν έχουν δηλωθεί τα στοιχεία του, τα στοιχεία της. Υπάρχει ωστόσο και η δυνατότητα οι σύζυγοι να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις. Σε αυτή την περίπτωση και οι δύο συγκεντρώνουν μόρια και αν επιλεγεί ο ένας, συμμετέχει και ο άλλος. Η επιλογή αυτή δεν ισχύει όταν ο ένας είναι έμεσα ασφαλισμένος στον άλλον, καθώς τότε δεν μπορεί να υποβάλει δική του αίτηση. Ένα ακόμη σημείο που συχνά υποτιμάται είναι τα δικαιολογητικά. Με την ακύρωση της αίτησης, όλα τα έγγραφα που είχαν επισυναφθεί διαγράφονται. Κατά την νέα αίτηση πρέπει να υποβληθούν ξανά, ακόμη και αν πρόκειται για τα ίδια αρχεία. Εάν κάποιο δικαιολογητικό λείπει ή δεν επισυναφθεί σωστά, η αίτηση μπορεί να απορριφθεί. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μόνο με την οριστική υποβολή και την έκδοση αριθμού πρωτοκόλλου. Η προσωρινή αποθήκευση δεν έχει καμία ισχύ. Αν η αίτηση δεν υποβληθεί οριστικά μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, διαγράφεται αυτόματα
και ο δικαιούχος μένει εκτός προγράμματος. Τέλος, καθοριστικό ρόλο παίζει η ακρίβεια των στοιχείων, με τον ΑΜΚΑ να αποτελεί βασικό στοιχείο ταυτοποίησης για όλα τα μέλη. Τα στοιχεία διασταυρώνονται αυτόματα με τα αρχεία του δημοσίου και οποιοδήποτε λάθος μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη της αίτησης ή σε απώλεια μορίων. Δεδομένου ότι η αίτηση έχει χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης, οι ανακριβείς δηλώσεις ενδέχεται να επιφέρουν και κυρώσεις. Αυτά λοιπόν σε σχέση με τον κοινωνικό τουρισμό, για να γνωρίσετε τι ακριβώς θα πρέπει να κάνετε και πώς να διορθώσετε τυχόν αίτηση που έχει γίνει με λάθος τρόπο, προκειμένου να μην χάσετε την συμμετοχή σας.

Και περνάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό. Πάμε να μιλήσουμε για το τι ισχύει τελικά με την κάρτα καυσαερίων και ποιοι μπορούν να την εκδώσουν. Η Ένωση Ιδιωτικών Ακταίων Ελλάδος παρεμβαίνει για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ουσιαστικά να αποσαφηνίσει τι ακριβώς ισχύει σήμερα, επισημένοντας ότι η πραγματικότητα απέχει από όσα παρουσιάζονται σε ορισμένες περιπτώσεις. Υπάρχουν ισχύουσες διατάξεις και συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονται στην έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων και που μπορεί να πραγματοποιείται σαν διαδικασία τόσο από τα δημόσια και ιδιωτικά ακταίο, όσο και από εξουσιοδοτημένα συνεργεία επισκευής οχημάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές που ορίζει η νομοθεσία. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται αποκλειστικότητα στην έκδοση της κάρτας ελέγχου καυσαερίων από τα ακταίο, καθώς η σχετική δυνατότητα των εξουσιοδοτημένων συνεργείων για έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων παραμένει σε πλήρη ισχύ. Η Ένωση Ιδιωτικών Κταίων Ελλάδος λοιπόν υπογραμμίζει τη σημασία της έγκυρης και ακριβούς ενημέρωσης των πολιτών σε ζητήματα που αφορούν τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων τους και την περιβαλλοντική συμμόρφωση και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.

0: Με αυτά και με αυτά ολοκληρώνουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Οπότε σας θυμίζω πως και σήμερα στην παρέα μας, συντροφιά μας, βρίσκεται το VNY Concept Store. Ένας νέος χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στη 1821, στον αριθμό 29. Στο VNY Concept Store θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα. Και επειδή η ομορφιά δεν σταματά στα προϊόντα, το VNY Concept Store σας προσφέρει και υπηρεσίες αισθητικής για να απολαύσετε ολοκληρωμένη φροντίδα και χαλάρωση. VNY Concept Store, το νέο σημείο αναφοράς στην κομψότητα και την περιποίηση.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skincare που με

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πέμπτη 30 Απριλίου. Και βέβαια ο ροταχός προς ένα ακόμη τριήμερο. Ένα από αυτές τις ωραίες πέμπτες, ρε παιδί μου. Αυτές τις πέμπτες που τις γλυκοκοιτάζεις καιρό πριν. Λες δεν μπορεί, δεν γίνεται διαφορετικά, θα πλησιάσει η μέρα, πού θα πάει. Και εκεί που την περιμένεις την πέμπτη αυτή, σαν το κερασάκι, τσουπ, σου έρχονται 5 μετεωρολόγοι και στα κάνουν όλα τούμπα. Θέλω να μας χαλάσουν την ψυχολογία, αλλά εμείς εκεί αντιστεκόμαστε. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα, μετά τη χθεσινή ανάπαυλα. Χθες ό,τι ακούγατε ήταν σε επανάληψη, εννοείται. Εδώ συντονισμένοι για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας.

Και είπα ότι χθες ήταν σε επανάληψη εκπομπή, γιατί προχθές Τρίτη, την ώρα που ήταν στον αέρα η εκπομπή, σας είχα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τον 89χρονο κυνηγό κεφαλών στο κέντρο της Αθήνας. Και μέχρι τότε τα στοιχεία που είχαν δοθεί από τις πρώτες πληροφορίες για το προφίλ του 89χρονου από τις ίδιες αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για μια διαταραγμένη προσωπικότητα, όπου είχε νοσηλευτεί κατά το παρελθόν και σε ψυχιατρική και κλινική. Αυτά έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε. Δεν μας είχαν πει όμως ότι τον είχαν στείλει στο τρελάδικο τον άνθρωπο, γιατί δεν του δίναν σύνταξη. Αυτό είχαν παραλείψει να μας το πούνε.

Από την κυβέρνηση έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ με αυτό το περιστατικό, όπως διαβάζω πολύ εύστοχα, άμεσα αναμένονται να είναι οι επιπτώσεις του περιστατικού με τον πυροβολισμό, γιατί το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζουν σοβαρά όποιος πολίτης πλέον επιθυμεί να πυροβολήσει υπάλληλο του ΕΦΚΑ να μπορεί να το κάνει και ψηφιακά μέσω του gov.gr.

να μπορεί να το κάνει και ψηφιακά μέσω του gov.gr. Σοβαρά θύματα. Και δεν είναι απαραίτητα να είχαμε νεκρούς, θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρά τραυματισμένους. Ευτυχώς έχουμε ελαφριά τραυματισμένους, τους 5 συνολικά, που έπεσαν θύμα τον πυροβολισμό του 89χρονου. Ο οποίος ως κεντέρης 89 ετών βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη στην Πάτρα. Τα έχει όλα μελετημένα. Πλήρης διάβγεια για το 89χρονο. Και όλα αποτυπωμένα σε χαρτί.

θα φτάνε μέχρι και στο Στρασβούργο για να του φεκίσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προγραμμάτισε ταξίδι για να πάει στο Στρασβούργο.

Ο 89χρονος παραθέτει ένα χρονικό, το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, πώς επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει εξασφαλίσει μια σύνταξη δύο λευκά τα φρόνητη, κατά δήλωσή του, 2.600 δολαρίων. Έχει εξασφαλίσει επίσης σύνταξη γιατί πέρασε και από τη Γερμανία. Αλλά ενώ Αμερική και Γερμανία του τα πήγαν όλα μια χαρά, πήγε στην Ελλάδα, έφτασε στην Ελλάδα και δεν του έδιναν σύνταξη.

Προσέξτε τώρα, η τραγική ηρωνία στην Αμερική δεν ήταν όπου και όπου, ήταν στο Σικάγο. Επηρεασμένος λοιπόν από τη δεκαετία του 20-30 στο Σικάγο, Μεσοπόλεμος, ήρθε στην Αθήνα και τα έκανε Σικάγο.

Σήμερα πέρασε την Ευελπίδων, κατηγορείται για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Γνωρίζοντας ότι σε ηλικία 89 ετών, πολύ λίγα. Ακριβώς, χειρονομία που έκανες, ακριβώς, Γιάννη Δασκαλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς δεν έχουμε, μάλλον ευτυχώς λόγω εσουρού, δεν έχουν δυνατότητα να μεταφέρουν τη χειρονομία που έκανες. Ο Γιάννη Δασκαλά, 89 ετών, σου λέει, αλλά από εδώ πάει και οι άλλοι, ναι, καταλάβατε τώρα. Χαιρετούσε δημοσιογράφους, χαιρετούσε τα τηλεοπτικά συνεργεία εκεί. Ήταν, παιδί μου, σαν να ήταν μια οποιαδήποτε ηλιόλουστη μέρα Πέμπτης και μάλιστα παραμονή Πρωτομαγιάς για τον ίδιο.

είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μη σου τύχει. Δηλαδή, μη βρεθείς στο διάβα. Όντως επιβεβαιώνει και η κόρη του 89χρονου ότι υπάρχει ζήτημα με την ψυχική υγεία του 89χρονου. Τουλάχιστον κατά δήλωσή της. Έρχοντας να συνδεθούν με τα στοιχεία που αρχικώς έδωσαν από την αστυνομία όταν ερευνούσαν για να εντοπίσουν τον 89χρονο ότι κατά το παρελθόν έχει νοσηλευτεί με ψυχιατρικά ζητήματα που αντιμετώπιζε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί ο ίδιος να έχει μια διαφορετική οπτική για τη διεκδίκηση που κάνει από τον ΕΦΚΑ για να κατοχυρώσει την σύνταξή του. Από τον ΕΦΚΑ επιμένουν ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Για σύνταξη καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Το ζουμί της υπόθεσης είναι μη σου τύχει. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Μην πέσεις πάνω σε κάποιον ο οποίος σκέφτεται όπως σκέφτεται.

Μιας και μιλάμε για συνταξιούχους, ηλικιωμένους κτλ. Διάβαζα τη δήλωση της κυρίας Άννας Ευθυμίου,

υφυπουργός η κυρία Ευθυμίου, εργασίας και κοινωνικής ασφάλισης, η οποία έτσι με ιδιαίτερο στόμφο, θα έλεγα και κομπασμό, μας ενημέρωσε ότι από αυτή την κυβέρνηση, και είναι αλήθεια αυτό, δεν το αμφισβητούμε, δόθηκε δυνατότητα σε συνταξιούχους να εργάζονται. Και η κυρία Ευθυμίου πανηγύριζε χθες, ανακοινώνοντας τα στοιχεία για το πόσοι συνταξιούχοι πλέον εργάζονται. Ο αριθμός τους φτάνει τους 300.000. Και όχι μόνο αυτό. Μας λέει η κυρία Ευθυμίου ότι αυτός ο αριθμός των 300.000 συνταξιούχων που εργάζονται νόμιμα πλέον ενισχύουν και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των εισφορών και δίνουν και τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να παραμένουν ενεργοί και να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και δεν βρέθηκε κανείς να πει στην κυρία Ευθυμίου ή να ρωτήσει την κυρία Ευθυμίου αν έχει εξήγηση πως 300.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι άνθρωποι έχουν γράψει ένσημα και ένσημα και γι' αυτό είναι συνταξιούχοι στον εργασιακό τους βίο και μάλιστα σε νεαρότερες ηλικίες και όχι 65+, πως και γιατί αυτοί οι 300.000, όχι 5 και 10, 15 που μπορεί να είχαν μια πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, τους προέκυψαν έκτακτες ανάγκες που έπρεπε να τις καλύψουν γιατί το εισόδημα από τη σύνταξή τους δεν τους κάλυπτε, πως αυτός ο αριθμός τεράστιος των 300.000 συνταξιούχων αναγκάζεται σε ηλικίες 65, 70 και 75 ετών να εργάζονται σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν το ρωτάει αυτό. Όλοι πανηγυρίζουν γιατί δίνεται η δυνατότητα σε 300.000 συνταξιούχους μέχρι σήμερα, μπορεί να είναι και παραπάνω ο αριθμός αύριο μεθαύριο, να μπορούν να εργάζονται. Και όχι μόνο αυτό, να ξαναεισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ήδη έχουν εισφέρει 40 χρόνια εργασίας. Χαίρονται που είναι αναγκασμένοι οι ηλικιωμένοι να τρέχουν για ένα κομμάτι ψωμί γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξή τους. Και εμείς τώρα χειροκροτάμε γι' αυτό. Φοβερό.

Αλλά εμείς έχουμε κυβέρνηση πατερούλη. Και πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ότι μπορεί, μην το βλέπετε τώρα, Νέα Δημοκρατία, φιλελεύθερο κόμμα, καπιταλισμός κτλ. Τρίχες. Μιλάμε για καθαρά κομμουνιστική προσέγγιση. Κράτος πατερούλης. Και δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι. Διότι όταν η κυβέρνηση αναγκάζεται να φτιάξει, προσέξτε, Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων. Είναι τόσα πολλά τα επιδόματα που μοιράζει πλέον, που αναγκάζεται να κάνει Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων. Η οποία κυβέρνηση θα μείωνε δραματικά τα επιδόματα δια της αναπτύξεως, αν θυμάστε καλά, προεκλογικά. Τώρα φτιάχνει πλατφόρμα όσων δικαιούται χαρτζηλίκια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε αποσαφηνίσει βέβαια αν αυτή η πλατφόρμα που ανακοίνωσαν από την ΑΔΕ ότι θα αναπτύξουν για το Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων, αν αυτή η πλατφόρμα λοιπόν θα αναπτυχθεί με την κλασική πρακτική του επιτελικού κράτους ως φιλοσοφία διακυβέρνησης, δηλαδή με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Αλλά εντάξει, λίγο υπομονή. Πήρε και την πηξίδα στα χέρια χθες από το Ηράκλειο. Θα τα σάξει όλα ο Αλέξης. Με πηξίδα την Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει με το εξώφυλλο αναχείρας. Τελευταίο σταθμός το Ηράκλειο χθες. Μέτρα εκλογική ύλη και στείνει το γαλλικής εμπνεύσεως διάδρομο επιστροφής. Το Ηράκλειο χθες στο κυματοθέατρο Αστόρια ήταν το καθαρότερο δείγμα αυτής της προσπάθειας. Προσπάθειες που αποτελείται από το εξής σκηνικό. Μία αυτοβιογραφία ως προεκλογική εξέδρα, η λογοτεχνική αναφορά ως προσκλητήριο, η Ιθάκη ενδεχομένως ως άλοθη, για να μην λεχθεί ακόμη η λέξη κόμμα, και κάπου εκεί έρχεται η πηξίδα. Α, μην ξεχάσω τον Όφη και την Ξαστεριά. Βολικές και κριτικά φορτισμένες λέξεις, έννοιες, Όφη, Ξαστεριά, για να κάνουν όλη τη δουλειά. Τη δουλειά της πολιτικής επαναφοράς. Δεν ξέρω βέβαια όταν η Ξαστεριά αναγγέλλεται από το Βήμα με κάμερες ή χειροκροτήματα, ξέρετε, για τα λοιπά. Αλέξη Προχωράς, θέλει όλη η χώρα, νάτος πρωθυπουργός κτλ. Αν είναι πράγματι Ξαστεριά ή ένα επικοινωνιακό δελτίο καιρού για ηθαγενείς.

κατάσταση έχει ως εξής. Από τη μία ο Μητσοτάκης κρατά το μόνο σύνθημα που γνωρίζει πραγματικά, η δική του εξουσία, τον ευνηδιασμό, εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, λίγο μετά το καλοκαίρι, μέσα στην κόπωση, λίγο μετά την κόπωση, μέσα στη ζέστη, λίγο μετά τη ζέστη, μέσα στην κοινωνική αραίωση τέλος πάντων. Η κάλπη περίπου σαν το κλιματιστικό, για να ψυχραθούμε όσο μπορούμε τέλος πάντων. Από την άλλη ο Τσίπρας το μυρίζεται, γι' αυτό τρέχει, λαμβάνεστε. Γι' αυτό η Ιθάκη έγινε βαλίτσα ουσιαστικά, βαλίτσα περιοδίας και η Ξαστεριά σύνθημα επιστράτευσης. Ο ένας δηλαδή, ο Αλέξης πουλάει Τσίπρα, ο Αλέξης πουλάει επιστροφή, ο άλλος πουλάει ευνηδιασμό. Πουλάει επιστροφή ως ανάγνωση ο Αλέξης Τσίπρας, πουλάει ευνηδιασμό ως θεσμική κανονικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η χώρα καλείται να χειροκροτήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τεχνικές πολιτικής πειθούς. Κάποιοι το βλέπουν ως πειθό, άλλοι το βλέπουν ως εξαπάτηση. Αλλά εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Είπαμε, είναι όλα θέμα οπτικής.

Και κάπως όλη αυτή τη σύγκρουση πολιτικών γιγάντων, ο Θεός και η μοίρα τους, τέλος πάντων, ναι, ο κόσμος καλύτερα να τα βγάλει πέρα. Καλύτερα να τα βγάλει πέρα, όπως για παράδειγμα με τα νέα στοιχεία για την έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, που σκαρφάλωσε στο 4,6%, παρακαλώ, αυτό που θα τη θάσευαν, ξέρετε, ναι, εσείς, ναι. Για το κόστος των καυσίμων, όπου πλέον κινδυνεύουν οι αρωματαφορές και σε δεύτερο επίπεδο και ο υπόλοιπος κλάδος των μεταφορών. Με την τιμή των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές να εξακολουθεί να βρίσκεται στο Θεό. Τα αεροπορικά εισιτήρια να εκτινάσονται. Και εντάξει, μπορεί φέτος να μην πας διακοπές. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνεις κάθε χρόνο διακοπές. Κάνε λίγο κράτη. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά γίνονται και πολλές μεταφορές με αεροπλάνα προϊόντων. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις κράτη. Πρέπει να πας κάτι να επιβιώσεις, εν πάση περιπτώσει. Γενικώς το κόστος μεταφορικό θα επιβαρυθεί, θα το επιβαρυθεί ο πολίτης καταναλωτής. Είτε με αεροπλάνα, είτε με βαπόρια, είτε με ταλίκες. Δεν τον γλιτώνουμε. Και επειδή θα μειωθούν τα ταξίδια λόγω της αύξησης του κόστους, αν δεν ακυρωθούν κιόλας, διότι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν έχουν καταλήξει τι αποθέματα έχουμε, δεν ξέρουνε. Μην ακούτε τίποτα. Δεν ξέρουνε. Το. Δεν ξέρουνε τι αποθέματα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο καυσίμων αεροπορικών εταιριών. Άλλος λέει 6 εβδομάδες, άλλος λέει 2 μήνες. Δεν ξέρουνε. Και είναι πρόδειλο ότι δεν ξέρουνε το γεγονός ότι δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ποια είναι τα αποθέματα που έχει η Ευρώπη. Μη σας κάνει εντύπωση σε ένα χρόνο, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός, να ακούσετε ένα κράχ, σου πει, οπ, τέλος, θα ανακαλύψουν ότι ξεμείνανε, γιατί δεν έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι τα πραγματικά αποθέματα. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε τουλάχιστον αύξηση των αεροπορικών ναύλων, αν όχι ακύρωση των πτήσεων, σε κάποιες περιπτώσεις, σημαίνει ότι χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό, μαντέψτε αλήθεια ποιες, θα έχουν επιπτώσεις. Αυτό δεν συγκινεί κανένα, όπως το αντιλαμβάνεστε. Εδώ τώρα, πηξίδες μας, αν θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν, οι θάκες μας και πάει λέγοντας, με αυτό να ασχολούμαστε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 28 11 81 45 15 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Γεια σας, είμαι ο Κούλης από το Ποντικούλης. Γενικά μου αρέσει να πηγαίνω από εδώ και από εκεί. Αποθήκες, ταράτσες, αυλές, ακόμα και στα υπόγεια. Μεγάλη μου λατρεία τα ντουλάπια της κουζίνας και οι κρεβατοκάμαρες. Η αλήθεια είναι όμως πως μόλις με δει γυναίκα, τα χάνει από την ομορφιά μου. Το περίεργο είναι πως την ίδια ώρα παίρνει και την Όβα Πολυμαντική. Ρε τι κολλήματα τρώνε οι γυναίκες να μου.
2: Τελικά τους θέλετε δίπλα σας ή μακριά και αγαπημένα? Νόβα Πολυμαντική. Άμεσα, αποτελεσματικά, μόνιμα και οικονομικά δίνουμε τέλος στο πρόβλημα των ανεπιθύμητων επισκεπτών. Νόβα Πολυμαντική. Εθνικής Αντιστάσεως 68. Τηλέφωνο 2810 321 700.

0: μουσική ανάσα και την διάθεση και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικροφόνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κόλλωστας. Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν την διακοπή σε σχέση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα και για τις αερομεταφορές και για τις μεταφορές της ακτοπλοείας. Φυσικά και για τις οδικές μεταφορές. Καθώς φαίνεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μια πρωτοφανή αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα, και αυτό γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δεν ανεβάζει μόνο τις τιμές, αλλά αποκαλύπτει και ένα σοβαρό θεσμικό κενό. Ποιο είναι αυτό? Το περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα καύσιμα διαθέτει η Ήπειρος αυτή τη στιγμή. Ή υπάρχει μια σύγχυση. Αν μην πούμε κανείς δεν γνωρίζει, υπάρχει σίγουρα μια σύγχυση. Την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες είτε καθυλώνουν αεροσκάφη, είτε επανασχεδιάζουν τον προγραμματισμό τους για το καλοκαίρι, την ώρα που κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα της Ισπανίας, μέσω του Ισπανού Υπουργού Τουρισμού, καλούν τους πολίτες είτε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, είτε να προβούν τώρα σε αγορές, για παράδειγμα αεροπορικών εισιτηρίων, γιατί εκτιμούν ότι εάν και εφόσον εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια, αυτά θα είναι πανάκριβα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εξαιρετικά προβληματικό, ακόμη και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, φιλοξενώντας τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω λίγο με την αεροναυτιλία, γιατί η Ελλάδα κατεξοχήν τουριστική χώρα. Εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει αποθέματα, αλλά δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Υπόθεση εργασίας κάνουμε. Δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια σοβαρή αριθμία στα αεροπορικά σχέδια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα υπάρξει και αριθμία στους τουρίστες που θα φτάσουν στη χώρα μας. Κατ' επέκταση, αριθμία και στον τουριστικό κλάδο, στην τουριστική βιομηχανία.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια εισαγωγή στο σχόλιο που είπατε, ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς αποθεμάτων. Απλά εγώ θα δώσω δύο δεδομένα και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του, χωρίς να είναι ιδιαίτερος γνώστης και αναλυτής των πραγμάτων. Κάθε μέρα χάνονται από την παγκόσμια προσφορά καυσίμων 15 εκατομμύρια τόνοι, βαρέλια πετρελαίου από το Περσικό κόλπο, λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς και λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, και περίπου 500.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αν πολλαπλασιάσετε επί 60 μέρες όλο αυτό το ποσό, θα καταλάβετε γιατί ελλείψεις συζητάμε. Το 20 με 25% της παγκόσμιας παραγωγής και με διακίνησης καυσίμων, ενώ και πετρελαίου και LNG, περνάει μέσα από τα στενά του ορμού. Αν έχουν κλείσει 60 μέρες, μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό το 20-25% πόσο θα επηρεάσει αύριο την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, η οποία θα δημιουργήσει ένα ντόμινο επιπτώσεων και σε άλλα προϊόντα, όχι μόνο τα ενεργειακά, ενώ λιπάσματα, αγροκτηνοτροφικά και γενικά οι μεταφορές, παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός, υπηρεσίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Γιατί έχει υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα στα αεροπορικά καύσιμα? Και δευτερευόντως, το οποίο δεν το αναφέρουν, αλλά θα το αναφέρω εγώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι στο LNG και όχι στο πετρέλαιο. Γιατί στο πετρέλαιο υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, 20 χώρες που παράγουν πετρέλαιο, και άλλες που είναι στον ΟΠΕΚ και άλλες που δεν είναι στον ΟΠΕΚ, και υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα. Αυτό που δεν υπάρχει στρατηγικά αποθέματα και υπάρχει περιορισμός στην παγκόσμια παραγωγή είναι το φυσικό αέριο. Με δεδομένο η Ευρώπη κινείται η οικονομία της κυρίως με φυσικό αέριο και ειδικά η Νότια και Νότια-Ανατολική Ευρώπη, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για μας η έλλειψη, δεν μιλάμε για τις υψηλές τιμές, μιλάμε η έλλειψη φορτίων LNG που δεν θα μπορούν να εφοδιάσουν τους θερματικούς σταθμούς επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παρένθεση. Πάμε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Τα αεροπορικά καύσιμα είναι καύσιμο πολυτέλειας, να σας το πω έτσι απλά. Γιατί? Γιατί κοστίζει η διήλυσή του αρκετά, πολύ περισσότερο από το να διηλύσει ένα δίζελ, ένα πετρέλαιο κίνηση, ένα πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα. Δεν υπάρχουν αποθήκες μακράς αποθήκες, δεξαμενές μακράς αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων. Τα αεροδρόμια υπάρχουν μόνο όπου αυτά είναι για 2, 3, 5 μέρες. Τόσο έχει το κάθε αεροδρόμιο μια χωρητικότητα και μια αυτονομία προκειμένου να υποστηρίξει τις πτήσεις και τους προορισμούς. Αλλά σας λέω εγώ, πέστε με ένα μαγικό ραβδί, ότι εμείς μπορούμε και διηλίζουμε αργό σε αεροπορικό καύσιμο που το κάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν θα φύγει το αεροπλάνο για να κάνει μια υπερατλαντική πτήση, πρέπει εκεί που θα πάει, στον προορισμό του, ακόμα και όχι υπερατλαντική, στο Λονδίνο σας λέω, στο Παρίσι, πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα από το αεροδρόμιο προορισμού. Αν το αεροδρόμιο προορισμού δεν έχει αεροπορικό καύσιμο, άρα το πρόβλημα παραμένει και στο αεροδρόμιο αναχώρησης, σε εμάς δηλαδή. Άρα θέλω να πω ότι η δίληση είναι περιορισμένη. Κυρίως εισάγει η Ευρώπη αεροπορικό καύσιμο, περίπου 35 με 40% τα εισαγόμενα αεροπορικά καύσιμα είναι από τις χώρες του κόλπου. Προσέξτε λίγο, από τις χώρες του κόλπου. Δεν είναι όπως είναι το 10-15% στα υπόλοιπα πετρελοειδή, στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα που έχει να κάνει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το αεροπορικό καύσιμο είναι σε ποσοστό 35-40% περίπου. Πολύ υψηλό. Ήδη σε πάρα πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε καύσιμα, με αποτέλεσμα να γίνονται συγχωνεύσεις ή κατάργηση πτήσεων σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Θα σας πω στη Lufthansa, θα σας πω στην Air France, σε ιταλικές επίσης εταιρείες και σε low cost αεροπορικές εταιρείες, όπου το πρόβλημα ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει την εμφάνισή του. Σκεφτείτε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στην θερινή παύλα τουριστική περίοδο, ειδικά οι χώρες του Νότου, τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί και με τα αεροπορικά δρομολόγια και με τα πολύ υψηλά κόστη καυσίμων. Σκεφτείτε ότι το 30 με 35% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας είναι το καύσιμο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών, υπερδιπλασιάστηκε μάλλον η τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Σκεφτείτε ότι πριν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή το Φεβρουάριο σας λέω του 26, στήχησε ο τόνος ενός Jet Α1 περίπου 750 με 800 δολάρια ο τόνος. Τώρα αν πάτε να δείτε πόσο είναι, έχει ξεπεράσει τα 1900 δολάρια ο τόνος.
0: Φοβερή αύξηση.
1: Ναι. Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για τα αεροπορικά ναύλα. Δεν έχουμε δει όλη την εξέλιξη αυτού του εφιάλτη, αυτού του σενάριου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι μείζον το πρόβλημα και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν τα παπαγαλάκια, συγγνώμη για την έκφραση παπαγαλάκια, που καθησυχάζουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και είναι υπό έλεγχο ακόμα και αυτά, ξέρετε, είναι εκ του πονηρού.
0: Εκ του πονηρού με στόχο τι, γιατί το λέω αυτό γιατί πολύ σύντομα θα διαψευστεί η αισιοδοξία.
1: Θέλετε να σας πω 500 περιπτώσεις που μπορώ να σας πω τώρα πόσες φορές έχουν βγει κυβερνητικά παπαγαλάκια ή δημοσιογράφοι παπαγαλάκια της κυβέρνησης που παπαγαλίζουν ένα αφήγημα και μετά διαψεύδονται. Αφήστε τώρα, μην πούμε σε αυτή την πολιτική συζήτηση, ας μείνουμε στα ενεργειακά. Επειδή τα παρακολουθώ, ξέρετε, και τους ακούω τι λένε και λένε μεγαλοποιούν, υπερβάλλουν. Άκουγα τώρα συγκεκριμένους συναδέλφους μου, σας λέω ας πούμε, και δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να εξειδανικεύσουν μια κατάσταση, ενώ η κατάσταση είναι εφιαλτική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και πρέπει να λέμε στους πολίτες τα πράγματα όπως είναι και όχι να τα αποκρύβουν. Όταν αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 110 δολάρια και μιλάμε ότι θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 120, δεν είναι ένα θεωρητικό σενάριο, είναι ένα πραγματικό, έτσι. Όταν βλέπουμε η τιμή του φυσικού αερίου δεν λέει να πάει κάτω από τα 45 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, είναι κάτι πραγματικό. Όταν βγαίνουν οι αρμόδιοι φορείς και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και η Επιτροπή Ενέργειας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργησεν και λέει ότι τα αεροπορικά καύσιμα αντέχουν η αποθήκευση δηλαδή των αεροπορικών μέχρι μέσα Ιουνίου. Δεν τα λέω εγώ.
0: Έξι εβδομάδες.
1: Όσο βγαίνει, ναι. Μέσα Ιουνίου, καλά, δεν είπα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δεν τα λέω. Καταλαβαίνετε, τα λένε οι αρμόδιοι και οι πιο ειδικοί από μένα και από εσάς. Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα και λένε ότι αυτά είναι υπερβολές, τρομοκρατούν τον κόσμο. ιστορίες. Τώρα καταλαβαίνετε.
0: Ερώτημα, κύριε Στουλή. Είναι... δύο ερωτήματα. Για να κλείσω το κεφάλαιο τουλάχιστον των αερομεταφορών. Εντάξει. Από θέματα σε επίπεδο Ευρώπης δεν βγάζουν άκρη, είναι θολοτοπίο κτλ. Από θέματα σε επίπεδο χώρας, μιλάω για τα αεροπορικά καύσιμα, γνωρίζουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας.
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε και ούτε έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι και τα δύο μας δηληστήρια μπορούν και δηλίζουν αργό και το κάνουν αεροπορικό καύσιμο, ενώ υπάρχουν άλλα δηληστήρια στην Ευρώπη που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως οι δεξαμενές είναι περιορισμένες. Τι σημασία έχει, αν υπάρξει πρόβλημα στη Γαλλία ή πρόβλημα στη Γερμανία, αυτό θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ντόμινο το πρόβλημα, είναι αλληλένδετο, γιατί ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη ενεργειακή αγορά. Που σημαίνει, αν υπάρχουν ελλείψεις στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία ή όπου ή στην Ιταλία, αυτό το πρόβλημα θα μεταφερθεί και σε εμάς. Εμείς έχουμε μια περιορισμένη δυναμικότητα για παραγωγή αεροπορικού καυσίμου.
0: Δεύτερο ερώτημα. Επειδή βρισκόμαστε τώρα Μάιο πλέον, αν δεν έχει κάποιος προγραμματίσει ήδη τις διακοπές του, θα θέλει να προγραμματίσει να αγοράσει ένα εισιτήριο αεροπορικό, ενδεχομένως για τον Αύγουστο, για τον Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο. Εσείς με την εικόνα όπως διαμορφώνεται με τα σημερινά δεδομένα, θα συστήνατε άμεσα να προχωρήσει σε αγορά εισιτήριου ή θεωρείτε ότι...
1: Ναι, εννοείται. Το έχω κάνει εγώ ήδη προσωπικά, έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να, αν έχει προγραμματίσει κάποιο
0: μέχρι ταξίδι, πιο ορίζοντα, θέλω να πω, ένας που προγραμματίζει ένα ταξίδι το Δεκέμβριο, θα το συστήνατε τώρα να αγοράσει εισιτήριο ή να περιμένει γιατί...
1: Εννοείται. Όχι, τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν ξέρει ότι έχει μια επαγγελματική υποχρέωση, ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε, καλό είναι να το κάνει τώρα, διότι σας λέω το καλοκαίρι και... Βάλε, θα υπάρχει τεράστια έλλειψη σε αεροπορικά καύσιμα που αυτό μεταφράζεται σε υπερύψηλες τιμές στα ναύλα, τα αεροπορικά. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Μάλιστα. Πάμε, κλείνω το κεφάλαιο των αερομεταφορών.
1: Καύσιμων αεροπορικών.
0: Ναι. Με αφορμή το αεροπορικό καύσιμο. Πάμε λίγο στην τιμή της βενζίνης σταθερά. Πάνω από τα 2 ευρώ, στα νησιά 2,20 και βάλε.
1: Ναι.
0: Βλέπετε...
1: Να πω μόνο ότι για κάθε 10 δολάρια που θα ανεβαίνει η τιμή του Brent, αυτό θα μεταφράζεται σε μία αύξηση της τάξης του 8 με 10 λεπτών της τιμής της αμόλυβης βενζίνης. Δηλαδή, όταν θα είναι πάνω από τα 100 δολάρια το Brent, που σημαίνει στα 110, στα 120, στα 130, ανάλογα 8
0: δεκάρικα, μετράμε δεκάρικα εμείς. Μετράμε δεκάρικα.
1: Λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεκάρικα, σωστά.
0: Στο κεφάλι τρώμε δεκάρικα, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, περίπου αυτό.
0: Αυτό θεωρείται ότι έχει ένα ταβάνι, δηλαδή κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα πιάσει ένα πλατό με την έννοια πια. Όχι γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη, αλλά αν αυξάνεται συνέχεια τιμή, κάποια στιγμή θα παγώσει η αγορά. Δηλαδή θα είναι
1: ισχύει αυτό που λέτε, γιατί όταν θα ξεπεράσει πάνω από μία τιμή, θα υπάρξει περιορισμός στις μετακινήσεις, περιορισμός στην παραγωγή, στη βιομηχανία εννοώ. Δηλαδή θα παγώσει η οικονομία για να σας
0: πω έτσι, λοιπόν, αυτά. Υπάρχει λοιπόν ένα sweet spot, ας το θέσω, ας το χαρακτήσω έτσι. Δεν είναι τόσο sweet βέβαια η αλήθεια, δεν είναι τόσο γλυκό. Ένα πικρό σημείο.
1: Ναι, πάνω από τα 150 δολάρια πάγωσε ο πλανήτης.
0: 150 δολάρια. Αυτό θεωρείται ότι είναι το σημείο
1: αιχμής. Αυτό λένε και οι ειδικοί οικονομικοί αναλυτές. Και έχουν υπάρξει ανάλογες εκθέσεις από διάφορους οίκους που λένε ότι πάνω από τα 150 μιλάμε για ένα παγκόσμιο οικονομικό σοκ, παγώνει ο πλανήτης απλά.
0: Μιλάμε περίπου, αν καταλαβαίνω καλά, από τις σημερινές τιμές, όταν θα φτάνει η τιμή της βενζίνης περίπου στα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Καλά το λέω.
1: Και παραπάνω, ναι, κάπου εκεί γύρω στα 2,5 ευρώ, σωστά. 2,5 ευρώ το λίτρο, μιλάμε όχι στα νησιά.
0: Λάμε όχι, βέβαια. Στα νησιά θα έχει πάει, αν έχει πάει 2,5 ευρώ στην Αθήνα, 3, στα νησιά θα είναι 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: 3 ευρώ.
1: Έχουν υπάρξει σενάρια και πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή πρωτόγνωρες τιμές. Που αυτές οι τιμές, καταλαβαίνετε, μιλάμε, θα συμπαρασύρει μια σειρά προϊόντων όλη την εμπορική αλυσίδα. Mm-hmm. Από λιπάσματα, κτηνοτροφικά προϊόντα, υπηρεσίες, τα πάντα. Μιλάμε έναν νέος οικονομικός αρμαγεδόνας. Δηλαδή η κρίση του 22 θα φαντάζει παιδική χαρά.
0: Παιδική χαρά λέτε του 22, ε? Με το lockdown. Ναι, ναι.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει, κύριε Στοδουλίδη, ένα σημείο όπου θεωρούμε ότι η κρίση αυτή, ακόμη κι αν τελειώσει, θα μπορούσε να σέρνει επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, ακόμα κι αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει η κρίση, θα βρει το Ιράν με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, τα απόνερα από αυτή την κρίση των 2 μηνών θα επηρεάσουν για τους επόμενους μήνες όλες τις τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Δεν θα πατηθεί ένα κουμπάκι επειδή θα λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και θα επανέλθουμε στα προ-κρίση. Θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί όλη αυτή η ενεργειακή αναταραχή που δημιουργήθηκε και λόγω των αρκετών καταστροφών ενεργειακών υποδομών στις χώρες του κόλπου, για να αποκατασταθούν, για να σας το πω έτσι απλά, για να αποκατασταθεί η κανονική, η ομαλή ροή καυσίμων, θέλει μήνες. Άρα σημαίνει ότι αυτούς τους μήνες δεν πρόκειται να επιστρέψουν οι τιμές στα καύσιμα στις τιμές που είχαμε πριν την κρίση που ξεκίνησε τον 1η Μαρτίου, πότε ξεκίνησε. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο σημαίνει τέλος του χρόνου και να είναι σε επίπεδα διαχειρίσιμα, καταλαβαίνετε. Εάν συνεχιστεί η κρίση ή εάν και κλιμακωθεί, τότε εγώ θεωρώ θα είναι μία αναστρέψιμα τα πράγματα. Μία αναστρέψιμα. Σκεφτείτε να χτυπηθούν γενικά οι ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόλπου και στο Ιράν. Εκατέρωθεν, τι θα συμβεί, μπορείτε να το φανταστείτε, έτσι.
0: Απόλυτα. Θέλω να κλείσω με το κομμάτι του κόστου της ενέργειας, του ρεύματος δηλαδή. Πώς αντιστοίχως βλέπετε να διαμορφώνεται?
1: Κοιτάξτε, έκλεισε ο Απρίλιος με μια ελαφρά πτώση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος από τα 95 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 87, νομίζω 86, κάπου εκεί. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση τα πράσινα τιμολόγια θα κοιμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαμε αρχές Απριλίου. Όμως εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και λέω ότι τα μπλε θα πάρουν και άλλη αύξηση. Πήρανε 45 έως 55% τον προηγούμενο μήνα τα καινούργια συμβόλαια, τα καινούργια σταθερά συμβόλαια εννοώ. Νομίζω ότι πλέον οι εταιρείες προσπαθούν να αποτρέψουν τους πελάτες τους να κλειδώσουν μπλε τιμολόγια, διότι υπάρχει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, είναι high risk το σταθερό, οπότε σε πηγαίνει σε κειμενόμενο.
0: Ακόμη και αν είναι αυξημένο 50% και συνεχώς φαντάζομαι ότι τα σταθερά όλο και θα τσιμπάνε για να μπορέσουν να ενσωματώσουν το κόστος της αύξησης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Χρυστοδουλίδη, κλείνοντας, την άποψή σας για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Την αρχή την έκανε ο κύριος Τσίπρας, αναδεικνύοντας το ζήτημα της ΔΕΗ. Και υπήρξε και μια ηχηρή απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ήθελα την άποψή σας.
1: Σχετικά με την κρατικοποίηση, εννοείται.
0: Ακριβώς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τον σχετισμό του κύριου Τσίπρα, ότι το 1,3 δις που δίνουμε δεν επιστρέφει στους πολίτες, αντιθέτως ισχυροποιεί μεν επιχειρηματικά τη ΔΕΗ, αλλά αυτό δεν αποτυπώνει.
1: Μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα σας δώσω μια απάντηση μονολεκτική. Η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν είναι κρατική επιχείρηση, δεν είναι όπως ήταν πριν το 19, οπότε κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, διότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα μέχρι το 2030. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να κάνουμε νεκρανάσταση. Ας είχε φροντίσει και ο κύριος Τσίπρας τότε που υπήρχε το πρόβλημα με τη μικρή ΔΕΗ, με τη μεγάλη ΔΕΗ, όταν η ΔΕΗ αιμορραγούσε και ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει, έπρεπε να πουληθούν περιουσιακά τη στοιχεία, έπρεπε να πουληθεί ο ΑΔΜΙΕ. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Καλά κάνει η ΔΕΗ, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν έχει κανένα νόημα αυτά που λέει εκ του ασφαλούς ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει να κάνει αν επενδύει ή να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο η ΔΕΗ που συμμετέχει και το δημόσιο, έτσι, για να κάνει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στα Βαλκάνια ή στην κεντρική Ευρώπη, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συζητάμε, το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι γιατί πληρώνει ακριβά την κιλοβατόρα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Απολύτως σαφές αυτό που περιγράφεται. Σε ευχαριστώ θερμά. Κύριε Στοδουλίδη, να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Να είστε καλά.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Στοδουλίδης, γνωστός ενεργειακός αναλυτής, και με αυτή την συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο ενισμένο ραδιοφωνικό του Πολιτικού 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τα καύσιμα. Την διαμόρφωση μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση από την έκρηξη των τιμών και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εισιτήρια λόγω τη αύξηση των τιμών των καυσίμων ή ακόμη και τη μείωση, δραματική μείωση των αποδεμάτων. Τη αύξηση φυσικά των τιμών, τη διατήρηση μάλλον των αυξημένων τιμών στα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές και φυσικά το κόστος το ενεργειακό. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες, μιας και όπως όλα δείχνουν, ακόμη και αν αύριο λήξει η κρίση, οι επιπτώσεις στην αγορά, προκειμένου αυτή να αποκατασταθεί, να εξομαλυνθούν δηλαδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, θα κρατήσουν για αρκετό καιρό, όπως εκτιμούν και οι ενεργειακοί αναλυτές. Πάμε στο θέμα της υγείας. Από χθες έχει ξεσπάσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνηση αντιπολίτευσης του Υπουργού Υγείας του κ. Γεωργιάδη με τον Παύλο Πολάκη και όχι μόνο, αλλά και με αρκετούς από το χώρο των υγειονομικών, με φώτο την υπόθεση της ειδικευόμενης παιδιάτρου στη Σάμο και τις καταγγελίες της για τις εφημερίες και τη μετακίνησή της εκεί. Ο Παύλος Πολάκης κατηγόρησε δημόσια τον Υπουργό Υγείας για bullying στην νεαρή γιατρό, ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε με στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός μετακινήθηκε για 5 ημέρες, εξέτασε 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπεργασία ή υπερεφημέρευση. Η γιατρός τι έλεγε, ότι την είχαν στείλει στη Σάμο και επί 5-6 μέρες, ήταν η έκτη μέρα όταν ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πιάνανε πλοκή τη γυναίκα, εφημερία κόντρα εφημερία, επί 6 μέρες συνεχόμενες. Προσέξτε τώρα, ακόμη και δίκιο να έχει ο κύριος Γεωργιάδης, το οποίο αμφισβητείται από όλους τους υγειονομικούς, εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη και το διοικητή του νοσοκομείου της Σάμου, κανείς άλλος δεν διαψεύδει τους χειρισμούς της ειδικευόμενης ιατρού. Ακόμη όμως και να έχουν δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης και ο διοικητής του νοσοκομείου της Σάμου, δεν απαντάνε στο εξής. Πώς, με ποια νομική κάλυψη, καθώς είναι εντελώς παράνομο και φυσικά επικίνδυνο, οδηγούσαν και υποχρέωναν την ιατρό σε 6 αλλεπάλληλες εφημερίες.

Ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό. Αλλά ας αφήσουμε τον νόμο. Ας φύγουμε από τα στενά τυπικά όρια ενός νόμου. Πρακτικά. Έστω και ένα παιδί να δει στις 6 μέρες. Όχι προσπάθησε να απαξιώσει το φόρτο εργασίας της ειδικευόμενης ιατρού ο κ. Γεωργιάδης, περιγράφοντας ότι εξέτασε μόλις 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπερεργασία ή υπερεφημέρευση. Για κάντε το δικό σας επί 6 ημέρες, 24 ώρες. Τίποτα. Μήγες να βαράς. Με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σου έχει καεί ο εγκέφαλος. Σε ό,τι αντιλαμβάνεστε. Εδώ πας στη δουλειά, ας πούμε, και σε 10 ώρες, αρχίζει και δεν σοπά. Να ανοίξω λίγο το παράθυρο να δω, αν είσαι κανένα γραφείο κιόλας, να ανοίξω το παράθυρο να δω πώς είναι ο κόσμος έξω. Στο δεκάωρο. Δεν λέμε παραπάνω. Όχι να σε επί 6-24 ώρα. Ξαναλέμε να βαράς μύγες. Ούτε καν τα 19 παιδιά δεν εξετάς. Τίποτα. Ήταν εκεί και έπεσε το κινητό της. Λέω εγώ τώρα. Για κάνε το δικό σας. Να είσαι υποχρεωμένος, εγκλωβισμένος επί 6 μερόνυκτα. Να είσαι εκεί παρόν. Δεν μπορεί να πας σπίτι σου. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και όταν την άφησαν την κοπέλα να πάει σπίτι της, της είπαν, δηλαδή τέλειωσε τον παράζ των εφημεριών, της είπαν πήγαινε σπίτι σου, αλλά να σε stand-by, γιατί μπορεί να χρειαστείς. Διότι δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Στο νοσοκομείο της Άμμου δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το παράνομο. Επιχειρηματολογεί και σοβαρά ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης. Δεν είναι μόνο το παράνομο των 5-6 εφημεριών. Δεν συζητάνε καν για το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να στείλουν από την Αθήνα, από το Αττικό νοσοκομείο, να στείλουν παιδίατρο στη Σάμμο. Και δεν ρωτάει κανείς, και γιατί ρε αδερφέ, Υπουργέ Υγείας, άφησε το νοσοκομείο τη Σάμμο χωρίς παιδίατρο. Για να αναγκαστείς να στείλεις όπως, υποχρεώνοντας αγροτικό παρακαλώ γιατρό. Ούτε καν παιδίατρο εννοώ μόνιμο. Κάνει το αγροτικό. Δηλαδή υποεκπαίδευση ακόμη. Και δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο της Άμμου και δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε για το αν η κοπέλα εξέτασε 19, 39, 59, 9 ή μείον 19 παιδιά. Και θέλουμε να τους πάρουμε στα σοβαρά δηλαδή και να κάνουμε μια σοβαρή αντιπαράθεση με επιχείρηματα. Και αυτά είναι τα επιχείρηματα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

αλλά έφτασα ο Υπουργός Υγείας και σε ένα άλλο εσχρότερο σημείο από αυτό που περιγράψαμε. Η ιατρός που έκανε το αγροτικό της, ενώ το αγροτικό δεν γίνεται σε κεντρικά νοσοκομεία, γίνεται, πως λέμε, σωστά, το παραμεθόριο, κάπως έτσι. Η ιατρός λοιπόν έκανε το αγροτικό της σε κεντρικό νοσοκομείο. Και δεν το έκανε γιατί κάποιος βουλευτής την εξυπηρέτησε ή της έκανε ρουσφέτη, ξέρετε το γνωστό. Το έκανε διότι βάσει του νόμου είχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας την οποία αντιμετωπίζει. Και ο υπουργός απέκρυψε τη σοβαρή ασθένεια, αλλά δημοσίευσε το γεγονός ότι δεν φτάνει που δεν μας λέει και ευχαριστώ που την είχαμε στο Αττικό νοσοκομείο και δεν την είχαμε να κάνει αγροτικό σε κάποιο ακριτικό νησί, μας βγαίνει και από πάνω. Αυτό ήταν το πνεύμα της ανάρτησης του κ. Γεωργιάδη, αποκρύπτοντας ότι η ιατρός πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Το αντιμετωπίζει, παιδί μου, ένα σοβαρό ασθένεια, η οποία όμως της δίνει τη δυνατότητα. Μην περιγράψουμε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Της δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται, αλλά πρέπει βάσει και του ιατρού εργασίας να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, η ιατρός αυτή έχει βεβαίωση από τον ιατρό εργασίας, ο οποίος περιγράφει ότι εξαιτίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την οποία έχει ανάγκη η ιατρός για την πάθησή της, δεν μπορεί να κάνει ανεξάντλητες εφημερίες. Επίσης, αυτές οι εφημερίες που αναγκάστηκε να κάνει στο νοσοκομείο της Σάμου, αν και μπαίνουμε τώρα σε πολύ πιο βαθιά ζητήματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων, απορρίθμισαν την κατάσταση της υγείας της. Διότι δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της την ώρα της εργασίας, τις ανάγκες που είχε βάσει του πρωτοκόλλου για τη θεραπεία της. Και αυτά τα αποκρύπτει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να μας πείσει ότι κάναμε και χάρη στη γιατρό που έκανε το αγροτικό στην Αθήνα και όχι σε κάποιο ξερονήσι.

εντάξει, η γιατρός ήταν υπερβολική, λέμε εμείς. Η γιατρός ήταν βολεμένη και ξεβολεύτηκε, λέμε εμείς, βάσει του αφηγήματος Γεωργιάδη. Ο γιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα. Παραμένουμε στον χώρο της υγείας, αλλάζουμε. Όχι ακριβώς, πάμε σε δεύτερο θέμα από το χώρο της υγείας. Ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα, ο μοναδικός παρακαλώ γιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος εξωθήθηκε σε παραίτηση, γιατί δεν άντεχε ο άνθρωπος άλλο. Και αυτός είναι υπερβολή.

Παραιτήθηκε λοιπόν ο κύριος Λάμπρης, ιατρός ο οποίος χαίρει σεβασμού και εκτίμηση σε όλη την ιατρική κοινότητα. Όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και εκτός Χανίων, γιατί ο άνθρωπος ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές αερομεταφορές. Από και προς τα Χανιά, και τον γνωρίζει σχεδόν όλη η ιατρική κοινότητα της χώρας. Απίδησε ο άνθρωπος και σήμερα με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Και γιατί έφτασε στο αμήν? Προσέξτε, στην κυρία σύμπτωση με την συνάδελφό του, την αγροτική παιδίατρο, μάλλον την παιδίατρο που έκανε το αγροτικό της Σάμο, που έκλαιγε και χτυπιότανε, αλλά δεν συγκίνησε τον κύριο Γεωργιάδη. Για τις εφημερίες χτυπιότανε, που την πηγαίνανε κόντρα εμπλοκή. Ο κύριος Λάμπρης λοιπόν παραιτήθηκε. Μαντέψτε γιατί. Γιατί τον εξανάγκασαν σε διαρκείς εφημερίες. Σε ανάρτησή του, απειβδισμένος είπε: «Δεν έχω υπερδυνάμεις. Δεν γίνεται μετά από εφημερία, ενώ έχεις ήδη αυτά που έχεις δει, και να έχεις τη μεθεπόμενη μέρα εφημερία και να είσαι σε ρεπό και να αναλαμβάνεις πάλι υπηρεσία. Δεν σέβεσαι εμένα», λέει ο ιατρός. «Δεν σέβεσαι τίποτα. Σεβάσου το παιδί μου που δεν είχα που να τα αφήσω». Ο Γεωργιάδης συνεχίζει και κόβει κορδέλες. Ξέρετε, σε διάφορα. Λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πέσει κάποια λεφτά. Να μην το αφισβητήσουμε αυτό. Κάποια λεφτά σε υποδομές. Αλλά δεν υπάρχει κόσμος να τις δουλέψει υποδομές. Τα μηχανήματα και τις υποδομές θέλουν ανθρώπινο δυναμικό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό και είναι, όχι απλά δεν υπάρχει, είναι εξαθλειωμένο και αυτό που υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποδομές κάποια στιγμή θα καταλήξουν σε άλλα χέρια. Τσουπ, φανίζονται ιδιώτες.

Άντεξα, λέει ο κύριος Λάμπρης, το κρύο, την κούραση, τα πάντα, αλλά να μην σέβονται ούτε το ίδιο μου το παιδί. Όχι. Αυτό δεν μπορώ να τα αντέξω. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αφήσει το παιδί του. Τον πηγαίνανε εμπλοκή με τις εφημερίες. Και ο άλλος που βάζει το όνομα σε ένα χαρτί. Λάμπρης, εφημερία. Πέμπτη. Λάμπρης, εφημερία. Παρασκευή. Λάμπρης, εφημερία. Σάββατο. Και ούτω καθεξής. Δεν σκέφτεται ότι αυτός ο άνθρωπος, πέρα από τις προσωπικές του ανάγκες, να φάει, να ξεκουραστεί, να κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδάκι, να μας δώσει και λογαριασμό, έχει κάποιους άλλους ανθρώπους που κρίνονται από τη δική του καθημερινότητα. Η οικογένειά του δηλαδή.

Η είδηση της παραίτησης του κύριου Λάμπρη έκανε το γύρο του διαδικτύου μετά τη δημοσιοποίηση της αράτησής του και τότε ξυπνήσανε. Τότε ξυπνήσανε γιατί σου λέει δύο περιστατικά άσχετα μεταξύ τους. Είπαμε ότι πάμε τώρα για τη γιατρό και προσπάθησαμε λίγο εκεί να του να αλλάξουμε λίγο το αφήγημα, αλλά πάλι το ξαναλλάξει για τον κύριο Λάμπρη. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα, το αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα με την ίδια αιτιολογία, τις εφημερίες. Και υπήρξε κινητοποίηση λοιπόν. Και έτσι πριν από λίγο κάλεσαν τον κύριο Λάμπρη και του έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί. Έπρεπε δηλαδή ο άνθρωπος να δηλώσει παραίτηση για να κινητοποιηθούν, αφού τους καλούσε καιρό τώρα. Ρε παιδιά, δεν πάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να παραιτηθεί για να κινητοποιηθούν, να τον ξεπαραιτήσουν.

Και έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα ανακληθεί η παραίτηση του κυρίου Λάμπρη μετά τη συνάντηση στο νοσοκομείο Χανίων υπό τον διοικητή, τον κύριο Μπέα. Ο κύριος Μπέας, δεν ξέρω, την Τετάρτη ας πούμε δεν αγχωνόταν για τον κύριο Λάμπρη, την Τρίτη, τη Δευτέρα και το καθεξής, για τον οποιοδήποτε κύριο Λάμπρη. Και έπρεπε να δημοσιοποιήσει την τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, όπως δηλαδή συνέβη και με την ιατρό που αναγκάστηκε να κάνει το βίντεο και να το αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ασχοληθούμε τις εφημερίες των γιατρών.

Αυτή είναι η κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα. Είναι μόνο αυτή η εικόνα? Όχι. Προφανώς δεν είναι η εικόνα μόνο με προβλήματα. Προφανώς έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί. Αλλά αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε σε αυτές τις αρνητικές καταστάσεις όσο επιμένουν ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο επιμένουν να τις αμφισβητούν, όσο επιμένουν να τις απαξιώνουν, όσο επιμένουν να μας λένε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αυτό τα κάνει χειρότερα τα πράγματα ακόμη και από το ίδιο το πρόβλημα καθεαυτό. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσεις και διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπου συζητήθηκε το θέμα για την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Σύσσωμο το δημοτικό, το Περιφερειακό, με συγχωρείτε, Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είχε αποφανθεί το προηγούμενο διάστημα. Απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο. Η εισήγηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Περιφερειακής Αρχής επί της πρότασης του Υπουργείου είναι αρνητική. Πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξυλούρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Όντως είμαστε στη συνεδρία ακόμα. Τώρα μιλάει ο κύριος Μαρινάκης, εκ μέρους της Λαϊκής Συμπήρωσης.
0: Πολύ γρήγορα, επειδή σας έχουμε διακόψει. Είναι... Ναι, για δώστε μας λοιπόν την εικόνα και πώς φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση.
1: Βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Αυτό φαίνεται ότι βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Και πιθανότατα μια πρόταση που έχει κάνει ο Σπύρος Βανέλης να γίνει μια αργότερα μια μονοθεματική συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Αυτό δεν το ξέρω αν θα αποφασιστεί ακόμα. Αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση κατά της καύσης. Το λέω έτσι ομά για να το ξεκαθαρίσω. Δεν δεχόμαστε τη στρατηγική μελέτη που προβλέπει ένα εργοστάσιο καύσης στην Κρήτη. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.
0: Προφανώς η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Άρα το ερώτημα.
1: Όχι, είναι γνωμοδοτικές, αλλά νομίζω ότι μια τεκμηριωμένη απόφαση είναι δύσκολο για όποια κυβέρνηση να την παραβλέψει. Γιατί υπάρχουν και άλλα βήματα μετά. Και θεωρώ ότι όσο πιο καλά τεκμηριωμένη είναι μια απόφαση, τόσο πιο δύσκολα απορρίπτεται. Και η πράξη μας έχει δείξει ότι γενικά γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις μας. Είναι όμως γνωμοδοτική η απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν είναι δεσμευτική. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κοντά στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία της μονάδας καύσης απορριμμάτων, ποια είναι η πρόταση της Περιφέρειας?
1: Η πρόταση της Περιφέρειας είναι να συνεχίσει η επεξεργασία των απορριμμάτων, τη διαλογή στην πηγή, τη διαλογή των σύμμικτων με τον εξοπλισμό που υπάρχει. Και τη μείωση του υπολείμματος που με ευρωπαϊκή οδηγία έχει κατέβει στο 10% που είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και δεύτερον, έχουμε ζητήσει την παράταση σε σημείωση της διαλογής στην πηγή μέχρι το 40% που είναι νόμιμο και όχι το 30% το 2030, δηλαδή που ζήτησε και έκανε κυβέρνηση. Νομίζω ότι μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση, η ΔΥΜ, θα πετύχουν τους στόχους, ακόμη και του 10 ή λίγο πάνω από το 10%, έστω ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να συζητήσουμε ξανά για την ανάγκη κατασκευήσεων εργοστασίου καύσης. Θεωρώ δηλαδή ότι η κοινωνική δική μας, που είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική, που ήδη εφαρμόζεται, όχι βέβαια ικανοποιητικά όπως θα έπρεπε, αλλά εφαρμόζεται στην Κρήτη, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στην Κρήτη και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ, όχι τώρα, αλλά ποτέ, εργοστάσιο καύσης.
0: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επανέλθει ή θα υπάρξει μια ανάσχεση στον προγραμματισμό της?
1: Κύριε Κώστα, νομίζω ότι η απόφαση μας είναι τόσο τεκμηριωμένη και ισχυρή πολιτικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει ως πρόταση και θα συναντήσει όλη την Κρήτη απέναντι. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πια.
0: Μάθε, το κρατάμε αυτό, κύριε Ξυλούρη. Σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσετε τις εργασίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ήταν
0: ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Ξυλούρης. Νωρίτερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρξε και παρέμβαση από το Ρουβίκονα, όπου ύψωσε πανό στέλνοντας μήνυμα για το εργοστάσιο καύσης ότι δεν πρέπει να περάσει, στέλνοντας μήνυμα και προς περιφερειακούς συμβούλους προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ παρόν ήταν και η τοπική κοινότητα Νέας Ελκαρασού. Η τοπική κοινότητα Νέας Ελκαρασού που βρίσκεται σε αναβρασμό το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας ακριβώς της πρόθεσης κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία μονάδας καύσης, διότι αυτή η μονάδα χωροθετείται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ελκαρασού. Για πάμε σε μουσική ανάσα για να εντοπίσουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Νέας Ελκαρασού, να ακούσουμε για ποιο λόγο και εκείνοι αντιδρούν.

0: Για να πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση με τον κύριο Ξυλούρη, να δούμε τι λέει, να ακούσουμε μάλλον τι λέει η τοπική κοινότητα τη Νέα Αλκανασού μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Πάμε να σα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσουλφά. Καλησπέρα σα, κύριε Τσουλφά.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Κόνστα, και καλησπέρα στου ακροατέ σα.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο αντιδρά η Νέα Αλκανασού μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο?
1: Η Νέα Αλκανασού ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχε εκφράσει τι απόψει τη, την καλώντας ένα συμβούλιο και βγάζοντας και ένα ψήφισμα. Η αντίδρασή της είναι, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρητικά βρισκόμασταν προ τον πυλώνα κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο καύση απορριμμάτων βάσει ενός στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης, και χωρίς να κρύβουμε τα λόγια, μας είναι κρυπτό, διότι η διαβούλευση είχε τεθεί το θέμα υποδιαβούλευση εν μέσω καλοκαιρινή κραστόνη τη διακοπή 15 Αυγούστου. Εμείς ήδη από τότε είχαμε συνεδριάσει, χωρίς να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι τεχνικός για να καταλάβεις ότι η χωροθέτηση του συγκεκριμένου εργοστασίου, όπως το περιέγραφε η μελέτη, φωτογράφησε την περιοχή του Μαύρου Σπηλιού στη Νέα Αλκανασό. Ανησυχήσαμε λοιπόν, βέβαια το μέγεθος του εργοστασίου αυτού, αν πρόκειται να κατασκευαστεί, ήταν τέτοιο που δεν θα αφορούσε μόνο την περιοχή της Νέας Αλκανασού, αλλά γενικότερα όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και όχι μόνο.
0: Έχετε αποσαφηνίσει ότι με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπαίνουν τίτλοι τέλους μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, ή θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα την έχει μάλλον, την πρόθεση μετά και από αυτή την απόφαση να επιμείνει στο σχεδιασμό?
1: Ο σχεδιασμός είχε να κάνει, η μελέτη αυτή αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε εκεί, το τι θέλει η κυβέρνηση να κάνει εκεί, και είναι τα εργοστάσια καύσης. Παράλληλα τρέχει και άλλη μία μελέτη η οποία έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό, προεδρομικό σχεδιασμό, και που αφορά τη θέση Μαύρος Σπήλιος, που είναι η θέση η οποία η μελέτη σημερινή φωτογραφίζει πιθανή χωροθέτηση του εργοστασίου. Άρα για εμάς, για την τοπική κοινωνία, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά η κοινή λογική λέει ότι αυτές οι δύο μελέτες συμπλέουν παράλληλα. Και τέμνονται μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, που το σημείο αυτό είναι η πρόθεση να παγιωθεί η περιοχή του Μαύρου Σπηλιού ως περιοχή αναπόσπασης επεξεργασίας απορριμμάτων για όλη την περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. Για την περιφέρεια της Κρήτης, συγγνώμη.
0: Το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά επανέρχεται η Νέα Αλκανασός ως χώρος υποδοχής αντίστοιχων δομών, σας προβληματίζει?
1: Φυσικά και μας προβληματίζει. Η Νέα Αλκανασός έχει γίνει αποδέκτης υπερτοπικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, όπως θέλουμε να λένε, αν και για εμάς η λέξη υψηλή, χαμηλή ή μεσαία πλέον δεν υπάρχει. Πάγια τακτική μας, πάγια θέση μας από τώρα και μετά είναι ότι καμία πλέον οπλούσια δραστηριότητα δεν θα λάβει χώρα, δεν θα έχει να κατασταθεί στην άλλη γαρνασό. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτές που πρόκειται να έρθουν, αλλά έλεγχο σε αυτές που υφίσταται ήδη. Δεν μας ενδιαφέρουν πλέον τα αποδοτικά αφέλη που ποτέ δεν είχαμε αυτά που μας αναλογούν.
0: Και την ώρα.
1: Μιλάμε για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, για την υποθήκευση του μέλλον του δικού μας αλλά και των παιδιών μας. Τέτοιες δραστηριότητες. Όταν μιλάμε, όταν έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο σχέδιο αστικής ανάπτυξης και μιλάω για την πιθανή απομάκρυνση του αεροδρομίου, τέτοιες δραστηριότητες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβαθμίσουν την περιοχή και να υποθηκεύσουν και την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν λόγο στις εξελίξεις, ο λόγος μας ξεκινάει από τώρα. Ο λόγος μας είναι η αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε πλέον οπλούσια δραστηριότητα πρόκειται να χωροθετηθεί στην περιοχή μας.
0: Κύριε Τσουλφά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τσουλφάς, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλκανασού, με αφορμή τις αντιδράσεις και από την Αλκανασό μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Θα δούμε αν η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτό το σχεδιασμό. Κρατάμε το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον ερμηνεύει τις προθέσεις από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης ο κύριος Ξυλούρης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, δεν μένουν πολλά περιθώρια στην κυβέρνηση να επιμείνει. Το αν επιβεβαιωθεί ή όχι. Αυτή η εκτίμηση του κ. Ξυλούρη μένει να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει χωρίσει τη χώρα σε 6 περιοχές, χωροθετώντας αντίστοιχου αριθμού μονάδες καύσης απορριμμάτων. Για ολόκληρη την Κρήτη χωροθετεί στο Ηράκλειο τη μονάδα, και όπως ακούσαμε, φωτογραφίζεται η θέση στα διοικητικά όρια της Νέας Αλικανασού, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και κόντρα φυσικά στον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό είναι το κλειδί, που είχε εκπονηθεί ήδη από το 2019, είχε αναθεωρηθεί στην πορεία των επόμενων ετών και σε καμία περίπτωση δεν προωθούσε, δεν περιέγραφε, δεν συνιστούσε την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων. Ένας περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος ουσιαστικά υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς με στόχο να έχουμε την αξιοποίηση των απορριμμάτων ώστε να μην οδηγούμαστε καύση. Και η κυβέρνηση έρχεται τώρα επί της ουσίας να ακυρώσει το σχεδιασμό. Και όταν λέμε να ακυρώσει το σχεδιασμό, δεν μιλάμε ότι απλά σκίζει ένα χαρτί και το πετάει, εντάξει, θα κάνουμε κάτι καινούριο. Όταν λέμε σχεδιασμό, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν πέσει στην Κρήτη, σε εταιρείες δηλαδή, για να αναπτύξουν έργα ακριβώς στην κατεύθυνση της διαλογής, της επεξεργασίας, της προεπεξεργασίας των απορριμμάτων, ώστε να μειώνεται ο όγκος τους και να μην οδηγούμαστε σε καύση. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση με μία μονοκονδυλιά και σβήνει το σχεδιασμό και ταυτόχρονα, όπως έχουμε περιγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν σβήνει απλά το σχεδιασμό, επί της ουσίας επαναπροωθεί κονδύλια για τον ίδιο λόγο, μάλλον για τον ακριβώς αντίθετο λόγο από αυτό που προωθούσε μέχρι πρότινος. Προωθούσε κονδύλια για να μην πάμε σε καύση και τώρα προωθεί κονδύλια για να γίνει καύση.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Αύριο Πρωτομαγιά. Ξέρω ότι όλοι ακόμη και αν δεν ψηφίζετε, το ξέρω, μόνο και μόνο στο άκουσμα της πρότασης χθες, θα πάτε στην Πρωτομαγιά και θα σκέφτεστε, ρε παιδί μου, τον πράσινο τον ήλιο. Ακόμη και αν δεν έχετε ψηφίσει ποτέ σας. Δύσκολο. Στην Ελλάδα, κατά του 80-90, μην ψηφίζει πράσινο ήλιο, τέλος πάντων. Αλλά ακόμη και εκείνοι που δεν, ναι, δεν έχουν τολμήσει ποτέ, αυτό που λέμε, κοψοχέριδες, κοπιεμένα το χέρι, ναι. Είμαι βέβαιος ότι αύριο, όπου επιλέξετε να περάσετε την Πρωτομαγιά σας, θα πιείτε και μία στη υγεία του πράσινου ήλιου. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί. Όταν έρχεται η Πασοκάρα και προτείνει τετραήμερη εργασία με τις ίδιες μισθολογικές απολαβές, τιμή σένεκεν. Δεν πρέπει να πιεις μία αύριο για τον πράσινο τον ήλιο, για να σκαλάγει, τετραήμερη εργασία. Τι ωραίο, πόσο ωραίο ακούγεται αυτό το πράγμα. Πόσο, τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Άρα Δευτέρα, Πέμπτη, καλό, Παρασκευή είναι αύριο Πρωτομαγιά, δεν δουλεύουμε. Εμείς λοιπόν να το καθιερώσουμε πριν το Πασόκ. Το προτείνουμε εδώ. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, το προτείνουμε εδώ στην διοίκηση. Πριν το Πασόκ να το καθιερώσουμε εμείς, Δευτέρα με Πέμπτη. Πώς φαίνεται.
1: Άρα.
0: Δευτέρα, Πέμπτη, Οχτάρο. Αλλά τα ίδια λεφτά. Σ' αρέσει. Εμένα να δεις.

θύμισε αυτή η πρόταση πασοκάρα από τα παλιά, ρε παιδί μου. Το παλιό, το ορθόδοξο, το καλό, το πασόκ, εκείνο το 80, πάρε. Αυτό θύμισε η πρόταση. Όχι γιατί στη βάση της δεν υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ένα σκεπτικό, αλλά ρε παιδί μου, το τα ακούς τώρα, ξέρω εγώ, πάρτε τα ίδια λεφτά με μία μέρα λιγότερη εργασία την εβδομάδα, αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι επιστρέφουν οι παλιές καλές εποχές. Με ή χωρίς Πασόκ, λοιπόν, να περάσετε όπως θέλετε αύριο, να το ευχαριστηθείτε. Καιρός τώρα, εντάξει, δεν σας πολιτάζουμε, αρχίζει από αύριο και χαλάει, λένε οι μετεωρολόγοι. Ας ελπίσουμε να προλάβουμε αύριο τουλάχιστον την Πρωτομαγιά. Τώρα για το Σαββατοκύριακο, για όσους το έχουν κολλήσει τρίμερο, δεν σας τάζω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κόνστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να περάσετε όμορφα αύριο Πρωτομαγιά, ακόμη πιο όμορφα όλο το τρίμερο. Ραντεβού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
2: DET 107,7.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μέρα σήμερα, Πέμπτη. Όπως σαν Παρασκευή είναι σήμερα, έτσι. Το ξέρετε όλοι ότι είναι σαν Παρασκευή, γιατί αύριο είναι Πρωτομαγιά. Άγια μέρα. Άγια μέρα. Η ημέρα του πάμε. Το πάμε γιορτάζει αύριο. Αλλά μαζί με το πάμε γιορτάζουμε και εμείς όλοι, γιατί πάμε κάπου αλλού. Πάμε εκδρομές. Πάμε βόλτα. Λοιπόν, ξέραμε τους γυρολόγους των γηπέδων. Δηλαδή, ένας ποδοσφαιριστής, ένας προπονητής πήγαινε δεξιά και αριστερά, έκανε. Τον λέγανε γυρολόγο όταν άλλαζε πολλές ομάδες. Τώρα αυτή η ατάκα μπήκε και στην πολιτική μας. Γυρολόγος, ο κύριος Φαραντούρης. Και μη μας πει ο κύριος Φαραντούρης ότι αυτό που λέμε είναι μηνύσιμο. Δεν είναι μηνύσιμο. Πέρασε από το κόμμα του Κασελάκη, η ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ που πήγε, τώρα κατήλυσε στη γη της επαγγελίας. Η γη της επαγγελίας είναι το ΠΑΣΟΚ, αγαπητοί μου φίλοι, για όλους όσοι τσακώνονται με το κόμμα τους. Πλην της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Ψάχνουμε εδώ και 10 λεπτά με τον Γιάννη Δασκαλάκη που είναι στον ήχο και στενός συνεργάτης και φίλος. Ψάχνουμε να βρούμε το βίντεο αυτό που έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ότι εμείς δεν πρόκειται να πάρουμε όποιον και όποιον από τα άλλα κόμματα και δεν θέλουμε να γίνεται τέτοιο πράγμα. Και τελικά τώρα έχει αρχίσει και παίρνει. Από τη Ράνια Θρασιά, τον κύριο Φαραντούρη. Θα μαζέψει όλα τα πολυφάδια του Κασελάκη και του Τσίπρα. Βέβαια ο Τσίπρας τα έχει πετάξει όλα στον δρόμο. Και δυστυχώς εχθές δεσμεύτηκα για κάτι. Και από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα γίνει. Δεν θα αναγκαστώ να ψηφίσω Αλέξη Τσίπρα, θέλω και μη. Ξέρεις γιατί έχει. Πάμε λοιπόν στους γυρολόγους. Λοιπόν, υπάρχει ένας άκρατος ενθουσιασμός για τους φαραντούριδες στο Πασόκ. Ήδη έχουν αρχίσει και αντιδρούν. Η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου βγήκε σήμερα στο Sky και τα έχω σε κανονικά. Το ξέρεις αυτό, φίλε μου, έτσι. Μίλησε για γυρολόγους. Και έτσι όπως το είπε, ρε παιδί μου, δεν ήταν και το πιο ευγενικό, δεν ήταν και το πιο. Πώς να σας το πω. Ήτανε κάπως. Και καλύτερα να τα ακούσουμε πώς το λέει, για να καταλάβετε κι εσείς.
1: Καλώς το δεχτήκατε.
2: Μια απ' όλα.
1: Τον κύριο Φαραντούρη. Τώρα μας ενημερώσαν ότι έχει κάνει δηλώσει ότι το απόγευμα συναντιέται με τον κύριο Ανδρουλάκη και θα συμπορευτεί με το ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή.
2: Καλώς να έρθει. Τι άλλο να πω εγώ.
1: Έχετε κι άλλες μεταγραφές.
2: Εγώ μια απλή βουλευτής είμαι, δεν μπορώ να γνωρίζω.
1: Όχι, δεν έχετε. Θα έρθουν κι άλλοι.
2: Δεν μπορώ να γνωρίζω, δεν συμμετέχω στην Επιτροπή Διεύρυνσης. Δεν γνωρίζω τι γίνεται. Το μόνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι ναι, βεβαίως θέλουμε διεύρυνση. Θέλουμε αμφίπλευρη διεύρυνση. Θέλουμε να μεγαλώσουμε ως ΠΑΣΟΚ. Θέλουμε να μεγαλώσουμε τα ποσοστά μας. Όμως η διεύρυνση δεν γίνεται ούτε με ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγώσει πάρα πολύ την παράταξη στο παρελθόν, ούτε προφανώς και με γυρολόγους.
0: Πω, τι πέταξε! Περιττό να σας πω ότι η Νάντια Γιανακοπούλου είναι από τα άτομα που εκτιμώ πάρα πολύ στο ΠΑΣΟΚ, μετά τον κύριο Ανδρουλάκη. Δηλαδή, είναι στην κορυφή έχω Ανδρουλάκη, Νάντια Γιανακοπούλου και έχω κι άλλον έναν από το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Χριστίδη. Αυτούς τρεις, λοιπόν. Τους εκτιμώ πάρα πολύ και τους σέβομαι πάρα πολύ. Αυτό που είπε η Νάντια σήμερα όμως ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, τρίβουν τα χέρια τους στα υπόλοιπα κόμματα. Όπως καταλαβαίνετε, διεύρυνση με γυρολόγους δεν γίνεται για κάποιους μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Τι θα γίνει τώρα με τους υπόλοιπους, δεν ξέρουμε. Γιατί αν έρθει τώρα ο Φαραντούρης. Καταρχήν να πούμε κάτι, διεύρυνση με γυρολόγους δεν γίνεται για κάποιους μέσα από το ΠΑΣΟΚ. Τι θα γίνει τώρα με τους υπόλοιπους, δεν ξέρουμε. Γιατί αν έρθει τώρα ο Φαραντούρης.

Πάντως η Νάντια Γιαννακοπούλου το είπε καθαρά, το είπε πολύ δυνατά. Με γυρολόγους λέει διεύρυνση δεν γίνεται. Και κυρία Γιαννακοπούλου, να σας πω και κάτι εγώ ένα μυστικό τώρα. Όταν είχε έρθει ο κ. Ανδρουλάκης εδώ πέρα τότε στην εκδήλωση των συνδέσμων του Ηρακλείου, του είπα κάτι για έναν γυρολόγο. Και με άκουσε με προσοχή. Άρα αυτό το έχει στο μυαλό του. Το ξέρει. Τώρα, αν μας ακούει όλους μας ή όχι, είναι δικό του θέμα. Εγώ πάντως ο κ. Ανδρουλάκη του το είπα. Για έναν συγκεκριμένο γυρολόγο. Το λέω ευθαρσώς εδώ την εκπομπή. Του το είπα καθαρά. Πρόσεχε αυτόν. Ήταν σκυλί που γάβγιζε αυτός, έτσι το είπα. Για συγκεκριμένο άνθρωπο. Θα μου πεις γιατί τα λες αυτά. Γιατί το ξέρω. Αν δεν το ξέρα, δεν θα το έλεγα.

0: Λοιπόν, προσπαθώ σε αυτή την εκπομπή σήμερα να είμαι λίγο πιο έτσι μιλίχιος, λίγο πιο ήρεμος. Προσπαθώ να προσπεράσω από μπροστά μου κάποιες εικόνες για να βγει η εκπομπή σημερινή. Γιατί πραγματικά σας μιλάω, δεν βγαίνει. Όταν έχεις να μιλήσεις για ένα 13χρονο που έχασε τη ζωή του ή για μια 12χρονη που έχασε τη ζωή της ή γενικά για οποιονδήποτε άνθρωπο χάνει τη ζωή του, από τι να πεις. Δεν ξέρω από τι να πεις. Τι να πεις. Λοιπόν, γι' αυτό το κόβω και πάμε, βάζουμε λίγο το σήμα, γιατί θα αλλάξουμε σήμα από αύριο, το ξέρετε. Από Δευτέρα θα έχουμε ένα ενωμένο σήμα, θα έχουμε ένα αραβικό. Θα μιλάμε αραβικά πλέον. Γιατί η συνάντηση που έγινε με το Κατάρ, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έχει πονέσει πολύ, παιδιά, τους Τούρκους. Δεν σας μιλάμε για πόνο. Τέτοιο πόνο δεν έχετε ξαναδεί. Δεν έχετε ξαναδεί τέτοιο πόνο από τους Τούρκους. Φανταστείτε μόνο ένα πράγμα. Με τι χαίρονται οι Τούρκοι στην Τουρκία, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Αν σας πω με τι ασχολούνται και τι τους αρέσει, θα πάθετε πλάκα. Λοιπόν, το έχω έτοιμο, Μανώλης Κωστίδης από το Sky.
1: Κάνε μωρέ αριστερά.
2: Όχι αριστερά, αριστερά είναι το Ισραήλ.
1: Κάνε δεξιά.
2: Όχι δεξιά, δεξιά είναι η
1: Αίγυπτος. Γιατί δεν το όνομα όπιστε. Κάσε Μαρία Λοπλακή, δεν θα είστε διαλοπτή στα στόμα σου.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τι συμβαίνει όταν φεύγουν, έτσι. Γιατί φεύγουν και δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι άλλο. Το θέμα είναι ότι στην Τουρκία, ακούστε τι λένε. Ακούστε τι λένε στην Τουρκία για να καταλάβετε. Είσαι έτοιμος. Πάμε.
3: Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην Τουρκία, ναι, από την αντίδραση που δέχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση.
4: Για δηλαδή, ποιο
3: από
4: θέμα.
3: Την ελληνική αντιπολίτευση, όχι από την τουρκική, ναι, από την ελληνική αντιπολίτευση. Λένε χαρακτηριστικά τα κόμματα της αριστεράς, λένε στο CNN True και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι καλώς αντιδρούν στο Μητσοτάκη, ότι η ελληνική αντιπολίτευση ύψωσε ανάστημα στο Μητσοτάκη.
4: Αγάπησε την αριστερά τώρα στην Ελλάδα.
3: Συμφωνία με τη Γαλλία.
0: Καταλάβατε τι παίχτηκε. Στην Τουρκία χαίρονται που η αντιπολίτευση τα χώρισε ο Μητσοτάκη. Άρα, με την απλή επαγωγή, έτσι, μαθηματικά θυμάσαι καθόλου αυτό. Λοιπόν, είναι απλά μαθηματικά. Όταν ο Α πολεμάει το Β, τι γίνεται? Πόλεμος, έτσι, σωστά. Δεν υπάρχει μια διαμάχη. Λοιπόν, όταν λοιπόν ο Γ είναι εχθρός και του Β και του Α και ο Α πάει με τον Γ, τότε τι σημαίνει αυτό? Γάμα. Έτσι, τα πάντα. Το γάμα είναι το γράμμα αυτό. Γεια σας. Για να το πούμε καθαρά. Όταν οι Τούρκοι χαίρονται με κάτι που κάνει αντιπολίτευση στην Ελλάδα, τότε εμείς τι πρέπει να λέμε? Μπράβο στην αντιπολίτευση που συμφωνεί η Τουρκία μαζί σου, ή μπράβο στο Μητσοτάκη που τους έχεις κάνει και Τουρκία και αντιπολίτευση να σε πολεμάνε και να είναι ένα κόμμα? Καταλάβατε. Είναι απλή, πώς το λένε, απλή διαπίστωση. Η κοινή λογική που λέμε, έτσι. Όπως κοινή λογική, η κοινή λογική δεν λειτουργεί με τους δικαστές, έτσι, και με τον Αριοπάγο. Γιατί δεν λειτουργεί? Γιατί οι δικαστές δικάζουν με τους νόμους, έτσι, με τους νόμους, όχι με την κοινή λογική. Δεν μπορεί δηλαδή ο πρόεδρος του δικαστηρίου, όταν δει μπροστά του κάποιον που σκότωσε έναν που βίασε το παιδί του, δεν μπορεί να λειτουργήσει με την κοινή λογική. Δηλαδή ότι καλά του έκανε π.χ., έτσι. Λειτουργεί με τον νόμο. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Ανθρωποκτονία. Γεια σας. Αυτό είναι, ανθρωποκτονία. Άσχετο για ποιο λόγο το έκανε. Μπορεί να πάρει κάποια ελαφρυντικά, αλλά το έκανε. Για να καταλάβετε τι σημαίνει κοινή λογική και δικαστήρια. Πώς αποφασίζουν.

Τώρα το Πασόκ μιλάει γι' αυτό. Ότι βάσει της κοινής λογικής δεν έπρεπε ο Άριος Πάγος να ξαναβάλει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών. Είναι κακή η δικαιοσύνη τώρα. Αν όμως το είχε κάνει αλλιώς, θα ήταν καλή. Λοιπόν, καταλάβατε με τι έχουμε να κάνουμε. Με τη βλακία σε όλο το μεγαλείο να μας περικυκλώνει και να μας αφήνει να πάρουμε ανάσα. Δηλαδή, εξηγεί σε κάποιον, ρε φίλε, ξέρεις κάτι, εγώ είμαι καλύτερος από σένα σε κάτι. Και το έχω αποδείξει στην πορεία μου. Γιατί προσπαθείς να το παίξεις καλύτερος από μένα, ενώ δεν είσαι. Αυτό είναι άλλο καρφί. Αλλά δεν πειράζει, το ρίχνουμε. Λοιπόν, για τα πολιτικά θα σας τα πω και μετά τις 4.30, γιατί θα έχουμε εδώ πέρα έτσι, να το αναλύσουμε λιγάκι. Σήμερα, επειδή είναι Πέμπτη και έχει και ηλιόλου στη μέρα, αύριο όχι, Παρασκευή είναι αύριο, έτσι. Αλλά είπαμε, αυτή η Πέμπτη είναι σαν Παρασκευή. Έτσι. Λοιπόν, προσπάθησα σήμερα να έχω μεγάλη Παρασκευή. 32 μέρες, ναι, σωστά. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Σήμερα προσπάθησα να έχω κάποιους έτσι ανθρώπους εδώ καλεσμένους να μιλήσουμε για τα τροχαία που γίνονται με τα ηλεκτρικά πατίνια σε όλη τη χώρα. Λοιπόν, δεν μπορούσαμε να το καταφέρουμε γιατί ήταν λίγο έτσι πιεσμένος ο χρόνος τους. Μιλάμε για ανθρώπους της τροχέας τώρα, έτσι, εδώ του Ηρακλείου. Το Χανίων είναι πιο πέρα, έχουν αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά. Το θέμα είναι πάντως ότι όπως είπε και ο Κώστας Ελιγάρδος σήμερα το πρωί, το μεσημέρι στην Πηξίδα, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό. Πρέπει να νομοθετηθεί κάτι. Θα μου πεις τι γίνεται στην Ευρώπη. Γιατί και στην Ευρώπη υπάρχουν πατίνια. Άκου όμως κάτι. Ναι, ακριβώς αυτό όπως το πες, το είπα και εγώ σήμερα στον αστυνομικό που μίλαγα. Λοιπόν, το εξηγούσα ότι μα μου λέει δεν υπάρχουν. Του λέω κάτι. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ποδηλατόδρομοι. Παντού. Αυτό είναι θέμα του Δήμου όμως. Ακού. Δεν είναι θέμα του Υπουργείου Μεταφορών να φτιάξει ποδηλατόδρομους. Ο Δήμος το φτιάχνει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Λοιπόν, στην Ολλανδία, παραδείγματος χάρη, που τα πατίνια είναι το τρίτο μέσο μαζικής μεταφοράς. Έτσι, το τρίτο μέσο μεταφοράς των κατοίκων. Το πρώτο είναι τα λεωφορεία, τα τραμ και τα αστικά μέσα. Έτσι. Το δεύτερο είναι τα ποδήλατα. Και το τρίτο είναι τα πατίνια. Και μετά έρχονται τα ταξί. Στην Ολλανδία αυτό, έτσι. Και μιλάμε σε όλη την Ολλανδία τώρα. Και στο Άμστερνταμ και στην Ουτρέχτη και παντού. Λέω την Ουτρέχτη γιατί στην Ουτρέχτη ήταν η πρώτη ειδική δρόμη για πατίνια. Δεν μπορούσε να βγει από εκεί. Αν έβγαινε, δεν το είχε κλείσει. Αυτό πρέπει να γίνει και στην Ελλάδα. Βλέπω τώρα κάποια πλάνα που είναι με πατίνια όλοι στο δρόμο. Βλέπω κάτι Πακιστανούς που ανεβαίνουν 2-2-3-3 πάνω. Πριν από μια εβδομάδα είδα και έναν με ένα παιδάκι. Να το έχει μπροστά το παιδάκι και αυτό από πίσω. Εντάξει, ήθελα να του ρίξω σφαλιάρα. Να, μα την Παναγία σου μιλάω. Ήθελα να του ρίξω σφαλιάρα γιατί έλεγα: μα πέσει με το παιδάκι τώρα τι θα κάνει. Δηλαδή θα πέσει πάνω στο παιδί. Άθε, πέφτει το παιδί, χτυπάει λίγο, εντάξει. Αλλά άμα πέσει εσύ πάνω στο παιδί, τι θα γίνει. Λοιπόν, το θέμα αυτό είναι πολύ μεγάλο. Από ό,τι μαθαίνω, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ετοιμάζεται να ανοίξει θέμα γι' αυτό. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει. Μέχρι να φτιαχτούν δρόμοι ειδικοί για τα πατίνια, θα πρέπει να τα απαγορεύσουν. Δεν γίνεται αλλιώς. Ξέρετε πόσες εταιρείες από πίσω είναι που τα νοικιάζουν. Ξέρετε τι πληρώνουν αυτές οι εταιρείες σε καταστροφές. Ξέρετε στη λίμνη των Ιωαννίνων πόσα πατίνια είναι μέσα στη λίμνη. Μίλαγα σήμερα με μια φίλη μου, τη Βερόνικα, η οποία είναι στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια και μου έλεγε ότι όταν κάνανε ένα καθαρισμό της λίμνης, εκτός από το ότι άλλο βρήκανε 48 πατίνια μόνο μπροστά από εκεί που είναι το μαγαζί και το καφέ που έχει στα Ιωάννα και έχει και βατραχοπόδαρα εκεί, για να ξέρεις, για να καταλάβετε που λέω. 48 πατίνια και όλος ο Δήμος, ξέρεις πόσα είχε, 110.

Και επειδή το πήγαμε σε ρήμα αυτά τα πολιτικά τώρα και τα τέτοια, θα το πάμε έτσι μέχρι το τέλος, να πούμε έτσι μερικά. Λοιπόν, να σας πω ένα πολύ ωραίο νέο. Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας, στον Κολονό, στην Αθήνα, συνέλαβε ένα διαρρήκτη. Τον είδε να μπαίνει μες στο σπίτι περίεργα, τον παρακολούθησε, περίμενε και με το πήγε να βγει, το ορμάει να τον πιάσει. Εκτός υπηρεσίας. Και ο διαρρήκτης τον κάρφωσε με κατσαβίδι. Τον τραυμάτισε. Σοβαρά. Αλλά άντεξε και ο άνθρωπος, τον κατάφερε, τον έβαλε κάτω, ήρθαν οι ενισχύσεις, τον πήραν, τον συλλάβανε. Απλά, γιατί το λέω τώρα αυτό. Είδατε ότι αυτά τα θέματα δεν πολυπαίζουν. Κρίμα δεν είναι. Λοιπόν, μου λένε ότι εκεί που έγινε στη Λάρισα το περιστατικό με το παιδάκι με το πατίνι, στο νοσοκομείο έχουν καθημερινά πάνω από 10 περιπτώσεις ατόμων που έχουν πέσει και έχουν χτυπήσει με πατίνι. Καθημερινά 10, 13 άτομα. Είναι ο μέσος όρος 13 με 14 άτομα που πάνε εκεί για με τραύματα, με τραυματισμούς από πεσήματα. Γι' αυτό κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί. Και εδώ ανεξέλεκτα. Στο Ηράκλειο είναι ανεξέλεκτο, το βλέπεις έτσι. Δηλαδή, προχθές στη δικαιοσύνη πρέπει να ρίξω σφαλιάρα σε έναν. Στον πεζόδρομο τώρα, έτσι. Ένα και από δίπλα μου και με έβρισε που ήμουν και στη μέση. Τι λένε μεγάλη. Έχει χάρη που δεν βαριόμουν να τρέξω τώρα τον προλάβω. Άμα τον προλάβω να του ρίξω σφαλιάρα, δεν υπήρχε περίπτωση. Δηλαδή, μου τη λες εμένα που περπατάω στον πεζόδρομο και εσύ που περνά με το πατίνι σφαίρα σου κόβω και το δρόμο. Τι λένε μεγάλη. Είναι σαν αυτό που έγινε σήμερα στη Βουλή με το Δοδονή του Πασό και την Κωνσταντοπούλου. Τα μαθές. Α, ναι. Ο κύριος Δουδονής ήταν έξαλλος και έλεγε στην Κωνσταντοπούλου: δεν δέχομαι υπομορφή. Χτύπαγε τα χέρια του πάνω στο τραπέζι. Σαν τρελός, ξέρεις, οι τρελοί χτύπανε τα χέρια του στα τραπέζια. Οι τρελοί, δηλαδή, όταν έχεις φρικάρει, όταν έχεις αφινιάσει και θες να πεις το ότι έχεις δίκιο, χτύπας τα χέρια στο γραφείο. Κοπανιέσαι. Κοπανιόταν λοιπόν και ο Δουδονής και του λέει: Κωνσταντοπούλου, μη μου χτυπάτε τα χέρια σας. Αρχίζει το Πασόκ τώρα, αρχίζει η ζωή τώρα, δεν τη δίνουν σημασία από τη Νέα Δημοκρατία. Και αρχίζει να τα βάζει με το Πασόκ τώρα. Πρέπει με κάποιον να τσακώνεται κάθε μέρα. Καταλαβες. Και αυτό θα συνεχιστεί τώρα. Αυτό έγινε στη συνεδρίαση της διάσκεψης των Προέδρων για τη μία ηγεσία της Αρχής Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ωρε φίλε. Δηλαδή, είναι, άκου να δεις τώρα κάτι. Αυτή η αρχή είναι αυτή που προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα, έτσι. Δηλαδή, άμα πάει ο άλλος σε βιντεοσκοπή με το κινητό του, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπαίνει μπροστά. Και έχει πάει ο Κωνσταντοπούλης αυτή την αρχή. Που έχει βιντεοσκοπήσει τους πάντες. Δηλαδή, που ό,τι γίνεται, σηκώνει το κινητό και το γράφει. Τώρα, στον κύριο Δουδονή, όμως η Ζωή Κωνσταντοπούλου έπρεπε να του δείξει ένα βίντεο που έχει στο κινητό της. Και το ξέρω ότι το έχει. Ένα ωραίο βίντεο. Έχει ένα ωραίο βιντεάκι. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι βίντεο ή αν είναι φωτογραφίες πολλές. Πάντως, εγώ πιστεύω ότι είναι και βίντεο. Και αφορά τον συναδελφό του, τον κύριο Μάντζο. Μαζί είναι. Το βίντεο αυτό πρέπει να το δει. Αν δεν το έχει δει ο κύριος Δουδονής, πρέπει να το δει. Γιατί άμα το δει, δεν θα ξαναφωνάξει στη ζωή. Trust me. Λοιπόν, έγιναν μαλλιά κουβάρια ο Παναγιώτης Δουδονής και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Μην μας κοροϊδεύετε, κύριε Δουδονή, του έλεγε. Πρόκειται για μείζον σκάνδαλο, πάλι τα ίδια, ξέρεις, για την Αρχή Προστασίας Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Γενικά τα έχουν πάλι η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ήθελα να σας παίξω το βίντεο, αλλά βαριέμαι. Λοιπόν, πετάχτηκε και ο καημένος ο Κακλαμάνης και λέει: σας άκουσα ότι επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά, λέει ο άνθρωπος. Σιωπή τη κάνει. Και του λέει αυτή: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Τι σας έλεγα πριν από λίγο, ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Και λέει ο Δουδονής: όποιος μετά την παρέτηση με Νουδάκου το Μάιο του 2025 θέλει ένα κέφαλι η Αρχή Προστασίας, υπηρετεί πονηρά σχέδια. Και του λέει Κωνσταντοπούλου: μπράβο, το βρήκατε. Βάλτε μια συνταξιούχο δικαστή σαν τη Σακελαροπούλου. Και τη λέει ο Δουδονής: έχω μια ακαδημαϊκή διαδρομή παρά τον ιερό της ηλικίας μου. Δεν δέχομαι μορφή. Σας άκουσα προσωπικά. Και του λέει Κωνσταντοπούλου: δεν τρέπεστε λίγο, μην χτυπάτε τα χέρια σας. Τα σχολείπανε κι άλλα εκεί πέρα, αλλά εγώ στέκομαι σε ένα κομμάτι, μόνο και αυτό το πιο βασικό. Λέει η Κωνσταντοπούλου στον Κακλαμάνη: ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Πολύ θα θέλαμε να μάθουμε όλοι μας γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά ο κύριος Δουδονής. Μήπως έχει να κάνει με το περιστατικό με τον κύριο Μάντζο, ρωτάω. Αλλά πού θα βρω απάντηση, πουθενά. Δεν πειράζει. Το ξέρουν όλοι με στη Βουλή. Κάποια στιγμή θα το μάθει και ο κόσμος έξω. Γιατί κάποια στιγμή η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα κατηθεί και κοίτα, θα το πετάξει το βίντεο. Ειδικά όταν θα θέλει να υπερασπιστεί
τα δικαιώματα μιας γυναίκας. Το είπα. Γεια σας.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, πολίτικα 89,8. Ναι, σωστά, γιατί δεν είπα το τηλέφωνο, λένε όλοι, του Viber. 6932-907-898, το Viber του πολίτικα. Μπορείτε να μας στέλνετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις, τα μπινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Ευτυχώς που δεν χρειαζόμαστε την άδεια της ζωής Κωνσταντοπούλου για να το κάνουμε αυτό. Λοιπόν, σας είπα πριν ένα διάλογο που διεμηνήθηκε στη Βουλή για την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σας είπα για μια στιχομηθεία που είχαν ο κύριος Δουδονής με την κυρία Κωνσταντοπούλου και τον κύριο Κακλαμάνη. Λοιπόν, το έχουμε ηχητικά γιατί ο Γιάννης Δασκαλάκης, παιδιά, όταν ψάχνει, βρίσκει. Και όποιος ψάχνει, βρίσκει, λένε. Έτσι. Οπότε, σας βάζω να τα ακούσετε για να καταλάβετε τι είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου μέσα στη συνεδρίαση.
1: Σας άκουσε τα δύο βιογραφικά. Σας άκουσε να του επιτίθεστε και δεν έβγαλε τσιμουδιά.
2: Δεν ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά.
0: Τόπε. Ξέρει γιατί δεν έβγαλε τσιμουδιά. Κύριε Δουδονή, πολύ θα θέλαμε να μάθουμε γιατί δεν βγάλατε τσιμουδιά. Αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία από την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία σας κατηγόρησε κιόλας για τα μέλη αυτά που θα μπουν μέσα στην Επιτροπή. Είδατε 42 βιογραφικά, είσαστε θεσμικό κόμμα, σοβαρό κόμμα, όπως είπατε κι εσείς, αλλά σας είπε ότι δεν βγάλατε τσιμουδιά και ξέρετε γιατί δεν βγάλατε τσιμουδιά. Πολύ θα ήθελα να μάθω για ποιο λόγο ο κύριος Δουδονής δεν έβγαλε τσιμουδιά. Μήπως είναι το περιστατικό με τον κύριο Μάτζο? Μήπως είναι το περιστατικό που η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ένα βίντεο στα χέρια της, μάλλον έτσι λένε στη Βουλή, ότι έχει ένα βίντεο στα χέρια της, το οποίο είναι από μια κατάσταση που δημιουργήθηκε μέσα στη Βουλή εδώ και κάμποσους μήνες και δεν έχει μαθευτεί για ποιο λόγο έγινε αυτό. Έχει να κάνει με μια γυναίκα, έχει να κάνει διάφορα. Δεν ξέρω, ίσως γι' αυτό, κανείς δεν ξέρει. Πάντως πολύ θα θέλαμε να μάθουμε, κύριε Δουδονή, γιατί δεν βγάλατε τσιμουδιά. Έτσι λέει η Κωνσταντοπούλου. Και επειδή εμείς το πάμε και λίγο παρακάτω, να ξέρετε ότι αν έχει το βίντεο αυτό η κυρία Κωνσταντοπούλου και γι' αυτό δεν βγάλατε τσιμουδιά, πείτε στον κύριο Μάτζο να της πει να το βγάλει το βίντεο. Ναι, ναι, ναι. Γιατί κάποιοι μου λένε ότι το ξέρει και ο κύριος Μάτζος το λόγο. Αλλά δεν είμαι σίγουρος. Εγώ τι να πω τώρα, ένας απλός ρεπορτεράκος είμαι. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται και είμαι στη Βουλή. Ξέρουμε. Όλη η Βουλή ξέρει. Τι να κάνουμε. Άμα δεν το πούνε αυτοί, εγώ δεν μπορώ να το πω. Τι να πω εγώ. Για ποιο λόγο τσακώνονται μεταξύ τους και μετά τα βρίσκουνε. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου πάνω στα Τέμπη, εκεί στη δίκη που διακόπη πάλι, έκανε φασαρία και αυτά, δεν βγήκαν από το Πασόκ, από τα άλλα κόμματα να πούνε ό,τι κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί. Αλλά είπαμε, θα βγουν οι γονείς σε λίγο και οι συγγενείς των θυμάτων. Περιμένετε και θα το δείτε. Σε 30 μέρες που θα ξεκινήσουν πάλι οι δίκοι, θα έχει τρομερό γέλιο. Τρομερό γέλιο για κάποιους που δεν παίρνετε σοβαρά το τι γίνεται εκεί μέσα. Και το τι προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι. Εδώ θα μου πει η κυρία Κωνσταντοπούλου την πείραξε ο ήχος της κλούβας των αυτοκινήτων. Της κλούβας των αστυνομικών. Την πείραξε. Και ξέρεις τι είπε. Ότι το κάνανε επίτηδες οι αστυνομικοί. Για να μην ακούγεται λίγο που θα μιλάει. Ξέρεις, δεν πήγε η κυρία Κωνσταντοπούλου να κάνει δηλώσεις και μετά σκάσανε οι κλούβες από δίπλα της. Αυτή πήγε δίπλα από τις κλούβες να κάνει δηλώσεις. Άρα. Πω ρε φίλε, το έχω χάσει. Δηλαδή. Άστο, δεν ξέρω. Λοιπόν, βάλει να ακούσουμε ένα τραγούδι και επανερχόμαστε. Το βρήκαμε το Χαμπίμπι. Χαμπίμπι. Το έχουμε. Όχι ακόμα. Εντάξει. Σε λίγο. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα γιατί μετά από ένα έτσι σκηνικό που συνέβη σήμερα σε μένα, αποφάσισα να αλλάξω ήχο στο χαλί. Θα έχουμε το No Easy Way Out, αλλά θα έχουμε και το Χαμπίμπι. Ναι, θα έχουμε και τα δύο, Γιάννη μου. Γιατί το Χαμπίμπι δείχνει μια διάθεση που έχουμε. Καταλαβές. Να αγαπάμε όλο τον κόσμο ασχέτως από το τι κάνουν. Ασχέτως από το τι δημιουργείται μέσα στο κεφάλι τους και είναι λίγο. Ξέρεις, χάνεται λίγο το έργο. Αλλά δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε για να το βρίσκουμε το έργο. Και ξέρεις, όποιος ακολουθεί την ουρά του, δεν βρίσκει ποτέ το δρόμο για κάτι παραπάνω. Να το ξέρεις αυτό. Λοιπόν, Γιάννης Δασκαλάκης φίλοι, θα μου λείψει πολύ, θα πάει στην Νορβηγία, παιδιά. Πάνε οι Νορβηγίδες όλες.

Λοιπόν, πρόκειται για το τραγούδι που θα είναι το hit του καλοκαιριού. Το έχετε ακούσει πρώτοι εδώ από αυτή την εκπομπή. Θα τα ακούτε συνέχεια τώρα, γιατί αποφάσισα αυτό το τραγούδι, επειδή έχει αυτούς τους στίχους που έχει, να θα ακούσει σε λίγο τι λέει. Χαμπίμπι. Λοιπόν. Α, περίμενε, θα το ξαναβάλουμε. Γίνεται να το λίγο πίσω. Γίνεται να το λίγο πίσω, να το ακούσει και από το Χαμπίμπι που λέει. Λοιπόν, είναι το τραγούδι που θα ακούτε πολύ συχνά τώρα σε αυτή την εκπομπή, γιατί πραγματικά είναι το hit του καλοκαιριού. Είναι κομματάρα. Έχει μια ιστορία που δεν θα σας την πω ακόμα. Θα σας την πω την άλλη εβδομάδα, ίσως. Αλλά ακούστε το τραγούδι τώρα για να καταλάβετε γιατί τραγουδάρα μιλάμε. Και είναι ξεσηκωτικό. Και θα δείτε ότι με το που το ακούσετε, μετά θα λέτε όλοι στον άλλον, στο δίπλα σας, Χαμπίμπι, Χαμπίμπι.

Πάμε λοιπόν. Τα ακούσαμε το Χαμπίμπι, έτσι, γιατί το ξαβάλουμε άλλη μια φορά. Γιατί παιδιά, ακούσαμε κάτι. Δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνω το Γιάννη να του βάζω δουλειές να κάνει και έχει φρικάρει. Αλλά Γιάννη μου, άκου να δεις κάτι που έχει συμβεί τώρα. Λοιπόν, πριν πόση ώρα παίξαμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου? 2 λεπτά, 3. Ξανατσακώθηκε. Πήγε στη Βουλή τώρα μέσα και τσακώθηκε με τον Κερίδη και τι έκανε. Ανέβηκε στο βήμα και έπαιξε ένα ηχητικό για τη Γάζα. Και τη λέει ο Κερίδη, γυρίστε πίσω στα θρανία, κυρία μου. Και έχει γίνει χαμό με στη Βουλή. Δεν την προλαβαίνει, παιδιά. Κάτι έχει γίνει. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάτι έχει γίνει. Πριν πόση ώρα τσακωνόταν στην προστασία, στην αρχή προστασία δεδομένων. Τώρα τσακώθηκε με τον Κερίδη. Τι να πει, φίλε. Δεν παλεύεται αν

Λοιπόν, για να καταλάβετε τώρα τι έγινε. Πάλι πήγαν αυτοί οι φιλοτήλα, πώς τους λένε. Ξέρεις που δεν πλένονται και μπαίνουν μέσα στα σκάφη και πάνε εκεί προς το Ισραήλ να δώσουν αλεύρι. Από ένα σακουλάκι αλεύρι ο καθένας. Ξέρεις αυτές οι ομάδες, με τους άλλους. Λοιπόν, και έχουν καταγγείλει αυτοί ότι μπήκαν μέσα στα εθνικά ύδατα, τα δικά μας. Έτσι, και πιάσαν αυτούς που πηγαίναν εκεί. Κάτι τέτοιο έχω καταγγείλει. Και βγήκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου πάνω στο Βήμα της Βουλής να καταγγείλει πειρατεία και απαγωγή, λέει, δεκάδων ανθρώπων. Χαρακτηρίζοντας μάλιστα αυτή την πράξη διεθνές έγκλημα. Και κάλεσε και την κυβέρνηση να παρέμβει. Λοιπόν, μιλάμε ανήκους τα πράγματα, έτσι, δεν υπάρχουν αυτά. Ο Δημήτρης Καρίνης της απάντησε ότι πρέπει να μάθει τη διαφορά εθνικών και διεθνών υδάτων και την κατηγόρησε για κακοπαιγμένο θέατρο. Έλα ρε τώρα, ρε Καρίνη, τα λες αυτά. Δεν τα λένε αυτά, ρε φίλε. Κακοπαιγμένο θέατρο στον Κωνσταντοπούλου. Λοιπόν, αμέσως η κυρία Κωνσταντοπούλου κατηγόρησε τον Υπουργό Ενέργειας, άκου, ότι απέφυγε να απαντήσει λόγω των δεσμών, λέει, με τον Ισραήλ. Και ο Καρίνης κάλεσε την Κωνσταντοπούλου να συμπεριφερθεί κοινοβουλευτικά και τόνισε ότι υπάρχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στα διεθνή ύδατα. Λοιπόν, το έχουμε το ηχητικό, αλλά επειδή δεν έχω να το πω δεύτερη φορά. Γιάννη μου, ξαναβάλει το χαμπίμπι, να παίξει λίγο έτσι, γιατί θα πάμε στα αραβικά τώρα, ξέρεις, θα γίνει πως θα έχει η φάση. Και μετά παίζουμε και το ηχητικό της Κωνσταντοπούλου. Θα το παίξουμε, λες. Δύο ηχητικά την ημέρα, πολύ, το γιατρό τον κάνουν πέρα. Πάμε.

Ωχ, έχει πιάσει μια φωτιά στην Αθήνα σε ένα. Όπω, μιλάμε για τεράστια φωτιά. Έχει επικρατεί και στα σπίτια τώρα. Λοιπόν, είναι μια φωτιά που ξέσπασε σε ένα κατάστημα με ανταλλακτικά στο ήλιο. Οι πυκνοί καπνοί τώρα έχουν επεκταθεί και σε κτίρια που βρίσκονται δίπλα. 32 πυροσβέστες, 13 οχήματα με ειδικό κλιμακοφόρο όχημα έχουν επέμβει εκεί. Χαμός γίνεται, απίστευτη φωτιά. Μαύρα όλα τα γκρι. Χαμός. Τρομερό το βίντεο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλη είδηση. 89χρονος που ο πιστολέρο που πήγε εκεί στον ΕΦΚΑ από το δικείο και στο εφετείο, προφυλακιστέως τελικά. Δεν τον λυπήθηκε ο εισαγγελέας να τον αφήσει έξω με βραχιολάκι όπως νομίζαμε οι περισσότεροι, γιατί αυτό λέγαμε, ότι θα τον βγάλει και τον αφήσει με το βραχιολάκι στο σπίτι. Αλλά τελικά τον άφησε προφυλακιστέω. Δεν λες τον εισαγγελέα τι που μπορούσε και σένα. Εντάξει. Η μαγιά πληρώνεται. Ξέρεις, πολλοί είναι μάγκες. Κοίτα, το παίζουν μαγιά. Έτσι. Το παίζουν μάγκες. Φωνάζουν για τελειά και μόλις έρθει η ώρα. Χεσμεντέν όλοι. Κραπ, κάτω τα χεράκια, κάτω το κεφαλάκι και προχωράνε. Εντάξει, μια και είπαμε για τον 89χρονο, στη ΔΥΠΑ Βέλιας, τι έγινε. Ένα ζευγάρι μπήκε μέσα και τα έκανε γυαλιά καρδιά. Και λέει, επειδή δεν πληρώθηκε για ένα ποσό που ήταν, και λέει, καλά έκανε ο 89χρονο στον ΕΦΚΑ. Τώρα τι σχέση είχε ΕΦΚΑ με τη ΔΥΠΑ. Δηλαδή, τι τρελή ήταν αυτή, δεν μπορώ να φανταστεί. Και μια και μιλάμε για τρελούς, θα σας πω σε λίγο κάτι. Περπατούσα την καλοκαιρινού σήμερα για να έρθω εδώ προς το κέντρο, να πάω προς το κέντρο και από το κέντρο ξέρεις παίρνω μετά ταξί και έρχομαι εδώ πέρα στη ΔΥΠΕ. Λοιπόν, εκεί που περπάταγα στην καλοκαιρινού ξαφνικά βλέπω ένα ζευγάρι να αρχίσει να πλακώνεται. Και λέω, εδώ κάτι θα γίνει. Φαινόταν ότι δεν ήταν καλά. Ξέρεις, από άποψη ναρκωτικών και τέτοια. Λοιπόν, όχι, ήταν πολύ κυριολομούς δημένοι και οι δύο, και ο άντρας και η γυναίκα. Έχει πάρει ο άντρας τη γυναίκα, από τη γυναίκα το τσαντάκι, και αυτή αρχίζει και το χτυπάει. Μη με χτυπάσει, λέει, έχω χτυπήσει. Πλακώνονται, τους βλέπει ο κόσμος. Αρχίζει αυτός να τρέχει, να φύγει με το τσαντάκι της γυναίκας. Τον κυνηγάει αυτό από πίσω. Αρχίσανε με τη μία, γύρω στα 10-15 άτομα να τον κυνηγάνε. Να τραβήξουν βίντεο. Και τρέχανε πίσω από το ζευγάρι αυτό, τραβούσαν βίντεο. Για να γλιτώσει, τέλος πάντων, του παίρνει το τσαντάκι αυτή σε κάποια στιγμή στη γωνία της καλοκαιρινού, εκεί λίγο πριν φτάσουμε στην πλατεία. Της παίρνει το τσαντάκι, του παίρνει το τσαντάκι. Και τι κάνει, πάει και μπαίνει μέσα στην εκκλησία, στον Άγιο Τίτο. Όχι στον Άγιο Τίτο, στον Άγιο Μινά. Λοιπόν, στην εκκλησία και μόνο από κάτω όμως. Στην Άγια Κατερίνη. Και μπαίνει μέσα. Με το που μπαίνει μέσα αυτή να κρυφτεί, μπαίνει και αυτός. Και λέει, όχι, εδώ θα γίνει η τζέτζελο, μέσα στην εκκλησία. Μπαίνουν όλοι μέσα. Εγώ κάτσε εκεί στη γωνία και το βλέπω και έχω μείνει εμφρόντι του. Και βγαίνουν έξω, αρχίζει αυτή να το χτυπάει. Και κάνει μια χράπο τύπος και ξαναπέμπει το ζωράκι και φεύγει. Και αρχίζει αυτή το κυνηγάει με τις γόβες. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν βοήθεια από πουθενά. Και το βλέπεις αυτό και γινόταν τώρα μπροστά στα μάτια παιδιών που παίζανε εκεί μπροστά στην Αγία Κατερίνη. Δηλαδή και στην Πλατείτσα, που είναι το ξενοδοχείο δίπλα. Άρα ήταν παιδάκια που παίζανε, γονείς, ήταν οι άνθρωποι που καθόντουσαν στην καφετέρια δίπλα και βλέπαν αυτό το σκηνικό. Και ένας δεν σηκώθηκε να πει, ρε παιδί μου, τι κάνετε, ρε παιδιά, ηρεμήστε, ξέρεις κάτι. Τους αφήνανε να πλακώνονται και σηκώσαν τα κινητά τους. Λοιπόν, και το έβλεπα και έλεγα, σε κοίτα που καταντήσαμε. Δηλαδή, αντί να προσπαθούμε να προσφέρουμε ή να φτάσουμε κοντά σε κάποιον που έχει νεύρα και μπορεί να ορίεται για το δικό του λόγο ή να γίνεται για ένα σκηνικό περίεργο. Δηλαδή, η πρώτη μας σκέψη είναι να το τραβήξουμε βίντεο στο κινητό. Πού καταντήσαμε. Δηλαδή, όποιος τσακώνεται τώρα πρέπει να έχει το κινητό ανοιχτό για να δείξει το λόγο που τσακώθηκε. Έτσι, αυτό πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Να έχουμε το κινητό σε μια έτσι κατάσταση μπαμ, με το που γίνει κάτι μπαμ να αρχίσουμε να γράφουμε ό,τι γίνεται γύρω μας. Αν μας βρίζουν, αν μας συμπεριφέρονται άσχημα ή αν οτιδήποτε και αν γίνεται, να έχουμε το κινητό έτοιμο να γράφουμε για να έχουμε αποδείξεις, ρε παιδί μου, ότι έγινε αυτό που έγινε και ότι δεν υπόθηκε κάτι άλλο από αυτό που υπόθηκε. Καταλαβαίνεις, δηλαδή, καταντάς να είσαι εξαρτημένος από αυτό για να δείξεις κάτι. Τι να πεις. Δεν του είπε ένα χαμπίμπι τύπησα εκεί να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, να βάλτε στο τραγούδι, δεν τα ακούσει, όχι, μην βάλτε σε αυτό, βάλτε κάτι άλλο να ακούσουμε και επιστρέφουμε σε λίγο. Τι ώρα είναι? Είναι η ώρα δύσκολη, έτσι, είναι η ώρα δύσκολη. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Λοιπόν, να δείτε τι είναι αυτή η διαδραστικότητα, ρε παιδί, πόσο μου αρέσει με τους φίλους εδώ. Έλεγα και το σκηνικό αυτό που έγινε σήμερα στην Καλοκαιρινού εκεί και φτάσαμε μέχρι την Αγία Κατερίνη. Αμέσως μου στείλανε στο Viber την Πολίτικα βίντεο από αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή έτυχε τώρα να μας ακούνε δύο άνθρωποι και δύο άνθρωποι μας στείλανε δύο διαφορετικά βίντεο. Τρία. Ο ένας μου στείλε δύο, ο άλλος ένα. Και είναι αυτό το σκηνικό. Και μάλιστα μου γράφουν στο μήνυμα εδώ στο Viber του Πολίτικα ότι έγινε αυτό το σκηνικό και το είδαμε κι εμείς και πραγματικά λέει, δεν σε είδαμε λυπούσουν εκεί. Λέω δεν πειράζει, με είδατε καλύτερα. Γιατί άμα με βλέπατε θα λέγατε γιατί τράβηξες και εσύ που είσαι δημοσιογράφος. Αλλά δεν το τράβηξα γιατί παιδιά είδατε την κατάσταση. Λοιπόν, θα το ψάξουμε λίγο να δούμε αν πρέπει να παίξει ή όχι. Έτσι, αυτό το βίντεο. Γιατί είναι, πραγματικά είναι. Okay. Λοιπόν, μου στείλανε και ένα μήνυμα τώρα. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Πριν από λίγο σας έπαιξα ένα βιντεάκι που αφορούσε το τι λένε στην Τουρκία για μας. Λοιπόν, θα σας το ξαναβάλω να το ακούσετε και υπάρχει λόγος που θα το κάνω αυτό.
1: Υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση στην Τουρκία,
2: ναι,
1: από την αντίδραση που δέχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση.
2: Για δηλαδή
1: από
2: θέμα.
1: Την ελληνική αντιπολίτευση, όχι από την τουρκική,
2: ναι,
1: από την ελληνική αντιπολίτευση. Λένε χαρακτηριστικά τα κόμματα της αριστεράς, λένε στο CNN Turk και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι καλώς αντιδρούν στο Μητσοτάκη, ότι οι ελληνικοί χαρακτηριστικά τα κόμματα της αριστεράς, λένε στο CNN Turk και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι καλώς αντιδρούν στο Μητσοτάκη, ότι

Γιατί έκανε κάτι για την Τουρκία. Τους έριξε στα αυτιά. Θα το πω και στον ίδιο, άμα τον βγάλουμε τώρα. Λοιπόν, βάζουμε τραγούδι και επανερχόμαστε να μιλήσω με τον Γιώργο Αυτιά, να δούμε αν είναι διαθέσιμος να βγει να μιλήσει. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό να το δείτε. Η αντιπολίτευση ελληνική τα έχει βρει με την τουρκική κυβέρνηση. Δηλαδή, ξέρεις, δηλαδή, κάνει κάτι η αντιπολίτευση εδώ πέρα στην Ελλάδα και οι Τούρκοι χαίρονται. Άρα, αυτό είναι καλό ή κακό? Κακό είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, όταν τσαντίζεις, μου έλεγε. Α, μας το έχει πει και ο στρατηγός, έτσι, ο ναύαρχος, ο Εγκορφόπουλος. Όταν βλέπεις τους Τούρκους, λέει, και τσαντίζονται με κάτι που γίνεται στην Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, οπότε, αλλάξτε, ακούστε το τραγούδι το επόμενο. Βάλτε το Χαμπίμπι πάλι που είναι ωραίο, ξέρεις. Δεν μπορείς να το βάλεις. Δεν καλά, βάλε μου ένα άλλο. Λοιπόν, βάζεις ένα άλλο τραγούδι. Παίρνω τηλέφωνο Γιώργο Αυτιά, να δούμε αν θα βγει στη γραμμή. Πάμε.

0: Λοιπόν, ο Γιώργος Αυτιός στο Ευρωκοινοβούλιο. Τέλος οι χρηματοδοτήσεις στην Τουρκία όσο απειλεί την Ελλάδα. Λοιπόν, με αφορμή το βίντεο αυτό που σας έπαιξα πριν με τον Μανώλη Κωστίδη και με αφορμή αυτό που έκανε ο Γιώργος Αυτιάς στην Ευρωβουλή, γιατί ο ίδιος είναι που ζήτησε την περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυλίων προς την Τουρκία, όσο συνεχίζονται οι απειλές κατά της Ελλάδος. Τέλος. Δεν θα τους δίνετε λεφτά, αν τον εμάς μας απειλούν. Τι πιο ωραίο. Αυτό λοιπόν το πράγμα τσάντισε τους Τούρκους. Άρα, καλά τα έκανε ο Γιώργος Αυτιάς. Όταν λοιπόν ο Γιώργος Αυτιάς κάνει αυτό και ο Μανώλης Κωστίδης μας λέει αυτό.
1: Ικανοποίηση στην Τουρκία, ναι, από την αντίδραση που δέχεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη από την αντιπολίτευση.
2: Για δηλαδή
1: από
2: θέμα.
1: Την ελληνική αντιπολίτευση, όχι από την τουρκική,
2: ναι,
1: από την ελληνική αντιπολίτευση. Λένε χαρακτηριστικά τα κόμματα της αριστεράς, λένε στο CNN Truk και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ότι καλώς αντιδρούν στο Μητσοτάκη, ότι η ελληνική αντιπολίτευση ύψωσε ανάστημα στο Μητσοτάκη.
0: Λοιπόν, και επειδή εμείς τα βάζουμε τα πράγματα σφαιρικά, καλησπέρα κύριε Αυτιά.
3: Καλησπέρα Νίκο, τι κάνεις?
0: Είμαστε καλά, προσπαθούμε για το καλύτερο όπως πάντα, ξέρετε τώρα.
3: Και μόλις προσγειώθηκα, με ρώταγες πριν φύγω από Στρασβούργο, αν προλαβαίνω για τον αδερφό μου τον Νίκο, είμαι εδώ.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πραγματικά έδεσα τα δύο θέματα τώρα αυτά. Ακούσαμε τον Μανώλη Κωστίδη να λέει, ρε παιδί μου, να λέει ότι στην Τουρκία χαίρονται όταν που η ελληνική αντιπολίτευση ταχώνει στο Μητσοτάκη. Και είναι περίεργο. Γιατί όταν οι Τούρκοι τσαντίζονται με τους Έλληνες σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά. Έτσι δεν είναι?
3: Λοιπόν, η Τουρκία έχει φάει.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Ότι αφού τους ρίξατε στα αυτιά, έτσι.
3: Η Τουρκία έχει φάει 10 χαστούκια. Ποια είναι αυτά? Πρώτον, αποκλείστηκε από το safe.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
3: Δεύτερον, αποκλείστηκε από το Invest in You, ήταν το δεύτερο πρόγραμμα,
0: ναι,
3: το οποίο αφορούσε τα υπόλοιπα του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Ναι.
3: Τρίτον, έφαγε αυτή τη σφαλιάρα την προχθεσινή.
0: Από εσάς.
3: Κάθε φορά, εγώ εκφράζω τους Έλληνες.
0: Ναι, οπότε, ζητήσατε, να το πούμε, ζητήσατε την περικοπή των ευρωπαϊκών κονδυλίων αν συνεχιστούν οι απειλές κατά της Ελλάδος. Και το δέχτηκαν.
3: Όχι, κάθε φορά που θα απειλεί,
0: ναι,
3: θα κόβεται και από ένα κονδύλιο από αυτά που έπαιρνε παλιά.
0: Α, το κάνατε ακόμα καλύτερο εσείς.
3: Βέβαια. Κάθε φορά, γιατί εγώ είμαι εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού.
0: Ναι, ναι,
3: κάθε φορά που θα βγαίνει ο Φιντάν και θα κάνει το μάγκα, τέλος. Τρίτον, τέταρτο χαστούκι για την Τουρκία είναι αυτό που λέμε το τουρκολιβικό μνημόνιο. Δεν υπάρχει τουρκολιβικό μνημόνιο.
0: Την πατήσανε και εκεί, ναι.
3: Εκεί την πατήσανε. Πέμπτο χαστούκι, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο. Θα τα ζώσουν ποτέ ότι στην Κάρπαθο θα μπαίνανε αντιεροπορικά?
0: Όχι, εντάξει. Ήτανε δύσκολο.
3: Όχι. Θα γινότανε πόλεμος.
0: Μας βοήθησε η συγκυρία.
3: Έκτο χαστούκι.

0: πολεμικά αεροπλάνα και πολεμικά πλοία στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Ελληνικά.
1: Είναι απαλωτά τα χαστούκια.
0: Έχει το χαστούκι.
1: Και ζευγάρι μια τάνε δεν είχαν χωρίσει.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν, Νίκο μου, ότι η Τουρκία... Α, 7ο χαστούκι. Η ομιλία του Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, όπου εκεί καταλάβανε οι Τούρκοι ότι χάνουν την μπάλα.
1: Καλά, εγώ πιστεύω ότι μεγαλύτερο χαστούκι ήταν αυτό που τους ρίξατε τώρα εσείς με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και το δεύτερο μεγαλύτερο χαστούκι, μάλλον αμέσως επόμενο χαστούκι, είναι το ότι ήρθε εδώ πέρα ο Εμμύρης του Κατάρ. Τον οποίο τον είχαν σίγουρο οι Τούρκοι και τώρα κάνει τάτσι-μίτσι-κότσι με την ελληνική κυβέρνηση. Και αυτό τους τσάντισε πάρα πολύ.
0: Ο Ερντογάν έχει χάσει και την μπάλα με τις χώρες της Ανατολής.
1: Δεν μπορεί
0: να κάνει τίποτα απολύτως. Άρα λοιπόν, εμείς καταρχήν δεν έχουμε εχθρούς. Εμείς τηρούμε το διεθνές δίκαιο, προασπίζουμε την πατρίδα μας. Να φανταστείς, Νίκο, ότι εμείς έχουμε Ραφάλ και έχουμε και Μπελαρά και F-35 και αυτοί ακόμα είναι στα F-14 που εμείς σιγά σιγά
1: θα
0: πάμε στην αποθήκη. Ναι. Μπράβο. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά.
1: Εντάξει, έχει ανέβει επίπεδο. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος πόσο έχει οχυρώσει την Ελλάδα με τα λεφτά του ελληνικού λαού, πρόσεξε,
1: ναι.
0: Προσέχω τα λόγια μου πάρα πολύ, με το αίμα του ελληνικού λαού πόσο έχει οχυρωθεί η Ελλάδα. Το Ραφάλ πετάει, πρόσεξε, και σε 300.000 χιλιόμετρα δεν μπορεί να το δει κανείς.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια, όντως.
0: Και είναι αόρατο,
1: η δύναμη πυρός του είναι μεγάλη, το είδαμε. Άλλωστε, στέκεται και ακίνητο. Αυτό είναι το καλό.
0: Ένα Ραφάλ είναι 50.000 στρατιώτες. Ένα Ραφάλ.
1: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτά τα οποία γίνανε για την πατρίδα πιάσανε τόπο. Και αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, χθες κουβεντιάζαμε την άμυνα της Ευρώπης. Έτσι, γιατί ναι. Η Ευρώπη μπορεί να έχει ευρώ, δεν έχει άμυνα. Δεν έχει ενιαία οικονομική πολιτική και δεν έχει και καλώδιο για ρεύμα. Γιατί αν μπει το καλώδιο θα πέσουν οι τιμές σε 17 χώρες που
1: μακάρι,
0: θα
1: μακάρι,
0: Ελλάδα.
1: Μακάρι.
0: Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι δίνω μια πολύπλευρη μάχη απάνω.
1: Καλά
0: γιατί
1: κάνετε.
0: Ευχαριστώ τον Θεό, ευχαριστώ τον κόσμο που με στείλανε εκεί. Αν δεν ήξερα οικονομικά, Νίκο,
1: ναι.
0: Θα με σέρναν από τη μύτη.
1: Εντάξει, αλλά... να σας πω κάτι. Είναι και επικά τα βίντεο που προσπαθούν να σας μάθουν οικονομικά σε κάποια πάνελ τότε όταν ήσασταν στο Sky ή ακόμα και στον Αντένα όταν ήσασταν, που προσπαθούσαν να σας την πούνε για τα οικονομικά και τους στέλνουν τα διάβαστους. Και λύσει στον αυτιά δεν πας κόντρα στα οικονομικά. Το λέγαν όλοι, το λέμε όλοι.
0: Κοίταξε, τώρα ακούω διάφορες ταχλαμάρες στα οικονομικά και λέω, μα είναι δυνατόν. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα πριόνασμα 5 δις, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Γιατί δώσατε το ένα μόνο?
0: Μπράβο. γιατί ο Τσίπρας το 18 υπέγραψε ότι όποιο πλεόνασμα προκύπτει, το 60% θα πηγαίνει για χρέος, το 30% στο μαξιλάρι και μόνο το 10% στον κόσμο. Από τα 5 δις λοιπόν, το 60% που πήγε στο χρέος είναι πόσο? Τα 3 δις χρέος.
1: Τα 3 δις, ναι.
0: Το 1,5 για μαξιλάρι και τι απέμειναν? 500 εκατομμύρια.
1: Πάρτα.
0: Και ακούω πολιτικούς αρχηγούς να λένε, α, δώστε όλο το πλεόνασμα.
1: Εντάξει, εδώ έχει χαθεί η μπάλα. Κύριε αυτιά μου, έχει χαθεί η μπάλα. Εγώ σας έβγαλε για τα τουρκικά, αλλά το πάμε τώρα και πολιτικά. Δεν πειράζει. Μ' αρέσουν αυτά εμένα.
0: Εγώ οικονομικά το πάω τώρα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, εκεί εγώ τώρα, πρόσεξε, μιλάγαμε προχθές, Νίκο, για τη μείωση του ειδικού φόρου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και βγαίνει η Σουηδέζα και μου λέει, γιατί να μειώσετε τον ειδικό φόρο που τον αύξησε ο Τσίπρας εν καιρό ειρήνης 2 φορές, να βάλετε τραμ και να βάλετε και μετρό στα νησιά? Λέω, δεν είσαι καλά.
1: Μετρό στα νησιά.
0: Αλλά τι θέλω να σου πω. Εγώ βρίσκω τους σκελετούς.
1: Σας είπε έτσι σου ιδέα να βάλουμε μετρό στα...
0: Ναι, αμέ, για να κάνετε οικονομία στα καύσιμα. Λέω, κυρία μου, έχετε έρθει στην Ελλάδα? Μου λέει πολλές φορές, γιατί μου λέει στη Μύκονο, Σαντορίνη, γιατί δεν κάνα μετρό, τι λέω εκεί. Τι θέλω να πω, τους σκελετούς.
1: Συγγνώμη,
0: τους
1: αυτό είναι, συγγνώμη, αυτό είναι επικό. Σας είπε η Σουηδέζα να βάλετε τραμ και μετρό στα νησιά.
0: Ναι, να βάλετε τραμ σε όλη την Ελλάδα για να γλιτώσετε τα καύσιμα και την
1: άνοδο. Και στα νησιά.
0: Και παντού, ναι. Και λέω, χρηματοδότησα μου να βάλω όπου θες και στην Αίγυπτο να βάζω. Λοιπόν,
1: απίστευτο, τι είπατε έτσι.
0: Τι αλλιώς θα σου πω.
1: Πού θα τρυπήσουν τώρα να κάνουν μέτρο στα νησιά? Θα βγει το νερό από κάτω.
0: Πού θέλω να καταλήξω,
1: ναι.
0: Ό,τι ζητήσουμε από την Ευρώπη, ξέρετε τι μας λένε? Γιατί πληρώσατε κανένα μνημόνιο, το έχετε ξεχρεώσει? Γιατί ακούω να λέει ο Τσίπρας,
1: ναι,
0: ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Όταν βγαίνεις από τα μνημόνια, σημαίνει ότι δεν
1: πληρώνεις τέτοια.
0: Δεν χρωστάς, δεν έχεις τους αυστηρούς νόμους του Κατρούγκαλου. 75 δις πήρε από τα γεροντάκια.
1: Ναι.
0: 75 δισεκατομμύρια πήρε. Δεν μου λες, ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί πότε γίνανε?
1: Α, έτσι, καλά. Μα το λέω, το ξέρω, γιατί πήγαινα τότε για το Σταρ, όταν ήμουν στο Σταρ, και πηγαίναμε κάθε Τρίτη και Πέμπτη στους πληστηριασμούς στο εφετείο.
0: Μπράβο.
1: Στη Λουκάνη.
0: Η ζωή φώναζε τότε, ανέβαινε
1: ναι,
0: στα κάκελα.
1: Ζωή και λαφαζάνης.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Ξέρεις, προσωπικά δεν έχω με κανέναν. Όποιος θέλει οικονομικά, και αν θέλει και ο Αλέξης ο Τσίπρας τώρα, ο Β, να έρθει ένα βράδυ στη Λουκάνη.
1: Πώς το πάτε αυτό, ο Τσίπρας Β?
0: Βέβαια, γιατί λέει θα είναι άλλος τώρα. Είναι ο Τσίπρας Β. Θα δούμε πολλές εναλλαγές, Τσίπρα Γ, Τσίπρα Δ. Λοιπόν,
1: κλαίω.
0: Αν θέλει ένα βράδυ, να πάρει τον Τζακαλώτο και να πάρει και τον άλλον, ναι.
1: Το Βαρουφάκι.
0: Το Βαρουφάκι.
1: Δεν του μιλάει πια.
0: Τηλεόραση. Και εγώ θα είμαι μόνος μου.
1: Δεν του μιλάει πια.
0: Μας καταστρέψανε, μας φέρανε αχρίαστο μνημόνιο, Νίκο. Πληρώνουμε 100 δις χωρίς λόγο, βρε Νίκο. Δηλαδή είναι φοβερό, συναντώ μπροστά μου και ξέρεις τι μου λένε. Καλά. Ξεδώσαμε 300 δις, μας τα δώσατε πίσω.
1: Ναι.
0: 100 δις. Συναντώ μπροστά μου. Δεν έχουμε και αποπληρώνουμε σιγά σιγά να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Εγώ είμαι δίπλα στον κόσμο, αγαπάω τον κόσμο.
1: Το ξέρουμε και
0: εσύ. Αγωνίζομαι μέρα νύχτα. Εσύ πώς θα πας εκεί, τι ακούς?
1: Μια χαρά. Εδώ είχε έρθει ο κ. Τσίπρας εχθές, είπε διάφορα. Είπε ότι η φωτιά άναψε και μεγαλώνει. Το σύνθημα του Όφη το έκανε δικό του προεκλογικό σύνθημα. Είπε ότι είναι ο τελευταίος του σταθμός η Κρήτη για το βιβλίο Ιθάκη. Άρα δεν θα πάει στην Ιθάκη. Γιατί ο δήμαρχος της Ιθάκης τον περίμενε, αλλά δεν πήγε ποτέ. Εντάξει, είναι σαν να γράφω εγώ ένα βιβλίο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Ναι,
0: κάνει μια. Είναι φοβερό. Αυτό το γράψει στο βραβείο Guinness. διέλυσε το κόμμα του και τώρα παίρνει επιλεκτικά όποιος θέλει. Δηλαδή,
1: εντάξει,
0: δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Τώρα, μια και σας πέτυχα, όμως θα σας πω και το άλλο. Είδατε τι έγινε σήμερα με τον κύριο Φαραντούρη, τον ευρωβουλευτή, τον συνάδελφό σας?
0: Μαζί ταξιδεύαμε στο αεροπλάνο, τι έγινε?
1: Α, ήρθε.
0: Ναι.
1: Α, ωραία, και. Σας το είπε, τελικά έκλεισε με τον Πασόκ?
0: Ναι, αγκαλιές με τον Μανιάτη, ιστορίες κλπ. Βέβαια.
1: Α,
0: ο Νίκος,
1: για πείτε μας το παρασκήνιο αυτό.
0: Ο Νίκος Φαραδούρης είναι ένας πολύ καλός καθηγητής.
1: Ναι.
0: Εγώ τον έζησα να υμνεί τον Τσίπρα, τον έζησα να υμνεί το Κασελάκι, να υμνεί το Φάμελο. Και τώρα υμνεί τον Ανδρουλάκη. Στο τέλος δεν ξέρω ποιον άλλον θα
1: υμνήσει. Μα η κυρία Νάντια Γιανακοπούλου βγήκε, ναι, σήμερα στο Sky και είπε ότι δεν γίνεται διεύρυνση στο Πασόκ με γυρολόγους.
0: Αμάν.
1: Το είπε η κυρία Γιανακοπούλου. Τώρα δεν ξέρω πώς θα την τιμωρήσουν ή τι θα τις κάνουν.
0: Όχι, εγώ δεν θα πω τέτοιο πράγμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης την ώρα, κράτα αυτό που σου λέω,
1: ναι,
0: έχει κάνει το Πασόκ μια δεμένη βάρκα στην οποία κοπηλατεί. Το Πασόκ είναι μια βάρκα δεμένη στο λιμάνι και ο Ανδρουλάκης κοπηλατεί να τη βγάλει από το λιμάνι.
1: Είναι
0: δεμένη, ξέρεις γιατί? Γιατί έχει μονοθεματικές πολιτικές. Ξέρεις εσύ κανένα μέτρο του Ανδρουλάκη?
1: Εντάξει, σήμερα έχετε έμπνευση, έτσι, με έχετε γονατίσει σήμερα. Εντάξει,
0: όχι ατάκια, ατάκια, ατάκια. Εγώ τα 30.000 πόδια κατέβηκα, μην ανησυχείς. Ένα μέτρο του Ανδρουλάκη, ένα. Να πει μπράβο στην Ελλάδα που ζητάει η Ευρώπη βοήθεια από την Ελλάδα.
1: Εντάξει.
0: Μπράβο στην Ελλάδα που έχει βάλει Τουρκία στη γωνιά. Εγώ σου λέω τα εθνικά θέματα.
1: Ναι.
0: Μπράβο στην Ελλάδα που δεν έχει χρέη.
1: Ναι.
0: Μπράβο στην Ελλάδα που έχει αυτό το πλεόνασμα. Και εγώ ρωτάω τον Ανδρουλάκη, ή δεν αυξάνεται κανένας φόρος, ή να μπαίνει κανένας καινούργιος φόρος από το 19 και μετά. Το ρωτάω ο Θεός. Ρωτάω τον Τσίπρα που λέει θα φέρει την κανονικότητα. Όταν έβαλε τον ελληνικό λαό και ψήφισε το δημοψήφισμα και σε δύο μέρες το πέταξε ως κουρελόχαρτο, θα φέρει την κανονικότητα αυτός που έφερε τα πάνω κάτω στην Ελλάδα?
1: Να ρωτήσω κάτι εδώ
0: και
1: πέρα.
0: Κοροϊδεύανε.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Και με ποιο... Ναι.
1: Ναι, αν μου πείτε τη γνώμη σας. Θα βγει, ναι, τώρα το ντοκιματέρ του Sky στο χιλιοστό. Είναι αυτά τα 6 επεισόδια που θα παίξει ο Sky, που έχει κάνει μια μεγάλη έρευνα σχετικά με το τι έγινε εκείνη την περίοδο και ότι για ένα χιλιοστό, ξέρω εγώ, δεν βγήκαμε από την Ευρώπη και δεν καταστραφήκαμε.
0: Την έζησα εγώ αυτή.
1: Ναι, όλοι τη ζήσαμε. Όλοι τη ζήσαμε, ναι, όλοι τη ζήσαμε. Απλά
0: Νίκο,
1: αυτό το ντοκιματέρ πιστεύετε ότι θα αλλάξει πολύ τη διάθεση του κόσμου να ψηφίσει Τσίπρα ή κάποιο κόμμα αυτό, ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Αριστερά?
0: Νίκο, τα Γκάλοπ, το Τσίπρα του δίνουν το πολύ 9, άντε 8.
1: Ναι, τι πιστεύετε θα γίνει μετά το ντοκιματέρ αυτό? Που μιλάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, έτσι. Μιλάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, δεν μιλάει κάποιος.
0: Ακριβώς. Μιλούν οι άνθρωποι
1: που το ζήσανε.
0: Την εποχή έμπαινε ο Βαρουφάκης και του έλεγε για ιδίες. Μου είπε και εμένα μια μέρα σε μια συνέντευξη για το, για το νόμισμα το, που ήθελε, αυτό το αόρατο.
1: Ναι.
0: Και του λέω, αν βάλει κάποιος 100.000, από πού θα τα πάρει πίσω αν βάλει αυτό το νόμισμα? Μου λέει, εξαντλώντας σιγά σιγά και κάτι τέτοια, λέω, εντάξει, τελειώσαμε, χαίρετε. Παμ. Διαφημίσεις.
1: Ωραία, πείτε μου και αυτό. Αν βγει αυτό το, τα 6 επεισόδια τώρα που από ό,τι είδαμε στα τρέιλερ ταχώνουν πολύ άσχημα στην κυβέρνηση η ΣΥΡΙΖΑ, τι πιστεύετε ότι θα γίνει? Θα πέσουν τα ποσοστά τους, πώς το βλέπετε?
0: Ποια, Νίκο μου,
1: όποια ποσοστά έχουν τώρα, ναι.
0: Νίκο, κοίταξε να δεις. Όταν ξεκινάς και λες, εγώ δεν έχω σχέση με τα παλιά κόμματα, και πας και παίρνεις αυτούς που τους διέλυσες το κόμμα. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ ποιος τον διέλυσε?
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Τσίπρας.
1: Κάνουν όμως τώρα ένα rebranding, κάνει κάτι, μια καινούργια προσπάθεια.
0: Τι, ένα σπο, δεν μου λες.
1: Ναι.
0: Θα πήγαινες ποτέ σε μια ταβέρνα να φας ή σε ένα μαγαζί, αν ήταν το φαγητό χθεσινό, είχε περισσέψει από κάποιους?
1: Δεν ξέρω από πού κατεβήκατε, πάντως έχετε τρομερές ατάκες σήμερα.
0: Ότι,
1: θα το πω αυτό.
0: Έτσι είμαι εγώ. Ευθεία. Νίκο, απλά τα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία αυτή την ώρα μπορεί να έχει έτσι τις δικές της εσωστρέφειες κλπ. Και να τα λέμε όλα,
1: ναι.
0: Αλλά είναι, υπήρξε ποτέ στην ιστορία του τόπου το πρώτο κόμμα να απέχει 12 και 13 και 15 μονάδες από το δεύτερο?
1: Τώρα είναι 28, 15, 13, ναι, 14 μονάδες τελευταία. Η μέτρο ανάλυση το έδειξε τόσο.
0: Γράψε. Κάτω από το 32 δεν πρόκειται να πέσει. Θα μου πεις, φτάνει, θα δούμε εκείνη την ώρα.
1: Καλά, μέχρι εκείνη τότε βλέπουμε, ώρα, ναι. Εντάξει.
0: Μέχρι τότε παίζουν
1: πολλά
0: ρόλο.
1: Ναι, γιατί άλλο η απόφαση σε έναν Γκάλο που μπορείς να κάνεις και πλάκα, και άλλο η απόφαση πάνω από την κάλπη που είναι πιο σημαντική, και εκεί ο κόσμος το σκέφτεται αλλιώς. Για όλα τα κόμματα πιάνεται αυτό. Όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία.
0: Άμα γίνει κανένα τσαφ, ποιος θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα?
1: Αυτός που έλεγε σήμερα για αρπαγές Ελλήνων εκεί της φλωτήλα, κάτι έγινε πάλι.
0: Έγινε ιστορία. Έγινε μπέρδεμα.
1: Δεν πειράζει.
0: Τι θέλω να πω.
1: Να μην τα βάζουν. Αφού πήγανε με ένα σακουλάκι
0: αλεύρι. Μπράβο, έχει κρίση ο ελληνικός λαός. Εγώ αγαπάω την Κρήτη. Έχασα το κύπελο, αλλά κέρδισε ο Όφη που τον αγαπώ.
1: Είσαστε ΠΑΟΚ.
0: Το έχασα το κύπελο. Είμαι ΠΑΟΚάρα. ΠΑΟΚ, όχι ΠΑΟΚ.
1: ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν πειράζει. Έπαιξε καλύτερα.
0: Αλλά
1: έπαιξε καλύτερα.
0: Μπράβο, μπράβο στα εγγόνια του Γκέραντ. Μπράβο.
1: Ωραία,
0: μπράβο.
1: Αυτό που
0: είπατε, μπράβο στα παιδιά του Όφη, και θα πρέπει να καταλάβουν οι μεγάλες ομάδες. Δεν αρκεί η φανέλα. Δεν αρκεί η φανέλα.
1: Το πάθος.
0: Αρκεί,
1: ναι.
0: Αρκεί το πάθος. Και ας το καταλάβουν αυτό όλοι.
1: Εντάξει, κάει και η Κρήτη όλοι όταν Νίκο, το φαίνεται.
0: Και εγώ ένα παιδί από την περιφέρεια είμαι, από τη Σάμο, από ένα μικρό χωριό. Αλλά μπήκα στις εκλογές με ένα σύνθημα. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
1: Αυτό.
0: Και συνεχίζω. Και τώρα θα το συμπληρώσω. Και κοινωνική δικαιοσύνη.
1: Αυτό είναι το πιο ωραίο. Εγώ πάντως, είδατε, σας έβγαλα σήμερα να μου πείτε ότι τους ρίξατε στα αυτιά τους Τούρκους. Αλλά τα είπαμε όλα και ήταν ωραίο, γιατί ήταν ωραίες οι ατάκες.
0: Εγώ είμαι στη διάθεσή σου, Νίκο. Είσαι ένας αγωνιστής. Είσαι ένα υπέροχο παιδί. Και
1: σας
0: το παιδί
1: ξέρεις
0: ποια έννοια έχει, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλος και συνάδελφος. Και η Κρήτη μας είναι το πιο αυτάρκες νησί του κόσμου.
1: Θα
0: έχει
1: γίνει.
0: Από όλα, Νίκο.
1: Το Νίκο άφησε τελευταίο ο Τσίπρας. Είχε λέει 3 χρόνια να έρθει εδώ πέρα, το άφησε τελευταίο όμως. Για να δείξει ότι τα αγαπάει και αυτό το νησί.
0: Να μην έρχεται πολύ στην Κρήτη, γιατί θα τον εαυτό σου λένε. Γιατί θα την αγαπάει τόσο πολύ και θα τη σφίξει, θα τη σκάσει το τέλος.
1: Είχε 3 χρόνια να έρθει. Του λείψε, εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάντως μαζεύει στελέχη καλά. Έμαθα εγώ κάποια άτομα που θα είναι τώρα μαζί του και δεν το έχω πει ακόμα γιατί δεν έχει θέσει. Αλλά έχει καλά 2-3 άτομα τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή θα τον βοηθήσουν πάρα πολύ. Έχω μια έτσι πληροφόρηση καλή. Χθες έμαθα κάτι για την κυρία Κούφο Νικολάκου, η οποία έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του Ινστιτούτου. Και μιλάμε για μια εξαιρετική γυναίκα αριστερών πεπιθήσεων, αλλά είναι η γυναίκα η οποία ήταν η συνήγορος του παιδιού στην Ελλάδα, στο Σύνολο του Πολίτη, και μάλιστα είχε κάνει τόσο καλή δουλειά στην Ελλάδα που έγινε και συνήγορος του παιδιού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ωραία, ωραία. Μακάρι
1: είναι καλό στέλεχος. Ναι, αυτό είναι καλό στέλεχος.
0: Να κλείσει και το μυαλό του για να μην, γιατί πάλι στην αριστερά τελαφουτάει. Αυτό που έλεγε ότι είναι κεντρός, πάλι στην αριστερά τελαφουτάει.
1: Αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
0: Καλά, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
1: Και θα τα πούμε σύντομα.
0: Κρήτη πάνω απ' όλα.
1: Ναι, ναι. Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα.
0: Όποτε θέλεις, σου είπα.
1: Εσείς εκεί.
0: Αεροπλάνο.
1: Να τους ρίχνετε στα αυτιά τους Τούρκους, να μαθαίνουν τι είναι Γιώργος αυτιάς. Τέλος.
0: Νίκο, τώρα έχετε αυτιά στις Βρυξέλλες. Ανοίξτε μου τα μάτια να μπορώ να πιέζω για λύση.
1: Εντάξει, εκεί θα μείνετε. Τώρα για την επόμενη τετραετία. Το βλέπω εγώ. Να είστε καλά.
0: Δεν ξέρω, η ζωή όταν οι άνθρωποι προγραμματίζουν, ο Θεός γελάει.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Να έχουμε και όλα καλά.
1: Λοιπόν, την ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με το Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μου το είχε πει εδώ και 5 μέρες.
1: Α, ναι.
0: Δεν μπορούσα να το δημοσιοποιήσω.
1: Ναι.
0: Αγκαλιάς και φιλιά σήμερα. Δεν μας κέρασε γλυκό.
1: Γιατί
0: μας είπε παιδιά αργότερα.
1: Ενώνω, λέει, τη φωνή μου για διαφάνεια και αλλαγή.
0: Ναι, εντάξει, το έχει πει με τον Κασελάκη, το έχει πει με το Φάμελο, το έχει πει με τον Τζίπρα. Δεν ξέρω πού αλλού το έχει πει. Αλλά εντάξει, είναι καλό παιδί. Είναι πολύ καλό παιδί.
1: Εντάξει. Ας μένουμε σε αυτό. Λοιπόν, καλό σας απόγευμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό τριήμερο να περάσετε.
0: Να είστε καλά, Νίκο μου.
1: Εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά, κυρία Φιά μου. Γεια σας.
0: Φιλιά.

0: Λοιπόν, Γιώργος Αυτιάς, μοναδικός, απίστευτος, τέλειος για μένα. Δεν υπάρχει ο τύπος, παιδιά, τέλειος. Λοιπόν, να σας πω το εξής τώρα, ότι πάμε σε ειδήσεις διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο να κλείσουμε νωρίτερα, γιατί πρέπει να φύγουμε σφαίρα για να προλάβουμε. Έχουμε και το σφαίρα εδώ. Λοιπόν, όλα καλά. Γιώργος Αυτιάς, λοιπόν, παιδιά, οι ατάκες του είναι επικές. Επικές ατάκες. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Τους έριξε στα αυτιά. Τον ακούσατε με τα αυτιά σας. Γιώργος Αυτιάς. Πάμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

Λοιπόν, την ανακοίνωσε τη συμπόρευσή του με τον Πασόκ ο κύριος Φαραντούρης. Ενώνω, λέει, τη φωνή μου για διαφάνεια και αλλαγή. Την αλλαγή την ξέρουμε, την είδαμε. Από ένα κόμμα στο άλλο, αλλαγή το λες. Δεν το λες και κάτι άλλο. Τώρα, ξέρεις, είναι. Ρε παιδί μου, είναι σαν. Πώς να σου το πω. Εγώ δεν θα τον πω γυρολόγο τον άνθρωπο. Εντάξει, ο γύρος έχει σημασία στη χώρα μας, έχει ιστορία. Γύρος καλαμάκι, γύρος κοτόπουλο, γύρος χοιρινό. Είναι. Τώρα, αν το λέει γυρολόγο κάποιος επειδή έχει πάει σε 4-5 κόμματα, ρε παιδί μου, δεν είναι. Εντάξει. Το προσπέρνας. Το θέμα είναι πολιτική. Να παράγεις πολιτική. Δηλαδή να έχεις προτάσεις, να έχεις, παιδί μου, έτσι, ένα πολιτικό σθένος και να τα βάζεις με όλους, άσχετο τώρα άμα τα βάλεις τώρα με τους πρώην συντρόφους σου, γιατί δεν τα βρήκανε εκεί πέρα, δεν τα βρήκανε, πάει. Λοιπόν, θα μου πεις όμως, κάτσε ρε φίλε, όπως μου λέει και εδώ ένας φίλος, τι έγινε, μου λέει, στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχουν πλακωθεί εκεί πέρα με τους 5 που κάνανε την επιστολή. Ακούστε, δεν τα κάνει. Άλλο η επιστολή αυτή, και άλλο το να φεύγεις από ένα κόμμα, να πας ένα άλλο. Και να το πούμε κι αλλιώς. Αν ένας νεοδημοκράτης, βουλευτής, έλεγε σήμερα στη Βουλή ότι δεν γουστάρω να παίρνουμε γυρολόγους από άλλα κόμματα, όπως έκανε η Νάντια Γιαννακόπουλου σήμερα στο Sky, ξέρετε τι θα είχε γίνει? Θα είχε βγει το Πασόκ ολόκληρο στα κάγκελα και θα τάχωνε στη Νέα Δημοκρατία. Ορίστε που σας ταχώνουν, που σας κάνουν, που σας αυτό, που σας εκείνο, που δεν έχετε συνοχή, που δεν έχετε αυτό, που δεν έχετε τ' άλλο. Και γίνεται τώρα αυτό το σκηνικό με την Νάντια Γιαννακόπουλου και πως θα το περάσουν στον Τούκου. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Οι άλλοι θεσμικά στείλαν μια επιστολή και είπανε: δεν είμαστε αντάρτες, αλλά θέλουμε να μας προσέξετε λίγο παραπάνω, ρε παιδί μου. Πώς σας το πω, ζηλεύω. Είναι σαν να είναι εδώ, ξέρω, να έχουμε δύο ηχολήπτες, το Γιάννη και το Δημήτρη, και εμείς να συμπαθούμε πιο πολύ το Δημήτρη και να του δούμε πιο πολλές αρμοδιότητες. Δεν θα τσαντιστεί ο Γιάννης. Θα σου πει: κάτσε, ρε φίλε, και εγώ εδώ στην κοινοβουλευτική ομάδα είμαι τη PR Media, γιατί δεν με βοηθάτε και εμένα λίγο παραπάνω, έτσι, να αναδειχθώ. Και εκεί θα του πει: έχει δίκιο, ρε φίλε. Εντάξει. Έχεις ένα δίκιο. Μπορεί να είναι επιτελική η διοίκηση εδώ στην PR Media, αλλά έπρεπε να σε βάλουμε και σένα έτσι λίγο πιο ψηλά, να κάνεις κάτι άλλο. Αυτό, ναι, είναι θεμητό να το ζητάει ο βουλευτής. Γι' αυτό εκλέχθηκε. Εκλέγεται για να πάρει μια θέση, να βοηθήσει, να κάνει, να δείξει, να ράνει. Το ξέρω ότι σκέφτεστε όλοι τώρα, αλλά δεν το λέω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, για να σας πω την αλήθεια τώρα, υπήρχε μια έτσι ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημοκρατίας. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού να το ρίξει τους τόνους και των συνεργατών στο Μεγάλο Μαξίμου να ρίξει τους τόνους δεν έχει πιάσει 100%. Και μάλιστα το κλίμα της δυσαρέσκειας δεν το έχουν και οι πέντε. Το έχουν ένα-δύο. Ας πούμε ότι ο ένας, ο κ. Κατσανιώτης, ξέρω εγώ, παιδί μου, δεν θα κάνει πίσω. Θέλει υπουργείο ο άνθρωπος. Τελείωσε. Με ένα υπουργείο λύνεται η φάση. Ή δεν λύνεται. Γιατί κάποιοι λένε ότι επειδή είναι πολύ φύλα προσκύμενος στον Αντώνη Σαμαρά, θα είναι ο μόνος που θα είναι αντάρτης από τους πέντε.

Λοιπόν, έγιναν σήμερα κάποιες υπογραφές. Υπάρχει μια επιχείρηση έτσι να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα από το Μέγαρο Μαξίμου. Θα ηρεμήσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν κι αλλιώς. Είναι άλλο πράγμα στη Νέα Δημοκρατία και άλλο πράγμα στα άλλα κόμματα. Τώρα θα δείτε ότι αυτό που έγινε με την Άντια Γιαννακοπούλου, δεν ξέρω αν θα το πάρουν αμέτη μου χαμέτη που λέγαμε παλιά. Έτσι. Δεν ξέρουμε αν θα το γυρίσουν τούμπα ή θα τα αφήσουν να ξεχαστεί. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, υπάρχουν κάποιοι έτσι από την Νέα Δημοκρατία που δεν θα το αφήσουν να ξεχαστεί με τίποτα. Θα σας πω και κάτι άλλο. Υπάρχει ένα θέμα. Μέσα στο Μάιο, εγώ θα πάω Μύκονο για ρεπορτάζ. Για ποιο λόγο? Το Μάιο, η δημοφιλή σειρά Emily in Paris, που βλέπετε όλοι στο Netflix, όσοι τη βλέπετε, θα κάνει γυρίσματα στην Μύκονο και θα είναι όλοι οι πρωταγωνιστές εκεί. Θυμάστε που ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι όταν πάω σπίτι για να χαλαρώσω βλέπω Emily in Paris? Και μάλιστα μία από τις πρωταγωνίστριες του Emily in Paris είχε πει σε συνέντευξή της στο Jimmy Fallon στην Αμερική ότι είμαι πολύ περήφανη που ένας πρωθυπουργός μιας χώρας, μετά από αυτό που έχει να κάνει με την κυβέρνηση και όλα αυτά, κάθεται και βλέπει εμένα στο Netflix.

Όπως καταλάβατε, θα υπάρξει πλάνο στη Μύκονο με το Μητσοτάκη, με κάποιους υπουργούς να πάνε εκεί. Σίγουρα θα πάει η κυρία Μενδώνη. Να το ξέρετε, αυτό είναι είδηση σοβαρή. Και ο αρχηγός, ο CEO του ΕΚΟΜΕΔ, ο κύριος Λεωνίδας Χριστόπουλος, ο οποίος, ξέρεις, επιδοτούν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το Emily in Paris για να έρθει εδώ πέρα πήρε κάποια λεφτά. Τους βοηθάμε για να δείχνουν τη χώρα μας. Και το Emily in Paris λοιπόν στη Μύκονο. Τη Δευτέρα λοιπόν θα έχουμε εδώ καλεσμένο από τη Μύκονο το δήμαρχο της Μυκόνου. Θα έχουμε και κάποιους άλλους έτσι παράγοντες της Μυκόνου, οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι που γίνεται αυτό. Γιατί πραγματικά, ας μην το πούμε τώρα, θα το πούμε τη Δευτέρα. Πραγματικά γίνεται μια πολύ σοβαρή φάση στη Μύκονο με αυτή την παραγωγή. Αλλά θα σας την αποκαλύψουμε τη Δευτέρα. Να μην το πούμε τώρα. Λοιπόν, πάντως το σίγουρο είναι ότι ατάκα ο Μητσοτάκης πέταξε και στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Emily in Paris. Το ξέρε. Έτσι. Δεν έχει βγει προς τα έξω πολύ. Και καλό θα είναι να βγει. Είναι φανταστική η σειρά, την έχεις δει? Έχεις δει καθόλου? Εγώ χάσα το επεισόδιο γιατί έλειπα. Αλλά είναι φοβερή. Είναι πολύ ωραία σειρά. Δηλαδή είναι ωραία δοσμένη. Και όταν πήγα Παρίσι με το γιο μου, πήγαμε στο καφέ αυτό. Το κεντρικό αυτό που υπάρχει πίσω από τον πύργο του Άιφελ. Πήγαμε εκεί σε αυτό το καφέ. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω πόσο έκανε η σοκολάτα. Άστο. 32 ευρώ, φίλε. Και μου ήθελε ο μικρός και κρέπα. Του λέω, μήπως να φάμε κρέπα? Λέω, όχι, μου λέει, εδώ. Πόσο πήγε όλο μαζί? 120 για δύο σοκολάτες, δύο κρέπες και λίγη σαντιγή έξτρα που ζήτησα μετά εγώ. Τόσο, ακριβώς. Εντάξει. Αποφάσισα λοιπόν, από τότε δεν έχω ξαναδεί Emily in Paris. Μήπως μου βγήκε ανάποδα από μέσα, αλλά δεν το έκανα επίτηδες. Είναι πολύ ωραία σειρά και πέρα από την πλάκα τώρα, είναι πολύ τιμητικό για τη χώρα μας να έρχεται μια τέτοια παραγωγή. Άμα τη δεις την παραγωγή, θα πάθεις πλάκα. Είναι από τις ακριβότερες που έχει το Netflix και από τις σημαντικότερες μάλιστα. Και έρχονται στη Μύκονο για γυρίσματα το Μάιο. Θα κάτσουν πάρα πολλές μέρες. Είναι πολύ μεγάλη αποστολή. Θα είναι όλοι οι πρωταγωνιστές οι βασικοί του Emily in Paris. Έχεις καταλάβει το κλάμα που θα ρίξουν η αντιπολίτευση όταν θα δει Μητσοτάκη με Emily in Paris? Και τι θα λένε? Απίστευτα. Λοιπόν, να περάσετε καλά την Παρασκευή σας. Αυτό θέλω εγώ. Και μη στενοχωριέστε. Θα έρθουν κι άλλοι φαραντούριδες για το Πασόκ. Όχι η Μαρία πάντως. Αυτός ο Φαραντούρης πήγε. Σας προβλέπω κάτι ακόμα για να το πείτε την Δευτέρα, έτσι. Άλλες δύο θα είναι οι προσχωρήσεις στο Πασόκ από άλλα κόμματα. Δεν σας λέω ποιοι είναι. Δεν θα σας πω ποια είναι. Πάντοτε η μία το λέει το θου λίγο περίεργα. Καλό θαυ, τριήμερο.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Γεια σας, εδώ είμαστε και σήμερα στην τελευταία μέρα. Έτσι δεν είναι, 30 σήμερα, 30 του Απρίλη. Φεύγει ο Μάης, μάλλον φεύγει ο Απρίλης, έρχεται ο Μάης. Απρίλης, Μάης, κοντά το θέρος. Για πολλά πράγματα ισχύει αυτό. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην πηξίδα του Πολίτικα, όπως άλλωστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χθες είχαμε πάρα πολλά μηνύματα στην επανάληψη, το βράδυ δηλαδή. Και χαίρομαι, το ξαναλέω, που βρίσκεται τον χρόνο και τον τρόπο σε μία από τις τρεις μεταδόσεις να είστε μαζί μας. Είτε 12 με 1, είτε 8 με 9 το βράδυ, είτε 7 με 8 το πρωί της επόμενης.

πολύ πλούσια επικαιρότητα, θα τη δούμε. Έχουμε και σήμερα αρκετά πράγματα που παίζουν πάρα πολύ ψηλά και βεβαίως κάπου εδώ αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για να κερδίσουμε και το σημερινό στοίχημα που είναι ο χρόνος, ο μοναδικός μας αντίπαλος δηλαδή, εδώ στο ραδιόφωνο του Πολίτικα. Μας ακούτε και διαδικτυακά, politika.gr. Κάνετε μία από τις τέσσερις επιλογές που έχετε στα ραδιόφωνα της οικογένειας της PR Media, δηλαδή σφαίρα Sport FM, Dirty και βεβαίως τον Πολίτικα, και μας ακούτε με διπλό κλικ πάνω στο σύνδεσμο του ραδιοφώνου μας. Είναι πολύ εύκολο. Μόλις μπείτε στο site θα το βρείτε, θα το εντοπίσετε απλά και πολύ απλά. Μπορείτε να μας ακούτε από το τηλέφωνο, από το αυτοκίνητο, από οπουδήποτε. Εντάξει, αν είστε αυτοκίνητο, ακούσα το ραδιόφωνο βέβαια, αλλά με πάση περιπτώσει. Υπάρχουν κάποιοι που είναι συνδεδεμένοι μονίμως, να ξέρεις. Τα καινούργια αυτοκίνητα τώρα έχουν πολλές εφαρμογές. Smart, να το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Και πολλοί μου λένε ακούω Spotify, ακούω διάφορα ηχητικά, podcast κλπ. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για πολλούς φίλους, κυρίως για εκείνους που είναι αρκετή ώρα συνεχόμενοι μέσα στο αυτοκίνητο και ενδεχομένως εκείνη την ώρα αυτό που παίζουν τα ραδιόφωνα δεν τους ενδιαφέρει, οπότε μπορούν να βρουν και να ακούσουν κάτι άλλο επιλεκτικά. Μαρία Μαυρομάτη, Φιλία Σαριδάκη, Μανώλη Σαρής είναι και σήμερα στη δημοσιογραφική μου ομάδα. Ο Γιάννης ο Δασκαλάκης είναι στον ήχο και στα τεχνικά απέναντι. Η Ζέντα Οικολοβού είναι στην παραγωγή, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος. Καλώς μας ήρθατε.

Γιώργος Κατζινάσιος είναι αυτό, να ξέρεις. Ε, μας πηγαίνει στο τμήμα ηθών, γιατί από εκεί την γνωρίσαμε αυτή τη μουσική, αλλά εγώ την αγαπώ πάρα πολύ και την έχω κάνει καλή.

Λοιπόν, ας τα βάλουμε τα πράγματα στην σειρά, να δούμε τι γίνεται και να δούμε πώς πάνε τα πράγματα στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε καλό νέο από το μέτωπο του πολέμου. Επικαιρότητα, δεν έχουμε καλό νέο από το μέτωπο του πολέμου.

Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί. Έχουμε πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε νέα δημοσκόπηση από τη Μέτρων Ανάλυσης και έχουμε και ακτινογραφία αυτών των δημοσκοπήσεων που πάει σε βάθος. Έχουμε άγνωστο Χ, τη Μαρία Τηγκαριστιανού, η οποία προσπαθούν να τη μετρήσουν, να την εντοπίσουν. Αλλού είναι το δείγμα, θα το έλεγα έτσι πάρα πολύ επηρεασμένο, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κόμμα Καριστιανού. Υπάρχει η πληροφορία και η αίσθηση και η άποψη από πολλούς ότι θα γίνει κόμμα. Αλλά προσέξτε, το κόμμα Καριστιανού, κάποιοι υποστηρίζουν μπορεί να είναι με μονοψήφιο νούμερο, κάποιοι υποστηρίζουν, τα λέγαμε και χθες και τα αναλύαμε, ότι μπορεί να είναι με διψήφιο. Αυτό, καταρχήν δεν έχει κόσμο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι είναι η Καριστιανού, είναι ένα πρόσωπο, ποια είναι τα πρόσωπα, λέει, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο Ηράκλειο. Δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει ρόλο. Το ίδιο και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν παίζει ρόλο, ας πούμε, για παράδειγμα, ποιοι θα είναι υποψήφοι στο κόμμα της Ζωής, στο Ηράκλειο. Στο κόμμα της Φωνής Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, δεν παίζει ρόλο. Στο κόμμα του κυρίου Βελόπουλου, δεν παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο, διότι αν κατεβάσεις ένα ψηφοδέλτιο σε ένα νομό όπως είναι το Ηράκλειο, λέω τα δικά μας, ρε παιδί μου, που τα ξέρουμε καλύτερα, έτσι, ή στο νομό Λασιθίου, και βάλεις σκιές, βάλεις μαγιό δηλαδή και μπουρνούζια, όπως έλεγα και χθες, τι να το κάνεις αυτό. Δεν θα σου πάει τίποτα. Άμα βάλεις όμως ένα-δυο ηχηρά ονόματα, εκεί που είναι να πάρει το κόμμα, ξέρω εγώ, 500 ψηφοδέλτια, θα πάρει 1500. Διότι αν δουλέψουν 2-3 καλοί, έτσι, θα φέρουν κόσμο. Αλλά αυτό είναι ο άγνωστος Χ για το πώς θα πάνε τα κόμματα τελικά. Το ίδιο και η Καριστιανού. Αν κάνει ένα ψηφοδέλτιο στο Ηράκλειο με σημαντικές προσωπικότητες, ακούγεται ότι θα μετέχει ένας συνάδελφος δημοσιογράφος, ακούγεται για κάποιον γνωστό δικηγόρο, ακούγονται για τους εμπειρογνώμονες, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν εμπλακεί, λέει, στην υπόθεση των Τεμπών, που εμφανίζονται στα κανάλια κλπ. Ακούγεται επίσης ένας επιχειρηματίας που έχει περάσει από διάφορα κόμματα στο παρελθόν, έχει ασχοληθεί και με συνδικαλιστικά, έτσι, ζητήματα. Αυτό θα είναι ένα καλό ψηφοδέλτιο. Έτσι. Θα είναι ένα καλό ψηφοδέλτιο για την Καριστιανού εδώ στο Ηράκλειο. Αν αυτή που είναι όχι την τελευταία στιγμή και πάει σε μεσοβέζικες λύσεις με καρικατούρες. Διότι, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα. Πρόσεξε, η Bayern ή η Paris Saint-Germain, ας πούμε, που είδαμε και προχθές αυτό το τρομερό μάτι το 5-4, γιατί είναι μεγάλες ομάδες, επειδή φοράνε τη φανέλα. Φανέλα μπορεί να είναι βαριά, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι, η Μπαρτσελώνα έχει βαριά φανέλα, αλλά δεν παίζει μόνη της. Έτσι. Παίζει σημασία ποιοι παίζουν μέσα. Και βέβαια παίζει σημασία ο coach. Για τη δημοσκόπηση της Μέτρων Ανάλυσης, πάντως, που υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα στο πρώτο και στο δεύτερο κόμμα, νομίζω ότι την πιο ωραία ατάκα την είπε ο Γεωργιάδης, ότι αν έλεγες μετά από 7 χρόνια, εννοούσε ότι 7 χρόνια μια κυβέρνηση έχει φθορά. Ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε, έτσι δεν είναι? Εδώ είσαι 7 χρόνια σχέση και έχεις φθορά. Έχεις 7 χρόνια συνεργασίας και έχεις φθορά. Όχι κυβέρνηση που εισπράττει όλο αυτό, ε? Λοιπόν, αν έλεγες, λέει, μετά από 7 χρόνια ότι η κυβέρνηση δεν πάει καλά, γιατί προηγείται μόνο με double score, θα έλεγαν ότι παίρνεις ναρκωτικά. Κάναβη, είπε, για την ακρίβεια. Ωραίο είναι, συμφωνώ σε αυτό. Ισχύει για οποιοδήποτε κόμμα. Δηλαδή, αν ήταν το Πασόκ, ας πούμε, μπροστά, ήταν κυβέρνηση το Πασόκ και ήταν δεύτερη Νέα Δημοκρατία και προηγείται με double score του δεύτερου, και έλεγες ότι το πρώτο κόμμα δεν πάει καλά γιατί προηγείται με double score μετά από 7 χρόνια, ναι, μάλλον παίρνεις ουσίες και εινοπνεύματα ή είσαι στον κόσμο των αισθήσεων και των παρεστήσεων. Σε παρακαλώ, ετοίμασέ μου το αυτό το αισθήσεων και των παρεστήσεων από τον Γιώργο τον Ταλάρα, να τα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί κάπως έτσι εγώ το εκλαμβάνω. Πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο. Και πρέπει να πάμε σε ένα τηλέφωνο για να μην το καθυστερήσουμε και στη συνέχεια θα δώσουμε και περαιτέρω διάσταση στο θέμα αυτό.

0: Λοιπόν, με πολύ μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω τον κύριο Φάιλο Κρανιδιώτη, είναι μαζί μας. Έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά και πάντα η συζήτηση με τον κύριο Κρανιδιώτη, ακόμα και όταν τον ακούω σε άλλους συναδέλφους, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί οι τοποθετήσεις του πραγματικά έχουν βάθος και πλάτος. Γιατί έλεγα, για να το καλαμπούρισω λίγο, ότι κάποτε κάποιος είπε και έχει καταγραφεί ότι ο λόγος του συγκεκριμένου κυρίου, κάποιου άλλου που αναφερόταν, είναι λύσα του φίλου του Γαλακτομπούρικου. Είναι πολύ πλατής, αλλά δεν έχει καθόλου βάθος. Κύριε Κρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πολύ, σας καλωσορίζω.
1: Καλησπέρα. Να είστε καλά.
0: Μας δίνει αφορμή για την επικοινωνία μας τη σημερινή η γνωστή ιστορία που έχει πάρει δημοσιότητα με την περίπτωση της συναδέλφου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και θέλω να μας πείτε λίγο, να δούμε λίγο πού βρισκόμαστε, τι γίνεται με αυτή την ιστορία και πώς έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα.
1: Λοιπόν, η κυρία Πολύζου, η πελάτησά μου, στην οποία, η εντολέας μου, στην οποία αναφερθήκατε, συνοδευόμουν από εμένα την τρίτη κατά σειρά μήνυση της κατά της κυρίας Κωνσταντοπούλου, με αφορμή δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα, και που έκανε σε βίντεο από στους τηλεοπτικούς σταθμούς, αλλά τη μοίρασε και γραπτός την ίδια δήλωση, όπου αναφέρεται με τρόπο που ορθώς η κυρία Πολύζου θεωρεί προσβλητικό της φημής και της πολύψεως, της συκοφαντικό, διότι το λίγονται πολύ, της λέει ότι δήθεν ενορχίστρωσε, τέλος πάντων, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί βέβαια ακριβώς ενοιολογικά, και τα ελληνικά μου νομίζουν αρκετά καλά, ότι εκείνη πήγε, λέει, στην επιθεώρηση εργασίας και προετοίμασε την καταγγελία και κάτι τέτοιες, τέλος πάντων δεν θέλω να τις χαρακτηρίσω. Όπως γνωρίζει όποιος, ένας πρωτοετής της νομικής, ο οποίος έχει ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα, ο εργαζόμενος πηγαίνει στην επιθεώρηση εργασίας, κάνει την καταγγελία του και υπογράφει. Εξ' όσο γνωρίζω, η κυρία Άννα Καρακίτσου, η εργαζόμενη, το όνομα της έχει δημοσιευθεί στα μέσα, γι' αυτό το αναφέρω, της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία ήταν συνεργάνη και η οποία, γιατί στην αρχή αρνιώσαν ότι ήταν και εργαζόμενη. Μετά μάθαμε ότι φαινόταν συνεργάνη. Είναι ενήλικη, έχει σώα στα σφρένας και δεν είναι κάποιο μειωμένου καταλογισμού άνθρωπος που την πήρε κάποιο το χεράκι και την πήγε. Οπότε αυτά θεωρώ ότι είναι λίγο ελαφρά να λέγονται. Λοιπόν, η καταγγελία είναι πραγματική από μια εργαζόμενη του κόμματος και το γιατί πήραν τόσες αναβολές στο τέλος αποφάσισε να κάνει αυτό το οποίο έκανε και ο κ. Κωνσταντοπούλου με μήνυση εμφέρωση εργασίας. Αυτά τα γνωρίζουν όσοι θα έχουν διαβάσει τη δικογραφία. Εγώ δεν την έχω δει. Εγώ σχολιάζω αυτά που ακούω από τα μέσα. Αυτό πάντως που είναι σίγουρο είναι ότι αναφέρθηκε και πάλι με προσβλητικό τρόπο στην κυρία Πολύζου. Αναφερόμενη και πάλι σε δηλώσεις σε δίθεν εγκληματική οργάνωση, για την οποία λέει ότι έχει κάνει και μήνυση. Και θέλω να σας πω, για να σας δώσω και μία μικρή είδηση, ότι μόλις λάβουμε γνώση της περίφημης αυτής μήνυσης που λέει ότι έχει καταθέσει από τις 23 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, κ. Κωνσταντοπούλου, καταλέει 15 προσώπων πολιτικών, αναφέρει μέσα και υπουργούς και την κυρία Πολύζου και άλλους δημοσιογράφους, τον κύριο Κουσούλο νομίζω, μόλις λάβουμε γνώση θα υποβληθεί άλλη μία μήνυση, αυτή τη φορά για ψευδή καταμήνυση, η οποία είναι και αυτεπάγγελτο αδίκημα. Και βεβαίως θα ακολουθήσουν και αγωγές, αστικές αγωγές για αποζημίωση, ήδη για την μία από αυτές, για το ένα από αυτά τα περιστατικά, τα οποία συνέχονται μεταξύ τους ως βιωτικά γεγονότα, ως περιστατικά. Έχει αποσταλεί και το εξώδικο που προβλέπει ο νόμος περί τύπου και θα ακολουθήσει και η πρώτη αγωγή αποζημίωσης για τη Κυβλάδη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Αυτό που ήθελα επίσης να σας πω, αν συγγνώμη που σας διακόπτω.
0: Βεβαίως, παρακαλώ.
1: Είναι ότι για την πρώτη μήνυση που είχε υποβάλει η κυρία Πολύζου, η εντολέας μου, έχει ήδη αρθεί η ασυλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου και γνωρίζω ότι προχωράει μια προκαταρκτική έρευνα. Θα φτάσουν και οι άλλες μηνύσεις υποθέτω στη Βουλή, όπου εκεί ελπίζω να μην κρατήσει την ίδια στάση που κράτησε στην πρώτη μηνύση, όπου ζητούσε να μην αρθεί η ασυλία της. Και το λέω αυτό γιατί εγώ έχω και μια ξεκάθαρη άποψη πάντοτε και πολιτικά έχω αυτή την άποψη, ότι τα πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές, υπουργοί, μέλη κυβερνήσεως, αρχή κομμάτων, όποιοι και να είναι, πρέπει να δικάζονται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως ο τελευταίος πολίτης. Να τίθεται στη διάθεση της δικαιοσύνης. Δεν μπορούν να είναι κάποιοι να είναι πιο ίσοι από τους άλλους.
0: Πολύ σωστά.
1: Ασκευόμενος. Λοιπόν, να μην καλυφθεί λοιπόν, να μην κρυφθεί πίσω από την ασυλία και με θάρρος και παρησία να έρθει να τεθεί στη διάθεση του φυσικού της δικαστή και να την κρίνει η δικαιοσύνη όπως θα έκρινε και τον τελευταίο πολίτη μέσα στη χώρα μας.
0: Κύριε Χρανιδιώτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε σύντομα. Υπάρχουν και άλλα θέματα. Δεν θέλω να τα μπερδέψουμε σήμερα στην ατζέντα.
1: Με μεγάλη χαρά.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία. Θα ήθελα να σας ακούσω μια μέρα να μιλήσουμε λίγο για τα πολιτικά, τι γίνεται, που πάμε. Και θα το πράξουμε τις επόμενες μέρες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στον κύριο Χρανιδιώτη, λέγαμε για τις δημοσκοπήσεις. Μου ήρθε μόλις εδώ μια νέα δημοσκόπηση που κάνει την εμφάνισή της σήμερα, είναι από έναν στατιστικολόγο και πολιτικό αναλυτή, τον κύριο Νίκο Καρδούλα. Το δημοσιεύει, μου το έστειλε ένας φίλος τώρα. Μου λέει δες και αυτό. Και τον ευχαριστώ. Είναι στη Ζούγκλα. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε και αυτή τη δημοσκόπηση, γιατί έχει έναν ενδιαφέρον. Είναι μια πανελλαδική δημοσκόπηση που έχει κάνει ο Νίκος ο Καρδούλας. Προσέξτε, δεν είναι κάποια εταιρεία, είναι κάποιος στατιστικολόγος, κάποιος επιστήμονας. Εγώ δεν πετάω τίποτα. Πραγματικά το λέω. Εδώ πάλι, προσέξτε, έχουμε κάτι που επιβεβαιώνει εμέσως πλην σαφώς αυτά που λέγαμε λίγο νωρίτερα, διότι έχουμε και πάλι πρώτο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με ένα εύρος εκτίμησης ψήφου βάσει στατιστικού σφάλματος και ένα διάστημα εμπιστοσύνης 95%. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτοί που απάντησαν, οι 95% απάντησαν με ένα ποσοστό ειλικρίνειας. Δεν ήθελαν δηλαδή να παραπλανήσουν τον δημοσκόπο και την ερώτηση. Δίνουν ένα εύρος διακύμανσης, προσέξτε αυτό είναι χωρίς αναγωγή όμως, 21 με 26%. Στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό σημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάει από 82 ως 104 έδρες. Στο ΠΑΣΟΚ δίνουν ένα εύρος διακύμανσης 13 με 17%. Προσέξτε, αν πάρουμε το ταβάνι, δηλαδή εκεί που ταβανώνει η διαφορά είναι στις 9 μονάδες. 26-17. Αν πάρουμε το κάτω ταβάνι, η διαφορά του πρώτου με το δεύτερο είναι 8 μονάδες. Εάν πάρουμε το πάνω ταβάνι με το κάτω ταβάνι, τότε η διαφορά γίνεται 13 μονάδες. Γι' αυτό λέω ότι δεν πετάω τίποτα. Εντάξει, η διαφορά είναι παιδιά μεγάλη. Είναι μεγάλη η διαφορά. Πάμε τώρα, γιατί εδώ εμφανίζεται μία τάση του πώς οι πολίτες αντιδρούν στο ερέθισμα του κόμματος Καριστιανού και Τσίπρα. Το βλέπουν χαμηλά στην τρίτη-τέταρτη θέση, αντίστοιχα, με την κυρία Καριστιανού να δοκιμάζει τις αντοχές της μεταξύ 12,5% και 16,5%, ενώ ο Τσίπρας εμφανίζεται μονοψήφιος με 9,5% ως 12,5%. Δηλαδή το πάνω του ταβάνι είναι το 12,5%. Είναι κάτω από εκεί που άφησε το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα επανεμφανιστεί με ένα κόμμα που θα είναι χαμηλότερο σε ποσοστά από όταν έφευγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον παρέδιδε με πολύ ψηλότερο ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό για τον Αλέξη Τσίπρα? Ότι κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια, ίσως, εντάξει είναι μικρός βέβαια σε ηλικία, είμαστε μαζί, είμαστε του 74, έχουμε λίγες μέρες διαφορά μάλιστα, και εκείνος γεννημένος τον Ιούλιο όπως εγώ. Εγώ αν είχα κάνει πρωθυπουργός μια θητεία και είχα κάνει αυτά που είχα κάνει, θα καθόμουν στο Λαγωνίσι να πληρώνω 500 ευρώ ενίκιο και να απολαμβάνω τη θάλασσα. Το ότι δουλεύω στα 52 μου από το πρωί μέχρι το βράδυ σημαίνει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνος δεν έχει ανάγκη να δουλέψει. Άλλωστε μεταξύ μας ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δουλέψει και ποτέ στη ζωή του. Οπότε γιατί να μπαίνει σε κόπο? Όμως αφού θέλει να μπει σε κόπο, ο ελληνικός λαός του λέει καλώς στα παιδιά, θα πας από μονοψήφιο μέχρι 12,5. Από εκεί και κάτω τώρα έχουμε Ελληνική Λύση που δοκιμάζει ένα εύρος ανάμεσα στο 5,5 και το 8,5, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από 5 ως 8, η Φωνή Λογικής από 3 ως 6, άρα είναι πλέον στη Βουλή η φωνή λογικής και η πλειά που έχει το πιο αστάθμητο δείγμα, διότι εμφανίζεται με κάτω, να το πω όριο, τα 2,5, άρα δεν μπαίνει στη Βουλή με το 2,5% και πάνω όριο το 5,5, που μπαίνει βέβαια στη Βουλή, μόλις περάσει το 3% έχει μπει στη Βουλή. Οι υπόλοιποι είναι τελειωμένοι. Δηλαδή δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει Μέρα 25, δεν υπάρχουν Δημοκράτες, δεν υπάρχουν Σπαρτιάτες, δεν υπάρχει Νίκη, δεν υπάρχει Αριστερά, δεν υπάρχει κανένα άλλο κόμμα. Αυτό δείχνει η συγκεκριμένη μέτρηση. Ανάπαυλα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, και λάμψη σήμερα, όλα θα τα παίξουμε τα τηλεοπτικά, έτσι είπαμε, ξεκινήσαμε από το Python, λάμψη τώρα, χαμός γίνεται εδώ. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, αρκετά, και σήμερα θέλω να σταθώ λίγο στα σπαρακτικά μηνύματα που έχουν κατακλείσει τους πάντες για την 12χρονη που έφυγε από τη ζωή. Θέλω να σταθώ στο θρήνο για το 13χρονο που σκοτώθηκε στην Ηλία με πατίνι. Η υπόθεση με τα πατίνια, παιδιά, ήμουν από τους πρώτους δημοσιογράφους πριν από αρκετά χρόνια που το είχαμε φρενάρει το θέμα όταν άρχισαν να κατακλείζουν τους δρόμους και τις πλατείες του Ηρακλείου. Το πετύχαμε τότε. Κάναμε πολύ μεγάλη φασαρία τότε από την τηλεόραση Κρέτα, από την εκπομπή μου, την πρώτη θέση, αλλά και από τη ραδιοφωνική πηξίδα που τότε φιλοξενείται στο ραδιόφωνο του Sky. Δυστυχώς στην Ελλάδα, μόλις το αφήσεις κάτι, χαλαρώνει. Θέλω να σας πω ότι έχω γίνει μάρτυρας ως οδηγός παρολίγων ατυχήματος, όχι μία και δύο, αλλά πολλές φορές, και σε μένα, διότι δυστυχώς τα παιδιά που καβαλάνε τα πατίνια δεν έχουν αίσθηση. Προχθές δηλαδή, μπροστά μου, πήραν μια στροφή, έτσι, για να βγουν σε κεντρικό δρόμο στην περιοχή που μένω, όπου χωρίς να ελέγξουν μπήκαν στο αντίθετο ρεύμα και βγήκαν στον κεντρικό δρόμο, όπου δεν σας κρύβω ότι πάγωσε το αίμα μου. Θεώρησα ότι η επόμενη σκηνή που θα έβλεπα θα ήταν ένα αυτοκίνητο να τους παρασύρει, να τους διαλύει, και γι' αυτό το πράγμα θα πρέπει να νομοθετήσει σύντομα η πολιτεία, προκειμένου να περιοριστεί ή να αλλάξει η χρήση της συγκεκριμένης δυνατότητας, η χρήση του πατινιού, δηλαδή, του ηλεκτρικού πατινιού. Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Και είναι κρίμα νέοι άνθρωποι να φεύγουν ή να τραυματίζονται και να το έχουν κουσούρι, να το πω έτσι πολύ απλά, σε όλη τους τη ζωή. Και ένας άνθρωπος που οδηγός θα βρεθεί στο εδόλιο του κατηγορημένου ή θα φέρει το ηθικό βάρος στη συνείδησή του ότι σκότωσε ή χτύπησε ένα νέο παιδί. Η ιστορία με τα πατίνια δεν πάει άλλο. Θα τα πούμε σε λίγο και στο δελτίο ειδήσεων. Πρέπει να σταματήσει αυτή η ιστορία και τις επόμενες μέρες θα ασχοληθούμε αναλυτικότερα. Καλωσορίζω, γυρίζω σελίδα, καλωσορίζω τον αγαπητό μου καθηγητή, τον κύριο Ζαχαρία τον Καραταράκη, όπου πάντα έχω τη χαρά όταν συνομιλώ μαζί του, είτε ραδιοφωνικά είτε τηλεοπτικά. Δάσκαλε, καλώς σε βρίσκω.
1: Καλημέρα, Κώστα.
0: Θα κάνουμε μια παρένθεση στη βαριά ειδησιογραφία και θα πούμε, παρότι και νωρίτερα ο Νίκος Αγγελάκης, ο καλός συνάδελφος, αλλά και η Αγάπη η Πεχινάκη, ασχολήθηκαν με το θέμα αυτό, που αφορά την πρωτοβουλία των φίλων ΙΤΕ και το βραβείο.
1: Ναι, Κώστα. Κοίτα, Κώστα, θα ήθελα να πω γι' αυτό, αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια αυτά έχουν καταφέρει κάτι σημαντικό. Ποιο είναι αυτό το απλό? Να γνωρίσουν η κοινωνία του Ηρακλείου και ο επιχειρηματικός κόσμος αυτό το Ίδρυμα. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, που πολλοί δεν ξέρουν ότι έχει μεν έδρα το Ηράκλειο και έχει 5 Ινστιτούτα στο Ηράκλειο, αλλά παράλληλα έχει ένα Ινστιτούτο στο Ρέθυμνο, ένα στα Χανιά, ένα στην Πάτρα, ένα στην Αθήνα, ένα στα Ιωάννια. 10 Ινστιτούτα με πολλούς ερευνητές, με πολλούς διάφορους ανθρώπους που ασχολούνται με την έρευνα, και ότι κατορθώνουν ένα μεγάλο ποσοστό, γύρω στο 90%, να είναι αυτοχρηματοδοτούμενο από ανταγωνιστικές έρευνες. Έτσι λοιπόν, Κώστα, σου εκφράζω ένα παράπονο. Γιατί ξεκινήσα μια ομάδα ανθρώπων, των οποίων ο Κωνσταντόπουλος Αντίνος ο δημοσιογράφος, ο Καλογερόπουλος Απόλλωνας, η Κατερίνα Ζωγραφιστού, ο Βελγάζης ο Δημήτρης, να κάνουμε, και βέβαια ο Κρήτων ο Διαλυνάς, να κάνουμε το Ίδρυμα αυτό. Με πλήγωνε να βλέπω ότι γνωρίζουν όλοι τα τσικό του Όφη και καλώς τα γνωρίζουν. Και αγνοούν και δεν ξέρουν ένα λαμπρό επιστήμονα του ΙΤΕ, που πολλοί και υποψήφιοι για Νόμπελ. Έτσι. Ξεκινήσαμε ήδη, έχουμε οργανώσει 11 εκδηλώσεις και έχουμε εκδώσει και 5 βιβλία τα οποία μοιράζουμε δωρεάν. Τι έχουμε λοιπόν τη Δευτέρα. Δευτέρα 4 Μαΐου. Επιδιώκουμε πάντα να έχουμε δύο επιστήμονες από διαφορετικούς χώρους. Έτσι είναι ο Στέφανος Κακλαμάνης, που ήταν καθηγητής στο Ρέθυμνο νεοελληνικής φιλολογίας, και παρά το ότι είναι κριτικός, έχει μια τεράστια προσφορά στα κριτικά γράμματα. Ήδη έχει εκδώσει 4 μελέτες, έχει διοργανώσει 5-6 συνέδρια για την κριτική αναγέννηση των ορτόκτων και κάθε χρόνο είναι στη στέγη Βιτσέντς Κορνάρος στη Σιτία. Θα μιλήσει λοιπόν για τον ορτόκτο του Γιώργου Σεφέρη. Γιατί ο Σεφέρης και ο Παλαμάς βέβαια ήταν εκείνοι που πρώτοι είδαν ότι ο ερωτόκριτος δεν είναι μόνο ένα λαϊκό ανάγνωσμα με ευρεία κυκλοφορία, αλλά είναι από τα μεγαλύτερα ποίηματα του κόσμου. Τα μεγάλα, αν βάλαμε 10 κλασικά έργα, είναι μέσα σε αυτά. Εκείνος λοιπόν θα μας μιλήσει επίσης. Επίτρεψε μου Κώστα, δεν ξέρω τι...
0: Παρακαλώ, παρακαλώ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα προλάβετε να φέρετε να τα πείτε.
1: Όχι, να πω ότι ο Σεφέρης λάτρεψε την Κρήτη.
0: Σωστό, το έχετε πει πολλές φορές.
1: Ναι, και ότι μια από τις τελευταίες ομιλίες έγινε στην αίθουσα που θα γίνει στο επιμελητήριο και η δική μας εκδήλωση. Επίσης, θα μιλήσει ένας Ηρακλειώτης, ο Μιχάλης ο Νικηφόρος, ο οποίος διαπρέπει στο Πανεπιστήμιο της Γενέβης, και θα μιλήσει η οικονομία των καφέ, διαρθρωτική και τεχνολογική αλλαγή, το ελληνικό παραγωγικό πρότυπο. Τι θέλει να πει με αυτό? Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα η οικονομία κάτι δεν πάει καλά, γιατί έχουμε τεράστια κατανάλωση και μικρή παραγωγική βάση. Και πρέπει η κυβέρνηση και όλοι να συνειδητοποιήσουμε τι? Ότι αν θέλουμε πραγματικά να βελτιώσουμε την ζωή μας, πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγικότητα και να αναδιαρθρώσουμε την οικονομία. Επίσης, με χορηγία του επιμελητηρίου, θα δοθεί ένα βραβείο 3.000 ευρώ σε ένα ερευνητή, το Μιχάλη Μιλωνάκη, που είναι από τα Χανιά, αλλά έχει σπουδάσει στο Ηράκλειο, έχει τελειώσει το φυσικό τμήμα και η έρευνα του είναι για τον έλεγχο της διάδοσης του φωτός σε πολύ μέσα. Είναι θαυμάσιο, έχει πάρει και διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Και μετά θα ακολουθήσει 10-15 λεπτά, θα τραγουδήσει η αγαπημένη Μαρία Ικώτη, που είναι γνωστή για το τραγούδι της, και θα παίξει λαγούτο ο Γιάνγκο Σιρέτης για το τραγουδίσει αυτός. Αυτή είναι η εκδήλωση και πιστεύω ότι αξίζει όλοι μαζί και οι ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να επαναλάβουμε ώρα, μέρα, τόπο.
1: Ναι.
0: Με ελεύθερη είσοδο. Δευτέρα, το λέω εγώ ξανά. Έτσι.
1: Και θα δίνουμε και δωρεάν το τελευταίο βιβλίο.
0: Πολύ ωραία.
1: Που έχουμε βγάλει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα λοιπόν.
1: Επίτιμο μέλος στον Τίτο Πατρίκιο κτλ.
0: Σωστό.
1: Δευτέρα, 8 η ώρα στο επιμελητήριο.
0: Ευχαριστώ πολύ, δάσκαλε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και καλή αντάμωση.
1: Εγώ, Κώστα, να είσαι πάντα γερός.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Γεια.
0: Λοιπόν, μια ακόμα σημαντική πρωτοβουλία, γιατί όσοι πιστοί, προσέλθε.

επιστρέψαμε εδώ. Έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής και αξίζει να σταθούμε για λίγο. Έχουμε εισέλθει, προσέξτε, τις τελευταίες ώρες σε μια περιοχή έντονων αταράξεων για την τιμή του πετρελαίου. Τι συμβαίνει? Η τιμή του Brent υποχώρησε ξαφνικά στα 111 δολάρια από τα 126 που είχε εκθυναχθεί λόγω καταστροφής ζήτησης, αποδέσμευσης αποθεμάτων και εκτίμησης για λιγότερο ακραίο σοκ προσφοράς. Το αρχικό ράλι προκλήθηκε από το φόβο αποκλεισμού των στενών του Ορμούζ και πιθανής κλιμάκωσης ξανά υπ' Αϊράν με δημοσίευμα για αποστολή πυράβλων. Διελιστήρια στην Ασία περιόρισαν την παραγωγή λόγω υψηλών τιμών, ενώ εταιρείες όπως η Sinopec διάθεσαν αποθέματα στην αγορά. Αγοραστές από Ασία και Ινδία στράφηκαν σε φθηνότερα βαρέλια από Ρωσία, Καναδά και Βραζιλία, μειώνοντας την πίεση στην αγορά της Μέσης Ανατολής. Η Morgan Stanley εκτίμησε ότι η εκτόξευση των τιμών αφαίρεσε 4,3 εκατομμύρια βαρέλια ημιρεσίως από τη ζήτηση, καθώς βιομηχανίες και μεταφορές περιορίζουν τώρα την κατανάλωση. Λοιπόν, προσέξτε, 126 δολάρια, 111 είναι πραγματικά περιοχή έντονων αναταράξεων, έτσι. Καλό που έπεσε, αλλά καταδεικνύει πώς είναι τα πράγματα και πόσο ευμετάβλητες είναι οι σταθερές γενικότερα αυτή την ώρα στην αγορά.

Έχουμε επίσης άσχημη είδηση από την Eurostat πριν από λίγο, η οποία Eurostat καταγράφει τον πληθωρισμό στην Ελλάδα τον Απρίλιο στο 4,6. Καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται αυτό. Είχαμε 3,4 το Μάρτι και ο μέσος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυτή την ώρα με κύριο καύσιμο τις τιμές της ενέργειας είναι στο 3%. Είμαστε 50% πάνω, 51-52% πάνω αυτή την ώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες, μάλλον με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

να σας δώσω λίγο έτσι ένα δείγμα του πώς έχουμε πάει από τον Απρίλιο του 25, δηλαδή ένα χρόνο πριν ήμασταν στο 2,6, τώρα είμαστε στο 4,6, και να σας δώσω και μια δεύτερη σταθερά ότι η Βουλγαρία αυτή τη στιγμή έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στο 6,2, πολύ ψηλά πάνω από 4 είναι το Βέλγιο στο 4,3, πολύ ψηλά η Κροατία 5,4, το Λουξεμβούργο είναι στο 5,9, η Λιθουανία στο 4,9, η Σλοβακία είναι στο 4%. Καλά επίπεδα πληθωρισμού συναντούμε στη Φιλανδία με 2,3, στη Μάλτα με 2,4, στην Ολλανδία με 2,5, διάρρη μπροστά έχει η Ιταλία της Μελώνη, έτσι Τζόρτζια Μελώνη εκεί, 2,5 είναι η Γαλλία, επίσης πολύ καλά, και η Γερμανία στο 2,9%. Αυτές οι χώρες πάνε καλά. Οριακά πάνω από το 3% βρίσκουμε την Εστονία με 3,3, την Ιρλανδία με 3,6, την Ισπανία με 3,5, την Κύπρο παρακαλώ με 3%, που φιγουράρει ουσιαστικά πρώτη σε αυτό το κλαμπ που γράφουν το τριάρι μπροστά. Επίσης με τριάρι μπροστά είναι η Αυστρία αλλά και η Πορτογαλία. Στο 4 που είμαστε εμείς, που δηλαδή δεν είμαστε καλά, εκτός από το Βέλγιο που προαναφέραμε, 4 μπροστά έχει και η Λιθουανία, ενώ 4, όπως είπα, έχει και η Σλοβακία. Και μετά από εκεί και πέρα, τα χειρότερα, που όπως τα περιγράψαμε λίγο νωρίτερα στην συγκεκριμένη κατηγορία, και βεβαίως δίνουν έντονο πόνο στην τσέπη μας και προβληματισμό στα επιτελεία.

0: Επιτρέψτε μου να αλλάξω λίγο σελίδα. Έχω ένα πολύ ωραίο θέμα στο politica.gr. Είναι ο άθλος του Θεοχάρη Αθητάκη που περπάτησε 30 ώρες από την Ανώπολη στο Ηράκλειο. Σηκωθείτε από τον καναπέ, λέει. Τι ωραίο, πάρα πολύ ωραίο θέμα. 67 ετών, στα χρόνια δεν βλέπει κανένα εμπόδιο, ούτε και στα πόδια όμως. Είναι ένας πραγματικά άθλος και μάλιστα με συμβολικό σκοπό ακολουθώντας τα βήματα του δασκαλογιάννη, όπως είπε ο ίδιος. Μίλησε εδώ στο κεντρικό μας δελτίο, έχουμε το απόσπασμα, μπορούμε να το βάλουμε να το ακούσουμε. Μίλησε λοιπόν εδώ στη φιλία της Αριδάκη, ξεκίνησα την Κυριακή 6 ώρα, 6 παρα 5 συγκεκριμένα το πρωί, έφυγα από Ανώπολη, ανέβηκα πάνω στο βουνό από το Μουρί και πιο πάνω κατέβηκα από το δρόμο που είναι Ήμπρο, καλό Λάκκο, μπήκα στο δρόμο αυτό, πέρασα από την Ήμπρο, από Ασκήφου, έφτασα στην Κράπη και εκεί κατέθεσα στεφάνι που έχει μνημείο για τη μάχη της Κράπης. Εκεί ήμουνα μέχρι το μεσημέρι. Για να τον ακούσουμε λίγο, γιατί πραγματικά είναι για να τον ακούσεις αυτόν τον άνθρωπο.
1: Κύριε Αθητάκη, καταρχάς συγχαρητήρια από τη δική μας πλευρά. Νομίζω ότι είναι ένας άθλος που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε εμείς και να το επιχειρήσουμε. Και θα θέλαμε να μας περιγράψετε τη διαδρομή αυτή, πώς τη διασχίσατε, δηλαδή αν ήταν πεζός, περπατώντας, και τις δυσκολίες που συναντήσατε.
2: Ναι, τη διαδρομή αυτή την είχα προγραμματίσει καιρό βέβαια και είχα κάνει και μια προπόνηση το προηγούμενο Σάββατο, όχι αυτό το πριν τρεις μέρες. Πριν 10 μέρες, πώς είναι, το προηγούμενο Σάββατο, είχα κάνει μια πορεία εδώ στα Χανιά, ας πούμε, προς το Στέλνο, 136 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι ήμουν έτοιμος να κάνω αυτή την πορεία. Η πορεία που έκανα από την Ανώπολη έχει συμβολικό χαρακτήρα για να τιμήσω τη μάχη της Κράπης, αλλά και το δρόμο του Δασκαλογιάννη, που γεννήθηκε στην Ανώπολη Σφακίων. Ο Δασκαλογιάννης είναι το σωνύμιο, το όνομά του είναι Ιωάννης Βλάχος. Mm-hmm. Αλλά του δώσανε το όνομα Δασκαλογιάννης επειδή ήταν δάσκαλος, γραμματιζούμενος εκείνης της εποχής, το όνομα του μικρό, το μικρό Γιάννη, δάσκαλος Γιάννης, Δασκαλογιάννης. Το λοιπόν αυτός μαζί με επαναστάτες καπεταναίους από τα Σφακιά αποφασίσανε να κηρύξουν την επανάσταση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε, υποστηριζόμενοι μάλλον, τους είχαν υποσχεθεί οι Ρώσοι ότι θα έρθουν να τους βοηθήσουν. Λένε και αυτή η ευκαιρία, ας πούμε. Και στήσανε λοιπόν ένα καρτέρι στους Τούρκους που πήγανε να εισέλθουν στα Σφακιά στην περιοχή Κράπη και τους κάνανε σκόνη. Όταν λένε σκόνη, σκόνη τους κάνανε. Δεν μπορούσαν να περάσουν από εκεί με τίποτα. Όσες χιλιάδες και να ήταν οι Τούρκοι. Οπισθοχώρησαν μετά και εισήλθαν από τον Ομαλό και από τον Γκαλικράτη. Αλλά εκεί έγινε η πραγματική μάχη και η μεγαλύτερη μάχη κατά των Τούρκων στην Κρήτη έγινε εκεί.
0: Λοιπόν, ωραίος. Να έχει χρόνια και καλά ποδάρια να συνεχίσει να κάνει αυτά τα πράγματα. Άλλη μια χρονιά που το χρέος θα μειωθεί με μεγάλη ταχύτητα θα είναι το 26, λόγω της υπεραπόδοσης της οικονομίας αλλά και της πρόοδης αποπληρωμής δανείων του πρώτου και για πρώτη φορά του δεύτερου μνημονίου προ τον EFSF. Τον ξεχάσαμε τον EFSF, κάποτε τον είχαμε καθημερινά στη δημοσιογραφική μας ατζέντα. Σε ό,τι αφορά την απόδοση της οικονομίας, της ελληνικής οικονομίας, το πρωτογενές πλεόνασμα αναθεωρήθηκε ήδη από το 2,8% του ΑΕΠ, που προέβλεπε ο προϋπολογισμός προς τα πάνω. Καλύτερα δηλαδή ακόμα, στο 3,2. Αλλά υπάρχουν από τώρα ενδείξεις ότι θα φτάσει αρκετά ψηλότερα, όπως ακριβώς δηλαδή συνέβη το 25, που έφτασε τελικά στο 4,9% του ΑΕΠ, έναντι πρόβλεψης για πλεόνασμα 3,7%. Η ανάπτυξη αναθεωρείται για φέτος από το 2, πάλι καλύτερα, στο 2,4, ενώ ο πληθωρισμός αναθεωρείται επίσης προς τα πάνω. Το είπαμε και λίγο νωρίτερα, συνεπώς βοηθά περισσότερο την μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, εκτός από τη δημοσιονομική βελτίωση. Μεγάλο όπλο για φέτος θα είναι η πρόορη αποπληρωμή δανείων, τα οποία πήρε η Ελλάδα στο πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο. Αν μη τι άλλο, είναι καλά τα νέα αυτά για την οικονομία, που θα επαναλάβω ότι μπορεί να έχει βγει από την εντατική, μπορεί να έχει πάρει εξιτήριο, από το νοσοκομείο, αλλά είναι όπως ο ασθενής, ο τραυματισμένος, που χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, παρακολούθηση και επιτήρηση. Και το λέω αυτό γιατί πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πού βρισκόμαστε, πού πάμε και τι συμβαίνει γύρω μας. Καλά είναι τα τέμπη, οι φωνές, οι δίκες κλπ. Κλπ. Να τις συζητάμε και έτσι πρέπει να το κάνουμε, αλλά πρέπει να κοιτάμε και άλλα μεγάλα ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη γύρω μας, όπως η εξωτερική πολιτική, η άμυνα, πέραν του θέματος της οικονομίας, που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό.

Λοιπόν, και λίγο πριν σας αφήσω, να σας πω, με αυτό θα κλείσω σήμερα, ότι είχαμε πάλι μια επιχείρηση, ένα στολίσκο που προσπαθεί να σπάσει τον αποκλεισμό για να πάει στη Γάζα. Τι να πάει τώρα στη Γάζα, τέλος πάντων, αυτά τα αστεία πράγματα τα οποία κάποιοι μας δουλεύουν ψιλογαζί. Θέλω να μου επιτρέψετε να πω ότι δουλεύω από τα 13 μου, πρωί βράδυ. Οι φίλοι μου και η οικογένειά μου μπορεί να το πιστοποιήσει. Και για να φύγω, παιδιά, να κάνω την τρέλα μου και την αγάπη μου τη μεγάλη, που είναι καμιά ιστιοπολοεία, για να φύγω ένα Σαββατοκύριακο με ιστιοφόρο φίλου, όχι πολύ, 10-20 μίλια, πρέπει να κάνω τον ουρανό και τη γη ανάστατη για να συμβεί αυτό μια φορά το χρόνο πλέον. Πού στον άνεμο, ειλικρινά, βρίσκεται το χρόνο και τα λεφτά να κάνετε τέτοια πράγματα, να μας το πείτε, να το κάνουμε κι εμείς. Φλωτίλες και στολίσκι. Τελικά ποιοι τα πληρώνουν, κύριε Αποστολόπουλε? Σας έχω θέσει δημόσιο ερώτημα και έχω απευθυνθεί να μου απαντήσετε. Αλλιώς πείτε μας τι δουλειά κάνετε όλοι εσείς και πού βρίσκετε τα λεφτά να κάνετε τέτοιες αποστολές κάθε λίγο και λιγάκι, όχι τίποτα άλλο. Να το κάνουμε κι εμείς. Να βρούμε ένα άλλο τρόπο, μια άλλη αποστολή, να την κάνουμε κι εμείς. Να μας απαντήσετε, κύριε Αποστολόπουλε, θα συνεχίσετε τον παπατζηλίκι. Σας ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε, κυρίες και κύριοι. Διπλά ευχαριστώ τους φίλους και τις φίλες που επικοινώνησαν και σήμερα μαζί. Αύριο δεν θα είμαστε μαζί, λόγω του ότι μπαίνει ο Μάης και η εργατική πρωτομαγιά είναι αργία, με κακό καιρό από ό,τι φαίνεται και λένε οι μετεωρολόγοι μας. Ακολουθεί το Σαββατοκύριακο, δηλαδή μας έκατσε ένα ωραίο τριήμερο. Χαρείτε το, γιατί του χρόνου η πρωτομαγιά θα πέσει Σάββατο. Έτσι πάει, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πέρυσι ήταν Πέμπτη. Λοιπόν, θα τα πούμε ξανά. Να είμαστε καλά, πρώτα ο Θεός, τη Δευτέρα στις 4 πλέον του Μάη, έτσι δεν είναι, 4 θα έχει ο Μάης, δεν κάνω λάθος, και μέχρι τότε πολύ προσεκτική. Γεια σας.

δεν γίνει διαφορετικά, θα πλησιάσει η μέρα που θα πάει. Και εκεί που την περιμένεις την Πέμπτη αυτή, θα το κερασάκι, τσουπ, σου έρχονται 5 μετεωρολόγοι και θα κάνουν όλα τούμπα. Θέλω να μας χαλάσω την ψυχολογία, αλλά εμείς εκεί αντιστεκόμαστε. Συντονισμένοι και σήμερα εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά, και σήμερα μετά τη χθεσινή ανάπαυλα. Χθες ό,τι ακούγατε ήταν σε επανάληψη, εννοείται. Εδώ συντονισμένοι για τις επόμενες περίπου 2 ώρες στο μικρόφωνο, ο Χρήστος Κώστας.

Και είπα ότι χθες ήταν σε επανάληψη εκπομπή, γιατί προχθές Τρίτη, την ώρα που ήταν στον αέρα η εκπομπή, σας είχα μεταφέρει όλες τις πληροφορίες για τον 89χρονο κυνηγό κεφαλών στο κέντρο της Αθήνας. Και μέχρι τότε τα στοιχεία που είχαν δοθεί από τις πρώτες πληροφορίες για το προφίλ του 89χρονου από τις ίδιες αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για μια διαταραγμένη προσωπικότητα, όπου είχε δημοσιευτεί κατά το παρελθόν και σε ψυχιατρική κλινική. Αυτά έλεγαν οι αστυνομικές πηγές τότε. Δεν μας είχαν πει όμως ότι τον είχαν στείλει στο τρελάδικο τον άνθρωπο, γιατί δεν του δίναν σύνταξη. Αυτό είχαν παραλείψει να μας το πούνε.

Από την κυβέρνηση έχουν συγκινηθεί τόσο πολύ με αυτό το περιστατικό, που όπως διαβάζω πολύ εύστοχα, άμεσα αναμένονται να είναι οι επιπτώσεις του περιστατικού με τον πυροβολισμό, γιατί το Υπουργείο Εργασίας μαζί με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εξετάζουν σοβαρά όποιος πολίτης πλέον επιθυμεί να πυροβολήσει υπάλληλο του ΕΦΚΑ να μπορεί να το κάνει και ψηφιακά μέσω του gov.gr. Κάθε πολίτης, αφού θα συνδέεται με το λογαριασμό του στην υπηρεσία, θα μπορεί να επιλέξει όχι μόνο τον αρμόδιο φορέα, αλλά και το συγκεκριμένο υπάλληλο που επιθυμεί να πυροβολήσει. Στη συνέχεια, παντώντας την επιλογή πυροβολήστε, θα προχωράει στο ψηφιακό πυροβολισμό με το αίτημά του να προχωρά στα δευτερόλεπτα.

Ευτυχώς που μπορούμε να αστειευόμαστε, γιατί δεν είχαμε σοβαρά θύματα. Και δεν είναι απαραίτητα να είχαμε νεκρούς, θα μπορούσαμε να είχαμε σοβαρά τραυματισμένους. Ευτυχώς έχουμε ελαφριά τραυματισμένους, τους 5 συνολικά, που έπεσαν θύμα τον πυροβολισμό του 89χρονου. Ο οποίος ως κεντέρης 89 ετών βρέθηκε από τη μία στιγμή στην άλλη στην Πάτρα. Τα έχει όλα μελετημένα. Πλήρης διάβγεια για το 89χρονο. Και όλα αποτυπωμένα σε χαρτί.

θα φτάνε μέχρι και στο Στρασβούργο για να του φεκίσει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προγραμμάτισε ταξίδι για να πάει στο Στρασβούργο.

89χρονος παραθέτει ένα χρονικό, το πώς βρέθηκε στην Ελλάδα, πώς επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχει εξασφαλίσει μια σύνταξη διόλευκα τα φρόνητη, κατά δήλωσή του, 2.600 δολαρίων. Έχει εξασφαλίσει επίσης σύνταξη γιατί πέρασε και από τη Γερμανία. Αλλά ενώ Αμερική και Γερμανία του τα πήγαν όλα μια χαρά, μπήκε στην Ελλάδα, έφτασε στην Ελλάδα και δεν του έδιναν σύνταξη.

Προσέξτε τώρα. Η τραγική ηρωνία στην Αμερική δεν ήταν όπου και όπου, ήταν στο Σικάγο. Επηρεασμένος λοιπόν από τη δεκαετία του 20-30 στο Σικάγο, Μεσοπόλεμος, ήρθε στην Αθήνα και τα έκανε Σικάγο.

Σήμερα πέρασε την Ευελπίδων, κατηγορείται για 3 κακουργήματα και 6 πλημελήματα. Γνωρίζοντας ότι σε ηλικία 89 ετών, πολύ λίγα. Ακριβώς, χειρονομία που έκανες. Ακριβώς, Γιάννη Δασκαλά, έχεις απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς δεν έχουμε, μάλλον ευτυχώς λόγω εσουρού, δεν έχουμε δυνατότητα να μεταφέρουμε τη χειρονομία που έκανες. Ο Γιάννη Δασκαλά, 89 ετών, σου λέει, αλλά από εδώ πάει και οι άλλοι, ναι, καταλάβατε τώρα. Χαιρετούσε δημοσιογράφους, χαιρετούσε τα τηλεοπτικά συνεργεία εκεί. Ήταν, παιδί μου, σαν να ήταν μια οποιαδήποτε ηλιόλουστη μέρα Πέμπτης και μάλιστα παραμονή Πρωτομαγιάς για τον ίδιο.

είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μη σου τύχει. Δηλαδή, μη βρεθεί στο διάβα. Όντως επιβεβαιώνει και η κόρη του 89χρονου ότι υπάρχει ζήτημα με την ψυχική υγεία του 89χρονου. Τουλάχιστον κατά δήλωσή τη. Έρχοντας να συνδεθούν με τα στοιχεία που αρχικώς έδωσαν από την αστυνομία όταν ερευνούσαν για να εντοπίσουν τον 89χρονο ότι κατά το παρελθόν έχει νοσηλευτεί με ψυχιατρικά ζητήματα που αντιμετώπιζε. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο, ή εν πάση περιπτώσει μπορεί ο ίδιος να έχει μια διαφορετική οπτική για τη διεκδίκηση που κάνει από τον ΕΦΚΑ για να κατοχυρώσει την σύνταξή του. Από τον ΕΦΚΑ επιμένει ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Για σύνταξη καταλαβαίνετε ότι δεν θα βγάλουμε άκρη. Το ζουμί της υπόθεσης είναι μη σου τύχει. Αυτό είναι το ζουμί της υπόθεσης. Μην πέσεις πάνω σε κάποιον ο οποίος σκέφτεται όπως σκέφτεται.

Μιας και μιλάμε για συνταξιούχους, ηλικιωμένους κτλ. Διάβαζα τη δήλωση της κυρίας Άννας Ευθυμίου,

Πρωθυπουργός η κυρία Ευθυμίου, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία έτσι με ιδιαίτερο στόμφο, θα έλεγα και κομπασμό, μας ενημέρωσε ότι από αυτή την κυβέρνηση, και είναι αλήθεια αυτό, δεν το αφισβητούμε, δόθηκε δυνατότητα σε συνταξιούχους να εργάζονται. Και η κυρία Ευθυμίου πανηγύριζε χθες, ανακοινώνοντας τα στοιχεία για το πόσοι συνταξιούχοι πλέον εργάζονται. Ο αριθμός τους φτάνει το 300.000. Και όχι μόνο αυτό. Μας λέει η κυρία Ευθυμίου ότι αυτός ο αριθμός των 300.000 συνταξιούχων που εργάζονται νόμιμα πλέον ενισχύουν και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω των εισφορών και δίνουν και τη δυνατότητα στους συνταξιούχους να παραμένουν ενεργοί και να συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Και δεν βρέθηκε κανείς να πει στην κυρία Ευθυμίου ή να ρωτήσει την κυρία Ευθυμίου αν έχει εξήγηση πως 300.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι άνθρωποι έχουν γράψει ένσημα και ένσημα και γι' αυτό είναι συνταξιούχοι στο εργασιακό τους βίο και μάλιστα σε νεαρότερες ηλικίες και όχι 65+, πως και γιατί αυτοί οι 300.000, όχι 5 και 10, 15 που μπορεί να είχαν μια πολύ μεγαλύτερη ανάγκη, τους προέκυψαν έκτακτες ανάγκες που έπρεπε να τις καλύψουν γιατί το εισόδημα από τη σύνταξή τους δεν τους κάλυπτε, πως αυτός ο αριθμός τεράστιος των 300.000 συνταξιούχων αναγκάζεται σε ηλικίες 65, 70 και 75 ετών να εργάζονται σε αυτή τη χώρα. Κανείς δεν το ρωτάει αυτό. Όλοι πανηγυρίζουν γιατί δίνεται η δυνατότητα σε 300.000 συνταξιούχους, μέχρι σήμερα μπορεί να είναι και παραπάνω ο αριθμός αύριο μεθαύριο, να μπορούν να εργάζονται. Και όχι μόνο αυτό, να ξαναεισφέρουν στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ ήδη έχουν εισφέρει 40 χρόνια εργασίας. Χαίρονται που είναι αναγκασμένοι οι ηλικιωμένοι να τρέχουν για ένα κομμάτι ψωμί γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξή τους. Και εμείς πρέπει να χειροκροτάμε γι' αυτό. Φοβερό.

Αλλά εμείς έχουμε κυβέρνηση πατερούλη. Και πρέπει να το ομολογήσουμε αυτό, ότι μπορεί, μην το βλέπετε τώρα, Νέα Δημοκρατία, φιλελεύθερο κόμμα, καπιταλισμός κτλ. Τρίχες. Μιλάμε για καθαρά κομμουνιστική προσέγγιση. Κράτος πατερούλης. Και δεν το λέμε εμείς. Το λένε οι ίδιοι. Διότι όταν η κυβέρνηση αναγκάζεται να φτιάξει, προσέξτε, Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων. Είναι τόσα πολλά τα επιδόματα που μοιράζει πλέον, που αναγκάζεται να κάνει Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων. Η οποία κυβέρνηση θα μείωνε δραματικά τα επιδόματα δια της αναπτύξεως, αν θυμάστε καλά, προεκλογικά. Τώρα φτιάχνει πλατφόρμα όσων δικαιούνται χαρτζηλίκια. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Δεν έχουμε αποσαφηνίσει βέβαια αν αυτή η πλατφόρμα που ανακοίνωσαν από την ΑΔΕ ότι θα αναπτύξουν για το Εθνικό Μητρό Δικαιούχων Επιδομάτων, αν αυτή η πλατφόρμα λοιπόν θα αναπτυχθεί με την κλασική πρακτική του επιτελικού κράτους ως φιλοσοφία διακυβέρνησης, δηλαδή με απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένες εταιρείες.

Αλλά εντάξει, λίγο υπομονή. Πήρε και την πηξίδα στα χέρια χθες από το Ηράκλειο. Θα τα σάξει όλα ο Αλέξης. Με πηξίδα την Ιθάκη, ο Αλέξης Τσίπρας περιοδεύει με το εξώφυλλο Αναχείρας. Τελευταίο σταθμός το Ηράκλειο χθες. Μέτρα εκλογική ύλη και στείνει το γαλλικής εμπνεύσεως διάδρομο επιστροφής. Το Ηράκλειο χθες στο κυματοθέατρο Αστόρια ήταν το καθαρότερο δείγμα αυτής της προσπάθειας. Προσπάθειες που αποτελείται από το εξής σκηνικό. Μία αυτοβιογραφία ως προεκλογική εξέδρα, η λογοτεχνική αναφορά ως προσκλητήριο, η Ιθάκη ενδεχομένως ως άλοθη, για να μην λεχθεί ακόμη η λέξη κόμμα, και κάπου εκεί έρχεται η πηξίδα. Α, μην ξεχάσω τον Όφη και την Ξαστεριά. Βολικές και κριτικά φορτισμένες λέξεις, έννοιες, Όφη, Ξαστεριά, για να κάνουν όλη τη δουλειά. Τη δουλειά της πολιτικής επαναφοράς. Δεν ξέρω βέβαια όταν η Ξαστεριά αναγγέλλεται από το Βήμα με κάμερες ή χειροκροτήματα, ξέρετε, για τα λοιπά. Αλέξη προχώρας, θέλει όλη η χώρα, νάτος πρωθυπουργός και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Αν είναι πράγματι Ξαστεριά ή ένα επικοινωνιακό δελτίο καιρού για ηθαγενείς.

κατάσταση έχει ως εξής. Από τη μία ο Μητσοτάκης κρατά το μόνο σύνθημα που γνωρίζει πραγματικά, η δική του εξουσία, τον ευθυνδιασμό, εκλογές μέσα στο καλοκαίρι, λίγο μετά το καλοκαίρι, μέσα στην κόπωση, λίγο μετά την κόπωση, μέσα στη ζέστη, λίγο μετά τη ζέστη, μέσα στην κοινωνική αραίωση τέλος πάντων. Η κάλπη περίπου σαν το κλιματιστικό, για να ψυχραθούμε όσο μπορούμε τέλος πάντων. Από την άλλη ο Τσίπρας το μυρίζεται, γι' αυτό τρέχει, λαμβάνεστε. Γι' αυτό η Ιθάκη έγινε βαλίτσα ουσιαστικά, βαλίτσα περιοδίας και η Ξαστεριά σύνθημα επιστράτευσης. Ο ένας δηλαδή, ο Αλέξης πουλάει Τσίπρα, ο Αλέξης πουλάει επιστροφή, ο άλλος πουλάει ευθυνδιασμό. Πουλάει επιστροφή ως ανάγνωση ο Αλέξης Τσίπρας, πουλάει ευθυνδιασμό ως θεσμική κανονικότητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και η χώρα καλείται να χειροκροτήσει ανάμεσα σε δύο διαφορετικές τεχνικές πολιτικής πειθούς. Κάποιοι το βλέπουν ως πειθό, άλλοι το βλέπουν ως εξαπάτηση. Αλλά εντάξει, καθένας όπως το βλέπει. Είπαμε, είναι όλα θέμα οπτικής.

Και κάπως όλη αυτή τη σύγκρουση πολιτικών γιγάντων, ο Θεός και η μοίρα τους, τέλος πάντων, ναι, ο κόσμος καλύτερα να τα βγάλει πέρα. Καλύτερα να τα βγάλει πέρα, όπως για παράδειγμα με τα νέα στοιχεία για την έκρηξη του πληθωρισμού στην Ελλάδα, που σκαρφάλωσε στο 4,6%, παρακαλώ. Αυτό που θα τη θάσευαν, ξέρετε, ναι, εσείς, ναι. Για το κόστος των καυσίμων, όπου πλέον κινδυνεύουν οι αρωματαφορές και σε δεύτερο επίπεδο και ο υπόλοιπος κλάδος των μεταφορών. Με την τιμή των καυσίμων για τις οδικές μεταφορές να εξακολουθεί να βρίσκεται στο Θεό. Τα αεροπορικά εισιτήρια να εκτινάσονται. Και εντάξει, μπορεί φέτος να μην πας διακοπές. Δεν είναι απαραίτητο να πηγαίνεις κάθε χρόνο διακοπές. Κάνε λίγο κράτη. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Αλλά γίνονται και πολλές μεταφορές με αεροπλάνα προϊόντων. Εκεί δεν μπορεί να κάνεις κράτη. Πρέπει να πας κάτι να επιβιώσεις, εν πάση περιπτώσει. Γενικώς το κόστος μεταφορικό θα το επιβαρυνθεί ο πολίτης καταναλωτής. Είτε με αεροπλάνα, είτε με βαπόρια, είτε με ταλίκες. Δεν τον γλιτώνουμε. Και επειδή θα μειωθούν τα ταξίδια λόγω της αύξησης του κόστους, αν δεν ακυρωθούν κιόλας, διότι καλά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμη δεν έχουν καταλήξει τι αποθέματα έχουμε, δεν ξέρουνε. Μην ακούτε τίποτα. Δεν ξέρουνε. Αυτό. Δεν ξέρουνε τι αποθέματα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο καυσίμων αεροπορικών εταιριών. Άλλος λέει 6 εβδομάδες, άλλος λέει 2 μήνες. Δεν ξέρουνε. Και είναι πρόδειλο ότι δεν ξέρουνε το γεγονός ότι δεν έχουν συμφωνήσει μεταξύ τους οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ποια είναι τα αποθέματα που έχει η Ευρώπη. Μη σας κάνει εντύπωση σε ένα χρόνο, δεν ξέρουμε ποιος μπορεί να είναι αυτός, να ακούσετε ένα κράχ, σου πει, τέλος, θα ανακαλύψουν ότι ξεμείνανε, γιατί δεν έχουν εικόνα αυτή τη στιγμή ποια είναι τα πραγματικά αποθέματα. Το γεγονός λοιπόν ότι θα έχουμε τουλάχιστον αύξηση των αεροπορικών ναύλων, αν όχι ακύρωση των πτήσεων, σε κάποιες περιπτώσεις, σημαίνει ότι χώρες που στηρίζονται στον τουρισμό, μαντέψτε αλήθεια ποιες, θα έχουν επιπτώσεις. Αυτό δεν συγκινεί κανένα, όπως το αντιλαμβάνεστε. Εδώ τώρα, πηξίδες μας, αν θα γίνουν εκλογές ή δεν θα γίνουν, οι θάγκες μας και πάει λέγοντας, με αυτό να ασχολούμαστε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και την διάφορη και διακοπή. Παραμένετε εδώ συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό πολιτικό 9,8. Καθαρά πολιτικά για σήμερα. Παραμένει πίσω στο μικροφόνο για την επόμενη περίπου 1 ώρα και 20 λεπτά ο Χρήστος Κώστας. Και θα πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε πριν την διακοπή σε σχέση με τα καύσιμα. Τα καύσιμα και για τις αερομεταφορές και για τις μεταφορές της ακτοπλοείας. Φυσικά και για τις οδικές μεταφορές. Καθώς φαίνεται ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη μια πρωτοφανή αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα, και αυτό γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δεν ανεβάζει μόνο τις τιμές, αλλά αποκαλύπτει και ένα σοβαρό θεσμικό κενό. Ποιο είναι αυτό? Το περιγράφαμε και λίγο νωρίτερα. Κανείς δεν γνωρίζει πόσα καύσιμα διαθέτει η Ήπειρος αυτή τη στιγμή. Ή υπάρχει μια σύγχυση. Μην πούμε κανείς δεν γνωρίζει, υπάρχει σίγουρα μια σύγχυση. Την ώρα που οι αεροπορικές εταιρείες είτε καθυλώνουν αεροσκάφη, είτε επανασχεδιάζουν τον προγραμματισμό τους για το καλοκαίρι, την ώρα που κυβερνήσεις, όπως για παράδειγμα της Ισπανίας, μέσω του Ισπανού Υπουργού Τουρισμού, καλούν τους πολίτες είτε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, είτε να προβούν τώρα σε αγορές, για παράδειγμα αεροπορικών εισιτηρίων, γιατί εκτιμούν ότι εάν και εφόσον εκτελεστούν κανονικά τα δρομολόγια, αυτά θα είναι πανάκριβα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα είναι εξαιρετικά προβληματικό, ακόμη και αν αύριο το πρωί λήξει ο πόλεμος. Πάμε να ανοίξουμε αυτή την συζήτηση, φιλοξενώντας τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη. Καλησπέρα, κύριε Χριστοδουλίδη.
1: Καλησπέρα σε εσάς, στον Σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να ξεκινήσω λίγο με την αεροναυτιλία, γιατί η Ελλάδα κατεξοχήν τουριστική χώρα. Εάν υποθέσουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει αποθέματα, αλλά δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Υπόθεση εργασίας κάνουμε. Δεν έχουν άλλες χώρες αποθέματα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει μια σοβαρή αριθμία στα αεροπορικά σχέδια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι θα υπάρχει και αριθμία στους τουρίστες που θα φτάσουν στη χώρα μας. Κατ' επέκταση, αριθμία και στον τουριστικό κλάδο, στην τουριστική βιομηχανία.
1: Ναι. Ισχύει αυτό που λέτε. Καταρχήν, αν μου επιτρέπετε να κάνω μια εισαγωγή στο σχόλιο που είπατε, ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται από πλευράς αποθεμάτων. Απλά εγώ θα δώσω δύο δεδομένα και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του, χωρίς να είναι ιδιαίτερος γνώστης και αναλυτής των πραγμάτων. Κάθε μέρα χάνονται από την παγκόσμια προσφορά καυσίμων 15 εκατομμύρια τόνοι, βαρέλια πετρελαίου από το Περσικό κόλπο, λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούς και λόγω του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν από τις ΗΠΑ, και περίπου 500.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Αν πολλαπλασιάσετε επί 60 μέρες όλο αυτό το ποσό, θα καταλάβετε γιατί ελλείψεις συζητάμε. Το 20 με 25% της παγκόσμιας παραγωγής και με διακίνησης καυσίμων, ενώ και πετρελαίου και LNG, περνάει μέσα από τα στενά του ορμού. Αν έχουν κλείσει 60 μέρες, μπορεί κάποιος να καταλάβει αυτό το 20-25% πόσο θα επηρεάσει αύριο την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, η οποία θα δημιουργήσει ένα ντόμινο επιπτώσεων και σε άλλα προϊόντα, όχι μόνο τα ενεργειακά, ενώ λιπάσματα, αγροκτηνοτροφικά και γενικά οι μεταφορές, παραγωγή, βιομηχανία, τουρισμός, υπηρεσίες και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Γιατί έχει υπάρξει ιδιαίτερο πρόβλημα στα αεροπορικά καύσιμα? Και δευτερευόντως, το οποίο δεν το αναφέρουν, αλλά θα το αναφέρω εγώ, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα είναι στο LNG και όχι στο πετρέλαιο. Γιατί στο πετρέλαιο υπάρχουν πάρα πολλές χώρες, 20 χώρες που παράγουν πετρέλαιο, και άλλες που είναι στον ΟΠΕΚ και άλλες που δεν είναι στον ΟΠΕΚ, και υπάρχουν και στρατηγικά αποθέματα. Αυτό που δεν υπάρχει στρατηγικά αποθέματα και υπάρχει περιορισμός στην παγκόσμια παραγωγή είναι το φυσικό αέριο. Με δεδομένο η Ευρώπη κινείται η οικονομία της κυρίως με φυσικό αέριο και ειδικά η Νότια και Νότια-Ανατολική Ευρώπη, καταλαβαίνετε τι πλήγμα θα είναι για μας η έλλειψη, δεν μιλάμε για τις υψηλές τιμές, μιλάμε η έλλειψη φορτίων LNG που δεν θα μπορούν να εφοδιάσουν τους θερματικούς σταθμούς επί ευρωπαϊκού εδάφους. Παρένθεση. Πάμε τώρα στα αεροπορικά καύσιμα. Τα αεροπορικά καύσιμα είναι καύσιμο πολυτέλειας, να σας το πω έτσι απλά. Γιατί? Γιατί κοστίζει η διήλυσή του αρκετά, πολύ περισσότερο από το να διηλύσει ένα ντίζελ, ένα πετρέλαιο κίνηση, ένα πετρέλαιο θέρμανση για παράδειγμα. Δεν υπάρχουν αποθήκες μακράς αποθήκες, δεξαμενές μακράς αποθήκευσης αεροπορικών καυσίμων. Τα αεροδρόμια υπάρχουν μόνο όπου αυτά είναι για 2, 3, 5 μέρες. Τόσο έχει το κάθε αεροδρόμιο μια χωρητικότητα και μια αυτονομία προκειμένου να υποστηρίξει τις πτήσεις και τους προορισμούς. Αλλά σας λέω εγώ, πέστε με ένα μαγικό ραβδί, ότι εμείς μπορούμε και διηλίζουμε αργό σε αεροπορικό καύσιμο που το κάνει η Ελλάδα. Mm-hmm. Το θέμα είναι όταν θα φύγει το αεροπλάνο για να κάνει μια υπερατλαντική πτήση, πρέπει εκεί που θα πάει στον προορισμό του, ακόμα και όχι υπερατλαντική, στο Λονδίνο σας λέω, στο Παρίσι, πρέπει να εφοδιαστεί με καύσιμα από το αεροδρόμιο προορισμού. Αν το αεροδρόμιο προορισμού δεν έχει αεροπορικό καύσιμο, άρα το πρόβλημα παραμένει και στο αεροδρόμιο αναχώρησης, σε εμάς δηλαδή. Άρα θέλω να πω ότι η δίληση είναι περιορισμένη. Κυρίως εισάγει η Ευρώπη αεροπορικό καύσιμο, περίπου 35 με 40% τα εισαγόμενα αεροπορικά καύσιμα είναι από τις χώρες του κόλπου. Προσέξτε λίγο, από τις χώρες του κόλπου. Δεν είναι όπως είναι το 10-15% στα υπόλοιπα πετρελοειδή, στα υπόλοιπα ενεργειακά προϊόντα που έχει να κάνει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Το αεροπορικό καύσιμο είναι σε ποσοστό 35-40% περίπου. Πολύ υψηλό. Ήδη σε πάρα πολλά αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Υπήρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εννοώ, έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις σε καύσιμα με αποτέλεσμα να γίνονται συγχωνεύσεις ή κατάργηση πτήσεων σε πολλές αεροπορικές εταιρείες. Θα σας πω στη Lufthansa, θα σας πω στην Air France, σε ιταλικές επίσης εταιρείες και σε low cost αεροπορικές εταιρείες, όπου το πρόβλημα ήδη έχει ξεκινήσει να κάνει την εμφάνισή του. Σκεφτείτε όταν θα μπούμε σε λίγο καιρό στην θερινή παύλα τουριστική περίοδο, ειδικά οι χώρες του Νότου, τι πρόβλημα θα δημιουργηθεί και με τα αεροπορικά δρομολόγια και με τα πολύ υψηλά κόστη καυσίμων. Σκεφτείτε ότι το 30 με 35% του λειτουργικού κόστους μιας αεροπορικής εταιρείας είναι το καύσιμο. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, σε διάρκεια τουλάχιστον 30 ημερών, υπερδιπλασιάστηκε μάλλον η τιμή του αεροπορικού καυσίμου. Σκεφτείτε ότι πριν την ενεργειακή κρίση, δηλαδή το Φεβρουάριο σας λέω του 26, στήχησε ο τόνος ενός Jet Α1 περίπου 750 με 800 δολάρια ο τόνος. Τώρα αν πάτε να δείτε πόσο είναι, έχει ξεπεράσει τα 1900 δολάρια ο τόνος.
0: Φοβερή αύξηση.
1: Καταλαβαίνετε τώρα τι σημαίνει αυτό για τα αεροπορικά ναύλα. Δεν έχουμε δει όλη την εξέλιξη αυτού του εφιάλτη, αυτού του σενάριου. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι είναι μείζον το πρόβλημα και αυτοί οι οποίοι βγαίνουν τα παπαγαλάκια, συγγνώμη για την έκφραση παπαγαλάκια, που καθησυχάζουν και λένε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και είναι υπό έλεγχο ακόμα και αυτά. Αυτά, ξέρετε, είναι εκ του πονηρού.
0: Εκ του πονηρού με στόχο τι? Γιατί το λέω αυτό, γιατί πολύ σύντομα θα διαψευστεί η αισιοδοξία.
1: Θέλετε να σας πω 500 περιπτώσεις που μπορώ να σας πω τώρα πόσες φορές έχουν βγει κυβερνητικά παπαγαλάκια ή δημοσιογράφοι παπαγαλάκια της κυβέρνησης που παπαγαλίζουν ένα αφήγημα και μετά διαψεύδονται. Αφήστε τώρα, μην μπούμε σε αυτή την πολιτική συζήτηση, ας μείνουμε στα ενεργειακά. Επειδή τα παρακολουθώ, ξέρετε, και τους ακούω τι λένε, και λένε μεγαλοποιούν, υπερβάλλουν. Άκουγα τώρα συγκεκριμένους συναδέλφους μου, σας λέω ας πούμε, και δημοσιογράφους, οι οποίοι προσπαθούν να εξειδανικεύσουν μια κατάσταση, ενώ η κατάσταση είναι εφιαλτική. Δεν υπάρχει κάτι άλλο και πρέπει να λέμε στους πολίτες τα πράγματα όπως είναι και όχι να τα αποκρύβουν. Όταν αυτή τη στιγμή το Brent κινείται πάνω από τα 110 δολάρια και μιλάμε ότι θα φτάσει και θα ξεπεράσει τα 120, δεν είναι ένα θεωρητικό σενάριο, είναι ένα πραγματικό, έτσι. Όταν βλέπουμε η τιμή του φυσικού αερίου δεν λέει να πάει κάτω από τα 45 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, είναι κάτι πραγματικό. Όταν βγαίνουν οι αρμόδιοι φορείς και ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας και η Επιτροπή Ενέργειας με επικεφαλής τον κύριο Γιώργησεν και λέει ότι τα αεροπορικά καύσιμα αντέχουν, η αποθήκευση δηλαδή των αεροπορικών, μέχρι μέσα Ιουνίου. Δεν τα λέω εγώ.
0: Έξι εβδομάδες έδωσε.
1: Όσο βγαίνει, ναι. Μέσα Ιουνίου, καλά, δεν είπα.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, δεν τα λέει, καταλαβαίνετε, τα λένε οι αρμόδιοι και οι πιο ειδικοί από μένα και από εσάς. Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα και λένε ότι αυτά είναι υπερβολές, τρομοκρατούν τον κόσμο. ιστορίες. Τώρα καταλαβαίνετε.
0: Ερώτημα, κύριε Χρυστοδουλή. Είναι... δύο ερωτήματα. Για να κλείσω το κεφάλαιο τουλάχιστον των αερομεταφορών. Εντάξει. Από θέματα σε επίπεδο Ευρώπης δεν βγάζουμε άκρη, είναι θολοτοπίο κτλ. Από θέματα σε επίπεδο χώρας, μιλάω για τα αεροπορικά καύσιμα, γνωρίζουμε, τουλάχιστον σε επίπεδο Ελλάδας.
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε και ούτε έχει βγει κάποια ανακοίνωση. Εγώ το μόνο που ξέρω ότι και τα δύο μας δηληστήρια μπορούν και δηλίζουν αργό και το κάνουν αεροπορικό καύσιμο, ενώ υπάρχουν άλλα δηληστήρια στην Ευρώπη που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όμως οι δεξαμενές είναι περιορισμένες. Τι σημασία έχει, αν υπάρξει πρόβλημα στη Γαλλία ή πρόβλημα στη Γερμανία, αυτό θα μεταφερθεί και στην Ελλάδα. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή είναι ντόμινο το πρόβλημα, είναι αλληλένδετο, γιατί ζούμε σε μια παγκοσμιοποιημένη ενεργειακή αγορά. Που σημαίνει, αν υπάρχουν ελλείψεις στη Γερμανία, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στην Αυστρία ή όπου είναι στην Ιταλία, αυτό το πρόβλημα θα μεταφερθεί και σε εμάς. Εμείς έχουμε μια περιορισμένη δυναμικότητα για παραγωγή αεροπορικού καυσίμου.
0: Δεύτερο ερώτημα. Δεύτερο ερώτημα. Επειδή βρισκόμαστε τώρα Μάιο πλέον, αν δεν έχει κάποιος προγραμματίσει ήδη τις διακοπές του, θα θέλει να προγραμματίσει να αγοράσει ένα εισιτήριο αεροπορικό, ενδεχομένως για τον Αύγουστο, για τον Σεπτέμβριο, τον Ιούλιο, τον Ιούνιο. Εσείς με την εικόνα όπως διαμορφώνεται με τα σημερινά δεδομένα, θα συστήνατε άμεσα να προχωρήσει σε αγορά εισιτήριου ή θεωρείτε ότι.
1: Ναι, εννοείται. Το έχω κάνει εγώ ήδη προσωπικά, έτσι. Εννοείται ότι πρέπει να, αν έχει προγραμματίσει κάποιο.
0: Μέχρι ταξίδι, πιο ορίζοντα, θέλω να πω, ένας που προγραμματίζει ένα ταξίδι το Δεκέμβριο. Θα το συστήνατε τώρα να αγοράσει εισιτήριο ή να περιμένει γιατί.
1: Εννοείται. Όχι, τώρα.
0: Τώρα.
1: Αν ξέρει ότι έχει μια επαγγελματική υποχρέωση, ένα ταξίδι το οποίο πρέπει να το κάνει οπωσδήποτε, καλό είναι να το κάνει τώρα, διότι σας λέω το καλοκαίρι και. Βάλε, θα υπάρχει τεράστια έλλειψη σε αεροπορικά καύσιμα που αυτό μεταφράζεται σε υπερύψηλες τιμές στα ναύλα, τα αεροπορικά. Αυτό δεν είναι κάτι περίεργο.
0: Μάλιστα. Πάμε, κλείνω το κεφάλαιο των αερομεταφορών.
1: Καύσιμων αεροπορικών. Ναι.
0: Με αφορμή το αεροπορικό καύσιμο. Πάμε λίγο στην τιμή της βενζίνης σταθερά. Πάνω από τα 2 ευρώ, στα νησιά 2,20 και βάλε.
1: Ναι.
0: Βλέπετε...
1: Να πω μόνο ότι για κάθε 10 δολάρια ναι. που θα ανεβαίνει η τιμή του Brent, αυτό θα μεταφράζεται σε μία αύξηση της τάξης του 8 με 10 λεπτών της τιμής της αμόλυβης βενζίνης. Δηλαδή, όταν θα είναι πάνω από τα 100 δολάρια το Brent, που σημαίνει στα 110, στα 120, στα 130, ανάλογα 8
0: δεκάρικα, μετράμε δεκάρικα εμείς. Μετράμε δεκάρικα.
1: Λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, δεκάρικα, σωστά.
0: Στο κεφάλι τρώμε δεκάρικα, ναι, κατάλαβα.
1: Ναι, περίπου αυτό.
0: Αυτό θεωρείται ότι έχει ένα ταβάνι, δηλαδή κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα πιάσει ένα πλατό με την έννοια πια. Όχι γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη, αλλά αν αυξάνεται συνέχεια τιμή, κάποια στιγμή θα παγώσει η αγορά. Δηλαδή θα είναι.
1: Ισχύει αυτό που λέτε, γιατί όταν θα ξεπεράσει πάνω από μία τιμή, θα υπάρξει περιορισμός στις μετακινήσεις, περιορισμός στην παραγωγή, στη βιομηχανία εννοώ. Δηλαδή θα παγώσει η οικονομία για να
0: υπάρχει, λοιπόν,
1: αυτά.
0: Υπάρχει λοιπόν ένα sweet spot, ας το θέσω, ας το χαρακτήσω έτσι. Δεν είναι τόσο sweet βέβαια η αλήθεια, δεν είναι τόσο γλυκό. Ένα πικρό σημείο.
1: Ναι, πάνω από τα 150 δολάρια πάγωσε ο πλανήτης.
0: 150 δολάρια. Αυτό θεωρείται ότι είναι το σημείο αιχμής.
1: Αυτό λένε και οι ειδικοί οικονομικοί αναλυτές. Και έχουν υπάρξει ανάλογες εκθέσεις από διάφορους οίκους που λένε ότι πάνω από τα 150 μιλάμε για ένα παγκόσμιο οικονομικό σοκ, παγώνει ο πλανήτης απλά.
0: Μιλάμε περίπου, αν καταλαβαίνω καλά, από τις σημερινές τιμές, όταν θα φτάνει η τιμή της βενζίνης περίπου στα 2,5 ευρώ.
1: Μπράβο.
0: Καλά το λέω.
1: Και παραπάνω, ναι, κάπου εκεί γύρω στα 2,5 ευρώ, σωστά. 2,5 ευρώ το λίτρο, μιλάμε όχι στα νησιά.
0: Όχι, βέβαια. Στα νησιά θα έχει πάει, αν έχει πάει 2,5 ευρώ στην Αθήνα, 3, στα νησιά θα είναι 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: 3 ευρώ.
1: Έχουν υπάρξει σενάρια και πάνω από 3 ευρώ. Δηλαδή πρωτόγνωρες τιμές. Που αυτές οι τιμές, καταλαβαίνετε, μιλάμε, θα συμπαρασύρει μια σειρά προϊόντων όλη την εμπορική αλυσίδα. Από λιπάσματα, κτηνοτροφικά προϊόντα, υπηρεσίες, τα πάντα. Μιλάμε έναν νέος οικονομικός αρμαγεδόνας. Δηλαδή η κρίση του 22 θα φαντάζει παιδική χαρά.
0: Παιδική χαρά λέτε του 22, ε? Με το lockdown. Ναι.
1: Εννοείται.
0: Υπάρχει, κύριε Στοδουλίδη, ένα σημείο όπου θεωρούμε ότι η κρίση αυτή, ακόμη κι αν τελειώσει, θα μπορούσε να σέρνει επιπτώσεις.
1: Κοιτάξτε, ακόμα κι αν αύριο το πρωί με ένα μαγικό ραβδί τερματίσει η κρίση, θα βρει το Ιράν με τη ΣΥΠΑ και το Ισραήλ, τα απόνερα από αυτή την κρίση των δύο μηνών θα επηρεάσουν για τους επόμενους μήνες όλες τις τιμές στα ενεργειακά προϊόντα. Δεν θα πατηθεί ένα κουμπάκι επειδή θα λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και θα επανέλθουμε στα προ-κρίση. Θα περάσουν μήνες, ίσως και χρόνος. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Γιατί όλη αυτή η ενεργειακή αναταραχή που δημιουργήθηκε και λόγω των αρκετών καταστροφών ενεργειακών υποδομών στις χώρες του κόλπου, για να αποκατασταθούν, για να σας το πω έτσι απλά, για να αποκατασταθεί η κανονική, η ομαλή ροή καυσίμων, θέλει μήνες. Άρα σημαίνει ότι αυτούς τους μήνες δεν πρόκειται να επιστρέψουν οι τιμές στα καύσιμα στις τιμές που είχαμε πριν την κρίση που ξεκίνησε τον 1η Μαρτίου, πότε ξεκίνησε. Αυτό είναι το καλό σενάριο. Το καλό σενάριο σημαίνει τέλος του χρόνου και να είναι σε επίπεδα διαχειρίσιμα, καταλαβαίνετε. Εάν συνεχιστεί η κρίση ή εάν και κλιμακωθεί, τότε εγώ θεωρώ θα είναι μία αναστρέψιμα τα πράγματα. Μία αναστρέψιμα. Σκεφτείτε να χτυπηθούν γενικά οι ενεργειακές υποδομές στα κράτη του κόλπου και στο Ιράν εκατέρωθεν. Τι θα συμβεί? Μπορείτε να το φανταστείτε, έτσι?
0: Απόλυτα. Θέλω να κλείσω με το κομμάτι του κόστου της ενέργειας, του ρεύματος δηλαδή. Πώς αντιστοίχως βλέπετε να διαμορφώνεται?
1: Κοιτάξτε, έκλεισε ο Απρίλιος με μια ελαφρά πτώση της χονδρικής αγοράς του ρεύματος από τα 95 ευρώ που ήταν το προηγούμενο μήνα στα 87, νομίζω 86, κάπου εκεί. Αυτό στην καλύτερη περίπτωση τα πράσινα τιμολόγια θα κοιμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά που είχαμε αρχές Απριλίου. Όμως εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και λέω ότι τα μπλε θα πάρουν και άλλη αύξηση. Πήρανε 45 έως 55% τον προηγούμενο μήνα τα καινούργια συμβόλαια, τα καινούργια σταθερά συμβόλαια εννοώ. Νομίζω ότι πλέον οι εταιρείες προσπαθούν να αποτρέψουν τους πελάτες τους να κλειδώσουν μπλε τιμολόγια, διότι υπάρχει υψηλό επίπεδο αβεβαιότητας, είναι high risk το σταθερό, οπότε σε πηγαίνει σε
0: κειμενόμενο. Ακόμη και αν είναι αυξημένο 50% και συνεχώς φαντάζομαι ότι τα σταθερά όλο και θα τσιμπάνε για να μπορέσουν να ενσωματώσουν το κόστος της αύξησης.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θέλω, κύριε Χρυστοδουλίδη, κλείνοντας, την άποψή σας για την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες 2-3 ημέρες. Την αρχή την έκανε ο κύριος Τσίπρας αναδεικνύοντας το ζήτημα της ΔΕΗ και υπήρξε και μια ηχηρή απάντηση από την πλευρά της κυβέρνησης. Θα ήθελα την άποψή σας.
1: Σχετικά με την κρατικοποίηση, εννοείται.
0: Ακριβώς την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Τον σχετισμό του κύριου Τσίπρα, ότι το 1,3 δις που δίνουμε δεν επιστρέφει στους πολίτες, αντιθέτως ισχυροποιεί μεν επιχειρηματικά τη ΔΕΗ, αλλά αυτό δεν αποτυπώνει.
1: Κοιτάξτε, μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ θα σας δώσω μια απάντηση μονολεκτική. Η ΔΕΗ είναι μια ιδιωτική επιχείρηση, δεν είναι κρατική επιχείρηση, δεν είναι όπως ήταν πριν το 19. Οπότε κάνει αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, διότι έχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα μέχρι το 2030. Δεν έχει κανένα νόημα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να κάνουμε νεκρανάσταση. Ας έχει φροντίσει και ο κύριος Τσίπρας, τότε που υπήρχε το πρόβλημα με τη μικρή ΔΕΗ, με τη μεγάλη ΔΕΗ, όταν η ΔΕΗ αιμορραγούσε και ήταν έτοιμη να χρεοκοπήσει, έπρεπε να πουληθούν περιουσιακά τη στοιχεία, έπρεπε να πουληθεί ο ΑΔΜΙΕ. Τώρα μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση. Καλά κάνει η ΔΕΗ, είναι μια ιδιωτική επιχείρηση. Δεν έχει κανένα νόημα αυτά που λέει εκ του ασφαλούς ο κύριος Τσίπρας.
0: Απόλυτος,
1: δεν έχει κανένα νόημα. Δηλαδή το υψηλό κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας δεν έχει να κάνει αν επενδύει ή να αυξάνει το μετοχικό της κεφάλαιο η ΔΕΗ που συμμετέχει και το δημόσιο, έτσι, για να κάνει ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα στα Βαλκάνια ή στην κεντρική Ευρώπη, αυτό δεν έχει καμία σχέση με αυτά που συζητάμε, το υψηλό ενεργειακό κόστος. Αυτό που ενδιαφέρει τον πολίτη είναι γιατί πληρώνει ακριβά την κιλοβατόρα. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ, έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Μην τα μπερδεύουμε.
0: Απολύτως σαφές αυτό που περιγράφεται. Σε ευχαριστώ θερμά. Κύριε Στοδουλίδη, να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Στοδουλίδης, γνωστός ενεργειακός αναλυτής, και με αυτή την συζήτηση εμείς θα πάμε σε διακοπή. Μουσική ανάσα και επιστρέφω.

Επιστροφή μετά τη μουσική ανάσα και την διαφημιστική διακοπή. Παραμένετε εδώ στο Ενισμένο Ραδιοφωνικό του Πολιτικά 89,8. Καθαρά πολιτικά. Και σήμερα αλλάζουμε θέμα κλίμα. Φεύγουμε από τα καύσιμα, τη διαμόρφωση μια εξαιρετικά προβληματική κατάσταση από την έκρηξη των τιμών και σε ό,τι αφορά τα αεροπορικά εστίρια λόγω τη αύξηση των τιμών των καυσίμων ή ακόμη και τη μείωση, δραματική μείωση των αποδεμάτων, τη αύξηση φυσικά των τιμών, τη διατήρηση μάλλον των αυξημένων τιμών στα καύσιμα για τις οδικές μεταφορές και φυσικά το κόστος το ενεργειακό. Θα επανέλθουμε τις επόμενες ημέρες, μιας και όπως όλα δείχνουν, ακόμη και αν αύριο λήξει η κρίση, οι επιπτώσεις στην αγορά, προκειμένου αυτή να αποκατασταθεί, να εξομαλυθούν δηλαδή οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, θα κρατήσουν για αρκετό καιρό, όπως εκτιμούν και οι ενεργειακοί αναλυτές. Πάμε στο θέμα της υγείας. Από χθες έχει ξεσπάσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Από χθες έχει ξεσπάσει μια σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

σε δημόσια τον Υπουργό Υγείας για bullying στην νεαρή γιατρό. Ενώ ο Άδωνης Γεωργιάδης απάντησε με στοιχεία, υποστηρίζοντας ότι ο γιατρός μετακινήθηκε για 5 ημέρες, εξέτασε 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπεργασία ή υπερεφημέρευση. Η γιατρός τι έλεγε, ότι την είχαν στείλει σε Σάμο και επί 5-6 μέρες, ήταν η έκτη μέρα όταν ανέβασε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την πιάνανε εμπλοκή τη γυναίκα, εφημερία κοντρα εφημερία, επί 6 μέρες συνεχόμενες. Προσέξτε τώρα, ακόμη και δίκιο να έχει ο κύριος Γεωργιάδης, το οποίο αμφισβητείται από όλους τους υγειονομικούς, εκτός από τον κύριο Γεωργιάδη και το διοικητή του νοσοκομείου της Σάμου, κανείς άλλος δεν διαψεύδει τους χειρισμούς της ειδικευόμενης ιατρού. Ακόμη όμως και να έχουν δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης και ο διοικητής του νοσοκομείου της Σάμου, δεν απαντάνε στο εξής. Πώς, με ποια νομική κάλυψη, καθώς είναι εντελώς παράνομο και φυσικά επικίνδυνο, οδηγούσαν και υποχρέωναν την ιατρό σε 6 αλλεπάλληλες εφημερίες. Ο νόμος δεν το προβλέπει αυτό. Αλλά ας αφήσουμε τον νόμο. Ας φύγουμε από τα στενά τυπικά όρια ενός νόμου. Πρακτικά. Έστω και ένα παιδί να δει στις 6 μέρες. Όχι προσπάθησε να απαξιώσει το φόρτο εργασίας της ειδικευόμενης ιατρού ο κ. Γεωργιάδης, περιγράφοντας ότι εξέτασε μόλις 19 παιδιά και δεν διαπιστώθηκε υπεργασία ή υπερεφημέρευση. Για κάντε το δικό σας επί 6 ημέρες, 24 ώρες. Τίποτα. Μήγες να βαράς. Με το ένα πόδι πάνω στο άλλο, σου έχει καεί ο εγκέφαλος. Σου το αντιλαμβάνεστε. Εδώ πας στη δουλειά, ας πούμε, και είσαι 10 ώρες, αρχίζει και δεν σοπά. Ανοίξω λίγο το παράθυρο να δω, αν είσαι κανένα γραφείο κιόλας, ανοίξω το παράθυρο να δω πώς είναι ο κόσμος έξω. Στο δεκάωρο. Δεν λέμε παραπάνω. Όχι να σε επί 6-24 ώρα ξαναλέμε να βαράς μύγες. Ούτε καν τα 19 παιδιά δεν εξετάσεις. Τίποτα. Ήταν εκεί και έπεσε το κινητό της. Λέω εγώ τώρα. Για κάντε το δικό σας. Να είσαι υποχρεωμένος, εγκλωβισμένος επί 6 μερόνυκτα. Να είσαι εκεί παρόν. Δεν μπορεί να πας σπίτι σου. Δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Και όταν την άφησαν την κοπέλα να πάει σπίτι της, της είπαν, δηλαδή τέλειωσε τον παράστο των εφημεριών, της είπαν πήγαινε σπίτι σου, αλλά να σε stand-by, γιατί μπορεί να χρειαστείς. Διότι δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Στο νοσοκομείο της Σάμου δεν υπήρχε άλλος παιδίατρος. Προσέξτε, δεν είναι μόνο το παράνομο. Επιχειρηματολογεί και σοβαρά ο Υπουργός Υγείας, κ. Γεωργιάδης. Δεν είναι μόνο το παράνομο των 5-6 εφημεριών. Δεν συζητάνε καν για το γεγονός ότι αναγκάστηκαν να στείλουν από την Αθήνα, από το Αττικό νοσοκομείο, να στείλουν παιδίατρο στη Σάμο. Και δεν ρωτάει κανείς, και γιατί ρε αδερφέ, Υπουργέ Υγείας, άφησε το νοσοκομείο τη Σάμο χωρίς παιδίατρο. Για να αναγκαστείς να στείλεις όπως, υποχρεώνοντας αγροτικό παρακαλώ ιατρό. Ούτε καν παιδίατρο εννοώ μόνιμο. Κάνει το αγροτικό. Δηλαδή υποεκπαίδευση ακόμη. Και δεν έχει παιδίατρο το νοσοκομείο της Σάμου και δεν συζητάμε αυτό. Συζητάμε για το αν η κοπέλα εξέτασε 19, 39, 59, 9 ή μείον 19 παιδιά. Και θέλουμε να τους πάρουμε στα σοβαρά δηλαδή και να κάνουμε μια σοβαρή αντιπαράθεση με επιχείρηματα. Και αυτά είναι τα επιχείρηματα της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

αλλά έφτασα ο Υπουργός Υγείας και σε ένα άλλο εσχρότερο σημείο από αυτό που περιγράψαμε. Η ιατρός που έκανε το αγροτικό της, ενώ το αγροτικό δεν γίνεται σε κεντρικά νοσοκομεία, γίνεται, πως λέμε, στο στρατό παραμεθόριο, κάπως έτσι. Η ιατρός λοιπόν έκανε το αγροτικό της σε κεντρικό νοσοκομείο. Και δεν το έκανε γιατί κάποιος βουλευτής την εξυπηρέτησε ή της έκανε ρουσφέτη, ξέρετε, το γνωστό. Το έκανε διότι βάσει του νόμου είχε το δικαίωμα και τη δυνατότητα εξαιτίας μιας σοβαρής ασθένειας την οποία αντιμετωπίζει. Και ο υπουργός απέκρυψε τη σοβαρή ασθένεια, αλλά δημοσίευσε το γεγονός ότι δεν φτάνει που δεν μας λέει και ευχαριστώ που την είχαμε στο

ιδιωτικό νοσοκομείο και δεν την είχαμε να κάνει αγροτικό σε κάποιο ακριτικό νησί. Μα βγαίνει και από πάνω. Αυτό ήταν το πνεύμα της ανάρτησης του κ. Γεωργιάδη, αποκρύπτοντας ότι η ιατρός πάσχει από σοβαρή ασθένεια. Το αντιμετωπίζει, παιδί μου, ένα σοβαρό ασθένεια, η οποία όμως της δίνει τη δυνατότητα. Μην περιγράψουμε τώρα, υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Της δίνει τη δυνατότητα να εργάζεται, αλλά πρέπει βάσει και του ιατρού εργασίας να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα, η ιατρός αυτή έχει βεβαίωση από τον ιατρό εργασίας, ο οποίος περιγράφει ότι εξαιτίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την οποία έχει ανάγκη η ιατρός για την πάθησή της, δεν μπορεί να κάνει ανεξάντλητες εφημερίες. Επίσης, αυτές οι εφημερίες που αναγκάστηκε να κάνει στο νοσοκομείο της Σάμου, αν και μπαίνουμε τώρα σε πολύ πιο βαθιά ζητήματα που άπτονται των προσωπικών δεδομένων, απορρίθμισαν την κατάσταση της υγείας της. Διότι δεν μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της την ώρα της εργασίας, τις ανάγκες που είχε βάσει του πρωτοκόλλου για τη θεραπεία της. Και αυτά τα αποκρύπτει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για να μας πείσει ότι κάναμε και χάρη στη γιατρό που έκανε το αγροτικό στην Αθήνα και όχι σε κάποιο ξερονήσι.

Και εντάξει, η γιατρός ήταν υπερβολική, λέμε εμείς. Η γιατρός ήταν βολεμένη και ξεβολεύτηκε, λέμε εμείς, βάσει του αφηγήματος Γεωργιάδη. Ο ιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα. Παραμένουμε στον χώρο της υγείας, αλλάζουμε. Όχι ακριβώς, πάμε σε δεύτερο θέμα από το χώρο της υγείας. Ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα, ο μοναδικός παρακαλώ ιατρός του ΕΚΑΒ στα Χανιά, ο οποίος εξωθήθηκε σε παραίτηση, γιατί δεν άντεχε ο άνθρωπος άλλο. Και αυτός είναι υπερβολή.

Παραιτήθηκε λοιπόν ο κύριος Λάμπρης, ιατρός ο οποίος χαίρει σεβασμού και εκτίμηση σε όλη την ιατρική κοινότητα. Όχι μόνο στα Χανιά, αλλά και εκτός Χανίων, γιατί ο άνθρωπος ήταν πρωταγωνιστής σε πολλές αερομεταφορές. Από και προς τα Χανιά, και τον γνωρίζει σχεδόν όλη η ιατρική κοινότητα της χώρας. Απίδησε ο άνθρωπος και σήμερα με ανάρτησή του ανακοίνωσε ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Και γιατί έφτασε στο αμήν? Προσέξτε, στην κυρία σύμπτωση με την συνάδελφό του, την αγροτική παιδίατρο, μάλλον την παιδίατρο που έκανε το αγροτικό της στη Σάμο, που έκλαιγε και χτυπιότανε, αλλά δεν συγκίνησε τον κύριο Γιουριάδη. Για τις εφημερίες χτυπιότανε, που την πηγαίνανε κόντρα εμπλοκή. Ο κύριος Λάμπρης λοιπόν παραιτήθηκε, μαντέψτε γιατί, γιατί τον εξανάγκασαν σε διαρκείς εφημερίες. Σε ανάρτησή του, απειβδισμένος είπε: «Δεν έχω υπερδυνάμεις. Δεν γίνεται μετά από εφημερία, ενώ έχεις ήδη αυτά που έχεις δει, και να έχεις τη μεθεπόμενη μέρα εφημερία και να είσαι σε ρεπό και να αναλαμβάνεις πάλι υπηρεσία. Δεν σέβεσαι εμένα», λέει ο ιατρός, «δεν σέβεσαι τίποτα. Σεβάσου το παιδί μου που δεν είχα που να τα αφήσω». Ο Γεωργιάδης συνεχίζει και κόβει κορδέλες. Ξέρετε, σε διάφορα. Λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης έχουν πέσει κάποια λεφτά, πρέπει να μην το αμφισβητήσουμε αυτό. Κάποια λεφτά σε υποδομές, αλλά δεν υπάρχει κόσμος να τις δουλέψει υποδομές. Τα μηχανήματα και τις υποδομές θέλουν ανθρώπινο δυναμικό. Όταν λοιπόν δεν υπάρχει ανθρώπινο δυναμικό, και είναι, όχι απλά δεν υπάρχει, είναι εξαθλειωμένο και αυτό που υπάρχει, αντιλαμβάνεστε ότι αυτές οι υποδομές κάποια στιγμή θα καταλήξουν σε άλλα χέρια. Τσουπ, φανίζονται ιδιώτες.

Άντεξα, λέει ο κύριος Λάμπρης, το κρύο, την κούραση, τα πάντα, αλλά να μην σέβονται ούτε το ίδιο μου το παιδί. Όχι. Αυτό δεν μπορώ να τα αντέξω. Γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να αφήσει το παιδί του. Τον πηγαίνανε εμπλοκή με τις εφημερίες και ο άλλος που βάζει το όνομα σε ένα χαρτί, Λάμπρης εφημερία, Πέμπτη, Λάμπρης εφημερία, Παρασκευή, Λάμπρης εφημερία, Σάββατο και ούτω καθεξής, δεν σκέφτεται ότι αυτός ο άνθρωπος, πέρα από τις προσωπικές του ανάγκες, να φάει, να ξεκουραστεί, να κάνει ό,τι θέλει ρε παιδάκι, να μας δώσει και λογαριασμό, έχει κάποιους άλλους ανθρώπους που κρίνονται από τη δική του καθημερινότητα. Η οικογένειά του δηλαδή.

Η είδηση της παραίτησης του κύριου Λάμπρη έκανε το γύρο του διαδικτύου μετά τη δημοσιοποίηση της αράτησής του και τότε ξυπνήσανε. Τότε ξυπνήσανε γιατί σου λέει δύο περιστατικά άσχετα μεταξύ τους. Είπαμε ότι πάμε τώρα για τη γιατρό και προσπάθησαμε λίγο εκεί να του να αλλάξουμε λίγο το αφήγημα, αλλά πάλι το ξαναλλάξει για τον κύριο Λάμπρη. Δεν γίνεται. Υπάρχει πρόβλημα, το αντιλαμβάνεστε. Και μάλιστα με την ίδια αιτιολογία, τις εφημερίες. Και υπήρξε κινητοποίηση λοιπόν. Και έτσι πριν από λίγο κάλεσαν τον κύριο Λάμπρη και του έδωσαν διαβεβαιώσεις ότι αυτή η κατάσταση δεν θα συνεχιστεί. Έπρεπε δηλαδή ο άνθρωπος να δηλώσει παραίτηση για να κινητοποιηθούν, αφού τους καλούσε καιρό τώρα. Ρε παιδιά, δεν πάει αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να παραιτηθεί για να κινητοποιηθούν, να τον ξεπαραιτήσουν.

Και έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, θα ανακληθεί η παρέτηση του κυρίου Λάμπρη μετά τη συνάντηση στο νοσοκομείο Χανίων υπό τον διοικητή, τον κύριο Μπέα. Ο κύριος Μπέας, δεν ξέρω, την Τετάρτη ας πούμε δεν αγχωνόταν για τον κύριο Λάμπρη, την Τρίτη, τη Δευτέρα και το καθεξής, για τον οποιοδήποτε κύριο Λάμπρη. Και έπρεπε να δημοσιοποιήσει την τραγική κατάσταση στην οποία είχε περιέλθει, όπως δηλαδή συνέβη και με την ιατρό που αναγκάστηκε να κάνει το βίντεο και να το αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ασχοληθούμε τις εφημερίες των γιατρών.

Αυτή είναι η κατάσταση της υγείας στην Ελλάδα. Είναι μόνο αυτή η εικόνα? Όχι. Προφανώς δεν είναι η εικόνα μόνο με προβλήματα. Προφανώς έχουν γίνει κάποια βήματα. Δεν είμαστε ισοπεδωτικοί. Αλλά αναγκαζόμαστε να επιμείνουμε σε αυτές τις αρνητικές καταστάσεις όσο επιμένουν ότι δεν υπάρχουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όσο επιμένουν να τις αμφισβητούν, όσο επιμένουν να τις απαξιώνουν, όσο επιμένουν να μας λένε ότι δεν είναι αυτό που νομίζετε. Αυτό τα κάνει χειρότερα τα πράγματα ακόμη και από το ίδιο το πρόβλημα. Καθεαυτό. Πάμε διακοπή, μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και διαφημίσεις και διακοπή. Τελευταία στροφή για την σημερινή εκπομπή. Πάμε στην τοπική επικαιρότητα. Έχουμε σε εξέλιξη το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης, όπου συζητήθηκε το θέμα για την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων στην Κρήτη. Σύσσωμο το δημοτικό, το Περιφερειακό, με συγχωρείτε, Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου είχε αποφανθεί το προηγούμενο διάστημα. Απέρριψε αυτό το ενδεχόμενο. Η εισήγηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και της Περιφερειακής Αρχής επί της πρότασης του Υπουργείου είναι αρνητική. Πάμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Ξυλούρη. Καλησπέρα σας, κύριε Ξυλούρη.
1: Καλησπέρα, κύριε Κώστα. Όντως είμαστε στην συνεδρία ακόμα. Τώρα μιλάει ο κύριος Μαρινάκης, εκ μέρους της Λαϊκής Σπύρωσης.
0: Πολύ γρήγορα, επειδή σας έχουμε διακόψει. Είναι... Ναι, για δώστε μας λοιπόν την εικόνα και πώς φτάσαμε σε αυτήν την απόφαση.
1: Βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Αυτό φαίνεται ότι βγαίνει μια ομόφωνη απόφαση. Και πιθανότατα μια πρόταση που έχει κάνει ο Σπύρος Βανέλης να γίνει μια αργότερα μια μονοθεματική συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Αυτό δεν το ξέρω αν θα αποφασιστεί ακόμα. Αλλά το βασικό είναι ότι υπάρχει ομόφωνη απόφαση κατά της καύσης. Το λέω έτσι ομά για να το ξεκαθαρίσω. Δεν δεχόμαστε τη στρατηγική μελέτη που προβλέπει ένα εργοστάσιο καύσης στην Κρήτη. Τόσο απλά και τόσο ξεκάθαρα.
0: Προφανώς η απόφαση αυτή δεν είναι δεσμευτική για την κυβέρνηση. Έχει ένα γνωμοδοτικό χαρακτήρα. Άρα το ερώτημα.
1: Οι αποφάσεις είναι γνωμοδοτικές, αλλά νομίζω ότι μια τεκμηριωμένη απόφαση είναι δύσκολο η όποια κυβέρνηση να την παραβλέψει. Γιατί υπάρχουν και άλλα βήματα μετά. Και θεωρώ ότι όσο πιο καλά τεκμηριωμένη είναι μια απόφαση, τόσο πιο δύσκολα απορρίπτεται. Και η πράξη μας έχει δείξει ότι γενικά γίνονται σεβαστές οι αποφάσεις μας. Είναι όμως γνωμοδοτική η απόφαση αυτή του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δεν είναι δεσμευτική. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Κόντρα στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για τη δημιουργία της μονάδας καύσης απορριμμάτων, ποια είναι η πρόταση της περιφέρειας?
1: Η πρόταση της περιφέρειας είναι να συνεχίσει η επεξεργασία των απορριμμάτων με τη διαλογή στην πηγή, τη διαλογή των σύμμικτων με τον εξοπλισμό που υπάρχει και τη μείωση του υπολείμματος που με ευρωπαϊκή οδηγία έχει κατέβει στο 10% που είναι πάρα πολύ αυστηρό. Και δεύτερον, έχουν ζητήσει την παράταση της ισχύως της διαλογής στην πηγή μέχρι το 40 που είναι νόμιμο και όχι το 30, το 2030 δηλαδή που ζήτησε και έκανε η κυβέρνηση. Νομίζω ότι μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση, οι Δήμοι, θα πετύχουν τους στόχους ακόμη και του 10 ή λίγο πάνω από το 10%, έστω ώστε να μην χρειαστεί ποτέ να συζητήσουμε ξανά για την ανάγκη κατασκευής ενός εργοστασίου καύσης. Θεωρώ δηλαδή ότι η συνδική μας που είναι πιο φιλοπεριβαλλοντική, που ήδη εφαρμόζεται, όχι βέβαια ικανοποιητικά όπως θα έπρεπε, αλλά εφαρμόζεται στην Κρήτη, θα συνεχίσει να εφαρμόζεται στην Κρήτη και τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να μην χρειαστεί ποτέ, όχι τώρα, αλλά ποτέ, εργοστάσιο καύσης.
0: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να επανέλθει ή θα υπάρξει μια ανάσχεση στον προγραμματισμό της?
1: Κύριε Κώστα, νομίζω ότι η απόφαση μας είναι τόσο τεκμηριωμένη και ισχυρή πολιτικά, που είναι πάρα πολύ δύσκολο να επανέλθει ως πρόταση και να συναντήσει όλη την Κρήτη απέναντι. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο πια.
0: Το κρατάμε αυτό, κύριε Ξυλούρη. Σας αποδεσμεύω γιατί ξέρω ότι πρέπει να συνεχίσετε τις εργασίες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Περιφέρειας Κρήτης, ο κύριος Ξυλούρης. Νωρίτερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο υπήρξε και παρέμβαση από το Ρουβίκονα, όπου ύψωσε πανό στέλνοντας μήνυμα για το εργοστάσιο καύσης ότι δεν πρέπει να περάσει, στέλνοντας μήνυμα και προς περιφερειακούς συμβούλους προς αυτή την κατεύθυνση. Ενώ παρόν ήταν και η τοπική κοινότητα Νέας Ελκαρνασσού. Η τοπική κοινότητα Νέας Ελκαρνασσού που βρίσκεται σε αναβρασμό το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας ακριβώς της πρόθεσης κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία μονάδας καύσης, διότι αυτή η μονάδα χωροθετείται στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Ελκαρνασσού. Για πάμε σε μουσική ανάσα για να εντοπίσουμε τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Νέας Ελκαρνασσού, να ακούσουμε για ποιο λόγο και εκείνοι αντιδρούν.

0: Για να πάμε στη συνέχεια τη συζήτηση με τον κύριο Ξυλούρη, να δούμε τι λέει, να ακούσουμε μάλλον τι λέει η τοπική κοινότητα της Νέας Αλκανασού μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο, τον κύριο Τσουλφά. Καλησπέρα σας, κύριε Τσουλφά.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Κόνστα, και καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, για ποιο λόγο αντιδρά η Νέα Αλκανασός μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο?
1: Η Νέα Αλκανασός ήδη από το προηγούμενο καλοκαίρι είχε εκφράσει τις απόψεις της, την καλώντας ένα συμβούλιο και βγάζοντας και ένα ψήφισμα. Η αντίδρασή της έχει να κάνει με το γεγονός ότι θεωρητικά βρισκόμασταν προ τον πυλών να κατασκευαστεί ένα εργοστάσιο καύσης απορριμμάτων βάσει ενός στρατηγικού σχεδιασμού της κυβέρνησης. Και χωρίς να κρύβουμε τα λόγια, να είναι κρυπτό, διότι η διαβούλευση είχε τεθεί το θέμα υποδιαβούλευση εν μέσω καλοκαιρινή κραστόνης της διακοπής 15 Αυγούστου. Εμείς ήδη από τότε είχαμε συνεδριάσει, χωρίς να γνωρίζουμε περί τίνος πρόκειται, γιατί δεν είμαστε τεχνικοί, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι τεχνικός για να καταλάβεις ότι η χωροθέτηση του συγκεκριμένου εργοστασίου, όπως το περιέγραφε η μελέτη, φωτογράφησε την περιοχή του Μαύρου Σπηλιού στη Νέα Αλκανασό. Ανησυχήσαμε λοιπόν, βέβαια το μέγεθος του εργοστασίου αυτού, αν πρόκειτο να κατασκευαστεί, ήταν τέτοιο που δεν θα αφορούσε μόνο την περιοχή της Νέας Αλκανασού, αλλά γενικότερα όλη την περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου και όχι μόνο.
0: Έχετε αποσαφηνίσει ότι με τη σημερινή απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπαίνουν τίτλοι τέλους μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, ή θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα την έχει μάλλον, την πρόθεση μετά και από αυτή την απόφαση να επιμείνει στο σχεδιασμό?
1: Ο σχεδιασμός είχε να κάνει, η μελέτη αυτή αφορά το τι θέλουμε να κάνουμε εκεί, το τι θέλει η κυβέρνηση να κάνει εκεί, και είναι τα εργοστάσια καύσης. Παράλληλα τρέχει και άλλη μία μελέτη, η οποία έχει να κάνει με το γενικότερο σχεδιασμό, προεδρομικό σχεδιασμό, και που αφορά τη θέση Μαύρος Σπήλιος, που είναι η θέση η οποία η μελέτη σημερινή φωτογραφίζει πιθανή χωροθέτηση του εργοστασίου. Άρα για εμάς, για την τοπική κοινωνία, χωρίς να είμαστε ειδικοί, αλλά η κοινή λογική λέει ότι αυτές οι δύο μελέτες συμπλέουν παράλληλα. Και τέμνονται μόνο σε ένα συγκεκριμένο σημείο, που το σημείο αυτό είναι η πρόθεση να παγιωθεί η περιοχή του Μαύρου Σπηλιού ως περιοχή αναπόφευσης υπεξεργασίας απορριμμάτων για όλη την περιφερειακή ενότητα της Κρήτης. Για την περιφέρεια της Κρήτης, συγγνώμη.
0: Το γεγονός ότι για μία ακόμη φορά επανέρχεται η Νέα Αλκανασός ως χώρος υποδοχής αντίστοιχων δομών, σας προβληματίζει?
1: Φυσικά και μας προβληματίζει. Η Νέα Αλκανασός έχει γίνει αποδέκτης υπερτοπικών δραστηριοτήτων υψηλής όχλησης, όπως θέλουμε να λένε, αν και για εμάς η λέξη υψηλή ή χαμηλή ή μεσαία πλέον δεν υπάρχει. Πάει για τακτική μας, πάει για θέση μας από τώρα και μετά, είναι ότι καμία πλέον οπλούσια δραστηριότητα δεν θα λάβει χώρα, δεν θα έχει να κατασταθεί στην άλλη Γαρνασό. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτές που πρόκειται να έρθουν, αλλά έλεγχο σε αυτές που υφίσταται ήδη. Δεν μας ενδιαφέρουν πλέον τα πολιτικά αφέλη, που ποτέ δεν είχαμε αυτά που μας αναλογούν.
0: Και την ώρα.
1: Μιλάμε για την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής, για την υποθήκευση του μέλλον του δικού μας αλλά και των παιδιών μας. Τέτοιες δραστηριότητες. Όταν έχουμε μπροστά μας το μεγαλύτερο σχέδιο αστικής ανάπτυξης Κρήτης, και μιλάω για την πιθανή απομάκρυνση του αεροδρομίου, δηλαδή οι δραστηριότητες το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να υποβαθμίσουν την περιοχή και να υποθηκεύσουν και την οποιαδήποτε ανάπτυξη. Αν θέλουμε να έχουμε λοιπόν λόγο στις εξελίξεις, ο λόγος μας ξεκινάει από τώρα. Ο λόγος μας είναι η αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε πλέον απλούσια δραστηριότητα πρόκειται να χωροθετηθεί στην περιοχή μας.
0: Κύριε Τσουλφά, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Τσουλφάς, ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου της Νέας Αλκανασού, με αφορμή της αντιδράσης και από την Αλκανασού μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο. Θα δούμε αν η κυβέρνηση επιμείνει σε αυτό το σχεδιασμό. Κρατάμε το γεγονός ότι, όπως τουλάχιστον ερμηνεύει τις προθέσεις από αυτή την απόφαση της κυβέρνησης ο κύριος Ξυλούρης, ο αντιπεριφερειάρχης περιβάλλοντος, δεν μένουν πολλά περιθώρια στην κυβέρνηση να επιμείνει. Το αν επιβεβαιωθεί ή όχι. Αυτή η εκτίμηση του κ. Ξυλούρη μένει να το δούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει χωρίσει τη χώρα σε 6 περιοχές, χωροθετώντας αντίστοιχου αριθμού μονάδες καύσης απορριμμάτων. Για ολόκληρη την Κρήτη χωροθετεί στο Ηράκλειο τη μονάδα Και όπως ακούσαμε, φωτογραφίζεται η θέση στα διοικητικά όρια της Νέας Αλικανασού, χωρίς να υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και κόντρα φυσικά στον περιφερειακό σχεδιασμό. Αυτό είναι το κλειδί, που είχε εκπονηθεί ήδη από το 2019, είχε αναθεωρηθεί στην πορεία των επόμενων ετών και σε καμία περίπτωση δεν προωθούσε, δεν περιέγραφε, δεν συνιστούσε την δημιουργία μονάδας καύσης απορριμμάτων. Ένας περιφερειακός σχεδιασμός ο οποίος ουσιαστικά υλοποιείται όλα αυτά τα χρόνια ακριβώς με στόχο να έχουμε την αξιοποίηση των απορριμμάτων ώστε να μην οδηγούμαστε καύση. Και η κυβέρνηση έρχεται τώρα επί της ουσίας να ακυρώσει το σχεδιασμό. Και όταν λέμε να ακυρώσει το σχεδιασμό, δεν μιλάμε ότι απλά σκίζει ένα χαρτί και το πετάει, εντάξει, θα κάνουμε κάτι καινούριο. Όταν λέμε σχεδιασμό, μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν πέσει στην Κρήτη, σε εταιρείες δηλαδή, για να αναπτύξουν έργα ακριβώς στην κατένθηση της διαλογής, της επεξεργασίας, της προεπεξεργασίας των απορριμμάτων, ώστε να μειώνεται ο όγκος τους και να μην οδηγούμαστε σε καύση. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση με μία μονοκονδυλιά και σβήνει το σχεδιασμό και ταυτόχρονα, όπως έχουμε περιγράψει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν σβήνει απλά το σχεδιασμό, επί της ουσίας επαναπροωθεί κονδύλια για τον ίδιο λόγο, μάλλον για τον ακριβώς αντίθετο λόγο από αυτό που προωθούσε μέχρι πρότινος. Προωθούσε κονδύλια για να μην πάμε σε καύση και τώρα προωθεί κονδύλια για να γίνει καύση.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για την σημερινή εκπομπή. Αύριο Πρωτομαγιά. Ξέρω ότι όλοι ακόμη και αν δεν ψηφίζετε, το ξέρω, μόνο και μόνο στο άκουσμα της πρότασης χθες, θα πάτε στην Πρωτομαγιά και θα σκέφτεστε, ρε παιδί μου, τον πράσινο τον ήλιο. Ακόμη και αν δεν έχετε ψηφίσει ποτέ σας. Δύσκολο. Στην Ελλάδα, κατά του 80-90, μην ψηφίσει πράσινο ήλιο, τέλος πάντων. Αλλά ακόμη και εκείνοι που δεν, ναι, δεν έχουν τολμήσει ποτέ, αυτό που λέμε, κοψοχέριδες, κοπιμένα το χέρι, ναι. Είμαι βέβαιος ότι αύριο, όπου επιλέξετε να περάσετε την Πρωτομαγιά σας, θα πιείτε και μία στη υγεία του πράσινου ήλιου. Γιατί το λέμε αυτό, γιατί. Όταν έρχεται η Πασοκάρα και προτείνει τετραήμερη εργασία με τις ίδιες μισθολογικές απολαβές, τιμή σένεκεν. Δεν πρέπει να πιείς μία αύριο για τον πράσινο τον ήλιο, για να σκαλάγει. Τετραήμερη εργασία, τι ωραίο, πόσο ωραίο ακούγεται αυτό το πράγμα. Τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά. Άρα Δευτέρα, Πέμπτη, καλό, Παρασκευή είναι αύριο Πρωτομαγιά, δεν δουλεύουμε. Εμείς λοιπόν να το καθιερώσουμε πριν το Πασόκ, το προτείνουμε εδώ. Να τα συνεχίσουμε από τη δουλειά. Λοιπόν, το προτείνουμε εδώ στην διοίκηση. Πριν το Πασόκ να το καθιερώσουμε εμείς, Δευτέρα με Πέμπτη. Πώς φαίνεται?
1: Άρα.
0: Δευτέρα, Πέμπτη, οχτάρο. Αλλά τα ίδια λεφτά. Σ' αρέσει? Εμένα να δεις.

θύμισε αυτή η πρόταση Πασοκάρα από τα παλιά, ρε παιδί μου. Το παλιό, το ορθόδοξο, το καλό, το Πασόκ, εκείνο το 80, πάρε. Αυτό θύμισε η πρόταση. Όχι γιατί στη βάση της δεν υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή υπάρχει ένα σκεπτικό, αλλά ρε παιδί μου, το τα ακούς τώρα, ξέρω εγώ, πάρτε τα ίδια λεφτά με μία μέρα λιγότερη εργασία την εβδομάδα, αισθάνεσαι, ρε παιδί μου, ότι επιστρέφουν οι παλιές καλές εποχές. Με ή χωρίς Πασόκ, λοιπόν, να περάσετε όπως θέλετε αύριο, να το ευχαριστηθείτε. Καιρός τώρα, εντάξει, δεν σας πολιτάζουμε, αρχίζει από αύριο και χαλάει, λένε οι μετεωρολόγοι. Ας ελπίσουμε να προλάβουμε αύριο τουλάχιστον την Πρωτομαγιά. Τώρα για το Σαββατοκύριακο, για όσους το έχουν κολλήσει τρίμερο, δεν σας τάζω. Λοιπόν, στο μικρόφωνο τις τελευταίες δύο ώρες ήταν ο Χρήστος Κώστας. Εξακολουθείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο του Πολιτικά 89,8, καθαρά πολιτικά και σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 2. Να περάσετε όμορφα αύριο Πρωτομαγιά, ακόμη πιο όμορφα όλο το τρίμερο. Ραντεβού τη Δευτέρα το μεσημέρι. Γεια χαρά σε όλους.

Καλώς μου ήλθατε. Καλώς ήλθατε στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Και σήμερα που η μέρα είναι Πέμπτη. Πέμπτη λοιπόν, 30 Απριλίου 2026. Και να που βρισκόμαστε αισίως στην τελευταία ημέρα του Απρίλη. Αύριο Πρωτομαγιά, έτσι. Αύριο μπαίνει ο Μάης επιτέλους. Ένας μήνας που εύχομαι από καρδιάς να είναι ανώδυνος και ανέφελος σε όλα τα επίπεδα για όλους μας. Ανατολή ηλίου σήμερα είχαμε στις 6 και 28 λεπτά, δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 15 λεπτά, ενώ γιορτάζει ο Ιάκωβος και η Ιακωβίνα. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα έχετε την ονομαστική σας γιορτή, χρόνια πολλά και σε όλους εσάς που σήμερα έχετε τα γενέθλιά σας. Η 30 Απριλίου είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα τζαζ. Η UNESCO, οργανισμός του ΟΗΕ που ασχολείται με εκπαιδευτικά, επιστημονικά και πολιτιστικά θέματα, ανακήρυξε την 30 Απριλίου ως Παγκόσμια ημέρα της τζαζ μουσικής κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού το Νοέμβριο του 2011 στο Παρίσι. Σκοπός του εορτασμού είναι να φωτίσει τον σπουδαίο ρόλο της τζαζ ως μορφή τέχνης και μέσω επικοινωνίας που υπερβαίνει τις διαφορές. Η πρωτοβουλία ανήκει στον διάσημο Αμερικανό τζαζίστα Herbie Hancock και πρέσβη καλής θελήσεως της UNESCO, ο οποίος χαρακτήρισε την τζαζ ως φωνή ελευθερίας. Η 30 Απριλίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια ημέρα τζαζ επειδή συμπίπτει με την τελευταία ημέρα του μήνα της τζαζ που γιορτάζεται κάθε Απρίλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες αποτελούν την γενέθλια χώρα της τζαζ μουσικής. Σήμερα όμως είναι και η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ. Η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς ασανσέρ διοργανώνεται κάθε χρόνο σαν σήμερα από τον Διεθνή Οργανισμό για τον Αθλητισμό και τον Πολιτισμό.

Ο ISCA προτρέπει τους Ευρωπαίους να μην χρησιμοποιούν το ασανσέρ, αλλά να ανεβαίνουν από τις σκάλες για λόγους άσκησης και υγείας, τονίζοντας ότι το ανέβασμα με τις σκάλες προκαλεί την καύση περισσότερων θερμίδων, 2 με 3 φορές περισσότερο σε σχέση με το βάδισμα. Όπως αναφέρει, το 59% των Ευρωπαίων ασκείται σπάνια ή καθόλου, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο του 2014, και όπως επισημαίνει, η έλλειψη φυσικής άσκησης είναι πιο επικίνδυνη ακόμη και από το κάπνισμα για την υγεία του ατόμου, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασαν για την υγεία του ατόμου, σύμφωνα με τον ΠΟΗ, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Κατά την διάρκεια της Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς ασαν.

καταστήματα να κλείσουν μερικούς από τους ανελκυστήρες στις εγκαταστάσεις τους και να καλέσουν τους επισκέπτες και τους υπαλλήλους να κινηθούν τη συγκεκριμένη μέρα από τις σκάλες, λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή ιατρικές παθήσεις. Σήμερα είναι η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στην Γεωργία, η μέρα του παιδιού στο Μεξικό, η μέρα της επανένωσης στο Βιετνάμ, η μέρα του δασκάλου στην Παραγουάη, η μέρα λέει της τιμιότητας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η μέρα της δημόσιας πυροσβεστικής υπηρεσίας στην Ρωσία και εθνική μέρα μπισκότων από Βρώμη στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα μιας που στείλαμε ευχές, γιορτάζει τον Απόστολο Ιάκωβο, έναν από τους 12 μαθητές του Χριστού και γιο του Ζεβεδαίου και μεγαλύτερο αδελφό του Ευαγγελιστή Ιωάννη. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 30 Απριλίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Ιάκωβος και Ιακωβίνα. Ο Ιάκωβος ήταν ναψαράς πριν από την κλίση του στο αποστολικό αξίωμα. Μαζί με τον αδελφό του Ιωάννη και τον Πέτρο ήταν στενά συνδεδεμένοι με τον Ιησού Χριστό και οι μόνοι από τους μαθητές που ήταν παρόντες κατά την μεταμόρφωσή του. Ο Ιάκωβος έγινε αργότερα ένας από τους αρχηγούς της χριστιανικής κοινότητας των Ιεροσολύμων. Και για την σπουδαία χριστιανική του δράση θανατώθηκε με ξύφος το 44 με διαταγή του Ηρώδη Αγρίπα. Η παράδοση δέχεται ότι ο Ιάκωβος κήρυξε τον χριστιανισμό στην Ισπανία, όπου τιμάται ιδιαιτέρως σε ορισμένες περιοχές. Περνάμε όμως και στην στήλη του σαν σήμερα για να δούμε παρέα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1825 όπου σαν σήμερα ο ελληνικός στόλος με επικεφαλή τον άβαρχο Ανδρέα Μιαούλη και τους πυρπολιτές Ανδρέα Πιπίνο και Γεώργιο Πολίτη πυρπολεί τον τουρκικό στόλο του Καπουδάν Πασά στη Μεθόνη και μία πύρητη δαποθήκη στην Ξηρά. 1841 και σαν σήμερα η νεοσύστατη Εθνική Τράπεζα εκδίδει το πρώτο της χαρτονόμισμα ονομαστικής αξίας 500 δραχμών. 1927 και σαν σήμερα περικόπτονται οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων και των αξιωματικών του ελληνικού στρατού για να καλυφθούν τα ελλείμματα του προϋπολογισμού. 1945 και σαν σήμερα ο Αδόλφος Χίτλερ και η Εύα Μπράουν αυτοκτονούν με δηλητήριο μία ημέρα μετά το γάμο τους. 1947 και σαν σήμερα κατά την διάρκεια των φιλίου πολέμου μία ομάδα της όπλα της οργάνωσης του ΚΚΕ επιτίθεται με χειροβομβίδες κατά λεωφορείου της πολεμικής αεροπορίας στην Θεσσαλονίκη. Από την επίθεση σκοτώνονται 5 και τραυματίζονται 8 αεροπόροι. 1975 και σαν σήμερα οι Βιετκόνγκ καταλαμβάνουν τη Σαϊγκόν και το τελευταίο αμερικανικό ελικόπτερο απογειώνεται από την οροφή της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρονται από την Χερσόνησο της Ινδοκίνας ύστερα από εμπλοκή 20 ετών έχοντας υποστεί δεινή ήττα, ενώ Βόρειο και Νότιο Βιετνάμ ενοποιούνται υπό κομμουνιστική διοίκηση.

Πάμε να δούμε και τον καιρό, ο οποίος από ό,τι φαίνεται αλλάζει δυστυχώς. Μάλλον θα έχουμε βροχερή πρωτομαγιά, εκτός αν καθυστερήσουν τα φαινόμενα να μας επισκεφτούν. Συνήθως μας επισκέπτονται με καθυστέρηση, έτσι, σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεταβολή, λέει, του καιρού από το μεσημέρι, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Ενίσχυση των ανέμων από το μεσημέρι. Μεταβολή του καιρού στα βόρεια και μετά το μεσημέρι και στην κεντρική χώρα, με τοπικές βροχές και πτώση της θερμοκρασίας. Στα βόρεια ηπειρωτικά και μετά το μεσημέρι στα κεντρικά ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο θα υπάρξουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το βράδυ στα

Βόρεια ορεινά. Η άνεμη αρχικά θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια 5 με 6 και από το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, θα φτάσει στα βόρεια υπηρετικά τους 20 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 25 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική, λίγες νεφώσεις που μετά το μεσημέρι θα αυξηθούν. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και την Θράκη, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από το βράδυ στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες στα βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες βόρειο-ανατολική 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη, αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, από τις βραδινές ώρες στα βόρεια βόρει έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Και τέλος, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα. Στα Δωδεκάνησα θα υπάρξουν λίγες νεφώσεις. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις που βαθμία θα αυξηθούν τις βραδινές ώρες και στις βορειότερες περιοχές θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Στα βόρεια από τις απογευματινές ώρες 5 με 6 και από το βράδυ τοπικά 7 και πιθανώς 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Από ό,τι λέει ο κύριος Γιακόπουλος, πρώτων πυλών, λέει μία από τις πιο ψυχρές πρωτομαγές των τελευταίων δεκαετιών. Αναμένονται ισχυροί άνεμοι, εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, μέχρι και χιονοπτώσεις. Ο γνωστός μετεωρολόγος στη νέα ανάρτησή του στον προσωπικό του ιστότοπο για τον καιρό της Πρωτομαγιάς εξηγεί πως έρχεται στη χώρα βαρομετρικό χαμηλό από τα Βαλκάνια, το οποίο φέρνει βροχές, καταιγίδες αλλά και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Οπότε για αύριο Παρασκευή αναμένονται, λέει, ισχυροί άνεμοι, πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες μέχρι και χιονοπτώσεις. Το σκηνικό αυτό, σύμφωνα με τον κύριο Γιακόπουλο, θα συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Μακάρι να καθυστερήσουν τα φαινόμενα εδώ σε εμάς και τουλάχιστον αύριο Πρωτομαγιά να τη βγάλουμε καθαρή, να βγούμε έξω στην εξοχή και να το απολαύσουμε. Εντάξει, τώρα από το Σαββατοκύριακο και έπειτα, ας ρίξει και καμιά βροχούλα, δεν χάλασε ο κόσμος. Αύριο να περάσουμε καλά, αύριο να γιορτάσουμε την Πρωτομαγιά όπως της πρέπει. Για να δούμε.

Είπαμε τώρα να περάσουμε στο politica.gr όπως κάνουμε κάθε μέρα, άλλωστε να δούμε κάποιους από τους τίτλους του, ενώ στη συνέχεια της εκπομπής μας θα περάσουμε πιο αναλυτικά σε ειδήσεις και σε επικαιρότητα. Politica.gr, μπορείτε να το επισκέπτεστε 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και να μας ακούτε και ζωντανά συν της άλλης, να ακούτε Politica 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Θρήνο στην Κρήτη, έσβησε η 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο. Καραμαλάκης, λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή.

Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Φαραντούρης, πολιτική αναγκαιότητα η συστράτευση γύρω από το ΠΑΣΟΚ, σύντομα θα υπάρξουν αποφάσεις. Πανελλήνιες και άγχος, πώς να στηρίξετε το παιδί σας, δωρεάν σεμινάριο. Επιτάχυνση διαδικασιών για τα θύματα σε Μάτι, Μάνδρα και Τέμπη, ζητά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης.

Κοινωνικός τουρισμός. Πώς διορθώνεται η αίτηση πλήρης οδηγός για να μην χάσετε την συμμετοχή. Σε υψηλό τετραετία στο πετρέλαιο πλησιάζεται 125 δολάρια το Brent. Στοπ από το Ισραήλ στον στολίσκο για την Γάζα, ανοιχτά της Κρήτης. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politica.gr. Και αφού κάπου εδώ ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο, πάμε γρήγορα σε μια διακοπή και επιστρέφουμε.

Τέλος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην αρρύθμιση του ήχου Δημήτρης Ιφάκης. Λοιπόν, μπαίνουμε όπως σας είπα στο politika.gr αμέσως τώρα για να δούμε λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις που λίγο πριν ακούσατε μονάχα σε τίτλους. Θρήνος δυστυχώς στην Κρήτη για το 12χρονο κορίτσι που έσβησε μετά από τροχαίο δυστύχημα στην Μεσαρά και την μάχη που έδωσε στην εντατική σύμφωνα με τον διοικητή του Παγνή, κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Η 12χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από το τροχαίο νοσηλευόταν διασωληνωμένη στην ΜΕΘ Παίδων του Παγνή, ενώ είχε τραυματιστεί και ο πατέρας της. Το τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετά το δρόμο προς Πετροκεφάλι Μοίρες, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των επιβενόντων. Αμέσως μετά το τροχαίο υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική και στο σημείο έσπευσαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα για τον απεγκλωβισμό των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Δυστυχώς το κορίτσι δεν κατάφερε να κρατηθεί στην ζωή. Τι να πει κανείς τώρα σε αυτούς τους γονείς, πραγματικά, τι να πει κανείς. Αλλάζουμε θέμα. Ένας ανήλικος και ένας 19χρονος μετέφεραν 43 μετανάστες στην Κρήτη. Συνελήφθησαν λοιπόν 2 Σουδανοί, ένας 17χρονος και ένας 19χρονος, καθώς αναγνωρίστηκαν ως οι διακινητές των μεταναστών στους καλούς λιμένες. Συγκεκριμένα τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές ενημερώθηκαν οι λιμενικές αρχές του Ηρακλείου, των καλών λιμένων και του Κόκκινου Πύργου από το ενιαίο κέντρο συντονισμού έρευνας και διάσωσης για παροχή συνδρομής σε μία λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή 37 ναυτικά μίλια νότια των καλών λιμένων. Οι 43 αλλοδαποί, 42 άνδρες και ένας ανήλικος περισυλλέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex και μεταφέρθηκαν με την συνδρομή του επιβατικού Ελένη στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην συνέχεια, οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου στο λιμάνι του Ηρακλείου. Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, ξεκίνησαν το βράδυ της 27ης Απριλίου από περιοχή πλησίων των Μπρουκ της Λιβύης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά από 12 έως 13.000 δινάρια Λιβύης και 5.000 δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Ελεύθεροι όμως αφέθησαν οι συλληφθέντες για τον σοβαρό τραυματισμό του εξάχρονου στην Νέρο Τσουλήθρα. Ελεύθεροι λοιπόν αφέθησαν ο πατέρας του εξάχρονου που τραυματίστηκε σοβαρότατα σε Νέρο Τσουλήθρα, σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου, ο ναυαγωσός της, αλλά και ο προσωρινά υπεύθυνος της ξενοδοχειακής μονάδας. Την ίδια ώρα ο εισαγγελέας διέταξε την αδιενέργεια προκατακτικής έρευνας για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο ανήλικος, που δίνει μάχη για την ζωή του στη ΜΕΘ Παίδων του Παγνή.

Στη θέα ασφαλείας, στο τμήμα Παχιά Άμμος Άγιος Νικόλαος, πραγματοποιήθηκε αυτοψία από τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, τον κύριο Γιάννη Ανδρουλάκη, στο έργο τοποθέτησης νέων στιθέων ασφαλείας και επέκτασης του οδικού φωτισμού, στο τμήμα Παχιά Άμμος Άγιος Νικόλαος. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, το εν λόγω οδικό τμήμα καθίσταται πλέον ασφαλέστερο για την καθημερινή μετακίνηση των πολιτών, αλλά και για την εξυπηρέτηση των αυξημένων κυκλοφοριακών αναγκών, ιδίως κατά την τουριστική περίοδο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωσε σχετικά ότι η Περιφερειακή Ενότητα συνεχίζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση στοχευμένων έργων που ενισχύουν την οδική ασφάλεια και προστατεύουν την ανθρώπινη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των υποδομών αποτελεί σταθερή προτεραιότητα, ευχαριστώντας τον Περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη για την διαρκή στήριξη στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου θα συνεχίσει να προχωρά σε αντίστοιχες παρεμβάσεις σε οδικά δίκτυα αρμοδιότητάς της, με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και την αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους. Οι Πανελλήνιες πλησιάζουν και μαζί τους έρχεται το άγχος, η πίεση και οι απαιτήσεις της περίοδου. Με ιδιαίτερη λοιπόν χαρά, η ομάδα των ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου και η εισηγήτρια, η κυρία Ειρήνη Καρακοσταντή, σας προσκαλούν σε ένα δωρεάν σεμινάριο αφιερωμένο στη διαχείριση του άγχους των μαθητών που προετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Τι θα παρουσιαστεί στο σεμινάριο? Οι Πανελλήνιες αποτελούν μια περίοδο έντονης πίεσης όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για ολόκληρη την οικογένεια. Στο σεμινάριο λοιπόν αυτό θα παρουσιαστούν πρακτικές στρατηγικές για την κατανόηση του άγχους των παιδιών, για την αποτελεσματική στήριξή τους και υποστήριξή τους και για τη δημιουργία ενός ήρεμου και ενισχυτικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν και μπορείτε να κρατήσετε την θέση σας εγκαίρως, επικοινωνώντας από τις 8 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα στο 2810-331-580. 2810-331-580. Η δράση αυτή αποτελεί μια πρώτη γνωριμία με την Σχολή Γονέων που ξεκινάει τον Οκτώβριο, με στόχο τη στήριξη τόσο των γονέων όσο και των παιδιών σε κρίσιμες εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές φάσεις. Η ομάδα των ΚΕΚ, Τεχνικές Σχολές Επιμελητηρίου Ηρακλείου, είναι εδώ για να σας στηρίξει σε κάθε βήμα, αναφέρει η ανακοίνωση.

Έχουμε όμως χαμό ενός ακόμη παιδιού, ενός 13χρονου που σκοτώθηκε στην Ηλία με πατίνι. Στο νοσοκομείο 400 παιδιά με πατίνια μέσα σε ένα χρόνο. Νομίζω πως οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, έτσι. Θρήνος επικρατεί σε χωριό της Ηλίας, όπου έχασε την ζωή του το 13χρονο αγόρι που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος κινούνταν με πατίνι από την περιοχή του προφήτη Ηλία προς το κέντρο του χωριού της Ηλίας, όταν επιχειρώντας να αποφύγει σταθμευμένο όχημα, εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με διερχόμενο αυτοκίνητο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε εχθές το απόγευμα σε κεντρικό δρόμο του χωριού, όταν το πατίνι λοιπόν που όπως είπαμε οδηγούσε ο 13χρονος συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με τοπικά με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 53χρονος στην αντίθετη κατεύθυνση με συνέπεια να υποστεί θανάσιμο τραυματισμό. Ακολούθησε η διακομιδή του στην νοσηλευτική μονάδα Κρεσθένων, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως το παιδί είχε υποκύψει στα τραύματά του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο γιατρός και επιστημονικός διευθυντής της μονάδας Κρεσθένων, ο κύριος Γιάννης Μιχόπουλος, επεσήμανε ότι καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να σωθεί το παιδί. Ήταν ένα παιδάκι που το γνώριζα από την ημέρα που γεννήθηκε, είπε. Ερχόταν με τη γιαγιά του στο ιατρείο. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι, ανέφερε ο ίδιος αρχικά. Και πρόσθεσε πως το παιδάκι ήρθε με το ΕΚΑΒ, ήδη με μυδρίαση, άσφιγμο ουσιαστικά, κλινικά νεκρό. Από ό,τι μου ανέφερε ο διασώστης, είχε ήδη ξεκινήσει την ανάνυψη στην περιοχή που έγινε το συμβάν και είχε ήδη προηγηθεί από έναν νοσηλευτή που ήταν στο σημείο. Έγινε και εδώ σε μας κάρπα για σχεδόν μία ώρα και ένα τέταρτο. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε το παιδί. Είναι πάντα ένα θλιβερό γεγονός να βλέπεις μικρά παιδιά να φεύγουν έτσι και ιδιαίτερα από ένα τροχαίο. Σε βάρος του οδηγού, ο οποίος συνελήφθηκε στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερος, σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια. Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες τέλεσης του δυστυχήματος διενεργούν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Κρεσθένων. Το τραγικό περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε μιλώντας χθες στο Μέγκα πως περισσότερα από 400 παιδιά βρέθηκαν στα νοσοκομεία μέσα σε ένα χρόνο από ατυχήματα με πατίνια. Ο ίδιος δήλωσε ότι δεκάδες ανήλικα παιδιά προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα, σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από πατίνια. Κάτι πρέπει να διορθωθεί στην οδήγηση και τα μέτρα προστασίας, αναφέρει ο κύριος Γιαννάκος.

0: Καραμαλάκης. Λακκούβες, πρόχειρα μπαλώματα, κακοτεχνίες και τραυματισμοί εκθέτουν την δημόσια αρχή. Με αφορμή την τραγική κατάσταση του οδικού δικτύου στο Ηράκλειο, τα συνεχιζόμενα προβλήματα με τις λακκούβες, τις κακοτεχνίες και τις πρόχειρες αποκαταστάσεις, καθώς και τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών. Θυμάστε, τα έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή. Ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Ηρακλείου, ο κ. Μιχάλης Καραμαλάκης, απέστειλε επιστολή προς τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τον κύριο Παντελή Ριακιωτάκη. Στην επιστολή του, ο κύριος Καραμαλάκης ζητά να έρθει άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, καθώς και απαντήσεις για τους ελέγχους, τις παραβάσεις και τις ευθύνες που συνδέονται με την κατάσταση δρόμων και πεζοδρομίων. Όπως επισημαίνει, η καθημερινότητα των δημοτών δεν μπορεί να συνεχίσει να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρα μπαλώματα, την ώρα που η Δημοτική Αρχή επιμένει σε επικοινωνιακές αναφορές περί μάχης. Ο κύριος Καραμαλάκης γράφει: «Κύριε Δήμαρχε, ως επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας, οφείλω να σας θέσω με απόλυτη σαφήνεια ένα ζήτημα που δεν είναι ούτε δευτερεύον ούτε συγκυριακό. Είναι ζήτημα καθημερινής ασφάλειας και εύρυθμης λειτουργίας της πόλης, σεβασμού προς τον Δημότη και αξιοπιστίας της Δημοτικής Αρχής. Αναφέρομαι στην τραγική κατάσταση μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου του Ηρακλείου, στις πολλαπλές λακκούβες, στα πρόχειρα μπαλώματα, στις ανισοπαιδίες που προκύπτουν μετά από τομές και εξκαφές, αλλά και στις κακοτεχνίες που μετατρέπουν δρόμους και πεζοδρόμους σε παγίδες. Τα πρόσφατα περιστατικά τραυματισμών πολιτών στο Ηράκλειο επιβεβαιώνουν ότι οι λακκούβες και οι κακοτεχνίες δεν είναι πλέον απλώς μια εικόνα εγκατάλειψης, αλλά ένας άμεσος κίνδυνος για τους πολίτες και τους επισκέπτες. Οι τραυματισμοί γυναικών σε κεντρικά σημεία της πόλης, ακόμη και δίπλα σε ράμπα για άτομα με αναπηρία, εκθέτουν τη Δημοτική Αρχή και καταρρύπτουν κάθε επικοινωνιακή αφήγηση περί μάχης που δήθεν βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια στιγμή, η πρόσφατη αποκαλυπτική εικόνα με τη γλάστρα στην οδό Ματθεάκη, τοποθετημένη από πολίτες ως αυτοσχέδια σήμανση για επικίνδυνη λακκούβα, συμπυκνώνει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αδύρυτη πραγματικότητα, ότι όταν οι δημότες αναγκάζονται να προειδοποιούν μόνοι τους για κινδύνους στο δημόσιο χώρο, τότε το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό. Είναι πρόβλημα διοίκησης, πρόληψης, ελέγχου και πολιτικής ευθύνης». Κύριε Δήμαρχε, το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν γνωρίζετε. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ γνωρίζετε, οι δημότες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν δρόμους με ραφές, πρόχειρες λωρίδες ασφάλτου, βυθίσεις, μπαλώματα χωρίς ενιαία αποκατάσταση και επικίνδυνες ανομαλίες στο οδόστρωμα. Το πρόβλημα δεν είναι ότι δεν έγιναν εξαγγελίες. Το πρόβλημα είναι ότι η πραγματικότητα συνεχίζει να εκθέτει τη Δημοτική Αρχή μέρα με τη μέρα, γειτονιά με τη γειτονιά. Τα καθημερινά δημοσιεύματα, τόσο στον αθηναϊκό όσο και στον τοπικό τύπο, δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να αποτυπώνουν αυτό που οι δημότες βιώνουν καθημερινά. Δρόμους και πεζοδρόμια που παραμένουν επικίνδυνα παρά τις διακηρύξεις περί οργανωμένης μάχης. Δεν μπορεί μια πόλη όπως το Ηράκλειο, πύλη της Κρήτης, με τουριστική, εμπορική και διοικητική βαρύτητα, να εμφανίζει εικόνα εγκαταλελειμμένου επαρχιακού δικτύου. Δεν μπορεί οι πολίτες να νιώθουν ότι κάθε μετακίνηση γίνεται με δική τους ευθύνη. Δεν μπορεί να μιλά ο Δήμος για μάχη όταν οι λακκούβες παραμένουν, τα μπαλώματα πολλαπλασιάζονται και οι αποκαταστάσεις μετά από παρεμβάσεις έργων κοινής ωφέλειας να παραπέμπουν περισσότερο σε μια πρόχειρη διεκπεραίωση παρά σε ένα τεχνικό έργο με προδιαγραφές. Δεν μπορεί τέλος η πόλη να συνηθίζει την προχειρότητα και να βαφτίζει παρέμβαση μια κατάσταση που ανακυκλώνει τον κίνδυνο. Γι' αυτό η Δημοτική Αρχή οφείλει να δώσει όχι γενικές, αλλά απολύτως συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρώτον, ποιο είναι σήμερα αναδημοτική ενότητα και ανασυνοικία το πραγματικό σύνολο των επικίνδυνων σημείων στο δικό δίκτυο και στους πεζοδρόμους του Ηρακλείου. Δεύτερον, ποιο είναι το επίσημο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα πλήρους αποκατάστασης, όχι πρόχειρης προσωρινής επέμβασης, αλλά και τεχνικής αποκατάστασης των σημείων αυτών. Τρίτον, ποιες ακριβώς ενέργειες έχει ήδη αναλάβει ο Δήμος για τις ζημιές που προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από τομές για οπτικές ίνες και άλλα δίκτυα κοινής ωφέλειας. Τέταρτον, ποιος ελέγχει την ποιότητα των αποκαταστάσεων μετά από εργολαβικές παρεμβάσεις, ποιες παρεμβάσεις έχουν μέχρι σήμερα διαπιστωθεί και ποιες κυρώσεις έχουν πράγματι επιβληθεί σε εργολάβους, παρόχους ή άλλους υπευθύνους. Και πέμπτον, ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να λάβει η Δημοτική Αρχή για την άμεση προστασία των ευάλωτων χρηστών του δημόσιου χώρου, δηλαδή των δικυκλιστών, των ποδηλατών, των πεζών, των ηλικιωμένων και των ατόμων με κινητικές δυσκολίες. Πότε θα τεθεί σε λειτουργία ένα ανοιχτό και διαφανές σύστημα καταγραφής, ιεράρχησης και παρακολούθησης βλαβών του οδοστρώματος, ώστε ο Δημότης να γνωρίζει ποιο πρόβλημα έχει καταγραφεί, πότε, με ποια προτεραιότητα και σε ποιο στάδιο αποκατάστασης βρίσκεται. Η θέση μας, συνεχίζει ο κύριος Καραμαλάκης, είναι καθαρή. Το Ηράκλειο δεν χρειάζεται άλλες επικοινωνιακές διατυπώσεις περί μάχης της Λακούβας. Χρειάζεται πολιτική βούληση, τεχνική σοβαρότητα, διαφάνεια, συστηματικό έλεγχο εργολάβων και παρόχων, αυστηρές προδιαγραφές αποκατάστασης και σταθερό πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης. Χρειάζεται πλήρης χαρτογράφηση φθορών, δημόσιο χρονοδιάγραμμα παρεμβάσεων, ιεράρχηση κινδύνων με προτεραιότητα στις σχολικές διαδρομές, κεντρικούς άξονες και σημεία υψηλής κυκλοφορίας, καθώς και πραγματικές κυρώσεις όπου υπάρχουν αποκλίσεις και κακοτεχνίες. Ως παράταξη, δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να παρουσιαστεί ως επιτυχία μια κατάσταση την οποία οι δημότες βιώνουν καθημερινά ως ταλαιπωρία, κίνδυνο και απαξίωση. Η ευθύνη της Δημοτικής Αρχής δεν κρίνεται από το ύφος των ανακοινώσεων, αλλά από την κατάσταση του δρόμου που αντικρίζει ο πολίτης όταν βγαίνει από το σπίτι του. Το Ηράκλειο αξίζει δρόμους ασφαλείς, λειτουργικούς και αντάξιους μιας σύγχρονης πόλης. Αξίζει διοίκηση που να λύνει προβλήματα και όχι να τα περιγράφει. Αξίζει έργα που να αντέχουν και όχι μπαλώματα που ανακυκλώνουν την εγκατάλειψη. Σας καλούμε λοιπόν να φέρετε άμεσα το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο με πλήρη τεχνικό και διοικητικό φάκελο, συγκεκριμένα στοιχεία, σαφές χρονοδιάγραμμα, στοιχεία για ελέγχους και παραβάσεις, καθώς και ρητή δημόσια δέσμευση για το πότε επιτέλους θα πάψει η καθημερινότητα των δημοτών να ορίζεται από λακκούβες, κακοτεχνίες και πρόχειρες αποκαταστάσεις. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφτείτε το politica.gr. Politica.gr, 24 ώρες το 24ωρο για την δική σας ενημέρωση, έγκαιρα και έγκυρα. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε και το δεύτερο μας ημίωρο, οπότε περνάμε αμέσως σε μία διακοπή και επιστρέφουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.